0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην τελική της φάσης έρχεται πλέον η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου μετά και την επίσημη υπογραφή της την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας στο περιθώριο της G7 παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος τονίζοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Τη συμφωνία στη Γενέβη θα υπογράψει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραστεί και ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Vance δήλωσε στο NBC ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να ανακοινώσει το περιεχόμενο της συμφωνίας πριν από την Παρασκευή εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Δήλωσε επίσης ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας θα επιστρέψουν στο Ιράν οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών εγκαταστάσεων προκειμένου να συμβάλλουν στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Από την Τεχεράνη, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζασκιάν αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς, 90 ετών, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στις αρχές του 2027 και βουλευτικών από τον ερχόμενο Νοέμβριο. Στις αγορές, το Brent υποχώρησε στα 83,17 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80,75 δολάρια, στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές του Μαρτίου, ενώ ο δείκτης Dow Jones κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιοχή της Ρωσίας Κρασνοντάρ παραδόθηκε απόψε στις φλόγες μετά από επίθεση ουκρανικών drones. Στο Μαξίμου συναντήθηκαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπαρχηγό του Λιβικού στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές επανεβεβαίωσαν τους ιστορικούς δεσμούς και τις παραδοσιακά στενές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης και συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας στην οικονομία και τις επενδύσεις. Από την Νίκαια, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πως μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Από το Περιστέρι, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας εξαπέλυσε σφοδρή κριτική σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για κάλπικη αντιπαράθεση. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αριουπάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού καθώς δεν είχε το απαραίτητο φυλακιστήριο και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Ευνίδιος θάνατος 55χρονης νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία κατέρευσε εν ώρα υπηρεσία στα επίγοντα κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης τραυματιών από τροχαίο μέσα σε κλίμα έντασης λόγω της παρουσίας πολλών συνοδών. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της δεν επανήλθε. 8 μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή βομβαρδιστικού τύπου V-52 σε δοκιμαστική πτήση στη βάση Edwards στην Καλιφόρνια. Ανάμεσά τους ήταν 2 υπάλληλοι της Boeing.
0: Ο καιρός.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Αραιές νεφώσεις στην Αττική με τη θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Αργυρός σε πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κι εγώ στη φυλακή.
1: Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Ξημερώνει και βραδιάζει, πάντα στον ίδιο του σκοπό. Είναι πρωινό Τρίτης, 16 Ιουνίου, ξημερώνει σε μία περίπου ώρα και για μία ακόμη φορά χθες είχαμε απίστευτες ιστορίες. Για παράδειγμα, ένα από τα μεγάλα φαβόρι του Μουντιάλ, η Ισπανία έκανε γκέλα σοκ στην πρεμιέρα, καθώς σταμάτησε στο φοβερό πράσινο ακροτήρι. Η εθνική ομάδα της Τινησίας απέλυσε τον προπονητή της μετά τα 5 γκολ από τη Σουηδία για να προσλάβει τον προηγούμενο ομοσπονδιακό προπονητή που είχε απολύσει 5 αγώνες νωρίτερα. Στη Νίκαια, στην πρώτη εκδήλωση του Άλεξ Τσίπρα μετά την ιδρυτική διακήρυξη, ένας από τους ομιλητές λεγόταν, από τους κεντρικούς μάλιστα ομιλητές, λεγόταν Μητσοτάκης. Ενώ στη νέα δημοσκόπηση της Άλκο, το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη και η φωνή λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου δείχνουν να μην επηρεάζονται από τα δύο νέα κόμματα που προκαλούν σημαντικούς κλειδονισμούς στο πολιτικό σκηνικό. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Και όπως λέμε αρκετές φορές, κάτι έχει αρχίσει να κινείται στην ελληνική κοινωνία και οι ειδήσεις που έρχονται φέρνουν αισιοδοξία σε μια δύσκολη καμπή. Αρχίζει λοιπόν η δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. 238 σχολεία σε 132 δήμους μπαίνουν σε εργασίες αναβάθμισης. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα αναβάθμισης σχολικών υποδομών των τελευταίων δεκαετιών και περνά από τη θεωρία στην πράξη, καθώς εντός της εβδομάδας θα αρχίσουν σε πολλούς δήμους της χώρας οι εργασίες της δεύτερης φάσης του προγράμματος, όπως δήλωσε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, η κυρία Σοφία Γιατζαχαράκη. Σύμφωνα με την Υπουργό, από το σχολικό έτος 2026-2027 θα αρχίσουν οι μελέτες για επιπλέον 450 σχολικές μονάδες της επόμενης φάσης του προγράμματος και στόχος είναι οι αντίστοιχες παρεμβάσεις αναβάθμισης να ολοκληρωθούν για 2.000 σχολεία έως το 2029. Αρχίζουν λοιπόν οι ανακαινήσεις για τη δεύτερη φάση σε 238 σχολεία σε πολλούς δήμους από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να συντάσσονται οι μελέτες για τα επόμενα 450. Και βέβαια, παιδεία δεν είναι μόνο τα προγράμματα σπουδών και οι μεταρρυθμίσεις, είναι οι αίθουσες, οι αυλές, οι χώροι δημιουργίας και συνεργασίας, είναι το σχολείο που αξίζουν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι τοπικές κοινωνίες, όπως τόνισε χαρακτηριστικά η Υπουργός. Οι παρεμβάσεις λοιπόν περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις σε υποδομές υγιεινής, μονώσεις αιθουσών, επισκευές κεραμοσκεπών, στεγανώσεις και γενικότερα εργασίες συντήρησης, με στόχο τα κτίρια να είναι έτοιμα και πλήρως λειτουργικά πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, χωρίς να επιβαραίνει τη λειτουργία των σχολείων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Άλλωστε, τέτοια προβλήματα είχαμε στο παρελθόν, γι' αυτό και τώρα γίνεται αυτή η προσπάθεια να ολοκληρωθούν οι εργασίες πριν ξεκινήσει το νέο σχολικό έτος. Λοιπόν, όλη αυτή η δεύτερη φάση χρηματοδοτείται από δωρεά 100 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι ο Δήμος Σερβίων, ο οποίος υπόσχεται 5.000 ευρώ σε κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί εκεί και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στην περιοχή. Η πρωτοβουλία αυτή δεν αποτελεί μια μεμονωμένη δράση, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο για την αναζωογόνηση της περιοχής και την αντιμετώπιση του σημαντικότερου ίσως προβλήματος που έχουμε στην εποχή μας, αυτό του δημογραφικού. Υπάρχει λοιπόν συνέπεια, υπάρχει όραμα, κοινωνική ευαισθησία από την Δημοτική Αρχή των Σερβίων που συνεχίζει να υλοποιεί πολιτικές που στηρίζουν έμπρακτα τα νέα ζευγάρια και τις οικογένειες σε μια εποχή όπου το δημογραφικό αποτελεί μια απότομη αλλά από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ελληνική κοινωνία. Υπό την καθοδήγηση λοιπόν του Δημάρχου των Σερβίων, του Χρήστου Ελευθερίου, ο Δήμος εφαρμόζει αυτό το πρωτοποριακό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για τα ζευγάρια που επιλέγουν να ζήσουν και να δημιουργήσουν το μέλλον τους στην περιοχή. Όπως σας είπα, το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική στήριξη ως 5.000 ευρώ, ανάλογα με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια, ενισχύοντας ουσιαστικά τα πρώτα βήματα των οικογενειών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Δημοτική Κοινότητα Ελάτης, που από πέρσι εφαρμόζεται το πρόγραμμα, δίνει 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού, μια πρωτοβουλία που ήδη έχει προκαλέσει πολύ θετικά σχόλια. Πρόσφατα, 4 νέα ζευγάρια από διαφορετικές κοινότητες του Δήμου παρέλαβαν την οικονομική ενίσχυση σε μια συμβολική αλλά ουσιαστική κίνηση στήριξης από τη Δημοτική Αρχή. Λοιπόν, Το σύνθημα του Δημάρχου εδώ και αρκετά χρόνια είναι «Γεννάτε γιατί χανόμαστε», και νομίζω ότι είναι σωστό. Νομίζω ότι έχει κάνει εκεί η Δημοτική Αρχή μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό σχέδιο και μια πολύ καλή αρχή στο να υπάρξει αναζωογόνηση της περιοχής με καινούργια ζευγάρια, με νέους ανθρώπους και βεβαίως με παιδιά, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει. 13 λεπτά μετά τις 5, ο καιρός φαίνεται προς το παρόν να είναι καλύτερος από το αναμενόμενο, δηλαδή υπάρχει δροσιά το βράδυ, υπάρχει ζέστη το πρωί, αλλά οπωσδήποτε το ότι κρατιέται ακόμα η δροσιά το βράδυ είναι ένα πολύ θετικό σημείο. Δεν είναι τόσο αισιόδοξοι οι μετεωρολόγοι, λένε ότι ο Ιούλιος που έρχεται και το τελευταίο δεκαήμερο του Ιούνιου πιθανότερα να είναι θερμότερα του κανονικού. Σίγουρα πάντως ο Ιούλιος θα είναι ο θερμότερος στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Όλα αυτά σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές του μήνα. Σύμφωνα με το 92% των διαθέσιμων σενάριων, η μέση θερμοκρασία του Ιουλίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Από το 1993 δηλαδή μέχρι το 2016, όλες οι αναφορές που έχουν μαζευτεί, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1 βαθμού, 1 βαθμού και 2 βαθμού και άνω των 2 βαθμών, είναι 49, 35 και 8% αντίστοιχα. Άρα δηλαδή θα είναι 1 με 1,5 βαθμό πιο αυξημένη θερμοκρασία από ό,τι συνήθως τέτοια εποχή. Υπάρχουν 400 πιθανά σενάρια από 8 κέντρα πρόγνωσης που δίνουν αυτή την πρόγνωση. Τον Μάιο η μέση θερμοκρασιακή απόκληση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν μείον 0,38 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή κάτι λιγότερο από μισό βαθμό. Γι' αυτό και ήταν τα πράγματα κάπως καλύτερα από τις προηγούμενες χρονιές. Είναι πρωινό 3η 16 Ιουνίου, γιορτάζει η Τυχερή και ο Τείχων, χρόνια τους πολλά, είναι η Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Και σαν σήμερα, το 1816, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους συνδετημόνες του ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται το Φραγκενστάιν. Σαν σήμερα, το 1913, αρχίζει ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. Το 1948 σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν υδροπλάνο με 27 επιβαίνοντες και που εκτελεί το υδρομολόγιο Μακάο Χονγκ Κονγκ με σκοπό να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Το αεροπλάνο τελικά θα συντριβεί και θα διασωθεί μόνο ένας αεροπειρατής. 1963, η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. 1976, έχουμε μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτιού Αφρικής, προκαλώντας την αντίδραση του καθεστώτος του Απαρχάιντ. Η αστυνομία ανοίγει πυρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 23 νεαροί διαδηλωτές σύμφωνα με τις αρχές και πάνω από 200 σύμφωνα με τους διαδηλωτές. 1998, 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά C-130 της πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας-Λευκοσίας απειλεί τώρα όχι μόνο τους Τουρκοκυπρίους, αλλά ευθέως και την Τουρκία, και αντιδρά στέλνοντας 6 μαχητικά F-16 στο αεροδρόμιο του Λευκονίκου στα κατεχόμενα. Τέτοια μέρα, το 1723, γεννιέται ο Άνταμ Σμιθ, ο Σκοτσέζος φιλόσοφος και οικονομολόγος που έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας με το έργο του «Ο πλούτος των εθνών». Το 1890 έρχεται στη ζωή ο Σταν Λόλερ, ο καλλιτεχνικό ψευδόνιμο του Άρθρον Στάνλεϊ Τζέφερσον, του Άγγλου κομικού που έπαιζε το ρόλο του Λιγνού στο «Χοντρός και Λιγνός». Και το 1952 έρχεται στη ζωή ο Γιώργος Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος του Πασόκ και πρωθυπουργός, νυν πρόεδρος του Κίδησο. Το 1866 π.Χ. φεύγει από τη ζωή ο Χαμουραμπή, ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων και μέγας νομοθέτης. Το 1858 ο Τζον Σνόου, ο Άγγλος γιατρός που εισήγαγε τη χρήση του εθέρα ως αναισθητικό και θεωρείται από τους πατέρες της επιδημιολογίας. Ενώ το 1977 ο Βέρνερ φον Μπράουν, ο Γερμανός μηχανικός, πατέρας πυραυλικής και της εξερεύνησης του διαστήματος.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Φραντζέσκα, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Στα αθλητικά είχαμε τις αποχωρήσεις δύο προπονητών που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στο ελληνικό μπάσκετ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί οριστικά παρελθόν από το δικέφαλο. Η δεύτερη θητεία του Ρασβάν Λουτσέσκου θα τελειώσει εξίσου άδοξα όπως και η πρώτη. Το 2019 ο Ρουμάνος τεχνικός, έχοντας οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στο IT το Νταμπλ, μία ημέρα πριν ξεκινήσει η προετοιμασία για τη νέα χρονιά, είχε αποχωρήσει με προορισμό την Αλ Χιλάλ της Σαουδικής Αραβίας που πλήρωσε τη ρήτρα του. Επέστρεψε το 2021 και μετά από 5 χρόνια αποχωρεί αυτή τη φορά μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει η προετοιμασία για τη νέα σεζόν. Το κάκι στο φινάλε, στο φετινό πρωτάθλημα, έφερε τη δυσαρέσκεια στην ηγεσία της ΠΑΕ και ήταν φανερό ότι το γυαλί είχε ραγίσει και από τις δύο πλευρές να καταλήγουν τελικά σε μια συμφωνία που απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση. Όμως, χθες μας αποχαιρέτησε και ο Εργίν Αταμάν, ο Τούρκος τεχνικός, ο οποίος αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό Άκτορ και τους Πράσινους, να τον αποχαιρετούν με ένα βίντεο. Ο Αταμάν αποχαιρέτησε το τριφύλι, λέγοντας πως ήταν ότι έλαβε τέλος μια τριετία, ήταν περήφανος που δούλεψε στον Παναθηναϊκό και την οικογένεια Γιαννακόπουλου. Σημείωσε ακόμη ότι έκανε πολλούς φίλους στην Ελλάδα, ενώ τόλισε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για μια νέα εποχή για όλους. Μια νέα εποχή που δεν ξεκινάει μόνο στα αθλητικά, ξεκινά και στη Μέση Ανατολή. Χθες είχαμε την συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, το πρακτορείο Φαρς λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφωνήσει το Ιράν να εισπράττει τέλη από τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν δεν θα χρεώνει τα πλοία που διασχίζουν τα στενά του Ορμούζ για 60 μέρες, όπως αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο, επικαλούμενο πηγή που γνωρίζει πολύ καλά το θέμα και προτίθεται το Ιράν να εισάγει χρεώσεις μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος. Η τελική διατύπωση αναγνωρίζει το ρόλο του Ιράν και του ΟΜΑΣ στη μελλοντική διαχείριση των ναυτιλιακών υπηρεσιών στα στενά του Ορμούζ. Όλα αυτά βέβαια τα λέει το Ιρανικό πρακτορείο, θα πρέπει να ξεκαθαριστούν. Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή μετά την υπογραφή η συμφωνία θα δοθεί στη δημοσιότητα. Σύμφωνα πάντως με την ίδια πηγή του Ιρανικού πρακτορείου, η Ουάσιγκτον αποδέχεται το δικαίωμα της Τεχεράνης να επιβάλλει χρεώσεις για υπηρεσίες που σχετίζονται με την αυσιπλοεία στο στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα. Τώρα δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα. Πιστεύουμε όλοι ότι με τη συμφωνία αυτή λύγει κάπου το ζήτημα και ουσιαστικά επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Η κανονικότητα θα αργήσει αρκετά. Όσον αφορά τα καύσιμα, οι ειδικοί λένε ότι για να επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν θα φτάσουμε περίπου τα μέσα του 2027. Από την άλλη πλευρά τώρα λέγεται ότι υπάρχουν 600 πλοία στην ουρά και αυτά τα πλοία θα πρέπει σιγά σιγά να φύγουν από ένα ασφαλές κομμάτι των στενών του Ορμούς που δεν έχουν μπει νάρκες, που δεν έχει ναρκοθετηθεί. Θα πρέπει λοιπόν σιγά σιγά να φύγουν αυτά τα πλοία που παραμένουν στον Περσικό κόλπο εδώ και πάρα πολλούς μήνες, ενώ εκατοντάδες άλλα περιμένουν έξω από την πύλη του Περσικού κόλπου. Τώρα, αναλυτές, πλοιοκτήτες, ασφαλιστές, traders προειδοποιούν ότι η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα είναι ούτε άμεση ούτε εύκολη. Υπάρχουν διαταραχές σε ενεργειακές ροές, υπάρχουν νέα εμπορικά μοτίβα, έχει αυξηθεί το κόστος μεταφοράς, έχουν αλλάξει στρατηγικές προμηθειών και υπάρχουν πολλές χώρες που θα αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού. Γι' αυτό και η αγορά αντιμετωπίζει με προσοχή τα πρώτα βήματα μετά τη συμφωνία. Οι τιμές των καυσίμων, κυρίως του πετρελαίου, έχουν υποχωρήσει και οι επενδυτές έχουν προεξοφλήσει μια αποκλιμάκωση της έντοσης και η παγκόσμια οικονομία δείχνει να αναπνέει ξανά μετά από μήνες αβεβαιότητας. Η πραγματικότητα όμως, λένε οι ειδικοί, είναι πολύ πιο σύνθετη. Η στρατιωτική συμφωνία που ανέβαλε φρένο στη στρατιωτική αντιπαράθεση δεν σημαίνει όμως ότι θα επανέλθει αυτόματα η κανονικότητα στις ενεργειακές αγορές και στην ναυτιλία. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί. Περιμένουμε να δούμε αν τελικά έχει δίκιο το πρακτορείο, το Ιρανικό πρακτορείο, ότι μετά την πάροδο των 60 ημερών θα επιβληθούν τέλη από την Ιρανική και πιθανώς και από την πλευρά του Ομάν, ή θα υπάρξει ελεύθερη ροή της ναυσιπλοείας όπως ήταν πριν τον πόλεμο. Πάντως
Στην Ελλάδα είχαμε μια επίσκεψη αρκετά σημαντική. Ήρθε ο Σαντάμ Χαφτάρ. Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η επίσκεψη του Σαντάμ Χαφτάρ στην Αθήνα, λίγες ημέρες μετά τις συνομιλίες των τεχνικών επιτροπών της Ελλάδας και της Λιβύης που πραγματοποιήθηκαν στην Τρίπολη της Λιβύης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, είναι τρία τα θέματα που θα τεθούν στις συνομιλίες, που τέθηκαν στις συνομιλίες. Το πρώτο αφορά τις συζητήσεις που αφορά τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών με την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας του Αμπντούλ Χαμίτ Ντεϊμπά, με έδρα την Τρίπολη, και σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, διεξήχθησαν σε καλό κλίμα και θα συνεχιστούν. Μια τυχόν συμφωνία με την κυβέρνηση του Χαλίφα Χαφτάρ θα αποτελεί για την Αθήνα ένα απαραίτητο βήμα για τη συνέχιση της διαδικασίας των συνομιλιών, και αυτό θα σημάνει την παραπομπή του ζητήματος χάραξης ΑΟΣ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, κάτι που θα επιφέρει αυτομάτως την ακύρωση του τουρκολιβικού μνημονίου. Αυτά όσον αφορά τις εξελίξεις με τα εθνικά ζητήματα. Βεβαίως υπάρχει πάντοτε η οικονομία, η οικονομία που κρίνεται πολλές φορές και από το τι μπορεί να αλλάξει με ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα πολύ δημοφιλές είναι αυτό, το ανακαινίζω 2026, το οποίο χθες άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις για να πάρουν τη βεβαίωση επιλεξιμότητας στην πλατφόρμα ανακαίνιση apps.gov.gr. Πρόκειται για το πρώτο βήμα στην ένταξη του προγράμματος, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστου των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυση στα 36.000 ευρώ ανά κατοικία ή 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η δράση του συνολικού προϋπολογισμού είναι 480 εκατομμύρια ευρώ, προβλέπει επιχορήγηση από 70 έως 95% και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Επιπλέον, καλύπτοντας 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες και ελέγχους. Σε ένα νοικοκυριό με δύο παιδιά, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα φτάνει τις 45.000 ευρώ. Πρόσθετη προσάυξη του ποσοστού επιχορήγησης προβλέπεται με τους όρους δράσης για τις κατοικίες σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές, μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και για άτομα με αναπηρία ή οικογένειες με μέλος με αναπηρία. Οι επιλέξιμες κατοικίες θα πρέπει να διαθέτουν οικοδομική άδεια ως 31 Δεκεμβρίου του 1990, να έχουν επιφάνεια κύριων χώρων ως 120 τετραγωνικά μέτρα, ενώ για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες το όριο αυξάνεται στα 150 τετραγωνικά μέτρα. Σε δεύτερο στάδιο, οι δικαιούχοι θα υποβάλουν την αίτηση χρηματοδότησης, θα δηλώσουν τις εργασίες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν. Το 60-80% της χρηματοδότησης αφορά εργασίες ενακαίνησης, το 20-40% ήπιες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Ιδιαίτερη σημασία έχει η προκαταβολή. Μετά την υπαγωγή της αίτησης θα καταβάλει το 60% του εγκεκριμένου ποσού της επιχορήγησης σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. Για τη χρήση της, ο δικαιούχος θα πρέπει προηγουμένως να έχει καταβάλει μέσω τραπεζικού συστήματος το 40% της προβλεπόμενης ίδιας συμμετοχής προς αναδόχους ή τους προμηθευτές και να υποβάλει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το πρόγραμμα, νομίζω για πάρα πολύ κόσμο, ιδίως για αυτούς βεβαίως που έχουν σπίτια τα οποία χρειάζονται μια σημαντική ανανέωση, μια αλλαγή ώστε να επανέλθουν στην αγορά, να μπορούν να ενοικιαστούν ξανά. Η είδηση βεβαίως της θεσινής ημέρας ήταν ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο καταδικαστής για 17 φορές σε ισόβια ως αρχηγός τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, οδηγήθηκε πάλι στον Κορυδαλό μετά την αναίρεση της απόφασής του για την αποφυλάκησή του. Αυτή τη στιγμή παραμένει στον Κορυδαλό, ωστόσο θα πρέπει να παρουσιαστεί σήμερα το πρωί σε περίπου 1-1,5 ώρα ενώπιον του εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Ο εισαγγελέας των φυλακών Κορυδαλού μίλησε μαζί του προκειμένου να αποφασιστεί αν θα παραμείνει στον Κορυδαλό ή θα μεταφερθεί στη Γαδά. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, αποφάσισαν τη μεταγωγή στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου θα μεταφερθεί στον εισαγγελέα. Λοιπόν, το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά και που είχε αποφασίσει την αποφυλάκηση του Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου, και αυτό σήμανε την άμεση επιστροφή στις φυλακές Κορυδαλού. Είναι ένα θέμα το οποίο προκαλεί αντιδράσεις και στην κοινωνία και σε πρόσωπα τα οποία βεβαίως θεωρούν ότι ο Γιωτόπουλος, παρότι έχει μείνει 24 χρόνια στη φυλακή, θα πρέπει να αποφυλακιστεί του χρόνου που συμπληρώνει την 25 ετία.
Αυτό έκρινε και ο κύριος Σοφοκλής λογοθέτης, ο οποίος αφού μελέτησε τη δικογραφία έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της 17ης Νοέμβρη.

Μετά από ένα ορισμένο σημείο, τα χρήματα πάβουν να έχουν σημασία, σημασία έχει το παιχνίδι. Η φράση αυτή αποδίδεται στον Αριστοτέλειο Νάση και ανεξάρτητα αν διατυπώθηκε ακριβώς έτσι, περιγράφει με εντυπωσιακή ακρίβεια ένα κόσμο που η αξία πάβει να μετριέται με όρους χρησιμότητας και αρχίζει να μετριέται με όρους συμβολισμού. Ένα κόσμο που μια πινακίδα κυκλοφορίας μπορεί να κοστίζει περισσότερο από ένα σούπερ αυτοκίνητο ή μια πολυτελή κατοικία στην Κιανή Ακτή. Στον κόσμο των υπερπλουσίων, το ζητούμενο δεν είναι η μετακίνηση, είναι η μοναδικότητα και η μοναδικότητα, όπως αποδεικνύεται εδώ και δεκαετίες, είναι ένα από τα ακριβότερα αγαθά που μπορεί να αγοράσει κανείς. Σε μια εποχή λοιπόν, όπου η αξία ενός υπερκάρ μπορεί να ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ και τα συλλεκτικά αυτοκίνητα αλλάζουν χέρια για δεκάδες εκατομμύρια, η ιδέα πως ένα κομμάτι αλουμινίου με ένα αριθμό που μπορεί να κοστίζει περισσότερο από το αυτοκίνητο στο οποίο είναι τοποθετημένο μοιάζει σχεδόν παράλογη. Και όμως το 2023 μια πινακίδα πουλήθηκε στο Ντουμπάι έναντι 55 εκατομμύριων δίρχαμ, ποσό που αντιστοιχίζει περίπου στα 14 εκατομμύρια ευρώ και κατέριψε κάθε προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ. Το αξιοσημείωτο είναι ότι κανείς δεν αγόρασε απλώς ένα αριθμό, αγόρασε το δικαίωμα να κατέχει κάτι μοναδικό. Στη Βρετανία, οι προσωποποιημένες πινακίδες απέκτησαν μια διαφορετική διάσταση. Εκεί η αγορά τους εξελίχθηκε σε ένα ιδιότυπο επενδυτικό οικοσύστημα με δημοπρασίες, συλλέκτες και εξειδικευμένες εταιρείες που διαχειρίζονται αριθμούς και γράμματα με τον ίδιο τρόπο που άλλοι διαχειρίζονται έργα τέχνης ή vintage αυτοκίνητα. Από το 1989 μέχρι σήμερα, οι πωλήσεις προσωπικών πινακίδων έχουν αποφέρει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια λίρες στο Βρετανικό Δημόσιο, ενώ ορισμένες πινακίδες έχουν αποκτήσει σχεδόν μυθική υπόσταση. Καμία δεν είναι πιο χαρακτηριστική από την περίφημη F1. Θεωρητικά πρόκειται για ένα γράμμα και έναν αριθμό, στην πράξη όμως αποτελεί ίσως την πιο αναγνωρίσιμη πινακίδα στον κόσμο. Η αξία της δεν βρίσκεται μόνο στη σπανιότητά της. Το F1 συμπυκνώνει σε 2 χαρακτήρες ολόκληρη την ιστορία της Φόρμουλα 1, ταχύτητα, τεχνολογία, ανταγωνισμό, πρωταθλητές, μύθους και εκατομμύρια φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και η πινακίδα αυτή θεωρείται εδώ και χρόνια ένα από τα ακριβότερα συλλεκτικά αντικείμενα της Βρετανικής αυτοκίνησης, με εκτιμήσεις που κατά καιρούς έχουν ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια δολάρια. Η αξία της πινακίδας βεβαίως δεν καθορίζεται πάντα με το αν πωλήθηκε και συχνά, αλλά πόσο αποτιμάται από την ίδια την αγορά των συλλεκτών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα που δείχνουν πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η λογική της σπανιότητας. Το 2021, ένα παλιό ταλέπορο Volvo προσφέρθηκε προς πώληση στη Νέα Υόρκη έναντι 20 εκατομμυρίων δολαρίων, όχι λόγω του ίδιου του αυτοκινήτου, αλλά εξαιτίας της πινακίδας New York που το συνόδευε. Πρόκειται για μια από τις πρώτες προσωποποιημένες πινακίδες που εκδόθηκαν στην πολιτεία της Νέας Υόρκης στις αρχές της δεκαετίας του 1970, γεγονός που προσδίδει ιστορική και συλλεκτική αξία, καθώς ουσιαστικά αποτελεί κομμάτι της αμερικανικής αυτοκινητιστικής ιστορίας. Λοιπόν, με αυτά τα εξωπραγματικά ποσά, στην Ευρώπη το φαινόμενο είναι λιγότερο θεαματικό, αλλά σε όλες σχεδόν τις χώρες και στη Βρετανία και στο Βέλγιο και στη Γερμανία υπάρχουν προσωποποιημένες πινακίδες που βεβαίως υπάρχει ακόμη πολλές φορές εκτός που πουλούνται πάρα πολύ ακριβά μεταβιβάζοντας κοιμήλια από γενιά σε γενιά. Αγοράζονται λοιπόν και η λίστα με τις ακριβότερες πινακίδες στον κόσμο είναι εκτός από την Ρο 7 του Ντουμπάι η οποία πουλήθηκε 15 εκατομμύρια δολάρια, ακολουθεί η πινακίδα One του Αμπουντάμπι με 14,5 εκατομμύρια δολάρια και αμέσως μετά συναντά άλλες πινακίδες με γράμματα και αριθμούς που έχουν κάποιους συμβολισμούς για τις περιοχές αυτές, οι οποίες άγγιξαν ή ξεπέρασαν τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Πραγματικά είναι απίστευτο, πλέον δεν είναι απλές πινακίδες, είναι ταξικά σύμβολα, είναι έργα τα οποία θα μπορούσε κάποιος να αγοράσει έργα τέχνης με αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, 38 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα συνολικά μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Το θέμα ήταν εφιαλτικό. Άνοιξε το παράθυρο και αντίκρισα τις φλόγες να υψώνονται ανάμεσα στους τρούλους του μοναστηριού. Το θέμα ήταν εφιαλτικό. Λέει στην Καθημερινή ο Έλληνας πρέσβης στην Ουκρανία, Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, ο οποίος έγινε αυτόπτης μάρτυρας της καταστροφής, καθώς η πυροσβεστική κατοικία στο Κίεβο είναι κοντά στο χιλιόχρονο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων, που πιάσε φωτιά ύστερα από ρωσικό πλήγμα. Στο σημείο 0 μετά 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια, το φιλότιμο των εργαζομένων βασίζεται πλέον τα ΕΛΤΑ. Επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος στο σκεπτικό της απόφασης. Τράπεζα της Ελλάδος εκτίμησε για πληθωρισμό 3,8%.
και έρευνες το πρόσωπο κλειδί της δολοφονίας στα Εξάρχεια. Το Γεωργιανό συγκάτοικο του θύματος στα Εξάρχεια αναζητούσαν οι αρχές, εκτιμώντας ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο θα μπορέσει να ρίξει φως στα κίνητρα για την ταυτότητα των δραστών. Η Παϊράν συμφωνεί με ενάρκες χώρες στο Ισραήλ, το πλαίσιο για ειρήνευση και τα κρίσιμα ανοιχτά ζητήματα. Αλβανία, η μαφία πίσω από τη μεγάλη επένδυση, οι έρευνες για ύποπτες αγοροπολισίες οικοπαίδων στην περιοχή. Και 6 αιώνες ελληνικής παρουσίας στην Πολωνία αναγνωρίστηκε ως μειονότητα. Βρετανία, φρένο στα social media των εφήβων. Αυτό που έχει αποφασίσει και η ελληνική κυβέρνηση, ότι μέχρι τα 16 δεν θα μπορούν οι νέοι να μπαίνουν στα social media. Περνάμε στα νέα. Έρχονται νέα σκευάσματα με AI, φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας. Θα προσφέρουν καθολική ασπίδα σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Για ποιες ασθένειες βρίσκονται στο τελικό στάδιο κλινικές μελέτες, ποια είναι τα 170 φάρμακα τα οποία μπήκαν σε φάση δοκιμών. Ανατολική Μεσόγειος, θετικό σήμα από τη Βεγγάζη για τις ζώνες. Τη συζήτησε χθες στην Αθήνα ο γιος του στρατάρχη Χαφτάρ. Πολιτικό παρασκήνιο, η μεγάλη μάχη του λιγανοπεδίου, ο Λάμπρος ξανά στον Κορυδαλό. Στη σκιά της G7 υπογράφει το μνημόνιο η Παϊράν, Μακρόν, η Ευρώπη θα είναι παρούσα στα στενά του Ορμούζ. Γυναικοκτονίες κινδυνεύουμε να γίνουν κανονικότητα, 50χρονος αστυνομικός σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε. Αυθαίρετα μεταβιβάσεις τέλος για τα τακτοποίητα. Κόνιτσα κάηκαν στο κοντέινερ που ζούσαν από το 1996. Και με μια πολύ ωραία φωτογραφία, βεβαίως με γενά δυσάρεστα συναισθήματα, αλλά είναι εντυπωσιακή. Λάβρα των σπηλαίων στις φλόγες στο σύμβολο της Ουκρανίας. Το μνημείο της UNESCO πληγώθηκε στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης. Και από την ομάδα, έκπληξη από το πράσινο ακροτήρι, ένας γκολκίπερ 40 ετών σταμάτησε την Ισπανία και πάω Αταμάν, βελούδινο διαζύγιο και τώρα στόχος ο Μπράντοβιτς. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Συμφωνία και χειρίας με 5 αγκάθια. Μετά από 108 μέρες πολέμου, ΗΠΑ και Ιράν μπαίνουν σε δίμηνη διαπραγμάτευση για ειρήνη. 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο, σε δήμους ΤΕΚΟ, δικαστήρια, νοσοκομεία, ΟΑΣ, οργανισμούς, η κατανομή θέσεων και ειδικοτήτων, αναφορέα, τα προσόντα και η μοριοδότηση, οι προθεσμίες για αιτήσεις. Κοστολογημένο πακέτο ΔΕΘ απέναντι στην πλειοδοσία Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Λιώνουν τα ρολόγια για το χρυσό, στα χιτήρια καταλήγουν πολυτελή μοντέλα, καθώς η αξία του μετάλλου είναι υψηλότερη από το ίδιο το κόσμημα. Για μόνιμους κατοίκους ή όσους μετακομίζουν, στήριξη με 5.000 ευρώ για νέα ζευγάρια στα Σέρβια Κοζάνης. Τι αποκάλυψε με πομπούς καταγραφής ο Αρχέλων, παρακολουθώντας το ταξίδι της θαλάσσιας χελώνας του Αιγαίου. Και χώρισαν οι δρόμοι Πάου Κλουτσέσκου, τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό. Πάμε στη Δημοκρατία. Λαθρέος υπουργός μετανάστευσης, παντελώς αποτυχημένος ο Θάνος Πλεύρης, αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος κλειστής γραμμής και των δραστικών μέτρων την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονταν εμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Εθνικός κίνδυνος, αλωνίζουν ανεξέλεγκτοι δίθεν πολιτικοί πρόσφυγες εκ Τουρκίας, μαφιόζοι και πράκτορες παίρνουν τον δρόμο σε όλη τη χώρα. Εφημερίδα των Συντακτών. Συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής, Μέση Ανατολή. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς του όρους, έτοιμο να τροπηλήσει τον τίλ το ανεξέλεκτο Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ανακούφιση αλλά και σκεπτικισμό στις αγορές. Επιφυλακτική η Λαγκάρτ για την πορεία των επιτοκίων. Αλέξης Τσίπρας από Κοκκινιά, στόχος η νίκη από την πρώτη κάλπη. Μονοψήφια διαφορά κατέγραψε δημοσκόπηση. 13 χρόνια μετά, συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα των επιβατών του αεροπλάνου. Και Μουντιάλ, η πρώτη έκπληξη, θύμα Ισπανία 0-0 με το πράσινο ακροτήρι. Πάμε στην κόντρα. Τώρα μιλάει οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στην Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς. Καμπανάκι πιερακάκι, με την τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Σε λειτουργία η πλατφόρμα, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις διαδικασίες του νέου Ανακαινίζω 2026. Στα μπλόκα ξανά τα τρακτέρ των αγροτών, καταγγέλνουν την κυβέρνηση για διαφορία, οργή και αγανάκτηση στον αγροτοκτηνοτροφικό κλάδο μετά την αδιαφορία, όπως καταγγέλλεται από την κυβέρνηση, για την επίλυση των ζωτικών προβλημάτων. Νέες κινητοποίησεις στις 23, 24 και 25 Ιουνίου αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων και καλεί όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, τους αλλιείς και τους μελισσοκόμους να πλαισιώσουν τον αγώνα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Οι λαοί θα νικήσουν. Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό. Μαζικό μήνυμα καταδίκης του αμερικανικού υπεριαλισμού και των βρώμικων σχεδίων του ενάντια στο νησί της Επανάστασης έστειλε η χθεσινή συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο Περιστέρι για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντελ Κάστρο. Κλείνουμε με την αυτεμπορική.
7 κλειδιά για την έξοδο από την αβεβαιότητα. Παγκόσμια οικονομία, πώς θα ανακτηθούν τα κεκτημένα μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Πρώτον, πλήρη επαναφορά της ασφάλειας ασθενάτων ορμούς. Δεύτερον, αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών που επλήγησαν από τον πόλεμο. Τρίτον, εξομάλυνση της παγκόσμιας αγοράς λιπασμάτων. Τέταρτον, αποκλιμάκωση του πληθωρισμού μετά τις πιέσεις από το ακριβό πετρέλαιο. Πέμπτον, εκτόνωση της πίεσης στα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών. Έκτο, ανάκτηση της ενεργειακής ασφάλειας για τις οικονομίες. Και έβδομο, απόσυρση των εκτεθειμένων μέτρων και στήριξη των οικονομιών.

0: Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα, κύριε Χατζημιχάλη.
1: Ξεχάστηκε. Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Λοιπόν, χθες, κύριε Χατζημιχάλη, είχαμε.
1: Α.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Με βάζει στο κρεβάτι του προκρούστη. Πες μου.
0: Λοιπόν, χθες είχαμε νέα δημοσκόπηση.
1: Τι είχαμε?
0: Νέα δημοσκόπηση. Άλκο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άνοδο μισής μονάδας στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, 23,3 δίνει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία.
0: Η Άλκο, η οποία την παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο του Αλφα, αυτή τη δημοσκόπηση.
1: Μάλιστα.
0: Η εταιρεία μέτρησε για πρώτη φορά επισήμως την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Γιατί, γιατί μετράνε αυτήν?
0: Ποια, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
1: Την Ελλάς.
0: Την Ελλάς τη μετράνε γιατί.
1: Αφού είπε ο κύριος Τσίπρας ότι το πρώτο 24ωρο έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και τώρα σε εκλογές θα γίνει κυβέρνηση.
0: Καλά, τι
1: έχει
0: να
1: λήξει. Έχει
0: τι
1: λήξει.
0: Να πει, θα βγει.
1: Σφίριξε το και έληξε.
0: Τι θες να πει, θα βγει. Ξέρεις κανένα κόμμα από το οποίο να λέει ότι θα βγει πρώτο? Λοιπόν, είχαμε σημαντικές απώλειες δύο μονάδων για το Πασόκ. Μέσα σε ένα μήνα έπεσε από το 12,2 στο 10,3.
1: Ναι.
0: Απώλειες προς το κόμμα Τσίπρα έχει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Ελληνική Λύση προς την Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Και σημαντική πτώση από το 5,7 στο 3,6 εμφανίζει η Ελληνική Λύση.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, τα μόνα κόμματα που δεν επηρεάζονται από τους νέους φορείς είναι το Μέρα 25 και η Φωνή Λογικής που σημειώνουν άνοδο και εμφανίζονται πολύ κοντά στο όριο του 3%. Λοιπόν, έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο?
1: Κανένα. Αναμενόμενα δεν ήταν αυτά? Λίγο πολύ αναμενόμενα με βάση και τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Με αυτή την λογική το λέω, όχι με την δική μου λογική. Με τη δική μου λογική δεν έχουν νόημα.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα ποιοτικά στοιχεία. Δείχνουν για το κόμμα Τσίπρα ότι έχει τις μεγαλύτερες εισρωές από το ΣΥΡΙΖΑ. 6 στους 10 ψηφοφόρους τρέφονται προς το νέο κόμμα.
1: Δεν υπάρχει πλέον ΣΥΡΙΖΑ. Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει εκεί, σούμπιτος. Δηλαδή με εξαίρεση κάποιους. Το βλέπεις και στον περίγυρο, ρε παιδί μου. Όσοι ήταν, το βλέπεις στα social media.
0: Είμαστε σίγουροι ότι όλοι θα πάνε προς το κόμμα
1: Τσίπρα. Όχι όλοι unblock, δεν θα πάνε όλοι unblock. Θα πάει η συντριπτική πλειοψηφία. Οι υπόλοιποι θα πάνε, θα μοιραστούν μεταξύ Νέας Αριστεράς αν κατέβει σε εκλογές, μόνη της εννοώ, ως αυτόνομη ή δεν κατέβει με κάποιο συμμαχικό σχήμα, ή θα πάνε προς τον κύριο Βαρουφάκη, αλλά θα, πολύ λίγοι είναι που θα διασπαρούν γενικώς, όλοι θα πάνε προς τον κύριο Τσίπρα.
0: Πάντως παίρνει από το Κομμουνιστικό
1: Κόμμα. Περίεργο, γιατί είναι οι ίδιοι άνθρωποι που αποθέωναν τον κύριο Κασελάκη, που εξέλεξαν τον κύριο Κασελάκη κτλ. Και μετά στη συνέχεια τον κύριο Φάμελο και πάει λέγοντας.
0: Έχει ενδιαφέρον όμως ότι παίρνει 9% από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 7% από την Μπλε Ελευθερίας, 6% από το Πασόκ και 6% από εκείνους που δεν ψήφισαν το 2023. Δηλαδή σηκώνει και αυτός από τον καναπέ.
1: Το έχουμε ξαναπεί αυτή την διαπίστωση πάλι για δημοσκόπηση δυο μας εδώ πέρα, τέτοια ώρα περίπου, ότι το θέμα είναι από πού θα αντλήσει ένα, λίγο πολύ ξέραμε θα αντλήσει από το ΣΥΡΙΖΑ το κύριο ποσοστό του, ένα μέρος θα πάρει και από τους άλλους, αλλά αν θα μεταφέρει καινούργιους ψηφοφόρους στην κάλπη. Αν θα μεταφέρει καινούργιους ψηφοφόρους, είτε αυτός είτε οποιοδήποτε κόμμα καταφέρει.
0: Το κόμμα της κ. Καριστιανού που φαίνεται.
1: Οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, ναι, θα έχει κάποιο είδος. Εγώ ακούω και τους δημοσκόπους. Έχω ακούσει και ένα δημοσκόπο που λέει: γράφτε το. Εγώ θα βγω να ζητήσω δημόσια συγγνώμη αν πάρει πάνω από 12% ο κ. Τσίπρας, για παράδειγμα. Ακούω, διαβάζω διάφορα, αλλά okay.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε βέβαια πολύ καιρό ακόμα, έτσι.
0: Έχουμε πολύ καιρό. Και...
1: δηλαδή μπορεί και πολύ εύκολα κάτι να φουσκώσει και κάτι πολύ εύκολα να ξεφουσκώσει.
0: Και πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν και να αλλάξουν γιατί είναι μια προεκλογική εκστρατεία η οποία φαίνεται όμως ότι έχει ξεκινήσει, έτσι. Και θα έχουμε μια μακρά περίοδο γιατί αν τηρηθεί η δέσμευση του Πρωθυπουργού, η υπόσχεση του Πρωθυπουργού ότι θα γίνουν εκλογές το Μάρτιο, Απρίλιο του 2027, μιλάμε τώρα για 10 μήνες και πλέον.
1: Γεμάτους,
0: ναι.
1: Έχουμε να λέμε.
0: Θα αντέξουν τα κόμματα όλα αυτά?
1: Γιατί να μην αντέξουν?
0: Δεν ξέρω τώρα, σκέψου ότι κάθε μέρα.
1: Το οξυγόνο τους είναι αυτό. Από αυτό ζουν. Από αυτό τη διαδικασία.
0: Τι, να πηγαίνουν να κάνουν συγκεντρώσεις, ομιλίες.
1: Να κάνουν συγκεντρώσεις, ομιλίες, να είναι στο προσκήνιο κτλ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι τελευταίο.
1: Θα μου αφήσεις να πω τίποτα με τη Σερέτη?
0: Βεβαίως. Ένα τελευταίο. Η εταιρεία μέτρησε τις διαθέσεις κοινής γνώμης για την αποφυλάξη του καταδικασμένου στους αρχηγούς της 17ης-7ης Νοέμβρη.
1: Ναι, τον κύριο Γιωτόπουλο.
0: Του Γιωτόπουλου, ναι. Το 51% διαφωνεί με την αποφυλάξή του και μόνο το 19% συμφωνεί. Είναι πριν όμως.
1: Πριν την εξέλιξη, ναι.
0: Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Είναι, κοίταξε να δεις, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Δηλαδή, διαβάζω και τις απόψεις που λένε ότι η δημοκρατία...
0: δεν εκδικείται.
1: Δεν εκδικείται μόνο. Μετράται το εύρος της και το βάθος της από το πώς δέχεται, ανέχεται, συγχωρεί και είναι μεγάλη. Mm-hmm. Μεγάλη και δεν εκδικείται. Εντάξει. Διαβάζω και αυτή την άποψη. Διαβάζω και τις απόψεις και των συγγενών των θυμάτων, για παράδειγμα, που λένε: για σκεφτείτε και εμένα, ας πούμε, να τον, να τον δώσω τον δρόμο απέναντι. Κάποιο το ίδιο θα έλεγε και κάποιος που βλέπει, για παράδειγμα, που έβλεπε στον δρόμο του τον Μπατακό, για παράδειγμα. Έτσι, ή τον Θεοφύλλο Γιαννάκο, ή διάφορους άλλους χουντέους, οι οποίοι επίσης καταδικάστηκαν και για εγκλήματα κτλ. Και για βασανισμούς και τέτοιες ιστορίες, οι δεχθεί εγκλήματα. Λοιπόν, είναι κουβέντα η οποία δεν καταλήγει ποτέ.
0: Δεν καταλήγει ποτέ. Λοιπόν, έρχεται σε λίγα λεπτά ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέτη. Τα φιλιά μου στην Κατερίνα, αν δεν το λάβω.
1: Θα της τα δώσω. Ανελιπώς κάθε πρωί της τα δίνω.
0: Λοιπόν, βέβαιως, μια και λέγαμε προηγουμένως για τον Αλέξη Τσίπρα και την χθεσινή του συγκέντρωση, όντως είπε αυτή την ατάκα. Μια ατάκα η οποία ήταν η ατάκα η οποία έδωσε τίτλο. Είχαμε όμως και εχμές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Ο κύριος Μαρινάκης λοιπόν άφησε εχμές κατά την ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών, υποστηρίζοντας ότι επέστρεψε ο Αλέξης Τσίπρας πολιτικά στο 2015, μπήκε σε χρονοκάψουλα και επανέλαβε υποσχέσεις που τότε κατέληξαν στη γνωστή Κολοτούμπα. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, ο κύριος Τσίπρας τάζει ξανά τα πάντα στους πάντες, ενώ το μόνο αφημί που επιβάρυνε ως πρωθυπουργός ήταν αυτό, σχέσεις που τότε κατέληξαν στη γνωστή Κολοτούμπα. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, ο κύριος

ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αφήσει συντελεστή 29%. Μεγάλη διαφορά, είπε ο κ. Μαρινάκης, είναι πως εμείς δείξαμε στην πράξη πως μετατρέπονται τα ευχάριστα λόγια σε πραγματικές πολιτικές. Βέβαια, τώρα έχει ξεσπάσει, εκτός από την μάχη κυβέρνηση-αντιπολίτευση, υπάρχει και μάχη μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευση. Στο ΠΑΣΟΚ λένε ότι υπάρχει μια περίεργη έτσι, αντιγραφή των θέσεων και των απόψεων και των προτάσεων που κάνει το ΠΑΣΟΚ από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη πλευρά υπάρχει μια αίσθηση προς την Ελλάς, από την Ελλάς, από το κόμμα του κ. Τσίπρα, ότι το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να αντιγράψει τις δικές του προτάσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Πάντως είναι σίγουρο, όπως μας είπε και ο Διονύσης, ότι δεν πρόκειται να πλήξουμε σε αυτή την προεκλογική περίοδο που έχει ξεκινήσει αρκετά νωρίς, αν δεχτούμε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στο τέλος. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Ζήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην τελική της φάση εισέρχεται πλέον η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, μετά και την επίσημη υπογραφή της που θα γίνει την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας. Στο περιθώριο της G7, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, τονίζοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Τη συμφωνία στη Γενέβη θα υπογράψει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραστεί και ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Vance δήλωσε στο NBC ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να ανακοινώσει και το περιεχόμενο της συμφωνίας πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Δήλωσε επίσης ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας θα επιστρέψουν στο Ιράν οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών εγκαταστάσεων. Αμερικανοί αξιωματικοί χαρακτηρίζουν κρίσιμο το επόμενο διάστημα των 60 ημερών, κατά το οποίο θα πρέπει να επιληθούν ορισμένα από τα πλέον σύνθετα ζητήματα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Στις αγοράς, το Brent υποχώρησε στα 83,17 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80,75 δολάρια, στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές του Μαρτίου, ενώ ο δείκτης Dow Jones κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας παραδόθηκε απόψε στις φλόγες μετά από επίθεση ουκρανικών drones. Στο Μέγαρο Μαξίμου συναντήθηκαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπαρχηγό του Λιβυκού στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές επανεβεβαίωσαν τους ιστορικούς δεσμούς και τις παραδοσιακά στενές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης και συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας στην οικονομία και τις επενδύσεις. Από την Νίκαια, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πως μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Από το Περιστέρι, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας εξαπέλυσε σφοδρή κριτική σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για κάλπικη αντιπαράθεση. Στη Γαδά διανυκτέρευσε απόψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Ευνίδιος θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία κατέρευσε εν ώρα υπηρεσία στα επίγοντα κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης τραυματιών από τροχαίο μέσα σε κλίμα έντασης λόγω της παρουσίας πολλών συνοδών. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της δεν επανήλθε. 8 μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή βομβαρδιστικού τύπου Β-52 σε δοκιμαστική πτήση στη βάση Έντουαρτ στην Καλιφόρνια. Ανάμεσά τους ήταν 2 υπάλληλοι της Boeing.
0: Ο καιρός.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, αραιές νεφώσεις στην Αττική με θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου και τοπικές βροχές στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθούν. Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχάλης στην πρωινή σας παρέα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσου, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσου. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από το Earth Echo, το earthnews.gr και το earth.gr σκέτο. Μια ξεχωριστή καλημέρα στο φίλο μου το Δημοσθένη που μου φτιάξε τη μέρα. Έστειλε ένα μήνυμα στις 5:48. Καλημέρα. Άλλη μια μέρα που δεν είμαι πλούσιος και χάνω τον ύπνο μου για να πάω στη δουλειά. Ωραίος. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό στο ενδιάμεσο. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω μηνυμάτων Messenger. Πριν η παρέα ασφαλισμένη, μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Είτε μέσω της τεθλασμένης, του Facebook δηλαδή, είτε απευθείας μέσω του Messenger. Πάρα πολύ ωραία. Σε ποιο στέλνετε μήνυμα? Στον Νίκο τον Ψουμιάδη. Στείλτε του μια καλημέρα για το παιδιού. Στην Λουίζα Μαραβελάκη, στην Κατερίνα Σερέτη, τον Διονύση Χατζημιχάλη. Να έχουμε μια καλημέρα.
1: Να μην έχουμε.
0: Μάλιστα. Τ' άκουσα στο μήνυμα αυτό του Δημοσθένη, έτσι. Άλλη μια μέρα που δεν είμαι πλούσιος και χάνω τον ύπνο μου για να πάω στη δουλειά.
1: Δημοσθένη.
0: Κατάλαβες.
1: Η ζωή μας όλη.
0: Γεια σου, ρε Δημοσθένη. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. 21 βαθμούς έχει. Ήδη η Καλαμάτα, όμορφα, ωραία.
1: Πήγε.
0: Καλημέρα στον. Στο λατρεμένο Λαύκο του Νοτίου Πηλίου, του πανέμορφου και μαγευτικού, μας στέλνει την καλημέρα του ο Γιάννης, ο Παναγιώτης από την Νεάπολη της Λακωνίας. Πρωί-πρωί, πριν ξεκινήσουμε, η μόρφο η φίλη μας, ο κύριος Δημήτρης, από το εξωτικό δόριο Μεσσηνίας μας ακούει. 13 βαθμούς έχει εκεί πέρα. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη.
1: Εδώ έχει δροσούλα.
0: Ναι, έχει. Έχει λίγο δροσούλα, την έχει. Α, μια σκύπη δροσούλα, να πω εγώ τον καιρό. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι θα κάνει σήμερα. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα έχει αραιές νεφώσεις. Κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκυρες βροχές ή και όμβρους τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Κυρίως στα βόρεια Ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα νότια πρόσκαιρα θα φτάσουν και τα 5. Αυτό είναι το μέγιστο, το maximum. Εντάξει. Από αργά το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειο-ανατολικοί άνεμοι έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, δηλαδή θα φτάσει στους 32 στις περισσότερες περιοχές της χώρας και τοπικά στα ηπειρωτικά θα φτάσει και τους 35.
1: Τι λες.
0: Καταλαβες.
1: 35.
0: Υποσκιά.
1: Εντάξει.
0: Ναι, αρχίζει.
1: Καλώ. Πάντα υποσκιά. Καλώ. Εντάξει.
0: Γιορτάζει τυχερή και ο τείχον.
1: Να ζήσουν.
0: Να του χαιρόμαστε. Ναι.
1: Και εσύ που σε λένε τυχερή.
0: Τυχερή, ναι.
1: Εσένα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μα έλεγαν τυχερή.
0: Ωραίο είναι.
1: Ναι.
0: Πλάκα έχει.
1: Αν μα έλεγαν τυχερή.
0: Να σε λένε τυχερή, ρε παιδί μου.
1: Τυχερό.
0: Ή τυχερό. Ναι.
1: Τυχερό.
0: Είναι Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων.
1: Ωραία.
0: Ωραία όταν έρχονται.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν δεν έρχονται
1: όχι
0: είναι αιτία καυγάδων. Ναι. Μεγάλων καυγάδων.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι μέρα της νεολαίας στην Νότια Αφρική. Σε ανάμνηση των θυμάτων της αιματηρής εξέγερσης του Σοβέτο κατά τη διάρκεια του Απαρτχάιτ.
1: Το ζήσαμε εμείς.
0: Το θυμάμαι αυτό. Ναι, το θυμάμαι πολύ, πάρα πολύ έντονα. Με φυλακισμένο το Μαντέλα. Καλημέρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες που σήμερα είναι Εθνική ημέρα Fudge. Είναι ένα μαλακό γλυκό αμερικανικής εμπνεύσεως αποτελούμενο από σιρόπι, γάλα, βούτυρο, μυρωδικά, ξηρούς καρπούς, φρούτα, σοκολάτα ή καφέ.
1: Τι. Πολύ πράγμα, ρε
0: παιδί. Πολύ πράγμα.
1: Ε, ναι. Το μάτσε, ναι, ναι.
0: Πολύ πράγμα. Ξέρω ναι, μου φαίνεται και εμένα.
1: Είναι και της Αγίας
0: Λουκάς. Μου μοιάζει με εκείνο εκεί το που κάνουν οι Ιταλοί τα Χριστούγεννα, αυτό το ωραίο. Το. Μασκαρπόνε, όχι κάπως
1: αλλιώς το λέω. Δεν αυτό. Είναι έτσι, το πανετόνι είναι κέικ.
0: Όχι, έχει, ναι, αλλά έχει και ξηρούς καρπούς, έχει
1: τέτοιο.
0: Και φρούτα έχει και αυτό κάτι τέτοιο είναι, παιδί μου.
1: Αυτό έχει τη μάνα του και του πατέρα
0: απλά
1: του.
0: Απλά έχει και σιρόπι αυτό, ναι. Κατάλαβες. Η διαφορά του είναι ότι
1: πράγματα.
0: Έχει και σιρόπι.
1: Δεν έχει μόνο και σιρόπι,
0: εντάξει.
1: Πολλά πράγματα.
0: Ναι. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Η Αγία Λουβγάδη.
0: Καλό.
1: Είναι προστάτης των τυφλών και ο Αηβαίνος. Προστάτης των ψαράδων. Εμείς έχουμε τον Νικόλα.
0: Ο Σιμιλιάνος. Είναι ο επίσκοπος της Νάντης, καταλαβαίνεις.
1: Ναι,
0: Όσιος Κολμανός, ο εξ-Ιρλανδίας όμως, όχι μην τα μπερδέψουμε κανένας άλλος.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει πολλούς. Ο Άγιος Κουρίγκος, εξουαλίας, Κουρίγκος. Ωραία, ωραία.
1: Που λες μια τέτοια μέρα.
0: Ναι.
1: Ήταν 1816. Ήταν μαζεμένοι σε μια βίλα.
0: Ναι.
1: Στη Γενέβη. Του Λόρδου Βίρονα τη βίλα.
0: Είχε βίλα ο Λόρδος.
1: Πώς δεν είχε. Ο Λόρδος Βίρονα, ποιο τα είχε εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχε μια βίλα στη Γενέβη. Είχαν μαζευτεί εκεί διάφοροι και άρχισε να του διαβάζει ιστορίες τρόμου.
0: Ναι.
1: Και ήταν μεταξύ στην παρέα, ας πούμε, ήταν η 19χρονη Μέρι Σέλι. Και τη άρεσαν αυτές οι ιστορίες. Και σου λέει: μπορείτε να γράφει το Φραγκενστάιν, και τον έγραψε.
0: Το Φραγκενστάιν.
1: Βέβαια.
0: Η Σέλι τον έγραψε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν, το θυμόμουν. Έγραψε, δεν
1: βέβαια.
0: Το θυμόμουν αυτό.
1: Ναι.
0: Το 1913 ήταν μια άλλη παρέα και ξεκίνησε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Κατάλαβες.
1: Βαλκανικό καλέ.
0: Εγώ τι είπα.
1: Παγκόσμιο.
0: Όχι, όχι, δεν είπα παγκόσμιο.
1: Παγκόσμιο.
0: Ναι. Επιτέθηκε η Βουλγαρία εναντίον τη Σερβία και τη Ελλάδα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ξίδι. Λοιπόν, το 1900, τα έλεγα εγώ τότε. Τώρα είναι φίλοι μας. Λοιπόν, το 1948.
0: Είναι φίλοι μας.
1: Οι Βούλγαροι.
0: Πήγαν να βγάλουν, λέει, ένα νόμισμα το οποίο είχε κάτι αλυτρωτικά.
1: Ποια αλυτρωτικά.
0: Και τους το κόψαμε.
1: Ποιοι μωρέ πήγαν
0: το,
1: να βγάλουν.
0: Ευρώ. Οι Βούλγαροι. Τώρα στο μπήκαν στη ζωή του ευρώ, ναι. Και πήγαν να βγάλουν νόμισμα, παιδί μου. Με ένα νόμισμα του ευρώ που δεν είχε.
1: Τι
0: κάτι,
1: είχε, τι αλυτρωτικό είχε.
0: Κάτι δικά τη επάνω. Ξέρω εγώ. Και του βάλαμε κι εμεί και άλλε χώρε ενδεχομένω. Βάλανε. Λέει, το παγώσαμε προ το παρόν.
1: Συγγνώμη, τι αλυτρωτικό. Έτσι ξεκινάνε.
0: Εγώ.
1: Έτσι ξεκινάνε.
0: Ναι.
1: Έτσι μπαίνουν στο ευρώ.
0: Προχώραμε όταν έγινε το.
1: Βάζουμε 1900. Τα χέρια μα, βγάζουμε τα μάτια μα. Μην πορώνει τώρα. Λοιπόν, 1948 σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία τη πολιτική αεροπορία. Δύο Κινέζοι, σαν ανέκδοτο ναι. Ξεκινάει, είδα μια φορά και δύο Κινέζοι. Και κατέλαβαν ένα υδροπλάνο.
0: Όλο λάθος.
1: Ναι. Της Καθάη Πασίφη.
0: Και ήταν να δεις, είχε 27 επιβαίνοντες το υδροπλάνο.
1: Ναι. Πήγαινε από το Μακάο στο Χονγκ.
0: Ήξερες εσύ το υδροπλάνο να κουβαλάνε τόσο κόσμο.
1: Είχαν και μεγάλα τότε.
0: Ναι.
1: Αφού δεν είχαν απ' τα άλλα τα πολλά τέτοια. Τέλος πάντων, Μακάο Χονγκ πήγαινε αυτό. Αυτοί ήταν παίζανε τζογαδόροι.
0: Δίπλα δεν είναι. Μακάο.
1: Στα καζίνο παίζανε. Ναι. Για να ληστέψουν ή να απαγάγουν, ήταν πλούσιοι. Για να πηγαίνουν στα καζίνο να παίξουν, τι θα ήταν.
0: Όχι, έχω δει και φτωχούς να πηγαίνουν στο καζίνο και να φεύγουν ακόμα πιο φτωχοί.
1: Ναι. Τέλος πάντων, έπεσε το αεροπλάνο, μόνο αεροπειρατής έζησε. Τι να το κάνεις.
0: Μάλιστα. Το 1963, σαν σήμερα, η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα.
1: Δεν πιστεύω εγώ αυτά.
0: Ποιο?
1: Δεν, ούτε διάστημα, ούτε φεγγάρια, ούτε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Όλα σε στούντιο.
0: Πες κι άλλο.
1: Το 1976 γίνεται λοιπόν αυτή η ειρηνική, ξεκινάει μια ειρηνική διαδήλωση από 15.000 φοιτητές στο Σοβέτο στην Νότια Αφρική. Αυτό τρελαίνει το καθεστώς Απαρτχάιντ, που ήταν ρατσιστικό και καταπιεστικό, και άνοιξαν πυρ.
0: Ο Κλέρκ, αν θυμάμαι το όνομά του, ήταν.
1: Δεν
0: ο
1: ξέρω αν
0: Κλέρκ.
1: Ήταν ο Φρεντερικ Ντε Κλέρκ το 1976.
0: Νομίζω. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Σκοτώθηκαν 23 νεαροί διαδηλωτές. Και πάνω.
0: Σύμφωνα με τις αρχές.
1: Και πάνω από 200 σύμφωνα τους διαδηλωτές, ναι.
0: Το 1998, σαν σήμερα, 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά C-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Η Τουρκία, η οποία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας-Λευκοσίας απειλεί όχι μόνο τους Τουρκοκύπριους αλλά ευθέως και την Τουρκία, αντιδρά στέλνοντας 6 μαχητικά F-16 στο αεροδρόμιο του Λευκονίκου στα κατεχόμενα. Το ξαναείδαμε το σενάριο πολύ πρόσφατα.
1: Ναι,
0: που πήγανε 4 F-16 και μία φρεγάτα. Στην αρχή η Μπελαρά, μετά η άλλη. Και στείλαν και οι Τούρκοι 4 F-16 δικά τους στα κατεχόμενα. Αυτά που παρενόχλησαν και τους υπουργούς άμυνας.
1: Ναι, τα ίδια. Το 1723 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Άνταμ Σμιθ. Πολλοί πίνουν νερό ακόμα στο όνομά του. Έτσι, φιλόσοφος, οικονομολόγος, βάση σύγχρονης οικονομικής θεωρίας, ο πλούτος των εθνών, μην διαβάζετε.
0: Το 1890 γεννιόταν ο Λιγνός.
1: Δεν θα λεγόταν.
0: Ο Σταν Λόρελ.
1: Δεν θα λεγόταν.
0: Καλλιτεχνικό ψευδόμνημο του Άρθουρ Στάνλεϊ Τζέφερσον, του Άγγλου κομικού. Ήταν από το δίδυμο Χοντρός και Λιγνός.
1: Δεν θα
0: Λιγνός.
1: Υπήρχε Χοντρός και Λιγνός σήμερα.
0: Είναι political incorrect.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Χρόνια πολλά στο Γιώργο Παπανδρέου, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952. Τον πρώην πρωθυπουργό, πρώην πρόεδρο του Πασόκ και πρώην πρόεδρο του Κίδησο. Είναι ακόμα στο Κίδησο. Το έχει ακόμα.
0: Νομίζω το έχει κρατήσει ακόμα.
1: Γιατί?
0: Ξέρω εγώ.
1: Τέλος
0: πάντων.
1: Χρόνια πολλά, Γιώργο.
0: Ρώτα το.
1: Ναι.
0: Το 1686 π.Χ. έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Χαμουραμπί.
1: Χάσαμε το
0: Ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων. Μέγας νομοθέτης, ακόμα υπάρχει ο κώδικας του Χαμουραμπή, πάνω στον οποίο βασίζεται μέρος του δικαίου κάποιων χωρών.
1: Ναι, δεν είναι καλό.
0: Το 1858 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Τζον Σνόου, Άγγλος γιατρός, εγώ ξέρω Σνόου από το Game of Thrones. Θα κοπανάω. Λοιπόν, Άγγλος γιατρός εισήγαγε τη χρήση του εθέρα ως αναισθητικό. Θεωρείται από τους πατέρες της επιδημιολογίας ο Τζον Σνόου.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Το 1977 δεν θα πεις ποιος έφυγε.
1: Όχι, πες εσύ.
0: Ο Βέρνερ Φον Μπράουν ήταν πατέρας της πυραυλικής και της εξερεύνησης του διαστήματος. Βέβαια. Γερμανός μηχανικός, σπουδαίος. Για το χώρο του.
1: Λοιπόν, το ψάξα.
0: Ναι.
1: Ποιος ήταν επικεφαλής τότε στη Νότια Αφρική. Ο ηγέτης, ο πρωθυπουργός τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ο Τζον Φόρστερ. Αυτός ήταν τότε.
0: Μετά ήρθε ο Ντεκλέρκ.
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να μεσολάβησαν και άλλοι Διονύση, δεν ξέρω.
0: Α,
1: λοιπόν, ένα θυμόμαστε αυτό. Λοιπόν, είχαν υπουργό αστυνομίας, έτσι τον έλεγαν. Τον οποίο τον λέγανε Τζίμι Κρούγκερ, Φρέντι Κρούγκερ, που τον λένε, αλλά τέλος πάντων.
0: Γεια σου, Φωτεινή, στην Ξάνθη με 18 βαθμούς και κοίτα τι ωραία συννεφάκια. Κοίτα τι ωραία. Πορτοκαλί συννεφάκια. Πορτοκαλί συννεφάκια στο μπλε ουρανό. Μπλε προς το σκούρο. Μπλε γκρι. Ένα περίεργο, γιατί έχει και από πάνω άλλα συννεφάκια. Καλημέρα στον κύριο Νίκο στην Ξάνθη, 18 βαθμούς. Ο Παναγιώτης από τις Σέρες. Συννεφιασμένη σήμερα. Το ότι πίσω από τον Φραγκεστάιν είναι η Ελλάδα, αυτό με ξεπερνά. Δεν καμιά Ελλάδα δεν είναι πίσω από τον Φραγκεστάιν.
1: Τι Ελλάδα, ρε παιδιά.
0: Ποια Ελλάδα.
1: Ο Λόρδος Βίρονας δεν ήταν Έλληνα.
0: Όχι, δεν είναι ο Λόρδος Βίρονας. Η κυρία, η συγγραφέα.
1: Ναι. Τι σχέση έχει η Μερισσέλη.
0: Δεν έχει σχέση με την Ελλάδα.
1: Σε μια βίλα στη Γενέβη, λέμε, ήταν.
0: Τι Ελλάδα τώρα. Καλημέρα. Πανετώνε και όχι μαστραπώνε.
1: Ναι, παιδιά, το είπαμε.
0: Πες ένα ιταλικό τραγούδι. Παραγγελιά σου.
1: Ακάζα τη Ρένε. Τι.
0: Ακάζα τη Ρένε. Σωρομοντάτη την τακότσι την ποτήλια.
1: Ωλαρε. Καντάρε.
0: Καλημέρα και στον κύριο Παύλο. Και είπε ο Επανακάμψας. Τι δίλημα των εκλογών στις οποίες θα γίνει κυβέρνηση μας είπε είναι διαφθορά. Το δίλημα των εκλογών είναι η διαφθορά ή η εντιμότητα. Εκφραστής της εντιμότητας ο κύριος Τσίπρας, γράφει ο κύριος Παύλος. Ισχύει αυτό που έλεγε τον Αμερικανό φίλο του. Μπορεί ο τρόπος που αντιμετωπίζει την πολιτική να είναι διαβολικός, αλλά είναι για καλό. Ναι, εντάξει. Εδώ είπε και άλλο πράγμα, κύριε. Γιατί μας βάζετε πρωί-πρωί στην πολιτική επικαιρότητα,
1: αλλά καλά κάνετε. Τώρα, ναι. Γιατί εγώ νόμιζα ότι χθες ήταν τρολάρισμα αυτό.
0: Παιδί μου βγήκε και είπε ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση ήδη.
1: Αυτό.
0: Πού είναι η κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Αυτό.
0: Ναι. Ποιος είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, αφού είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Σου λέει μεταφορικά το
0: πράγμα. Πάει στην διάσκεψη των προέδρων και αυτό και τα λοιπά και τέτοια πράγματα. Τι είναι τι μεταφορικό, μεταφορικό και εγώ είμαι ο πρίγκιπας της Ουαλίας.
1: Είσαι αγόρι μου, στην καρδιά μου είσαι και στα μάτια μου. Εσύ είσαι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Ναι. Α, και εγώ που λες χθες όταν το άκουσα. Λέει, ο Τσίπρας δήλωσε ότι μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Και λέω, εντάξει, κάποιος μου κάνει πλάκα.
0: Δηλαδή, τι,
1: γιατί δεν λέγονται. Ακούστε να δείτε τώρα. Πέρα από όλα αυτά τα πράγματα, γιατί και εγώ λέω ότι είμαι τραγουδίστρια. Είμαι.
0: Εγώ λέω όχι. Το έχω πει και έχω γίνει κακός.
1: Όχι, όχι. Ναι. Δεν το λέω γι' αυτό. Δεν είναι θέμα να εκτιμήσει τη φωνή μου.
0: Όχι, τη φωνή σου τη λατρεύω.
1: Τότε να λες ότι είμαι τραγουδίστρια, άμα την εκτιμάς.
0: Εντάξει.
1: Αλλά λοιπόν, το θέμα είναι ότι και εγώ λέω τραγουδίστρια ότι είμαι. Είμαι.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όχι, αυτό παιδί, το πράγμα.
0: Είναι όλα αυτά είναι ερήμην αυτόν που θέλεις να πάρεις μαζί σου, δηλαδή των πολιτών. Δεν λέω των ψηφοφόρων.
1: Είναι λίγο
0: των
1: ελαφρά.
0: Πολιτών.
1: Είναι λίγο ελαφρά να τα λες.
0: Είναι
1: αυτά.
0: Πολύ.
1: Είναι ελαφρό να τα λες αυτά,
0: ναι,
1: τα πράγματα. Πώς το λένε.
0: Εντάξει, έχω δει και ηθοποιούς να λένε ότι εγώ είμαι καλύτερος από τον Orson Welles και αν έκανα εγώ εκπομπή θα είχα βγάλει όχι τους εξωγήινους, τους Αριανούς, ας πούμε, στους δρόμους, αλλά θα έκανα και εγώ δεν ξέρω τι θαύματα θα έκανα. Ή διάφορους άλλους που πιστεύουν ότι για τον εαυτό τους ότι είναι διάφορα. Διάφορα. Κάποιοι από αυτούς. Εντάξει. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο. 14 βαθμούς και συννεφιά. Στο τυχείο Καστοριάς. Καλημέρα και στον κύριο Μάκη. Από τη Σύρο με ένα γλυκό χάραμα. Α, ωραία. Και ωραίο μπαλκονάκι φαίνεται εκεί πέρα. Θάλασσα στο βάθος. Δεντράκια γύρω-γύρω. Μια χαρά. Άρχοντες είστε εκεί πέρα. Άρχοντες.
1: Είσαστε πολύ ωραίοι.
0: Άρχοντες. Να προσέχετε στη θάλασσα του Κολυτσιάνου. Λοιπόν.
1: Θα μάτα πια.
0: Όχι, μου έχει μείνει. Έχω αποθυμένο.
1: Εντάξει.
0: Να μην το πω.
1: Να με μπαίνουν με φόβο ψυχής μες.
0: Λοιπόν, από χθες έχουμε έναν καινούριο ήρωα.
1: Ποιον?
0: Το έχεις πάρει πρέφα.
1: Ποιον ήρωα?
0: Είδες καθόλου ποδόσφαιρο?
1: Εγώ έναν ήρωα έχω.
0: Το Σούπερμαν. Έχεις είδες καθόλου ποδόσφαιρο χθες?
1: Είδα λίγο, ναι.
0: Λοιπόν, έπαιξε η Ισπανία με το Κάπο Βέρντε.
1: Κάμπο.
0: Κάμπο. Όπως θες, πες το εσύ.
1: Όχι, Κάμπο λέγεται.
0: Εντάξει, Κάμπο Βέρδε.
1: Τα έλεγες εσύ να λέτε λαθαλιάδα.
0: Με το πράσινο ακροτήρι. Εντάξει. Έκατσε 0-0.
1: Ναι.
0: Δεν έβαλε κανένας γκολ. Ένας από τους λόγους που δεν έβαλε κανένας γκολ ήταν λόγω του τερματοφύλακα. Τα πιαν όλα. Ο τύπος ήταν πολύ ωραίος.
1: Όχι, δεν ήταν μόνο τα πιαν όλα. Είναι άχρηστοι Ισπανοί.
0: Κάτσε να σου
1: Ποτέ
0: πω.
1: Ποτέ δεν του συμπάθησε.
0: Κάτσε να σου πω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μετά το τέλος του αγώνα, πάει με μια Βραζιλιάνα δημοσιογράφος και του λέει του τερματοφύλακα. Ναι, καλημέρα. Πόσους ακόλουθους είχε στα social media πριν τον αγώνα? Λέει γύρω στις 40.000. Wrong, του λέει, λάθος. Για κοίτα τώρα. Είχαν κάνει καμπάνια οι Βραζιλιάνοι και είχε 1,3 εκατομμύρια ακολούθους.
1: Τι λες,
0: μετά τον αγώνα. Και τώρα, σήμερα το πρωί, επειδή υπάρχει, μετράνε τους ακολούθους που έχουν μπει και του κάνουν έτοιμα φιλίες κτλ. 3,1.
1: Έτσι, παιδιά.
0: Από τους 40.000. Μετά από έναν αγώνα όπου έπιασε τα διάφορα άπιαστα, ας πούμε, αυτός ο τύπος, 40 χρονών. Ηλεκτρολόγος το επάγγελμα, το πρωί δουλεύει ηλεκτρολόγος. Και είναι τερματοφύλακας της Εθνικής.
1: Ήταν σε πολύ,
0: ναι,
1: καλή μέρα ο άνθρωπος.
0: Πολύ καλή μέρα.
1: Είναι ταλέντο προφανώς ο άνθρωπος, αλλά τον ανακαλύψε
0: αργά. Έχει περισσότερους ακολούθους από την Τούνη.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, να δεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ο άνθρωπος αυτός ήταν γενικά η ομάδα αυτή.
0: Ναι.
1: Πώς το λένε, δεν άφησε την Ισπανία να κάνει καλό ξεκίνημα.
0: Έχει εκπλήξει τώρα το Μουντιάλ πλάκα-πλάκα.
1: Θα έχει πολλές και να έχει.
0: Είχε.
1: Γιατί έτσι γίνεται διαφορά.
0: Το Βέλγιο με. Ποιον έπαιζε χθες το Βέλγιο, 0-0. Όχι, 1-1. Πόσο.
1: Με την Αίγυπτο.
0: Με την Αίγυπτο, ναι. Εκεί η Αίγυπτος έπαιξε. Ωραία, 1-1 νομίζω.
1: Γιατί να μην παίξει, ρε παιδί μου.
0: Πολύ ωραία, ρε παιδί μου.
1: Τι είναι, το Βέλγιο είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχουν παράδοση το ποδόσφαιρο οι άνθρωποι και αυτοί.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι καμία υπερδύναμη. Τώρα μην τρελαθούμε.
0: Ναι.
1: Και να σου πω και κάτι.
0: Αλλά έπαιξε.
1: Όλοι οι ίδιοι ξεκινάνε.
0: Ναι, τους ίδιους.
1: Όλοι
0: τα ίδια
1: ξεκινάνε.
0: Η Σαουδική Αραβία. 1-1, η ομάδα του Δόνι. 1-1.
1: Καλά, εντάξει. Ο Δόνι τώρα δεν είμαστε Σαουδική Αραβία.
0: Όχι, δεν είμαστε Σαουδική Αραβία.
1: Αποκεφαλίζουν και κάνουν και.
0: Γιατί να είμαστε Σαουδική Αραβία, όχι. Αλλά έτερον εκάτερον τώρα.
1: Ναι.
0: Απλά λέω, επειδή παντού τίτλος είναι η ομάδα του Δόνι.
1: Ναι, εντάξει, τώρα χαλαρώστε λίγο. Ναι.
0: Ναι.
1: Σε λίγο θα βγούμε ελληνικές σημαίες. Θα με κερδίσει η Σαουδική Αραβία, επειδή την προπονεί ο Δόνι.
0: Τώρα που λες γιατί θα βγούμε στους δρόμους.
1: Γιατί.
0: Βγήκανε στην Αμερική, έπεσε το Ιράν σήμερα το πρωί.
1: Ναι.
0: Βγήκανε οι Ιρανοί, οι οποίοι όμως είχαν τις σημαίες. Και στο γήπεδο ήταν. Και έξω διαδήλωση. Από τις άλλες, τους άχι. Ναι.
1: Ναι.
0: Και γιούχαραν τον εθνικό ύμνο του Ιράν. Τον επίσημο.
1: Αφού δεν γιούχαραν και του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, πάμε καλά, εντάξει. Το ξέρω.
0: Όχι, ρε. Είμαστε κοντά σε συμφωνία, ρε.
1: Α. Γιατί δεν υπογράψαν ένα μνημόνιο πρώτα.
0: Λένε ότι έχουν υπογράψει. Δεν το έχουμε δει.
1: Ναι.
0: Με τσίφρες δεν έχουμε δει τίποτα.
1: Να σου πω κάτι. Θα γυρίσουμε, μάλλον γιατί πάμε σε τίτλους.
0: Ναι.
1: Πάμε μουσικά στους τίτλους και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε πολλά να σας πούμε. Αφού πάει 6:30 ώρα, παιδάκι μου.
0: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από τη Γαλλία που βρίσκεται για τη σύνοδο κορυφής της G7. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Στο πλαίσιο της συμφωνίας θα επιστρέψουν στο Ιράν οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών εγκαταστάσεων προκειμένου να συμβάλλουν στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Στις αγορές, το Brent υποχώρησε στα 83,17 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80,75 δολάρια, ενώ ο δείχτης Dow Jones κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγων που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Ωραία η Πιγκ Μαρτίνη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έρχονται σχεδόν κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Και γίνονται sold out.
1: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Ωραία είναι στην Ελασσόνα. 17 βαθμούς. Η Φωτεινή λέει ούτε αυτή πάει τους Ισπανούς. Δεν τους χωνεύει τους
0: Ισπανούς.
1: Ιδίως στο μπάσκετ λέει είναι τρομακτική. Είναι ο κακός μας δαίμονας.
0: Καλέ.
1: Ήταν παλιά. Καλημέρα και στην κυρία αποθητή στη Σαντορίνη. Καλή και αισιόδοξη μέρα μας.
0: Και στο Γιάννη, στο Μέτσοβο, 13 βαθμοί και αραιή συννεφιά.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσει σαν αυτό.
1: Disclosure Day. Σπίλγκερ, μια πρόταση γιατί ξέρω ότι Στεφάν.
0: Ναι, έχει καινούργια ταινία.
1: Αλήθεια.
0: Χαμός γίνεται.
1: Πού παίζει?
0: Σκηματογράφος.
1: Α, ναι. Ετοιμαζόμαστε να πω. Όχι, σε ποια πλατφόρμα.
0: Πού παίζει?
1: Γιατί έχω μάθει τώρα ότι όλα παίζουν σε πλατφόρμες.
0: Όχι, δεν παίζουν όλα.
1: Όλα παίζουν.
0: Βγαίνουν στους σκηματογράφους πρώτα και
1: μετά βγαίνουν και στη. Κάποιες βγαίνουν πρώτα στις πλατφόρμες και μετά στους σκηματογράφους.
0: Αλλά το Spielberg πρέπει να το δεις.
1: Spielberg, ναι. Και με ήχο κτλ.
0: Προτείνει,
1: φίλε Γιώργο, να πάμε να δούμε. Να πάμε.
0: Και τα θερινά τα σινεμά τώρα που ανοίξανε.
1: Τα θερινά δεν έχουν τόσο καλό ήχο.
0: Μια χαρά ήχο.
1: Γιατί πρέπει να το έχουν χαμηλά. Γιατί ενοχλούν και του περίοικου.
0: Δεν ενοχλούν κανέναν. Ναι.
1: Εμένα δεν με ενοχλούσαν καθόλου. Όταν είχα απέναντί μου σινεμά θερινό, ας πούμε, και έβλεπα όλο το καλοκαίρι ταινίε τζάμπα, μια χαρά ήταν.
0: Όχι, μια χαρά ήχο έχουν τα θερινά σινεμά. Να πάτε να τα στηρίξετε. Έτσι, γιατί έχουν εξελιχθεί κιόλας και στον ήχο τους έχουν εξελιχθεί και στις παροχές τους έχουν εξελιχθεί.
1: Έχει
0: και είναι
1: Dolby,
0: πάρα πολύ.
1: Dolby Atmos.
0: Ό,τι θέλεις έχουν.
1: Το έχω δει. Έχουμε και Dolby Atmos. Ό,τι το διαφημίζουν. Ναι. Ωραίο. Καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο, ο οποίος πρωί-πρωί έχει το εξής.
0: Τι?
1: Να πει. Το ΚΚΕ έκανε χθες εκδήλωση συμπαράσταση στην Κούβα. Και καταδίκασε τη ΣΥΠΑ για υπεριαλισμό. Ωραία. Ξέχασαν να καταδικάσουν τη Ρωσία που αποφάσισε να σταματήσει τη χρηματοδότηση της Κούβας. Τώρα θέλετε το ΚΚΕ να καταδικάσει τη Ρωσία τώρα. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, για σκεφτείτε το λίγο καλύτερα. Να τώρα, φτιάξτε καφέ και καθέστε να σας τα πω. Δεν πρόκειται ποτέ το ΚΚΕ να καταδικάσει την Ρωσία για οτιδήποτε. Για οτιδήποτε. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Μας στέλνει εσπρεσάκι ο κύριος Γιάννης σήμερα, ο φίλος μας από το Μεσολόγγι. Ο Φον Μπράουν ήταν επικεφαλής του προγράμματος των Ναζί με τις υπτάμενες βόμβες Β1 και Β2 που καταρρίμαξαν το Λονδίνο. Μετά τον πήραν Αμερικανοί και τους βοήθησε με τις γνώσεις του στην πυραυλική επιστήμη. Α, και αυτόν που λέγαμε ότι πέθανε γεννήθηκε σαν σήμερα.
0: Αυτός
1: ήταν.
0: Πέθανε.
1: Η Β2, ναι, η Β2 ήταν. Αν τους είχε ολοκληρώσει, λέγανε, αυτούς τους πυράβλους μπορεί να ήταν άλλη έκβαση του πολέμου. Αν είχε ολοκληρώσει το πρόγραμμα, εννοώ.
0: Ευτυχώς δεν τους ολοκληρώσει.
1: Ναι. Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη. Ζενεβέ Πατραβαγέ. Μη μου βάζετε ιδέες πρωί-πρωί.
0: Ναι.
1: Λέει. Και καλημέρα και στην κυρία Νίνα.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Έκανε χθες ένα post για τη βασιλική οικογένεια και σήμερα ξύπνησε και έχει 22 εκατομμύρια like. Έγινε viral. Λέει. Κατάλαβες.
0: 22 εκατομμύρια.
1: 22 εκατομμύρια. Άμα έχετε 22 εκατομμύρια.
0: Αυτό, ναι.
1: Άμα έχετε 22 εκατομμύρια, θα έχετε βγάλει τρελά λεφτά στον ύπνο σας. Δηλαδή, στον ύπνο σας, ενώ εσείς κοιμάστε και γίνεται viral μια ανάρτηση.
0: Δεν βγάζεις λεφτά από τις αναρτήσεις σου.
1: Δεν βγάζεις.
0: Όχι, Διονύση.
1: Όχι.
0: Άμα βγάζουμε λεφτά από τις αναρτήσεις.
1: Και τότε οι influencers πώς βγάζουν.
0: Από άλλα βγάζουν.
1: Όχι, δεν είναι μόνο η διαφήμιση.
0: Από άλλα, σε άλλα social. Δεν είναι από το Facebook.
1: Α, το Facebook δεν έχει. Τη ήρθε η ειδοποίηση.
0: Ναι.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Σε καλή μεριά, κυρία Νίνα.
0: Ναι.
1: Σε καλή μεριά.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Γλίτωσε ο Μακρόν χτες που έφτασε ο Τραμπ στη Γενέβη, στο Εβιάν. Αχ, Μαρούσκα, το Εβιάν. Γλίτωσε λοιπόν ο Μακρόν από το στραμπούλιγμα του χεριού. Την πλήρωσε Μπριζίτ. 13 δευτερόλεπτα τη γυναίκα. Τη γονάτισε.
1: Εγώ απορώ με αυτούς που κάθονται και μετράνε τα δευτερόλεπτα για το πόσο θα κρατήσει η χειραψία του Τραμπ.
0: Ρε, άμα βλέπεις μια χειραψία που δεν τελειώνει, θα το μετρήσεις.
1: Μη χειρότερα.
0: Θα το μετρήσεις.
1: Μιλάμε τώρα για βίτσιο. Δεν είναι.
0: Τι βίτσιο είναι.
1: Είναι διαστροφή να κάθεσαι να μετράς πόσα δευτερόλεπτα χαιρετάει τον οποιοδήποτε απέναντί του Τραμπ.
0: Μα δεν είναι κανονικό.
1: Ναι.
0: Είναι κανονικό. Να έχει τη γυναίκα, να της κρατάει το χέρι 13 δευτερόλεπτα και να της το κουνάει πέρα εδώ δε.
1: Πάμε από την αρχή. Είναι κανονικός ο Τραμπ?
0: Όχι. Αλλά σε. Δηλαδή,
1: άρα.
0: Σε γυναίκα δεν το είχαμε ξαναδεί.
1: Μάλιστα.
0: Συνήθως έτσι σου έπιαν. Αφού έχει αναλυθεί ο τρόπος χειραψίας του. Για να δείξει ότι είναι από πάνω.
1: Τώρα, επειδή λέμε για τον Τραμπ. Ο οποίος Τραμπ είπε ότι έχει περάσει συμφωνία. Εντάξει, παιδιά, όλα εντάξει, όλα με λιγάλα. Το βράδυ είχε κάτι εκρηξούλες. Λίγες, όχι πολλά πράγματα. Κάτι λίμα. Αλλά έχει κάτι κρυξούλες εκεί πάλι στον κόλπο του Ομάν, εκεί στο νησί το Κέσμ και το άλλο το Χάρκ κτλ. Είχε κάτι λίγα πράγματα. Κανείς δεν ξέρει την προέλευσή τους. Το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει μια προβοκάτσια. Απλά εγώ το λέω. Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλα τελειώσαν τόσο εύκολα και δεν μπορώ να καταλάβω και πώς τελειώσανε. Επίσης, έχεις καταλάβει πώς τελειώσανε?
0: Όχι.
1: Τι θα γίνει με τα στενά του ορμούς? Οι μεν λένε ανοίγουν μια χαρά και κυκλοφορούν τα πλοία βέρτα κουβέρτα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες λένε όπα, μπάστα, ακόμα είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Και οι Ιρανοί λένε μετά τις 60 μέρες που θα φύγουν όσα είναι να φύγουν, θα βάλουμε διόδια. Τα οποία δεν θα τα λέμε διόδια, θα τα λέμε ασφάλιστρα κινδύνου, περιβαλλοντικό τέλος και δεν ξέρω εγώ τι...
0: Σαν τον ένφια.
1: Ναι, κάτι τέλος αποκατάστασης. Δεν ξέρω εγώ τι θα λένε, εν πάση περιπτώσει.
0: Που ήταν
1: Ετιδέ. Ετιδέ ήταν κάποτε.
0: Μετά το κάναμε ένφια και
1: το έφυγε. Το είναι πιο εύκολο, ναι. Το έφυγε είναι πιο εύκολο. Και λες πιο εύκολο θα καταργηθεί κιόλας. Δεν.
0: Τι είπες τώρα.
1: Δεν καταργηθεί. Τώρα που... Μην ξαναγυρίσουμε τώρα σε αυτά. Λοιπόν, δεν έχω καταλάβει πως... Τι πλασάρει τώρα ο Τραμπ, ας πούμε. Πλασάρει, έφυγε το καθεστώς που ήταν ένα από τα θέματα που είχε βάλει στην αρχή. Όχι. Τελείωσε το θέμα των πυρηνικών. Στην αρχή μιλούσε για θα εξαφανίσουμε όλα τα πυρηνικά. Μετά έλεγε έμεινε λίγη σκόνη. Τώρα λέει θα αραιώσουμε τη σκόνη. Θα αραιώσουμε τη σκόνη την πυρηνική. Δηλαδή, πια σταυγό και κούρευτο.
0: Έχω ένα καλό ξεσκονό πάνω.
1: Δηλαδή, έχουν βγει κάτι ωραίες σκούπες αυτές αυτόματες.
0: Να στείλουν
1: ένα ρομποτάκι. Ένα ρομποτάκι να μαζέψει τη σκόνη την ροδιενεργή. Δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται. Γι' αυτό επειδή είμαστε και λίγο επιφυλακτικοί. Καταλαβαίνετε. Εγώ δηλαδή προσωπικά. Η Κατερίνα είναι αισιόδοξη. Βέβαια, οι αγορές είναι μια χαρά. 83 πήγε, ήταν στα 98 και πήγε στα 83 το Brent.
0: Πάμε να πάρουμε πετρέλαια.
1: Να πάμε, να πάρουμε.
0: Και βενζίνες.
1: Ναι. Τώρα που φθηναίνει, τώρα που κάνουμε εμείς έρευνες να βρούμε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ας βρούμε εμείς και.
0: Γιατί να μην βρούμε
1: πέρα. Να βρούμε, ρε, να βρούμε.
0: Χρειαζόμενο βρούμε. Είναι πάντα. Δηλαδή, τι λες τώρα.
1: Ναι.
0: Όλη η γη με αυτό κινείται τώρα. Τι να λέμε.
1: Τι να λέμε.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Λοιπόν, τα ξημερώματα, ναι. Διαβάζω ότι έφυγε από τη ζωή ο Τζον Κασιμάτης. Ο Τζον Κασιμάτης ήταν αστυνομικός στη Νέα Υόρκη, ομογενής, ο οποίος ήταν ένας από τους ήρωες της 11 Σεπτεμβρίου. Είχε σώσει πάρα πάρα πολύ κόσμο. Έφυγε δυστυχώς αρκετά νέος. Και το διαβάζω εδώ από αναρτήσεις Ελλήνων της Νέας Υόρκης, οι οποίοι μιλούν για έναν εξαιρετικό άνθρωπο.
1: Ομογενών.
0: Ναι, ναι, ναι, ήταν εξαιρετικό άνθρωπο.
1: Δραστήριο μέλος της Ομογένειας.
0: Ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν ήρωας.
1: Ναι.
0: Ήταν άνθρωπος ο οποίος έσωσε πάρα πολύ κόσμο εκείνη την ημέρα. Που άλλαξε ο κόσμος κατά πολλούς.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι είναι.
1: Η κυρία Μαρία, με αφορμή την χειραψία του Τραμπ, θυμήθηκε έναν στην Άξο, η μαμά. Ένας φίλος του μπαμπά της, όταν χαιρετούσε τη μαμά της, κρατούσε το φουλάρι ή όταν της μιλούσε. Καταλαβες. Όση ώρα της μιλούσε, της κρατούσε το φουλάρι.
0: Το φορούσε.
1: Για να μην φύγει.
0: Να μην φύγει.
1: Δεν ξέρω γιατί. Ναι.
0: Ήταν πολύ νωρά.
1: Ναι.
0: Ήταν. Μπορεί να ήταν πολύ νωρά.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω.
1: Το ολοκλήρωσε κανονικά το πρόγραμμα, αλλά ήταν πλέον αργά. Οι V2 είναι οι σημερινοί πυρεύλοι που ξέρουμε και σήμερα. Έχουν ακριβώς την ίδια μορφή. Φυσικά οι σύγχρονοι είναι πιο εξελιγμένοι και τα σημερινά αεροπλάνα με τις τουρμπίνες, τα αερωθούμενα δηλαδή, είναι επίσης εφεύρεση των Ναζί, αλλά και αυτά άργησαν να τα βγάλουν σε μαζική παραγωγή. Αυτό λέω ότι δεν ολοκλήρωσε το πρόγραμμα, κύριε Ευαγγέλη. Το ίδιο πράγμα λέμε, απλά εγώ το είπα διαφορετικά. Δεν ολοκλήρωσε το πρόγραμμα. Οι V2 υπήρχαν και κάνανε ζημιά. Αλλά ήθελε να βγάλει με βάση τους V2, ήθελε να βγάλει κι άλλους. Mm. Δεν τους έβγαλε ποτέ αυτούς τους άλλους. Ότι πολλές ανακαλύψεις βασίστηκαν σε. Μα ούτως ή άλλως, οι περισσότεροι επιστήμονες των Ναζί πήγαν είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη πλευρά του τότε ψυχρού πολέμου και ενίσχυσαν τις βιομηχανίες, τις έρευνες, τις επιστημονικές που γίνανε κτλ. Είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε κάποιοι από αυτούς πολύ λίγοι και στη Σοβιετική Ένωση.
0: Όταν δεν τους πιάνανε.
1: Κάποιοι είχαν, ναι, κάποιους τους είχαν πιάσει και περάσαν δικαστήριο, κάποιοι άλλοι καταλήξαν κρυμμένοι, εν πάση περιπτώσει, μαζί με τους θησαυρούς που είχαν μαζέψει σε κάτι χώρες, π.χ. Αργεντινή κτλ.
0: Παραγουάι
1: και τέτοια. Ναι.
0: Ναι. Εκεί μάλιστα. Είχαν πάει περισσότεροι.
1: Ναι, είχαν πάει πολλοί.
0: Τώρα. Ναι. Επιστρέφω στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Είμαι.
1: Ναι.
0: Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Με τη σειρά που θα σου πω.
1: Ναι.
0: Είμαι Βραζιλία, Ιαπωνία και Καμποβέρντε.
1: Είσαι πλέον Καμποβέρντε.
0: Βέβαια είμαι και Καμποβέρντε.
1: Ήσουν από πριν ή έγινε χθε.
0: Έγινα χθε.
1: Έγινε χθε
0: Καμποβέρντε. Αυτό που είδα.
1: Ναι.
0: Πρώτον. Δεύτερον,
1: ναι.
0: Οι Ιάπωνες, που είναι ένας λαός που ζει σε κάποιον άλλο πλανήτη μακρινό από το δικό μας.
1: Υπέροχος λαός, ναι.
0: Ναι. Καλά, εντάξει, αυτό είναι όπως
1: υπέροχος,
0: το
1: δείχνει. Εγώ το βλέπω ναι, υπέροχος, ναι.
0: Λοιπόν, οι Ιάπωνες λοιπόν χάρηκαν πάρα πολύ με την ισοφάριση που έκανε η ομάδα τους και βγήκαν να πανηγυρίσουν στους δρόμους του Τόκιο χτες, προχτές. Και βγήκαν στο κέντρο. Είναι μια από τις πιο κεντρικές πλατείες του Τόκιο. Ναι. Αυτοί που βγήκαν. Ναι. Και είναι μια διασταύρωση εκεί. Βγήκαν λοιπόν στο δρόμο, μιλιούνια, αρκετοί. Και φωνάζανε. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τώρα τι φωνάνε. Νιπών, νιπών, νιπών. Ναι. Λοιπόν. Και αυτό κράτησε 40 δευτερόλεπτα. Γιατί τόσο ήταν το πράσινο φανάρι που περνάγανε από τη διασταύρωση πεζοί.
1: Έχει μόλις... φοβερό ενδιαφέρον να το δείτε αυτό ως βίντεο.
0: Μόλις άναψε το κόκκινο. Βγήκαν και κάτι, ήταν και κάτι τροχονόμοι εκεί και τα λοιπά. Αλλά μόλις άναψε το κόκκινο, διαλύθηκαν αμέσως και πήγαν στα πεζοδρόμια.
1: Πήγαιναν με το πράσινο, κατεβαίναν στον δρόμο και πανηγυρίζανε αυτό. Και με το κόκκινο ανεβαίναν στα πεζοδρόμια.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή.
0: Άλλος πλανήτης.
1: Άλλος πλανήτης, δηλαδή οι άνθρωποι είναι.
0: Άλλος πλανήτης. Ναι. Τελεία.
1: Δηλαδή, εμένα μ' άρεσε, ξέρεις τι μ' άρεσε πάρα πολύ επίσης μέχρι τώρα από το Μουντιάλ και συζητείται πάρα πολύ και έχει γίνει και αυτό viral.
0: Τι σ' άρεσε.
1: Ο ύμνος των Σκοτσέζων στον αγώνα που δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πια καν με ποια ομάδα παίξανε. Αλλά ο ύμνος των Σκοτσέζων στο γήπεδο. Έκανε κόσμο να ανατριχιάσει και να λατρέψει την Σκωτία.
0: Το έχουν αυτό στην Ήπειρο.
1: Ναι, το έχουν. Ναι,
0: το έχουν εκεί σε αυτό το νησί. Εκεί
1: είναι αυτοί οι Highlanders, να πούμε.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Το έχουν όλοι σε όλο το νησί. Δηλαδή και η Βρετανία, άμα τους ακούσεις.
1: Ναι.
0: Ίδιο πράγμα. Βέβαια, λίγο μονότονο.
1: Οι οποίοι, επειδή χθες δεν είχαν να πάνε σε άλλον αγώνα, γιατί η Σκωτία δεν ξαναπαίζει, πήγαν σε έναν αγώνα baseball.
0: Καλά,
1: και δημιούργησαν το ίδιο κλίμα. Δηλαδή, οι τύποι που παρακολουθούν το baseball και οι παίκτες λένε: δεν είχαμε ξαναζήσει τέτοιο κοινό, ρε παιδί μου, ποτέ. Γιατί μπήκαν μέσα σούμπιτοι οι Σκοτσέζοι.
0: Ένα άλλο που είδα.
1: Εγώ είμαι και με τη Σκωτία.
0: Και μου άρεσε.
1: Το λέω.
0: Εντάξει, εγώ με τη Σκωτία και καταγωγή, χωρίζεσαι.
1: Καλά, ναι, βέβαια.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Τι είναι, η Μόλι. Η Μόλι ή ο μπαμπάς ή ο Γρηγόρης.
0: Έχουν ρίζες, όλη η οικογένεια. Ξέρετε, είναι μαξερέτη.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι είναι εκπληκτικές οι αντιδράσεις. Γιατί στα γήπεδα έχουν μπλέξει λίγο και την αμερικανική κουλτούρα, φυσικά. Την κουλτούρα των Ηνωμένων Πολιτειών, για να το πω πιο σωστά, με το Μουντιάλ όλο. Έχουν βάλει στοιχεία μέσα. Δηλαδή, στα γήπεδα, στα διαλύματα, στο ημίχρονο, στα cooling break που κάνουν κτλ. Βγαίνουν cheerleaders. Οι Ευρωπαίοι, επί της ουσίας, μόνο λίγο στο μπάσκετ, ό,τι έχουν δει κτλ., δεν έχουν δει σε αυτό το εύρος τις cheerleaders. Τις δείχνουν και σε γιγαντόθωρες και κορίτσια εκπάγλου καλονής κτλ. Όπου πρέπει να δεις που τους τραβάνε βίντεο τους Ευρωπαίους όταν εμφανίζονται οι cheerleaders στις γιγαντοθόνες. Γουρλώνουν τα μάτια, νιώθουν έκπληξη, ενθουσιάζονται. Δηλαδή είναι ασύλληπτο πράγμα. Λέω, ρε παιδί μου, τι χαρά που δίνει αυτό το πράγμα όλο. Στον κόσμο. Το σύνολο, όλο αυτό. Πώς, τι χαρά δίνει στους ανθρώπους που έχουν πάει εκεί πέρα να το απολαύσουν.
1: Μάλιστα. Μιας και λες για το μπάσκετ και τους cheerleaders. Ο Ολυμπιακός λέει πήρε τον Μοντέρο και τον Μάγκιντάιρ. Τους ξέρεις εσύ αυτούς.
0: Και τι μου τους λες, γιατί τους ξέρεις.
1: Γι' αυτό όχι. Όχι. Αλλά βλέπω ότι πήρε τον Μοντέρο και τον Μάγκιντάιρ.
0: Είναι κορυφαίοι, λέει ο Ψωμιάδης. Είναι
1: κορυφαίοι. Πού?
0: Ναι. Στο χώρο τους.
1: Είναι κορυφαίοι γκάρντα, μαθαίνω. Ναι. Τώρα πληροφορούμε από τον Νίκο τον Ψωμιάδη. Πες μα.
0: Ειδικά μου.
1: Μπράβο.
0: Πού έπαιζε πριν.
1: Έλειπε.
0: Βαλένθια.
1: Να σου πω, έλειπαν γκάρντα από τον Ολυμπιακό. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Του λείπανε γκάρντα.
1: Απλά να το πούμε και αυτό, αφού λέμε αθλητικά
0: και δεν πει για την ομάδα σου.
1: Δεν είναι ομάδα μου.
0: Αφού και πες μου για τον Παναθηναϊκό.
1: Γιατί δεν πήρε κανέναν.
0: Έφυγε ο Ταμάν, γιατί δεν το λες.
1: Δεν πήρε. Τι έφυγε.
0: Ο Ταμάν.
1: Πού έφυγε.
0: Έφυγε.
1: Αλήθεια.
0: Πού έφυγε.
1: Δεν το έμαθα αυτό, για πες.
0: Έφυγε χτες.
1: Γιατί. Γιατί ρε παιδί μου έφυγε?
0: Άντε,
1: δεν ήταν καλός προπονητής?
0: Άντε να έρθει αυτός που πρέπει να τελειώνουμε.
1: Αφού εγώ θυμάμαι ότι τον είχε υποδεχτεί ο πρόεδρος της ομάδας με τα ρανταντζούμ και τώρα ολοκληρώθηκε η ομάδα και τώρα.
0: Άντε έτσι γίνεται.
1: Α, έτσι γίνεται.
0: Ναι,
1: και μετά πώς έφυγε, κακή κακός? Γιατί? Επειδή δεν πήρε το πρωτάθλημα γι' αυτό.
0: Γιατί πήρε το πρωτάθλημα, πήρε την Ευρωλίγκα.
1: Και γιατί είχε κανέναν όρο στο συμβόλαιο ότι θα έρθεις μόνο για να πάρεις αυτά και άμα
0: όταν
1: δεν τα πάρεις φεύγεις?
0: Όταν σε μια ομάδα,
1: ναι,
0: σαν αυτή,
1: ναι,
0: φυσικά έρχεσαι για να πάρεις και πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα.
1: Και τώρα θα έρθει ο Μπράντοβιτς που
0: είναι η κορυφαία,
1: βλέπω,
0: από τις κορυφαίες ομάδες Ευρώπης. Ε?
1: Ναι, εντάξει, λέμε. Θα έρθει ο Μπράντοβιτς τώρα.
0: Τι λέμε, γιατί το λέμε, τι λέμε.
1: Θα έρθει
0: τι λέμε, περίμενε, όχι, στάσου τώρα. Τι εννοείς λέμε?
1: Θα έρθει ο Μπράντοβιτς.
0: Όχι, άστον ο Μπράντοβιτς. Ναι. Είπα, είναι από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.
1: Είναι.
0: Λες εσύ λέμε. Όχι.
1: Όχι, έχει πάρει 7 τίτλους. Αφού έχει πάρει 7 τίτλους, δεν είναι.
0: Α, γεια σου.
1: Όχι,
0: γιατί έκανες ηρωνία.
1: Τι συζητάμε. Καμιά ηρωνία.
0: Έκανες ηρωνία.
1: Το σέβομαι τον Παναθηναϊκό.
0: Εσύ μιλες απ' έξω ήταν.
1: Αλλά παλιά.
0: Μιλες απ' έξω ήταν. Πήρες ένα πρωτάθλημα και μια Ευρωλίγκα.
1: Ένα παιδί μου να
0: πει. 4 έχεις. Εγώ έχω 7. Περίμενε. Περίμενε γιατί θα με κάνει χούλιγκαν τώρα ξαφνικά. Ναι, παλιά ξένα στα φίλια.
1: Η Σερέτη που μέχρι προχθές έλεγε: α, εγώ έχω βαρεθεί και δεν βλέπω πλέον μπάσκετ.
0: Δεν μπορώ
1: γιατί
0: την πρόκληση.
1: Με αυτή την ομάδα δεν μπορώ να βλέπω πλέον.
0: Ναι,
1: με αυτή,
0: ναι, έφυγα τα μάτια.
1: Με αυτό το χάλι. Να σου πω: έρχεται ο Μπράντοβιτς, πες την είδηση.
0: Μακάρι να έρθει αυτός που πρέπει.
1: Απλά είναι ευχή ή είναι, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες?
0: Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα έρθει.
1: Ο Μπράντοβιτς.
0: Να συζητήσει.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Ναι, δεν ξέρω.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν παίρνω όρκο για κανέναν. Ναι.
1: Για κανέναν. Ναι.
0: Μπορώ.
1: Για μένα, δεν παίρνει όρκο για μένα.
0: Για σένα, ναι. Α, όχι, Διονύση μου. Ούτε για, θα σου πω. Δεν το λέω γιατί.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Λοιπόν. Δυστυχώς είχαμε άλλη μία γυναικοκτονία. Στη Δράμα. Δεν το περνάμε στα ψηλά. Απλά αυτές οι ειδήσεις δεν είναι ότι μας χαλάνε τη διάθεση και δεν τις λέμε και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ότι τις έχουμε συνηθίσει. Αλλά πραγματικά δεν έχω τι να πω για αυτό το πράγμα πια. Δεν έχω κάτι να πω από αυτά. Δηλαδή τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Δεν έχω τι να πω. Δεν έχω πραγματικά. Ειδικά μετά το, όχι αυτό το περιστατικό που έγινε στη Δράμα τώρα, το προηγούμενο, που ακόμα και τώρα, δηλαδή αποδείχθηκε περίτρανα με τη στάση της οικογένειας του προηγούμενου γυναικοκτόνου στην Καλαμάτα, αν δεν κάνω λάθος ήτανε, αποδείχθηκε με τη στάση της οικογένειας των γονιών του, πόσο λάθος μεγαλώνετε τα παιδιά σας. Περίτρανα αποδείχθηκε.
1: Εγώ θέλω λίγο να το γενικεύσω, γιατί δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω τι αποδείχθηκε και τι δεν αποδείχθηκε. Καταρχήν, ό,τι αποδείχθηκε θα το αποδείξει η δικαιοσύνη.
0: Όχι, όχι, αποδείχθηκε.
1: Θα το αποδείξει
0: μισό
1: δικαιοσύνη.
0: Λεπτό, μισό λεπτό, όχι. Γιατί το λέω ότι αποδείχθηκε, να το υποστηρίξω αυτό που σου λέω. Αποδείχθηκε, γιατί μέχρι και τώρα στηρίζουν την πράξη που έκανε το παιδί τους.
1: Λοιπόν, εγώ στο κάθε σπίτι δεν μπορώ να μπω.
0: Δεν είναι θέμα πώς μπορείς να
1: σκότωσε
0: μια γυναίκα.
1: Δεν ξέρω τις. Αλλού θα το πάω. Δεν ξέρω τις συνθήκες που ισχύουν σε κάθε σπίτι. Και άρα δεν μπορώ να κρίνω και να καταδικάσω ή να χαιρετήσω κάποιον. Το γεγονός ότι έχουμε μία ανατροπία ως λαός, ως χώρα, αποδεικνύεται από τα γεγονότα. Ότι η γυναίκα είναι υποδέστερο είδος και ο άλλος, ο άντρας, έχει την απόλυτη κυριαρχία πάνω της, αυτό το πράγμα είναι ένα καρκίνωμα, το οποίο με κάποιον τρόπο πρέπει να ξεριζωθεί. Θα ξεριζωθεί με την παιδεία, η γνώμη μου είναι ότι μόνο με αυτήν θα ξεριζωθεί, η οποία παιδεία δεν είναι μόνο θέμα σχολείου, είναι θέμα και αγωγής οικογενειακής, και εδώ έρχεται και κουμπώνει αυτό που λέει η Κατερίνα, αλλά είναι ένα ευρύτερο. Θα ξεριζωθεί έτσι, θα ξεριζωθεί δια του νόμου, δια της ένομης βίας, δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα ξεριζωθεί, πρέπει να ξεριζωθεί όμως αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το βασικό.
0: Για του νόμου, βρε Διονύση, αλλά δεν ξεριζώνονται οι νοοτροπίες. Με τον νόμο δεν ξεριζώνονται.
1: Και με τους νόμους εξεριζώνονται νοοτροπίες. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα.
0: Θέμα ανατροφής και θέμα θέσης του κάθε ανθρώπου μέσα στην κοινωνία που ζούμε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που άκουγα για την προηγούμενη κοπέλα, την είδατε πως δινόταν, την είδατε πως έβγαινε, την είδατε που έμπαινε, συμμετείχε.
1: Θα βγούμε στην τηλεόραση, βγήκαμε ήδη στην τηλεόραση.
2: Ναι, είστε.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλημέρα.
4: Προσπαθήσαμε. Ο Βιενής είχε πει μέχρι και τέτοιες πώς θα βγάλεις το σηματόπλεγμα απ' έξω και θα το φτιάξεις με διαφορετικό τρόπο. Μας είχε βγάλει όλες τις παραμέτρους του αναγεννήσεω του
0: προγράμματος. Παίζει τις καθυστερήσεις συνέχεια.
4: Είναι τέτοιος.
0: Ναι. Θα του βγάλω κίτρινη όταν μπούμε σε αριθμούς μουντιάλ.
1: Αυτό είναι καινούριο πρόγραμμα. Τώρα ανοίγει, έτσι. Τώρα άνοιξε.
4: Ναι, χθες. Κολλάει η πλατφόρμα ακόμα, πιστεύω, εντάξει, αλλά έτσι κι αλλιώς κολλάει και δεν κολλάει, δεν θα κάνεις έτσι τώρα. Δηλαδή
0: το Σεπτέμβριο.
4: Αν καθυστερεί 2-3 μέρε και 5 και 7 μέρε, δεν έχει ρόλο.
2: Μέχρι τον Αύγουστο, σε
4: τώρα είναι μόνο για να δει αυτό.
1: Έχουμε μία λογική. Όλοι μα, δηλαδή και εγώ την έχω αυτή τη λογική. Να μπούμε την πρώτη μέρα να προλάβουμε. Νομίζω ότι είναι σαν τα εισιτήρια στι συναυλίε. Θα εξαντληθούν μετά οι θέσει και δεν θα βρω, δεν θα πάω να ακούσω τον αγαπημένο μου τραγουδιστή. Εντάξει, έχει περιθώριο. Γι' αυτό καλά κάνετε και το λέτε. Έχει περιθώριο.
4: Εδώ δεν μόνο θα προλάβει. Να κάνει τον προγραμματισμό, δηλαδή αν δει ότι είσαι επιλέξιμο, να πει για να δω, ωραία, τι λεφτά έχω στην πάντα, τι μου ζητάει ο μηχανικό, τι είναι αυτό, να προγραμματίσει ώστε αν μετά το Σεπτέμβριο καταφέρει και μπει στο πρόγραμμα, να το δει το πράγμα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το κτηριακό απόθεμα τη χώρα είναι παμπάλαιο. Έχουμε σπίτια 50, 60, 70.

0: Άκουσα τον κύριο Παστεργίου και εγώ χθες να λέει αυτό.
1: Εντάξει, ενστάσεις προφανώς, γιατί σου λέω ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ενστάσεις. Υπάρχουν και θα υπάρχουν ενστάσεις που θα πάρουν 15 χρόνια για να τις δούμε όλες.
2: Σε ένα χωριό αλλά... να πας να δεις ενστάσεις που υπάρχουν.
1: Για... έτσι, παιδιά, όπως έχει στη χώρα, δυστυχώς.
3: Και ήταν, βρε παιδιά, είναι πράγματα. Ναι, δηλαδή, μου έλεγε συνάδελφος ότι πήγε, ας πούμε, στο χωριό να δει τα κτήματα που τους είχε αφήσει ο πατέρας τους, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί ακριβώς με το μέτρο ακριβώς. Αυτό θέλει τοπογράφο, θέλει να το βρει, θέλει να μην αντιδρά ο γείτονας και βγήκαμε μια καραμπίνα.
0: Δεν υπήρχαν αυτά τα παιδιά. Παλιά ήταν ένα κτήμα ολόκληρο το οποίο ήταν με μια ξερολιθιά. Η ξερολιθιά την έχει πάρει το νερό, την έχουν πάρει τα κατσίκια του γείτονα που έχουν μπει να βοσκήσουν. Όλα αυτά τώρα είναι πολύ, πολύ σχετικά.
4: Παλιά λέξεις πως όριζες το οικόπεδό σου. Έριχνες μια πέτρα. Μέχρι όπου πήγαινε η πέτρα ήταν δικό σου.
0: Αυτό.
4: Ωραίες εποχές.
3: Άσου να υβερούλι, είσαι κοράφα.
0: Ωραία. Πω κτήμα.
1: Πάλι το ωραίο είναι ότι είχα πάει εκεί πέρα σε μια περιοχή και βλέπω τώρα στην Εύβοια. Και βλέπω ότι αυτό που λέμε το κάτω του τεσσάρων στην Ελλάδα δεν μπορεί να χτίσει εκτός σχεδίου. Όλοι είχαν χτίσει. Και λέω, ρωτάω, εντάξει, χτίσατε όλοι εδώ. Πώς χτίζεται, εντάξει. Άλλος έκτισε νύχτα, όπως λέει ο Διονύσης, άλλος λάδος στην πολεοδομία, άλλος οτιδήποτε.
4: Ωραία.
1: Πώς πήρατε ρεύμα, ρε παιδιά. Βλέπεις τον εκεί στο βάθος. Ναι, αυτός λέει ήταν Ρωσοπόντιος και είχε πάρει με ειδικές περιπαλληνοστούντων κλπ. Μάλιστα. Ο δίπλα μου τράβηξε ρεύμα από τον Ρωσοπόντιο.
0: Εγώ έχω δει και άλλους που λένε πού βρήκες ρεύμα, πώς πήρες αυτό. Βλέπεις εκεί στη γωνία που έχει ένα εικονοστάσι. Το παρουσίασα ως εκκλησάκι και άμα είχε εκκλησάκι μέσα, παίρνει. Καταλαβαίνεις. Υπήρχαν και τέτοια πράγματα.
4: Ναοδομίες.
0: Ναι, υπήρχαν τέτοια πραγματάκια. Σου λέει, εντάξει, έκανε εκκλησία ο άνθρωπος.
1: Έτσι, τσουκουτσούκου έχει γίνει όμως σε όλη χώρα.
0: Τσουκουτσούκου, ναι. Αυτό το πράγμα ξαναφτιάχνεται. Δεν ξαναφτιάχνεται εύκολα.
1: Νομίζω πως όχι.
0: Αυτό δεν ξαναφτιάχνεται. Ό,τι καλούπομα, σουλούπομα και οτιδήποτε να κάνεις. Δεν.
3: Μην είσαστε πεσιμιστές.
0: Ναι, να μην είμαστε.
3: Να γίνετε σπισιστές.
0: Όχι, το αντίθετο είναι άλλο. Δεν είναι σπισιστές.
3: Όχι, δεν είσαστε αντισπισιστές εσείς.
0: Θέλω πάντων.
3: Ούτε εγώ. Ούτε καταλαβαίνω.
0: Παιδί μου είναι οι πεσιμιστές και οι οπτιμιστές. Αυτοί είναι, δεν είναι οι πεσιμιστές.
3: Όχι, εγώ λέω να γίνουμε σπισιστές καλύτερα.
1: Όχι, λες να είμαστε αισιόδοξοι στον Παγκράτη, όπως είναι τώρα το Παγκράτη.
4: Αποκλείται να πεις κάτι αισιόδοξο έτσι που ξεκινάς.
1: Φτιάχνετε μόνο το Παγκράτη, όπως είναι, δηλαδή, ρε παιδί μου. Όχι,
3: μια χαρά είναι το Παγκράτη, να τα αφήσει την ησυχία του.
1: Πήγε,
0: ωραίο είναι, αλλά άντε πάρκαρε.
1: Όταν τελειώσει η κομπή, θέλω να πας στον Παγκράτη, να παρκάρεις και να μας πάρεις
3: τα λεφτά. Άσε, μην μου τα λες εμένα.
0: Ναι. Λοιπόν. Πήγαινε στην Κυψέλη. Ναι, 6:59 η ώρα, παιδιά.
4: Πάμε σε break όλοι.
0: Γεια σας.
3: Πάμε κι εμείς.
0: Ναι, δεν πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Άννα Ασημέλη. Την Παρασκευή στη Γενέβη, η παρουσίαση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας στο περιθώριο της G7, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, τονίζοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Η συμφωνία αποτελεί το σημαντικότερο βήμα αποκλιμάκωσης από την έναρξη της σύγκρουσης μετά τα Αμερικανο-Ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο και δημιουργεί το πλαίσιο για τη μελλοντική διαχείριση των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι ΗΠΑ ξεκαθαρίζουν ότι

0: Οποιαδήποτε άρση κυρώσεων, η αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Τη συμφωνία θα υπογράψει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραστεί και ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Vance δήλωσε στο NBC ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να ανακοινώσει το περιεχόμενο της συμφωνίας πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Δήλωσε επίσης ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας θα επιστρέψουν στο Ιράν οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να συμβάλλουν στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Αμερικανικοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν κρίσιμο το επόμενο διάστημα 60 ημερών, κατά το οποίο θα πρέπει να επιληθούν ορισμένα από τα πλέον σύνθετα ζητήματα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλού καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Ευνίδιος θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία κατέρευσε εν ώρα υπηρεσίας στα επίγοντα κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης τραυματιών από τροχαίο μέσα σε κλίμα έντασης λόγω της παρουσίας πολλών συνοδών. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της δεν επανήλθε. Ισχυρός σεισμός 6,7 ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της χώρας. Οι αρχές διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά στις υπόλοιπες περιοχές. Γενικά έθριος ο καιρός. Από 21 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στο Βαγγέλη από τις συνεφιασμένες Σέρες, ο οποίος μας ακούει μέσα Ερτέκο. Να ξέρεις. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κίο με 16 βαθμούς. Με αφορμή τη συζήτηση για τις γενικοκτονίες, θα συμφωνήσω ότι είναι θέμα παιδείας. Εννοείται ότι το καρκίνωμα πρέπει να ξεριζωθεί, αλλά εδώ που έχουμε φτάσει σαν κοινωνία, νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Θέλει δουλειά αυτός ο αγώνας και βλέπω δυστυχώς δεν υπάρχει διάθεση. Καλή δύναμη σε όλους, λέει. Η Δε Φωτεινή λέει ότι δεν αρκεί μόνο το. Μόνο η παιδεία. Ο νόμος είναι ισχυρός όταν ισχύει. Το έζησα στη Γερμανία. Σωστή εκπαίδευση, καλλιέργεια χαρακτήρων στα σχολεία, αυστηρή νομοθεσία που να εφαρμόζεται. Αυτό είπα πριν. Το ίδιο πράγμα λέμε, Φωτεινή, ότι δεν ξέρω, είπα πριν, δεν είναι μόνο θέμα παιδείας. Είναι θέμα και νόμων. Είχαμε μια ψηλοδιαφωνία με την Κατερίνα ότι από νόμο μόνο δεν αλλάζει η νοοτροπία. Όχι, συνδυασμός είναι. Προφανώς αλλάζει και από τον νόμο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα που λέμε πάντα. Με βάση τον νόμο έχουμε μάθει όλοι και βάζουμε ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητό μας, για παράδειγμα. Νόμος μας το επέβαλε αυτό. Έτσι. Και τώρα έχει αλλάξει η νοοτροπία μας και όλοι το θεωρούμε απαραίτητο μόλις μπει στο αυτοκίνητο να βάλει ζώνη.
1: Άλλο είναι η ζώνη, άλλο είναι το πώς βλέπεις τον άνθρωπο.
0: Το ξέρω ότι είναι άλλο, γι' αυτό λέω ότι είναι συνδυασμός και παιδείας αλλά και νομοθεσίας.
1: Αυτό παίζει το ρόλο του. Ναι. Αλλά όσο και αν αυστηροποιούνται οι ποινές, όσο και αν καθιερώσουμε τον όρο γυναικοκτονία που ζητάνε κάποιοι για να γίνει διαχωρισμός, αυτό δεν αλλάζει τις νοοτροπίες.
0: Αυτό είναι θέμα. Ανατροπίας βασικά. Και η Μαριτίνα, η φίλη μου.
1: Όπα, λέει, δικιά σου είναι.
0: Πες το Διονύση. Ναι. Δεν λένε που έχουν και ένα 7 πάνω τους για να καμαρώνουν.
1: Έλα τώρα.
0: Για τον
1: μπάσκετ. Τα γαβράκια.
0: Διάβασε το μεταξύ ότι ένας από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, το διάβασα αυτό έτσι, σε ανάρτηση ενός φίλου εδώ, φίλου από το Earth News του Κώστα του Παναγιωτόπουλου. Ότι ένας παίκτης του Παναθηναϊκού, λέει, έκανε κάτι σηματάκια με τα χέρια του, εμείς 7 κτλ. Ο οποίος από τα 7, ξέρω μου ποιο είναι, μωρέ, ο οποίος στα 7 είχε συμμετοχή μόνο σε ένα. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Τι πάει να πει.
0: Τίποτα. Στην πλάτη με τις φήμες άλλων, ας πούμε. Και με τον αγώνα άλλων.
1: Τι πάει να πει με τις φήμες άλλων και τον αγώνα άλλων. Είναι παίκτης της ομάδας.
0: Εντάξει, είναι παίκτης της ομάδας. Και ο Αταμάν ήταν προπονητής της ομάδας. Ο Αταμάν έλεγε ότι κέρδισε 7.
1: Ξαφνικά τώρα.
0: Δεν έλεγε ο Αταμάν ότι κέρδισε
1: 7. Ξαφνικά δεν σ' αρέσει ο Λούκας.
0: Όχι, δεν έχω εγώ θέμα. Όχι, παιδί μου, δεν έχω τέτοια θέματα.
1: Σε παρακαλώ τώρα.
0: Φρε, δεν έχω τίποτα προσωπικό με κανέναν.
1: Δεν χρησιμοποιείτε του ανθρώπου τώρα.
0: Εγώ.
1: Εγώ
0: δεν έλεγα καν το όνομα, εσύ το πες.
1: Άλλη ρίξα τις μπουνιές.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Άλλα
1: θέματα. Η χειρονομία σας πείραξε.
0: Πάμε στη. Σε τι άλλο από την επικαιρότητα.
1: Να σου πω.
0: Να μου πεις.
1: Διάβασα με αφορμή την περίπτωση Γιωτόπουλου,
0: ναι,
1: ο οποίος θα επιστρέψει στη φυλακή για ένα χρόνο. Mm. Και αφού πέρασε το βράδυ στη Γαδά, γιατί δεν είχε το φυλακιστήριο, για πρακτικούς δηλαδή λόγους. Mm. Διάβασα από κάποιους ότι αυτό είναι ένας πολιτικός ρεβανσισμός απέναντι στο κράτος δικαίου. Το έγραψαν και βουλευτές αυτό στο.
0: Ναι.
1: Στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως θέλετε πείτε τα, γιατί έχει διεκτήσει 24 χρόνια κάθειρξης και τι θα έκανε ένας χρόνος παραπάνω. Ένας χρόνος παραπάνω. Για σκεφτείτε λοιπόν εσείς που αντιδράτε για αυτό το πράγμα, πώς θα ήταν 10 λεπτά παραπάνω με τους ανθρώπους που δολοφόνησαν για τους δικούς τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Για σκεφτείτε το λίγο αυτό το πράγμα.
0: Απλά εγώ λίγο έχω μία μικρή επιφύλαξη σε αυτό που λες, με την έννοια ότι ο νόμος,
1: ναι,
0: ο νόμος είναι απρόσωπος. Ο νόμος, ναι, δεν πρέπει βγάζει το συνέστημα απ' έξω.
1: Mm.
0: Δηλαδή δεν μπορείς να τα μπλέξεις αυτά τα πράγματα. Τα πράγματα. Το θέμα είναι τι ορίζει ο νόμος. Ο νόμος ορίζει. Μπορούσε να βγει. Αν μπορούσε να βγει σύμφωνα με τον νόμο, αν θέλετε να αλλάξουμε τον νόμο
1: δεν
0: μέσα.
1: Μα δεν είναι παραβιάστηκε κάποιος νόμος.
0: Το θέμα είναι, βγήκε παρατύπος, παρανόμος. Αν βγήκε παρατύπος και παρανόμος, να επιστρέψει. Αν βγήκε νόμιμα, να μείνει έξω.
1: Μα δεν είναι. Απόφαση δικαιοσύνης είναι και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Τι συζητάμε.
0: Γι' αυτό υπάρχει το μπλέξιμο. Γιατί και τα δύο είναι αποφάσεις δικαιοσύνης.
1: Ωραία.
0: Οπότε έρχονται οι μεν και σου λένε οι μεν και σου λένε ότι η απόφαση της δικαιοσύνης να αφαιθεί μετά από 24 χρόνια κράτησης, ας πούμε, είναι ορθή. Και οχυρώνονται πίσω από αυτήν την ορθή και λένε, άρα αυτή να
1: ξαναπροφυλακιστεί. Όχι. Ναι.
0: Είναι εκδικητικό.
1: Εγώ δεν το λέω γι' αυτό. Ούτε αν είναι εκδικητικό, ούτε αν δεν είναι εκδικητικό, ούτε τίποτα άλλο. Δεν θα είχαν την. Δηλαδή, κόβω τα δυο μου χέρια, τα δυο μου πόδια και το κεφάλι μου. Δεν θα είχαν την ίδια αντίδραση οι συγκεκριμένοι αν αποφυλακιζόταν ένα χρόνο νωρίτερα ένα μέλος Χρυσής Αυγής. Δεν θα την είχαν.
0: Δηλαδή, τώρα εσύ το πας αλλού.
1: Εγώ δεν το πάω αλλού.
0: Εσύ το πας αλλού.
1: Το πάω με την επιλεκτική ευαισθησία.
0: Ότι κάποιοι χρησιμοποιούν δύο μέτρα και δύο σταθμά.
1: Okay.
0: Σύμφωνοι. Γι' αυτό εγώ λέω ότι η βάση και η αρχή είναι ο νόμος. Το α και το ω είναι.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ο νόμος τι λέει, τι προβλέπει αυτό. Αφού προβλέπει αυτό και το κρίνει η δικαιοσύνη, οι δικαστές δηλαδή, ότι πρέπει να γίνει έτσι, πάμε παρακάτω.
1: Η ίδια η δικαιοσύνη αποφάσισε και πάλι. Δηλαδή, δεν το αποφάσισε κάποιο λαϊκό δικαστήριο και είπε, α, γιατί βγάλαμε το Γιωτόπουλο ένα χρόνο νωρίτερα να το ξαναβάλουμε μέσα.
0: Γιατί άμα βάλεις το συνέστημα και τα λοιπά και πώς αισθάνεσαι και τι σου κάνει εσένα, αρχίζει και απλώνει. Αρχίζει και φεύγει από τα όρια, ρε παιδί μου.
1: Ποιο συνέστημα, ρε παιδί μου, για τη δικαιοσύνη μιλάμε.
0: Μιλάμε για τη δικαιοσύνη. Αυτό λέω. Γιατί εσύ το έβαλες πώς αισθάνονται, ας πούμε, οι άνθρωποι που έχασαν τους δικούς ανθρώπους.
1: Μα είναι
0: οι
1: μόνοι που δικαιούνται να διανομιλούν.
0: Εγώ δεν είπα ότι δεν έχουν δικαίωμα. Δεν αφαίρεσα το δικαίωμα από κανέναν.
1: Όχι, εγώ το λέω.
0: Λέω όμως ότι το μόνο κριτήριο που μπορεί να είναι από όλους αποδεκτό, πρέπει να είναι από όλους αποδεκτό, ποιο είναι ο νόμος.
1: Ο νόμος ξενόμος, εγώ λέω ότι υπάρχουν οικογένειες, έχουν κλείσει σπίτια από ανθρώπους οι οποίοι θεωρούσαν ότι έκαναν επανάσταση δολοφονώντας.
0: Σύμφωνοι.
1: Και έκλεβαν τράπεζες για να χρηματοδοτούνται. Ήταν δηλαδή του κοινού ποινικού δικαίου.
0: Γι' αυτό λέμε περί τρομοκρατίας. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι είναι τρομοκρατία,
1: λοιπόν,
0: και είδε χθες
1: έγκλημα. Από εκεί και πέρα, για πες το στη μάνα το Αξαρλιάν αυτό.
0: Το ξέρω.
1: Όχι εσύ.
0: Μη με βάζει αντιπαραθετικά, ρε παιδί μου, τη μάνα του Αξαρλιάν.
1: Δεν το λέω σε σένα.
0: Ναι.
1: Λέω να το πούνε όλοι αυτοί οι οποίοι ξαφνικά βγήκαν στα κάγκελα χτες. Για το να λυπηθούμε επειδή είναι 82 χρονών. Όχι.
0: Ναι, αλλά αν ο νόμος ορίζει.
1: Μα το πάνε στο συνέστημα. Ότι να λυπηθώ έναν άνθρωπο.
0: Γι' αυτό λέω ότι δεν μπαίνω στο συνέστημα, γιατί στο συνέστημα είναι πολύ εύκολο να μπω από τη μεριά τη μία ή από τη μεριά την άλλη. Και δεν θέλω να διαλέξω μεριά.
1: Όχι, εγώ θέλω να διαλέξω μεριά.
0: Εγώ δεν θέλω να διαλέξω καμία μεριά. Εγώ θέλω να διαλέξω τη μεριά του νόμου.
1: Όχι,
0: και ο νόμος ορίζει κάποια πράγματα.
1: Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Εγώ είμαι με τα θύματα. Είμαστε με τα θύματα της τρομοκρατίας. Με ποιον θα είμαστε.
0: Ναι.
1: Με αυτούς που έχουν καταδικαστεί αποδεδειγμένα με στοιχεία. Με τι πράγμα, τι.
0: Ναι,
1: συζητάμε.
0: Αλλά και για αυτούς η δικαιοσύνη λέει.
1: Ωραία.
0: Έχουν κάποια δικαιώματα, έχουν κάποιες υποχρεώσεις, έχουν αυτά.
1: Ωραία.
0: Τηρούνται αυτά.
1: Ναι, τηρούνται αυτό από ό,τι φαίνεται. Δεν παραβιάστηκε κάποιο δικαίωμα.
0: Αυτό είναι το θέμα μας. Άρα τι συζητάμε.
1: Όχι, εγώ το λέω για αυτούς που αντιδρούν.
0: Εντάξει, ο καθένας που αντιδρά, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγει και έχουν, ήταν, πώς το λένε, υπερασπιστές στο δικαστήριο. Πήγαν να υπερασπιστούν τις πράξεις της 17 Νοέμβρη. Υπήρχαν και τέτοιοι, οι οποίοι ήταν στη συνέχεια και στο Κοινοβούλιο. Υπήρχαν άλλοι στο Κοινοβούλιο που λέγανε ότι η 17 Νοέμβρη είχε ένα ιδεώδες υπέρ του ανθρώπου. Υπάρχει βουλευτής, πρώην βουλευτής, ο οποίος έχει ισχυριστεί τέτοιο πράγμα. Okay. Αυτά κρίνονται όλα από τους πολίτες. Αλλά και κρίνονται με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Κάποιους τους πείθουν, κάποιους άλλους τους εξοργίζουν.
1: Εγώ ανήκω στη δεύτερη κατηγορία.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης λέει, καλημέρα, όμως τι να κάνεις στο θέμα των γυναικοκτονιών. Όταν ο άλλος είναι έτοιμος να αυτοκτονήσει μετά την πράξη, τον αυστηρότερο νόμο θα τον φοβηθεί. Έχετε ένα δίκιο και σε αυτό. Έχετε ένα δίκιο και σε αυτό. Γι' αυτό είναι συνδυασμός και του νόμου από τη μία και της αγωγής που έχεις και της αντιμετώπισης που έχεις στη ζωή, ρε παιδί μου. Όταν φτάνει στο σημείο να αφαιρέσει ζωή του άλλου και τη δική σου, αρχίζει και φεύγει από τα όρια.
1: Τρομερά περίπλοκο ζήτημα. Τρομερά. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε για ένα άλλο ζήτημα, το οποίο και αυτό είναι περίπλοκο, όπως και να το κάνεις. Αλλά να δούμε πώς κινείται η αγορά των καυσίμων μετά τις εξελίξεις. Που συμφωνία δεν έχει υπογραφεί, αλλά οι αντιδράσεις των αγορών ήταν στη θετική πλευρά.
0: Παιδιά, ήταν 98 το πετρέλαιο και έχει πάει στο 82.
1: Ναι.
0: Σήμερα το πρωί ήταν 82-83, κάπου εκεί πέρα. Έπεσε το πετρέλαιο Brent, βάσει του οποίου βγαίνουν και οι τιμές των δικών μας καυσίμων.
1: Ναι.
0: Και επειδή εμείς τώρα δεν τα ξέρουμε, ούτε μπορούμε να κάνουμε έτσι προβλέψεις.
1: Ούτε φαντάζομαι ότι αγόρασαν 82, πρόλαβαν να αγοράσουν οι άνθρωποι 82.
0: Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, που είναι πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής. Τον έχουμε συμβουλευτεί πολλές φορές. Ήταν πολύτιμος σύμβουλος σε αυτή την πορεία του σκαμπανεβάσματος των τιμών. Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πώς είναι η κατάσταση τώρα και εσείς που βλέπετε τις αγορές και κάνετε και προβολή, μπορείτε να είστε σε θέση να κάνετε προβολή, θα πέσουν οι τιμές, πότε θα πέσουν και πόσο?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν διανύουμε την δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπησης των τιμών με καθοδική τάση, το οποίο οφείλεται κυρίως στην πρόθεση να τελειώσει ο πόλεμος και από τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν. Αυτό έχει φέρει το πετρέλαιο, όπως πολύ καλά είπατε, κοντά στα 80 δολάρια. Θεωρώ ότι και το επόμενο διάστημα αυτά θα είναι τα επίπεδα στα οποία θα κυμανθεί.
0: Θα κρατηθεί δηλαδή γύρω στη ζώνη γύρω των 80 δολαρίων.
2: Έτσι, πολύ σωστά. Και στην περίπτωση που ανοίξουν τα στενά. Έτσι, αυτό θα είναι το καλό σενάριο που λέγαμε καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Γιατί αν δεν ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, ότι το πρόβλημα ξανά γιγαντώνεται. Δηλαδή θα επιστρέψουμε στις παλαιότερες συνθήκες.
1: Δηλαδή είναι εύθραυστη η κατάσταση ακόμα. Και
2: είναι προφανές και το έχουμε ζήσει καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Με τις εκατέρωθεν δηλώσεις, αρνητικές ή θετικές εξελίξεις των πραγμάτων, όπου βλέπουμε το πετρέλαιο να διακυμαίνεται ακόμα και ενδοσυνεδριακά από τα 100 μέχρι τα 120 δολάρια. Έχει φτάσει στα 126. Είναι η πρώτη φορά όμως που το πετρέλαιο κρατιέται για αρκετά μεγάλη διάρκεια κοντά στα 80 δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας λοιπόν? Η χώρα μας σημαίνει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, ήδη έχουμε καταγράψει μια μεγάλη πτώση. Θυμάστε ότι το πετρέλαιο ήταν στα 2,16, είχε φτάσει ως μέση τιμή το προηγούμενο διάστημα, πριν από 15-20 μέρες. Έχασε τα 16 λεφτά, αυτά 17. Ήμασταν προχτές στο 1,99. Σήμερα είμαστε στο 1,98 μέση τιμή για όλη τη χώρα. Και το πετρέλαιο κίνησης αντίστοιχα είναι στο 1,70. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μία μικρή πτώση περαιτέρω για τις βενζίνες και αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια. Δηλαδή η βενζίνη μέχρι τέλος εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεφτά περίπου και το πετρέλαιο κίνησης θα χάσει λίγο περισσότερο, κοντά στα 10 λεπτά. Είναι ενθαρρυντικό γιατί το πετρέλαιο κίνησης είναι αυτό το οποίο είναι το απολύτως απαραίτητο εργαλείο για όλους τους κλάδους και για όλα τα προϊόντα.
0: Για τις μεταφορές και το κόστος αυτό επιβαρύνει και την τιμή των προϊόντων.
1: Πιστεύετε ότι το πλαφόν που έχει επιβληθεί πρέπει να διατηρηθεί για κάποιο διάστημα?
2: Όχι, δεν έπαιξε κανένα ρόλο το πλαφόν. Αν θα δείτε και τις τιμές, τις μέσες τιμές, είναι αρκετά χαμηλότερα από το πλαφόν. Ξέρετε, η δική μας η αγορά λειτουργεί απόλυτα ανταγωνιστική. Είναι κάτι που είχαμε πει και στον Υπουργό στη συνάντησή μας με την επιβολή του πλαφόν. Ότι δεν χρειάζεται σε εμάς να το κάνεις αυτό, γιατί εμείς ούτως ή άλλως στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας που έχουμε τα πρατήρια μεταξύ μας, θα δείτε τις τιμές οι οποίες θα είναι χαμηλότερα. Και έτσι και έγινε.
0: Η τάση που διαμορφώνεται τώρα είναι, μας λέτε ότι θα είναι γύρω στην ζώνη των 80 ευρώ, των 80 δολαρίων, θα παραμείνει για κάποιο διάστημα μέχρι να δούμε πού θα κάτσει η μπύλια, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε πού θα κάτσει. Οι Ιρανοί λένε ότι μετά τις 60 πρώτες μέρες που θα έχουμε τις διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν να επιβάλλονται τέλη ή διάφορα άλλα, εν πάση περιπτώσει, από το Ιράν και το Ομάν. Ο κύριος Τραμπ λέει ότι θα είναι ελεύθερη διακίνηση όπως ήταν πριν τον πόλεμο. Ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα ισχύσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Ωστόσο, οι τιμές εδώ πέρα είχαν φτάσει στο 2,10, 2,20, είχαμε δει σε κάποιες περιοχές στην περιφέρεια κτλ.
2: 2,30.
0: Θα σταθεροποιηθούν γύρω στο 1,70 με 1,80 εκεί μέσα? Θα κυμαίνονται?
2: Όχι.
0: Για την αμόλυβδη λέμε, ναι.
2: Αυτό είναι αυτό που επιθυμούμε όλοι. Τα επίπεδα του 1,70 είναι το επιθυμητό. Ναι. Και είναι αυτό που αντέχει η ελληνική οικονομία, η ελληνική οικογένεια. Δυστυχώς το 1,70 ίσως και να καθυστερήσουμε να το δούμε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο λόγος είναι ότι δεν είναι το μοναδικό γεγονός που συμβαίνει. Δηλαδή, ακόμα και να συμφωνήσουν, υπάρχουν άλλα εκατοντάδες γεγονότα που συμβαίνουν στην παγκόσμια κοινότητα που μπορεί να επηρεάσει τη τιμή του πετρελαίου ανά πάσα ώρα και στιγμή. Θα σας πω το εξής απλό. Ένα τάγκερ το οποίο διέρχεται, καταρχήν υπάρχουν αρκετά τάγκερς φορτωμένα με αργό πετρέλαιο, τα οποία περιμένουν να λάβουν το σήμα και να ξεκινήσουν να διανέμουν το πετρέλαιο σε όλη την Φίλιο.
0: Σωστό, κάποιοι τα είχαν υπολογίσει σε 600 αυτά, ναι.
2: Η περιοχή είναι εναρκοθετημένη.
1: Ναι.
2: Σωστό. Λέω το απλό σενάριο, μια ανάρκη να χτυπήσει ένα τάγκερ.
0: Ναι.
2: Το οποίο θα μπλοκάρει και την έξοδο. Δεν είναι εύκολες οι διαδικασίες, δηλαδή. Δεν είναι άντε απλωθήκαμε και φύγαμε όλοι μαζί και μοιράσαμε σε όλο τον κόσμο.
1: Και νομίζω είναι ότι αυτό γίνεται παρασκηνιακά. Αυτές οι κινήσεις γίνονται να συνεργαστούν κάποιες χώρες έτσι ώστε να αποναρκοθετηθεί η περιοχή, αν τα καταφέρουν τέλος πάντων.
2: Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε στο σημείο μηδέν. Φωνάζω και λέω από τις αρχές του, από το Πάσχα ακόμα, ότι οι αντοχές της Φιλίου των χωρών είναι μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Οι αντοχές, γιατί ήδη έχουν διανεμηθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των στρατηγικών αποθεμάτων που είχε κάθε χώρα. Άρα στέρευε η αγορά. Με αποτέλεσμα να πηγαίναμε σε φαινόμενα τύπου δελτίου, τύπου εξαγγελιών από κάθε χώρα για περιορισμό της κατανάλωσης.
0: Περιορισμό μετακινήσεων, αεροπορικές εταιρείες κτλ. Ήδη κάποιες είχαν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου ότι η κυροζήνη, παιδιά, στερεύει σιγά-σιγά.
1: Ναι. Και δρομολόγια.
2: Ναι, η κυροζήνη είχε πρόβλημα από την αρχή, γιατί οι ποσότητες κυροζήνης δεν είναι ποσότητες που αποθηκεύονται, είναι ποσότητες που κλείνουν με συμβόλαιο και παράγονται και διατίθενται κατευθείαν.
0: Ναι.
2: Δεν είναι όπως τα άλλα κάσμα, η βενζίνη και τα πετρέλαια τα οποία αποθηκεύονται.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι, γι' αυτό παρουσιάστηκε το πρόβλημα εκεί εξ αρχής. Θεωρώ ότι ακόμα και την ίστατη ώρα η υπογραφή θα ολοκληρωθεί και έτσι θα ξεκινήσουν να διανέμονται ποσότητες. Δεν υπάρχει άλλη αντοχή στην παγκόσμια κοινότητα. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Αυτό που λέγανε κάποιες από τις πετρελοπαραγωγές χώρες, οι οποίες επλήγησαν, που λέγανε ότι για να επανέλθουμε στην προτεραιά κατάσταση θα χρειαστεί ένα εξάμηνο, δηλαδή μισός χρόνος. Και εσείς μας λέτε τώρα ότι δεν αντέχει ο κόσμος πέραν του Ιουνίου, για παράδειγμα. Αυτά τα δύο δεν είναι ασύμβατα, δηλαδή μήπως θα ζήσουμε τέτοιες στιγμές ελλείψεων και σφιξίματος, ας πούμε, της τρόφιγγας.
2: Δεν νομίζω. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, ξέρετε, οι αγορές μας προειδεάζουν για το τι θα συμβεί. Τα 80 δολάρια σημαίνει ότι οι αγορές γνωρίζουν ότι θα επέλθει η συμφωνία σίγουρα και θα ξεκινήσουν να διατίθενται οι ποσότητες. Αυτό θα γίνει μια καθυστέρηση και θα κρατήσει τις τιμές σε αυτά τα επίπεδα. Διαφορετικά θα πρέπει οι τιμές σήμερα που μιλάμε με τη συμφωνία αυτή να έχουν πέσει ξανά στα 65 δολάρια.
1: Mm.
2: Το ότι κρατιούνται σε αυτά τα επίπεδα κρατιούνται γιατί υπάρχει ανησυχία αυτή που προαναφέρατε. Όμως είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει ροή. Θα υπάρξει ροή που δεν θα φέρει αναστάτωση περαιτέρω.
0: Μάλιστα. Αυτές είναι οι τάσεις στην αγορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
1: Γιάννη Σάκο μου, υπομονή πρέπει να κάνουμε ακόμα.
0: Να κάνουμε, γιατί να μην κάνουμε.
1: Και να πληρώνομαι. Κατάλαβε.
0: Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα που λέει: έχει δίκιο η Κατερίνα. Η κυρία Φιλιππία επίσης έχει δίκιο η Κατερίνα. Για τον κύριο Γιωτόπουλο, φαντάζομαι. Οι Φωτεινοί επίσης, αυτοί που αντιδρούν έχουν τρικυμία, εγκρανίο και εγώ με τα θύματα είμαι, κατηγορηματικά. Και η κυρία Αντωνία λέει: καλημέρα, υγεία και δύναμη σε όλους. Ο Γιωτόπουλος επέστρεψε εκεί που ανήκει. Αυτοί που είναι στο χώμα δεν έχουν καμιά ευκαιρία επιστροφής. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει: οπότε ερμηνεύουμε τον νόμο κατά το δοκούν. Κανένας δεν είπε κάτι τέτοιο. Το αν υπάρχει διαφωνία είναι αν κινούμαστε μόνο με τον νόμο ή κινούμαστε και με άλλα, εν πάση περιπτώσει, κριτήρια ο καθένας. Κανείς δεν είπε να ερμηνεύουμε τον νόμο κατά το δοκούν. Αυτό το κάνει η δικαιοσύνη και το κάνει με τον τρόπο που γνωρίζει και δεν αμφισβητείται. Αυτά. Θα πάμε τώρα έξω πάλι.
1: Δεν θα πάμε.
0: Γιατί έχει τίτλους ειδήσεων σε λίγο.
1: Αφήσουμε τον Freddie Mercury λίγο.
0: Να αφήσουμε λίγο να ακούσετε λίγο Freddie Mercury.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Ο Αντιπρόεδρος J.D. Vance ανέφερε στο Fox News ότι η συμφωνία έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο πρόεδρος του Ιράν αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Μπενζαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Ισχυρός σεισμός 6,7 ρίχτερ στην Ινδονησία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές. Πρόσχερες βροχές σε Ιόνιο και Πυρωτικά, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: That's the way you do it.
1: Ο οποίος χώρος κορυφαίας σημασίας, ο οποίος όμως είναι, βρίσκεται πάνω σε ένα νησί το οποίο έχει πολύ χαμηλό υψόμετρο, άρα σημαίνει ότι τα αρχαία είναι στο επίπεδο της στάθμης της θάλασσας. Το πρόβλημα προφανώς υπάρχει. Να θυμίσουμε βέβαια ότι η καθίζηση, αν θέλετε, των νησιών του Αιγαίου, άλλων περισσότερο, άλλων λιγότερο, των Κυκλάδων μάλλον, είναι ένα πρώτα απ' όλα γεωλογικό φαινόμενο, το που συσχετίζεται με τις τεκτονικές πλάκες και εν προκειμένου επιδεινώνεται από την κλιματική κρίση η οποία προκαλεί την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Είχε αναφερθεί λοιπόν σε αυτή, προκειμένου να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, καλύτερη εκτίμηση του γεγονότος, άρα και καλύτερη δυνατότητα να τα αντιμετωπίσουμε, δημιουργήθηκε το λεγόμενο κλιματικό παρατηρητήριο Δήλου, μια πρωτοβουλία της Ακαδημίας Αθηνών σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, που χρηματοδοτήθηκε από την Πρωτοβουλία 21 και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Και έτσι για πρώτη φορά τώρα, όπως είπαμε, καταγράφονται οι επιπτώσεις αυτές και το πρώτο έτος, αν θέλετε, της καταγραφής έδειξε αυτό που ανέφερε ο κύριος Κώστας Συνολάκης για το 1% το χρόνο την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Εδώ όμως να πούμε, όπως το διευκρίνησε και ο ίδιος ο κύριος Συνολάκης, ότι αυτό είναι μια πρώτη καταγραφή η οποία φαίνεται υποβολική, γιατί το 1% είναι πολύ μεγάλο νούμερο, και θα πρέπει να διασταυρωθεί, αν θέλετε, να τεκμηριωθεί σε ένα βάθος χρόνου, διότι είναι πολύ αστάθμητοι παράγοντες που επηρεάζουν την καταγραφή των μηχανημάτων, και όπως ας πούμε ο καιρό, τα καιρικά φαινόμενα, εν πάση περιπτώσει, και άρα ουσιαστικά θα έχουμε ασφαλέστερα συμπεράσματα για το ρυθμό της ανόδου της στάθμης της θάλασσας σε κάποια περισσότερα
2: χρόνια. Το δεδομένο είναι λοιπόν ότι ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας, ότι υπάρχουν και γεωλογικά ζητήματα.
3: Ίσως με μικρότερο ρυθμό το 1%, αλλά εν πάση περιπτώσει το γεγονός είναι αδιαφυσβήτητο, αυτό καταλαβαίνουμε.
2: Ότι ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας και ότι υπάρχουν και γεωλογικά φαινόμενα. Και πάμε στο διατάφτα. Αυτό πώς αντιμετωπίζεται, πώς μπορείς να το αντιμετωπίσεις, να το παλέψεις, να το πω στην καθομιλουμένη.
1: Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι παρά μόνο, αν θέλετε, με μέτρα ανακούφισης και όχι λύσης του προβλήματος, γιατί η κλιματική κρίση δεν είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται σημειακά στη Δήλο, αλλά ακόμα και σήμερα, αν λύνονταν το πρόβλημα, όπως είχε αναλύσει ο κ. Συνολάκης, η θερμοχωρητικότητα της θάλασσας είναι μεγάλη, άρα μέχρι να αποσβεστεί η επιβάρυνση θα περάσουν χρόνια, άρα οι επιπτώσεις θα υπάρχουν ακόμα για πολλά χρόνια. Άρα αυτό το οποίο ουσιαστικά μπορεί να γίνει είναι να υπάρξουν μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος επί των αρχαιοτήτων, τα οποία μπορούν να είναι πολλά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν λύνουν το πρόβλημα.
3: Κάποιος μπορεί να σκεφτεί, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι ολόκληρες κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Έτσι, έχει βγει και το όνομα, κάτω χώρες. Λοιπόν, υπάρχει τρόπος, για παράδειγμα, να φτιαχτούν γύρω-γύρω κάποιου είδους φράκτες που να περιορίζουν τα νερά με κάποιον τρόπο, να απομονώσουν τρόπον την άτα το νησί. Μας λέει φίλοι, οι οποίοι είναι και πολιτικός μηχανικός, εδώ στο Ντουμπάι φτιάχνουν από το μηδέν νησιά και τα υψώνουν πάνω από τη θάλασσα. Θέλω να πω, υπάρχουν τεχνικές λύσεις ή κάποια στιγμή θα αναγκαστούμε να αποσύρουμε από τη Δήλο υπό τον κίνδυνο να πλημμυρίσει, να αποσύρουμε τις αρχαιότητες και να τις πάμε κάπου αλλού?
1: Εντάξει, τις αρχαιότητες δεν μπορούμε να τις αποσύρουμε γιατί είναι χτισμένες πάνω στο νησί.
3: Εμανάτα.
1: Θα αποσύρουμε τα. Επίσης δεν θα φτάσει η στάση της θάλασσας στο Μουσείο της Δήλου. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πανικοβαλούμε.
3: Α, γι' αυτό το λέμε, για να μην πανικοβαλόμαστε το λέμε.
1: Δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται ψυχραιμία. Αυτό έτσι αλλιώς τα φαινόμενα για να έχουν προφανέστατα και σήμερα σε σχέση με το 19ο αιώνα, από το 1870 που ξεκίνησε οι ανασκαφές της Δήλου, παρατηρούμε τη στάθμη της θάλασσας, γιατί οι ανασκαφές που γίνανε ακριβώς πάνω στην ακτογραμμή και είχαν αποκαλύψει εμπορικά καταστήματα της αρχαιότητας, σήμερα αυτές βλέπουμε ότι έχει σχωρήσει η θάλασσα μέσα στις παλιές αυτές ανασκαφές.

0: Αλλά όμως παρόλα αυτά επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται πανικός, διότι υπάρχει ένα βάθος χρόνου στο οποίο εκδηλώνονται τα φαινόμενα και επίσης λύσεις τέτοιου τύπου δραστικές όπως τα φράγματα είναι αυτό που λέει και η, λύση, είναι και η λέξη, δεν είναι δραστικές και δεδομένου ότι αλλοιώνουν το τοπίο, έχουν άλλου τύπου επιπτώσεις, δεν λαμβάνονται παρά μόνο αν όντως δεν υπάρχει
1: στο,
0: κάτι άλλο.
1: Στο μη παρέκει, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Ουσιαστικά,
1: δεν είμαστε εκεί.
0: Όχι, δεν είμαστε εκεί. Λειτουργούμε ανακουφιστικά, στερεώνουμε τις αρχαιότητες οι οποίες είναι κοντά στο νερό. Ενδεχομένως κάποια στιγμή να χρειαστεί κάποιες από τις παλιές ανασκαφές να τις ξανακαλύψουμε με χώμα. Πάμε σε τέτοια μέτρα, αλλά σε κάθε περίπτωση για τις επόμενες δεκαετίες όλοι μας και Έλληνες και ξένοι θα μπορούμε να απολαμβάνουμε το μοναδικό πραγματικά τοπίο και αρχαιολογικό χώρο που είναι η Ζήλος και που πραγματικά αξίζει μια σύνη καλοκαίρι να πούμε και σε όλους τους ακροατές μας εάν βρεθούν στις Κυκλάδες να αξίζει να κάνουν μια επίσκεψη σε αυτό το φοβερό νησί.
2: Οπωσδήποτε είναι ένα μαγικό μέρος, δηλαδή είναι σου προκαλεί περίεργα,
1: δέος,
2: πολύ περίεργα,
1: δέος
2: και συναισθήματα πάρα πολλά.
1: Ναι. Κύριε Αθανασόλη, σας ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Κύριος Δημήτρης Αθανασούλης, προϊστάμενος της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.
1: Υπαρκτό το πρόβλημα.
2: Ναι, για το νησί της Δήλου.
1: Υπαρκτό το πρόβλημα. Πρέπει να γίνουν περαιτέρω μελέτες. Δεν έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω. Αυτό.
2: Δεν πάτε να τη δείτε.
1: Αυτά.
2: Πλάκα κάνω. Παιδιά, ακούστε να δείτε. Πρέπει πραγματικά, αν βρεθείτε κοντά στη Δήλο, μη χάσετε την ευκαιρία, όσο κουρασμένοι κι αν είσαστε, όσο κι αν μπορεί να βαριώσετε. Είναι ένα μέρος πραγματικά ιδιαίτερο. Δεν είναι μόνο οι αρχαιότητες που είναι ανεκτήμητες αξίες που υπάρχουν στο νησί. Ο χώρος και μόνο σου προκαλεί πολύ περίεργα. Έτσι. Εγώ δηλαδή όταν την είχα επισκεφθεί, είχες παγιέσει φαντάζομαι τη σχολή. Όχι.
1: Όχι. Γιατί
2: εγώ ακούω τον περισσότερο κόσμο που λέει: έχουμε πάει με τη σχολή, με το πανεπιστήμιο.
1: Ναι, όχι. Δεν είχα πάει.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία.
1: Πολύ ωραία.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι ώρα.
1: Μουντιάλ. Άρα.
2: Ναι, ναι. Τρελαίνομαι. Κιντάιρ Στρέιτ.
1: Πάμε στο Δημήτρη τον Καϊμά. Έχουμε εκπλήξεις στο Μουντιάλ. Εκπλήξεις για κάποιους που νομίζουν ότι το Βέλγιο θα κάνει περίπατο, η Ισπανία θα κάνει περίπατο, ο ένας θα κάνει περίπατο, ο άλλος θα κάνει περίπατο. Δεν κάνουν περίπατο.
2: Δημήτρη.
3: Καλημέρα, παιδιά, κάνετε.
1: Μια χαρά.
2: Καλά, ωραία.
1: Απολαμβάνουμε το Μουντιάλ.
3: Ναι, δεν είναι απλά εκπλήξεις. Ήταν μια βραδιά που δεν έχει κανένα νικητή. Είχαμε 4 αγώνες. Με 4 οπαλίες.
1: Μιλάμε, αν κάποιος θα έπαιζε αυτά στο στοίχημα, πρέπει να βγάλει πολλά λεφτά.
2: Παίζουν
3: ναι, ναι, θα πήγαινε σίγουρα διακοπές Μύκονο και μετά θα πέρναγε.
1: Θα πέρναγε και Δήλο.
3: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί το λέμε τώρα, έτσι, για όσοι μας ακούνε και δεν το ξέρουν. Γιατί ξεκίνησε η βραδιά, όπως είπες, με μια πολύ ωραία ξεγυριστή σοπαλία Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0. Εδώ να πούμε και το ωραίο, το εξαγωνιστικό. Πάμε στον κύριο, θα το όνομά του.
1: Στον τερματοφύλακα τώρα.
3: Κύριος Βοζίνια, τσαραντάρης, πλάς, παίζει στην δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας. Ναι. Είχε μέχρι χτες τα απογευματάκι 50.000 φαούλους, δεν είχε λίγη.
1: Και τώρα έχει 3 εκατομμύρια.
3: Ναι. Γιατί όσοι έβλεπαν να δουν τι είναι αυτή η ψυχή, ποιος είναι, και μπήρανε μέσα και...
1: Είδα μία Βραζιλιάνα δημοσιογράφο η οποία του είπε: έχουμε κάνει ολόκληρη καμπάνια οι φίλοι της Βραζιλίας και από τα 50.000 έχεις εκτοξευτεί στο 1,3 εκατομμύρια και ο τύπος δεν το πίστευε ότι έχει τόσους followers. Οι οποίοι 1,3 εκατομμύρια γίναν σήμερα το πρωί 3,1. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, έχει ρεύμα, έχει πέραση. Πώς το λένε.
2: Λογικό είναι τώρα.
3: Έγινε αυτό. Δευτερόλεπτα το βρω και σε έναν τύπο. Αυτό κάνει βέβαια και εμένα. Το κάνει Ισπανός δημοσιογράφος για έναν αμυντικό της Νέας Ζηλανδίας που είχε ακόμα λιγότερα. Είχε 4.000 ακόλουθους και είπα στο βοηθήσουμε το παλικάρι. Και ναι, ο ίδιος δηλαδή λέει να τον βοηθήσουμε και απέκτησε αυτό σε 1,5 εκατομμύριο. Και βγήκε σε βιντεάκι δικό του και λέει: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο αυτό που ζω. Τώρα στα αγωνιστικά να επιστρέψω. Λοιπόν, είπαμε Ισπανία πράσινα κροτερή 0-0, Βέλγιο Αίγυπτος 1-1, οι Αιγύπτιοι προηγήθηκαν και θα μπορώ να πω ότι θα μπορούσαν να είναι και ψηλοαδοκιμένοι από το σκορ. Το Βέλγιο μπορεί να μην είναι, να μην τους είχαμε στο φαβορί, αλλά είναι μια ομάδα που λέω ότι θα περάσει, ρε παιδάκι μου,
2: ναι, ναι,
3: και έχει προοπτικές να κάνει έτσι μια ψηλοπορία. Όμως οι Αιγύπτιοι έδειξαν ήταν αρκετά καλοί, οπότε πήραν και αυτό το βαθμό της ισοπαλίας. Τώρα ξημερώματα δικό μας παιχνιδί, εν μέρη δικό μας, Σαουδική Αραβία, Ουρουγάη, δεν είναι και λέω Σαουδική γιατί εκεί παίζει ο Δόνης, όχι παίζει,
2: είναι προπονητής.
3: Είναι προπονητής, είναι χρόνια, εδώ περίπου αν όχι 17-18 χρόνια στη Σαουδική Αραβία σε ομάδες. Τώρα το καλοκαίρι του προτείνανε και την εθνική και τα πάει καλά. Γενικώ του αρέσει πάρα πολύ εκεί. Δηλαδή είναι, θα ήταν ωραία ενδιαφέρουσα συνέντευξη να μιλήσει ο Δόνης και να μιλήσει για την εμπειρία του στα αραβικά κράτη και πόσο ο ίδιος καλά περνάει και μιλάει κολακευτικά γενικότερα για την περιοχή και για το ποδοσφαιρό τους. Πάντως με αμυντική λειτουργία πήρε το 0-0. Και νωρίτερα, τελευταίο παιχνίδι ήταν Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Εδώ έτσι είναι και το Ιράν και στην επικαιρότητα φουλ τελευταίες ημέρες. Πήρε την ισοπαλία καθώς είχε προηγηθεί η Νέα Ζηλανδία. Οπότε πήρε την ισοπαλία. Το Ιράν ήταν θεωρητικά πολύ πολύ καλύτερη ομάδα από τη Νέα Ζηλανδία. Δεν είπα ότι είναι κάποια ομαδάρα, αλλά είναι μια καλύτερη ομάδα από τη Νέα Ζηλανδία.
2: Πέσει μπαλίτσα.
3: Ναι.
1: Πάντως υπάρχουν και πολλά. Με το Ιράν που λες, επειδή είναι στην επικαιρότητα, υπήρχαν και διαδηλώσεις, υπήρχαν και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μέσα στο γήπεδο κατά ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Υπήρχαν και τέτοια πράγματα. Αλλά διάβαζα σήμερα το πρωί, πες μου αν είναι αληθεύει, ότι σε κάποιους, ρε παιδί μου, αθλητές, ποδοσφαιριστές, φέρονται οι αρχές οι αμερικάνικες λίγο περίεργα. Δηλαδή, βάλανε, ας πούμε, τους παίκτες ή της Ουρουγουάης ή της Παραγουάης, δεν θυμάμαι ποιας από τις δύο, και τους μύριζαν σκυλιά που μυρίζουν τα ναρκωτικά. Δηλαδή θα μετέφεραν οι ποδοσφαιριστές τώρα που πήγαιναν στο γήπεδο για να παίξουν αγώνα, θα μετέφεραν ναρκωτικά, ας πούμε, και τους έκαναν έλεγχο για ναρκωτικά. Αυτό τους αντιμετωπίζουν, ρε παιδί μου, κάπως λίγο περίεργα στην Αμερική.
3: Ναι, βλέπουμε ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Και την προηγούμενη εβδομάδα, μόλις οι ομάδες είχαν αφηχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τους κατεβάζαν κάτω από τα πούλμαν, από τα λεωφορεία, και ήταν έλεγχος, βγάζανε παπούτσια.
1: Εντάξει.
3: Και ήταν ύποπτη για κάποια τρομοκρατική ενέργεια. Ο Σομαλός διαιτητής.
1: Καλά, τον διώξανε, ναι.
3: Ναι. Είναι συνεχόμενα τα κρούσματα. Και
2: άμα του χαλάει, μην τα αναλαμβάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν γίνεται να συμπεριφέρονται έτσι στον κόσμο. Αλλά φταίει και ο τέτοιος, έτσι, η Ομοσπονδία τώρα.
3: Ο Ιφαντίνο.
2: Μην το συζητάμε τώρα.
1: Έχει ανοιχτεί πολλά, ρε παιδί μου. Έχει νερώσει πολύ το κρασί του.
3: Θέλει, μιλάει. Όπου θέλει δεν μιλάει. Έτσι είναι. Αλλά και μάλιστα, όποτε θέλει, δηλαδή λέει ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί αφορά το κράτος, δεν παρεμβαίνει η FIFA. Από την άλλη, όταν θέλει, λέει η FIFA είναι πάνω από τους νόμους του κράτους.
2: Είναι πολλά τα λεφτά.
3: Αυτό βάρα τον αθλητισμό και όχι τα αστυνομικά. Θα σου πει, αλλά σίγουρα μπορεί να παρέλθει και να πει: εντάξει, τι είναι αυτά. Αυτοί είναι αθλητές, έχουν έρθει εδώ με διαβατήρια διπλωματικά και ό,τι χρειάζεται. Οπότε δεν μπορεί να υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Σίγουρα όλοι μπορούν να μεταφέρουμε κάτι, αλλά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, παγκόσμια, ευρωπαϊκά, σέβεσαι τους αθλητές γιατί έρχονται εδώ για να αγωνιστούν και όχι για άλλα γεγονότα. Τώρα, αν δούμε και αυτά, εντάξει, δεν το ξέρω τώρα.
1: Τι έχουμε σήμερα, τι λέει το πρόγραμμα σήμερα?
3: Έχουμε και σήμερα ωραία πράγματα.
1: Για πες.
3: Καταρχήν, Γαλλία-Σενεγάλη, έτσι. Είναι 10 η ώρα. Να καταλαβαίνει ο κόσμος, όποια παιχνίδια είναι σχετικά νωρίς, δηλαδή σχετικά νωρίς ενώ σε εμάς για την Ευρώπη.
1: Στις 7, ναι.
3: Είναι είτε 10 που είναι της Γαλλίας, είναι επειδή παίζει κάποια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα.
2: Ναι, τα έχουν.
3: Οπότε
2: φέρει,
3: για να το βλέπουμε κι εμείς, ναι, οι Ευρωπαίοι βάζουν για αυτούς νωρίς, που είναι πολλές φορές και μεσημέρι, που ήταν χτες το 7 η ώρα. Τώρα είπαμε Γαλλία-Σενεγάλη στις 10. Πάμε τώρα, πάμε ξημερώματα, 1 η ώρα Ιράκ-Νορβηγία, εντάξει. Ναι.
2: Βαρέθηκα,
1: με την Νορβηγία είμαστε. Με την εγώ προσωπικώ είμαι με την Νορβηγία.
2: Βαρέθηκα, ναι.
1: Νορβηγία,
3: αλλά
1: πολύ ωραία.
3: Τώρα πάμε 4 η ώρα, που αυτό θα πρέπει να ήταν 4. το απόγευμα.
2: Ναι.
3: Αργεντινή Αλγερία.
2: Εντάξει, ναι.
3: Και τα ξημερώματα στην ώρα σας ξεκινάτε, θα έχετε ξεκινήσει Αυστρία Ιορδανία. Είναι το παιχνίδι, οπότε έχουμε δύο παιχνιδάκια αρκετά ωραία της Αυστρίας λέω, της Αργεντινής και της Γαλλίας, που είναι έτσι ένα από τα φαβορή. Και ως τώρα, έτσι, μια γρήγορη ματιά ότι έχουμε δει, κανένα φαβορή δεν βγάζει μάτια.
2: Όχι.
1: Κανένας δεν έχει καταπλήξει για τις ικανότητες και τις δυνατότητες, το δεν αυτό. Προς το παρόν τουλάχιστον.
3: Μπορεί
1: να κρατιούνται. Το έχω δει και στον υπόδρομο. Τα κρατάνε λίγο τα άλογα για να ξαμοληθούν μετά, καταλαβές.
3: Είναι πολλές ημέρες. Είναι περίεργο μοντιάλ. Είναι περίεργο μοντιάλ.
1: Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Στα γρήγορα. Έχουμε Λουτσέσκου. Μετά από 5 χρόνια αποχωρεί.
2: Βέβαια,
3: από τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ισχυρό, πολύ ιδιαίτερο για τον ΠΑΟΚ, γιατί τα πάντα έκανε ο Λουτσέσκου στην ομάδα.
1: Θα νομίζει ότι έχει πάρει πρωτάθλημα. Ναι.
3: Μόνο δεν τύπωνε η εταιρεία. Εκεί τι έκανε, ήταν ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας.
2: Ναι.
3: Αν είχαμε χρόνο θα λέγαμε τι έκανε ο Λουτσέσκου.
1: Και υπάρχουν οι παοκτζίδες, εγώ από τους φίλους που βλέπω παοκτζίδες στα social media, έχουν ταυτιστεί μαζί, το λατρεύουν.
3: Γι' αυτό λέω θα είναι περίεργη και ιδιαίτερη χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Σπανούλης παρουσιάστηκε στον Άρη, έγινε την Κυριακή το βράδυ λαοθάλασσα στο αεροδρόμιο και επίσης αποχώρησε και ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό.
2: Καλό δρόμο, ναι.
1: Η Κατερίνα δεν στεναχωρέθηκε καθόλου.
3: Ναι, εντάξει, και εδώ είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά δεν θα διαφώνησε και πολύ.
2: Δεν έχουμε ένος για τον άνθρωπο. Δεν μου τέριαξε ποτέ, ρε παιδί μου. Δεν μου έκατσε. Πώς το λένε. Δεν με ενέπνευσε.
3: Έχουμε εδώ μεγάλη επιστροφή. Ζέλικο Βράντο.
2: Αυτό το περιμένω. Αυτό θα πάω κι εγώ στο αεροδρόμιο.
3: Αυτό λέω. Θα με βγάζει. Θα πείτε καημά στο αεροδρόμιο.
2: Καημά, θα γίνει χαμός.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Ο κύριος Παύλος λέει: τις ομάδες του NBA να μυρίζουν για ναρκωτικά. Αυτά συμβαίνει, λέει, όταν γίνονται αγώνες ποδοσφαίρου στους πολιτισμικά και ποδοσφαιρικά πρωτόγονους.
2: Ναι.
1: Για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ναι.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, που λέει στην Εγνατία, συννεφιά σήμερα, 22 βαθμούς. Όταν σας άκουσα σήμερα, δεν άκουσα κάτι για Τσίπρα. Γιούπι. Τι να πω. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Κώστα, που μας λέει ότι από την αρχή λένε ότι από τα στενά του ορμού περνάει το 20% της παγκόσμιας παραγωγής. Κανείς δεν είπε ποτέ το υπόλοιπο 80% πάει κάπου αλλού, από κάπου αλλού. Απλά είναι οι αγορές και ο πανικός που καλλιεργείται λόγω του παιχνιδιού στις αγορές. Οι αγορές κερδίζουν, τα μέσα έχουν θέμα να ασχολούνται, τα κράτη κερδίζουν από έξτρα ΦΠΑ σε όλα. Κύριε Κώστα, ένα μέρος της πραγματικότητας είναι έτσι, όπως το λέτε. Εμείς πολλές φορές έχουμε πει ότι ενδεχομένως και οι δηλώσεις που γίνονται ακόμα και από αρχικούς κρατών για το τελειώνει, δεν τελειώνει ο πόλεμος, γίνονται για τα παιχνίδια των αγορών. Το έχουμε πει, το έχει παρατηρηθεί, το λέει αμερικανικός τύπος.
2: Ούτως
1: ή άλλως. Για τον Τραμπ, λοιπόν. Σήμερα είμαι με το μήμο άπτου. Λοιπόν, ωστόσο, ακόμα και χώρες που ανήκουν στις χώρες με το 80% που έχουν δεχθεί επίθεση, λένε για παράδειγμα, το έχει πει το Ιράκ, ότι για να ξαναέρθουν τα εργοστάσια μας στην κατάσταση των εξαγωγών που είχαμε πριν να χτυπηθούμε από τους πυράβλους του Ιράν, θα περάσει ένα εξάμηνο. Ένα τετράμηνο έως εξάμηνο. Δηλαδή οι ίδιες οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Και αυτές παίζουν τα παιχνίδια τους και αυτές πιέζουν. Αλλά όπως έλεγε.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Περίμενε. Έχουν δεχθεί και πλήγματα.
1: Αυτό είπα. Τι είπα μόλις. Αυτό είπα μόλις.
2: Ναι.
1: Για το Ιράκ είπα παράδειγμα. Το ίδιο έχει γίνει με τον Μπαχρέιν, με τον Κουβέιν, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κτλ. Και όπως έλεγε ο κύριος Παπαγεωργίου, συν της άλλης, πολλές από αυτές τις χώρες έχουν διαθέσει τα αποθέματα που είχαν. Με αποτέλεσμα τώρα να πρέπει να τα αναπληρώσουν συν της άλλης.

0: στο σημείο, αλλά νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο που κλείσαν τα σχολεία. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και έχει λίγο ομαλοποιηθεί το πράγμα. Εντάξει, από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά έχει κίνηση. Κάθε πρωί έχει και το 15 Αύγουστο έχει. Λοιπόν, πάμε εμείς. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ.
1: Για χαρά.
0: Στο Air News Radio 105,8, διότι ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι εντελώς ανοιχτά την Παρασκευή, την ημέρα που προγραμματίζεται η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Πλαισίου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πλοία ανάμεσά τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η Συμφωνία Πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο του Τζέιν Ντι Βάνς και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και συνεχίζουν να πλανώνται πολλές αμφιβολίες για τα ζητήματα στα οποία απέκλειναν οι δύο πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Ο αντιπρόεδρος Τζέιν Ντι Βάνς σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν έχει

0: σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί αυτή τη στιγμή να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο του σχεδίου. Από την Τεχεράνη, ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά για ολόκληρη την τετραετία έως το 2030. Στην κατεύθυνση αυτή, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης κινείται πέριξ του 1 δισευρώ και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους καλεί να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλού καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Γυναικοκτονία στη Δράμα, αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα που δραστηριοποιούταν στην Κλοπή και παράνομη διακίνηση οχημάτων κατάφερε η ελληνική αστυνομία προχωρώντας στη σύλληψη 13 ατόμων. Ισχυρός σεισμός 6,7 ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της χώρας. Οι αρχές διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές. Νέα έκθεση της UNICEF υπογραμμίζει ότι σχεδόν 1 δισεκατομμύριο παιδιά παγκοσμίως εκτίθενται σήμερα σε τουλάχιστον 3 ταυτόχρονους και αλληλοεπικαλυπτόμενους κλιματικούς κινδύνους όπως ξηρασίες, καύσονες και τροπικούς κυκλώνες.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος, από 21 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δεν μου λες κάτι, επειδή εσύ είσαι της τεχνολογίας, ενώ εγώ είμαι... Είμαι παππούς, ρε παιδί μου, πια. Είμαι παππούς.
1: Για πες, δεν αρχίζουμε καλά.
0: Ναι, είσαι, ναι, εσύ.
1: Έλα, όταν μου λες
0: την ηλεκτρονική τσίφρα την ξέρεις εσύ. Την τσίφρα την ηλεκτρονική.
1: Την ξέρω.
0: Εμένα μου τη μάθανε εδώ. Εδώ στην ΕΡΤ. Αλλά δεν έχω καταφέρει. Μου τη δείξανε.
1: Νόμιζα ότι την έμαθα τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εδώ.
1: Γιατί
0: μια συνάδελφος.
1: Ηλεκτρονικά τη συμφωνία. Είναι απλή.
0: Την τσίφρα, την τσίφρα. Δεν ξέρω. Πόσο, δηλαδή, πόσο απλή. Γιατί εμένα μου την έδειχνε μια συνάδελφος εδώ πέρα. Μου λέει να σου δείξω τι είναι η ηλεκτρονική υπογραφή. Και έμπαινα σε κουτάκια, έβγαινα από κουτάκια, ξανά μπαινα σε άλλα κουτάκια, μετά άλλα ξανά βγαινα κλπ. Ναι, μου λέει, δεν είναι, τίποτα δεν είναι. Τι τίποτα δεν είναι, εγώ είχα χάσει το μυαλό μου. Έχεις δει τα κινούμενα σχέδια που γυρίζουν τα ματάκια, κάνουν σβούρες.
1: Και κάνουν τσιφράκια,
0: κάνουν, ναι, κάνουν σβούρες όπως
1: τα.
0: Ναι,
1: στο κουλοχέρι.
0: Μπήκε η τσίφρα ηλεκτρονική. Ναι. Υπέγραψε, λέει ο Ντόναλντ. Ο Ντόναλντ στα 80 του όμως ξέρει. Θα μου πει, έχει συμβούλους.
1: Έχει συμβούλους τώρα,
0: τι ναι, τι θα περιμένει τώρα τον συνάδελφο να του δείξει, όχι. Εξάλλου ποιο συνάδελφο, ο Βλαδίμηρος ο Πούτιν που του έχει ιδιαίτερη αδυναμία, είναι του παραδοσιακού, του τσίφρα.
1: Αυτό είπε, να βάζει ηλεκτρονικά υπογραφή.
0: Που δεν βάζει και ο Βλαδίμηρος. Υπογραφή εύκολα. Υπογραφή δεν βάζει εύκολα.
1: Είμαι σίγουρη ότι ο σύμβουλος την έβαλε την υπογραφή, του έδειξε γιατί χθες δεν είχε χρόνο, ήταν οι γιορτές για τα γενέθλια.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Και, αλλά να, δεν είδες,
0: τους, τους αγώνες του εκεί που
1: εκεί.
0: Είχε βάλει και κλουβιά στο λευκό
1: υπογραφή
0: για τους αγώνες. Είχε βάλει και κλουβιά να μπαίνουν.
1: Για να τα βλέπεις καλύτερα.
0: Όχι, που μπαίνουν στα κλουβιά μέσα και κάνουν πολεμικές τέχνες. Είχε βάλει τέτοια.
1: Προφανώς είχε βάλει.
0: Όχι εσύ, δεν νομίζω. Δηλαδή το τερμάτισε τόσο πολύ. Σε λίγο θα μου πεις ότι είχε βάλει και λάσπη. Ας πούμε να τσακώνονται μέσα στη λάσπη.
1: Γκούγκλερ και θα δεις.
0: Έγινε τέτοιο πράγμα.
1: Όλα, όλα τα είχε.
0: Έγινε τέτοιο πράγμα.
1: Και απρέπει. Ό, τα πάντα.
0: Όταν λες απρέπειες.
1: Ένας από τους μαχόμενους, από τους παλαιστές.
0: Έβρισε, έριξε.
1: Στη Μισελ Ομπάμα όμως. Για τα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ. Στη Μισελ Ομπάμα.
0: Ναι, που την είπε ότι είναι άντρας, είπε. Ναι. Κάτι τέτοιο δεν είπε. Καλά, εντάξει, εκεί λίγο τα έχουν χάσει με το walk agenda και την anti-walk. Η anti-walk είναι πιο.
1: Τους πάει πιο πάνω στον τοίχο.
0: Ναι. Ναι, να σου πω τώρα κάτι άλλο. Είχαμε μια ακόμα γυναικοκτονία στο μεταξύ.
1: Βέβαια.
0: Στη Δράμα. Δεν ξέρω, το είδα και ανατρίχιασα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, κυρίες και κύριοι, αγαπημένη μου Μαρία. Τρομερή εντύπωση, όχι επειδή ήταν και δύο αστυνομικοί. Οι περισσότεροι είναι αλήθεια ότι στέκονται σε αυτό το χαρακτηριστικό που δεν είναι και αμεληταίο. Δηλαδή, έχεις δύο αστυνομικούς και ο σύζυγος σφάζει τη σύζυγο με 8 μαχαιριές. Εντάξει, αυτό από μόνο του.
1: Βέβαια.
0: Τα λέω. Εμένα ξέρεις.
1: Γιατί θα σε προστατεύει. Αυτός ο άνθρωπος σε προστατεύει.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Τώρα, εντάξει.
1: Ναι, να πούμε και μια κουβέντα.
0: Εντάξει, και η αστυνομική μια κοινωνική ομάδα είναι. Δηλαδή, θέλω να πω μια επαγγελματική κατηγορία. Όπως όλη η κοινωνία, όλη την κοινωνία. Γιατί στο δικό μας το επάγγελμα δεν έχουμε.
1: Ναι, αλλά κρατάνε όπλο.
0: Ανθρώπους προβληματικούς.
1: Κρατάνε όπλο οι αστυνομικοί. Περνάνε ψυχομετρικά τεστ.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται.
0: Καλά, τώρα να σου πω.
1: Όχι, υποτίθεται, περνάνε. Τι τεστ είναι αυτά.
0: Όχι ότι έχει άδικο. Δεν σε διαψεύσω, ούτε θα σε αφορήσω με αυτά που λες, αλλά. Τώρα έχεις δεν έχεις όμπλο, κουμπούρι δηλαδή, άμα είναι να κάνεις το κακό.
1: Θα το κάνεις.
0: Ο εν λόγω το έκανε με μαχαίρι, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν το έκανε με κουμπούρι, με μαχαίρι.
1: Ναι,
0: το
1: αλλά
0: έκανε.
1: Κάτι δείχνει αυτό για την ψυχολογία του. Δηλαδή, αυτά φυσικά, τα τεστ, τι είναι αυτό που μετράει.
0: Φυσικά κάτι δείχνει. Αλλά εμένα
1: Άρα,
0: αυτό που μου έκανε.
1: Με ζάχαρη ή όχι.
0: Εμένα αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση. Το λέω και το ομολογώ που λένε. Είναι ότι το ζευγάρι ήταν σε διάσταση. Και όχι τώρα. Ήταν πολύ καιρό σε διάσταση. Είχαν αποφασίσει, λέει, να πάρουν διαζύγιο όταν το δεύτερο παιδάκι τους τελείωνε το σχολείο. Ξέρεις, σε αυτή τη φάση είναι αρκετά ζευγάρια.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο στην Ελλάδα, ναι. Παγκοσμίως. Σου λέει, ας μην πάρουμε διαζύγιο, ας πούμε, μέχρι τα παιδιά να τελειώσουν το σχολείο. Έχει λογική, κατά την άποψή μου, όχι, καμία. Αλλά είναι πολλοί που το κάνουν αυτό.
1: Που το κάνουν. Και συνήθως λοιπόν, αυτός που δεν θέλει να χωρίσουν, με αυτόν τον τρόπο διατηρεί κάποιες ελπίδες ότι μπορεί κάτι να αλλάξει.
0: Μπορεί κάτι να αλλάξει. Τώρα, εν προκειμένου, εδώ υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα απίστευτα και πάρα πολλά. Και για τους λόγους που είπες, δηλαδή αυτά τα περίφημα ψυχομετρικά τεστ, είχε περάσει γιατί η κυρία είχε κάνει. Η κυρία, η συγχωρεμένη.
1: Ναι.
0: Η συγχωρεμένη. Είχε κάνει.
1: Είχε ζητήσει βοήθεια.
0: Ναι.
1: Από ό,τι διαβάζει. Και είχε αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Αυτός αυτοκτόνησε.
1: Ναι.
0: Να τον βρήκανε.
1: Σκότωσε και μετά αυτοκτόνησε.
0: Τον βρήκανε, λέει, νεκρό μέσα στο αυτοκίνητό του.
1: Ναι. Την αστυνομία δεν ειδοποίησα το παιδί. Τα παιδιά.
0: Κοίταξε.
1: Ένα από τα παιδιά.
0: Είπαμε, ο πιο ανεξερεύνητος λαβύρινθος είναι αυτός του ανθρώπινου μυαλού. Διαφωνείς, Νικόλα Ψωμιά? Ο Νικόλας είναι στον ήχο σήμερα. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθωνούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Και φαντάζομαι ότι δεν διαφωνεί, όπως δεν διαφωνεί και η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη, άμα τους ρωτήσουν, που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Το ίδιο πιστεύω και για την Ήρα Πανανίδου, που είναι στη μουσική επιλογή. Ενώ στα μικρόφωνα η Μαρία Γεωργίου
1: και ο Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Για πείτε μας και εσείς τη γνώμη σας. Αν θέλετε, στείλτε μας μήνυμα είτε μέσω Viber, πληκτρολογώντας την αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις. Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Είτε μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook Πρωινές Διαδρομές και του Messenger, που θα στείλετε το μήνυμά σας.
0: Πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ απλά. Ο Αλέξανδρος μας δίνει το στίγμα της ημέρας πρωί-πρωί. Να ξεκινήσουμε. Σύμφωνα με αναλυτές, λέει, και διπλωματικές πηγές, συμφωνία για εκεχηρία 60 ημερών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν χρειάζεται πολλή επεξεργασία. Κάτι κουνήθηκε, ή είναι η ιδέα μου? Τόσο δεν ξέρω, έχουμε γίνει και υπερευαίσθητοι. Πολλές αδιευκρίνιστες παράμετροι. Βασικά έχουμε συμφωνία για να βρουν, λέει, τον κοινό παρανομαστή στην ενόηση. Το Ισραήλ δεν φεύγει από το Λίβανο ενώ συνεχίζει ο βομβαρδισμός. Έπεσε αμέσως ένα B-52 βομβαρδιστικό αεροσκάφος, σκοτώντας και τους 8 του πληρώματος στην Καλιφόρνια. Γυναικοκτονία με αυτοκτονία στη Δράμα. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι γίναμε αντιπολίτευση σε 24 ώρες, θα γίνουμε κυβέρνηση σε λίγους μήνες. Ναι, το είπα αυτό. Δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Νέα Δημοκρατία 23,3, ανέβηκε μισή μονάδα. Τσίπρας 14,2 με τη μία. Πασόκ 10,4, έπεσε δύο μονάδες. Καριστιανού 8,1, φαίνεται ξεκαθαρίζει το τοπίο ως προς την σειρά,
1: ναι,
0: των κομμάτων. Σεύρον Ελληνική Energy εγκρίθηκε η μεταβίβαση των ποσοστών της κοινοπραξίας στο Block 10. Καλός ο καιρός στην Αττική με λίγες συννεφιές. Καλή εκπομπή. Αλέξανδρε, να σε καλά. Μας έβγαλες από τον κόπο.
1: Τα πει όλα ο Αλέξανδρος. Όπως πάντα.
0: Έτσι. Λοιπόν, Earth News Radio 105,8 ακούτε και τις πρωινές διαδρομές. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10 για να κρατήσουμε ενημερωτική συντροφιά με καλή μουσική, πιστεύουμε, ή με μουσική που αγαπάμε σε κάθε περίπτωση, και να επαναλάβουμε ότι περιμένουμε τα σχόλιά σας. Εμείς θα ξεκινήσουμε το μακροβούτι στην επικαιρότητα τώρα. Οι δύο πρώτες ειδήσεις είναι αυτές που σας αναφέραμε στην εκκίνηση. Η ηλεκτρονική υπογραφή, όπως μάθαμε τουλάχιστον, τώρα αλήθεια ψέματα τι να σας πω. Η ηλεκτρονική υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν.
1: Οι κανονικές υπογραφές θα πάσουν την Παρασκευή.
0: Πέσουν την Παρασκευή.
1: Στην Ελβετία.
0: Τι προβλέπει?
1: Βρίσκεται στη Γαλλία ο Ντόναλτ Τραμπ.
0: Τι προβλέπει? Ο Ντόναλτ Τραμπ ανακοίνωσε την ηλεκτρονική υπογραφή, έτσι.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πεις τι προβλέπει. Τι προβλέπει? Εκτός από την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ.
1: Επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ.
0: Λέει
1: τερματισμό. Λέει τώρα πληροφορίες, ναι. Είναι αυτά που μαθαίνουμε ως πληροφορίες. Μέχρι να δούμε το κείμενο του συμφώνου. Του μνημονίου κατανόησης της συμφωνίας, αυτού της πρώτης συμφωνίας, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Κάτσε, Μάη μου του 27 και βλέπουμε, δηλαδή.
1: Μα και αυτή είναι και η βασική κριτική που ασκείται στον Ντόναλτ Τραμπ. Ότι ουσιαστικά έχουμε μια συμφωνία για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς που πριν τον πόλεμο ανοιχτά ήταν.
0: Πάντως ο J.D. Vance νομίζω έδωσε ένα στίγμα πάρα πολύ χαρακτηριστικό.
1: Έχει μιλήσει σε όλα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση χθες ο J.D. Vance.
0: Κάτι σου θυμίζει. Σου θυμίζει κάποιο δικό μας. Λέμε τώρα. Μην πεις καμιά κακία. Μην πεις καμιά κακία.
1: Τίποτα δεν λέω.
0: Ναι, πήρε σβάρνα όλα τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωση. Όντως ο J.D. Vance και λέει τίποτα. Ναι, κανένα παραπονεμένο. Λοιπόν, και ουσιαστικά είπε ότι το. Αυτή η συμφωνία είναι ένα γενικόλογο πλαίσιο. Λες και δεν το ξέραμε.
1: Ναι, και εμείς πιστεύαμε ότι είναι συγκεκριμένο.
0: Ναι. Είπε, λέει, είναι μια μισή σελίδα. Και τα περισσότερα, ας πούμε, κρίσιμα ζητήματα παραπέμπονται για το μέλλον. Δηλαδή, και νομίζω αυτό είναι και το λογικό. Δηλαδή, δεν περίμενε κάποιος να ακούσει κάτι διαφορετικό σε μια τόσο κρίσιμη, περίπλοκη και πολυπαραγωγική συμφωνία. Δεν μπορεί αυτά τώρα να είναι.
1: Ένα κείμενο.
0: Θα συμφωνήσω σε ό,τι έλεγες χθες. Ότι κλωτσάει το Ντενεκεδάκι για κανένα δίμηνο ακόμα. Δηλαδή για εκεχηρία μέσα στο καλοκαίρι, ηρεμία. Θα δούμε.
1: Θα το δούμε.
0: Γιατί οι Ισραηλοί δεν είναι και πάρα
1: ακριβώς,
0: πολύ.
1: Ακριβώς, δεν συμφωνούν.
0: Ναι.
1: Και φαίνεται ότι ενώ το Ιράν θέλει να βάλει το Λίβανο, τη Χεσμπολά και το Ισραήλ μέσα στη συμφωνία, ο Νετανιάχου δεν θέλει και γι' αυτό αποφεύγει τον Ντόναλντ Τραμπ τη συζήτηση εκεί. Και αυτή, επειδή είναι πολύ παραγωγική εξίσωση, όπως καταλαβαίνεις, εδώ θα φανεί το ρόλο που θα παίξει ο Μπενιάμιν Νετανιάχου.
0: Και επειδή πάντα ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, είναι γνωστό αυτό, Έχουμε ανατιμήσει στο oil. Έτσι δεν είναι το oil, ανατιμάται. Δεν ανατιμάται το oil,
1: λίγο,
0: το πετρέλαιο.
1: Χθες έπεσε αρκετά. Οπότε τώρα ανατιμάται λίγο, ανεβαίνει και λίγο. Για ποιο λόγο τώρα μας λένε, γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμη τους όρους της συμφωνίας.
0: Πολύ σωστό. Νομίζω αναμενόμενο κι αυτό. Γίνεται παιχνιδάκι δηλαδή. Γίνεται παιχνίδι. Το Brent λέει ανέβηκε κατά 26 σέντσια. Δηλαδή 0,3% πήγε, από ό,τι διαβάζω στο EarthNews.gr, στα 83,42 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικάνικο West Texas Intermediate πήγε πάνω 46 cents και επίσης 0,3, 81,12 δολάρια το βαρέλι.
1: Πάντως, για να έχουμε και μια εικόνα, να θυμίσουμε βέβαια ότι στο πριν ένα μήνα περίπου ήταν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και έφτασε και τα 120 κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα, έχουμε μια αποκλιμάκωση, όχι στις τιμές προπολέμου.
0: Καλά το λες, έχουμε και άλλη. Τώρα βλέπω, ας πούμε.
1: Έπεσε από την ώρα που το έπεσε.
0: Από την ώρα που το είπα, ναι, γιατί πρέπει να πούμε στο EarthNews.gr, υπάρχει ένα link. Αν θέλετε να μπαίνετε στο EarthNews.gr, θα μαθαίνετε να βρίσκετε και πράγματα που δεν μπορείτε να δείτε αλλού. Εν προκειμένου, υπάρχει ένα link που εάν το πατήσεις μπορείς να δεις τη τιμή του Brent. Το αργό πετρέλαιο είναι στα 80,53. Να το πούμε και αυτό, έτσι. Θες να πω και φυσικό αέριο ή δεν σε ενδιαφέρει?
1: Πες και το φυσικό αέριο, όχι, με ενδιαφέρει και πολύ μάλιστα.
0: Λοιπόν, το φυσικό αέριο είναι στα 3, δολάρια είναι αυτό, όχι. 3,137 δολάρια είναι.
1: Τα προηγούμενα είναι σε δολάρια σίγουρα.
0: Δολάρια.
1: Τα προηγούμενα,
0: ναι,
1: σε δολάρια.
0: Σε δολάρια, ναι,
1: δολάρια
0: δεν είναι ευρώπουλα.
1: Σίγουρα. Για να δούμε εδώ η αποκλιμάκωση αυτή πότε θα φτάσει στα δικά μας αυτοκίνητα και στο φυσικό αέριο. Για να δούμε. Γιατί ναι, εδώ όλα με καθυστέρηση συμβαίνουν.
0: Τιμή δηληστηρίου από ό,τι βλέπω. Τιμή δηληστηρίου στο Unleaded 95, δηληστηρίου, προφόρων δηλαδή και τελών, είναι 1,45 στην απλή την αμόλυβδη, έτσι.
1: Σε απλή αμόλυβδη. Εγώ την είδα 1,45.
0: Όχι, εδώ στο δηληστήριο σου λέω πως εννοώ.
1: Ναι, στο δηληστήριο. Εγώ τη Λιανική την είδα που ερχόμουν τώρα το πρωί, 1,93.
0: 93. Πάντως έλεγε ο κύριος Παπαγεωργίου στα παιδιά νωρίτερα.

0: Πρόεδρος των Κωνσταντινοπόλων Αττικής. Mm-hmm. Μάλιστα, τον είχαμε φιλοξενήσει εμείς προχτές. Πότε ήταν, σήμερα τον βγάλαν τα παιδιά. Ο Διονύσης και η Κατερίνα, και τους έλεγε ότι είναι 1,98-99 ο μέσος όρος.
1: Ο μέσος όρος.
0: Ναι, να το δεχτώ για το μέσον όρο, αλλά εδώ στην Αττική είναι πιο κάτω.
1: Είναι πιο κάτω. Αυτό ήθελα να αποβάζω και την περιφέρεια και τα νησιά, που στα νησιά είναι, έχουμε τις υψηλότερες τιμές. Είχε φτάσει 2,25-2,30 σε κάποιες περιοχές του Αγίου Πνεύματος.
0: Όσο το λες.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο μέσος όρος από εκεί επηρεάζεται, δηλαδή 2. 99-2.
0: Δύο, όπως το λες. Λοιπόν, σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι 3η 16 Ιουνίου του 2026.
1: Κάποιος, κάποια σήμερα.
0: Είναι η τυχερή και ο τείχον.
1: Oh.
0: Ο τείχον και η τυχερή. Και είναι και Διεθνής Μέρα Οικογενειακών Εμβασμάτων. Φαντάζομαι.
1: Πληρώνεις ή εισπράτης.
0: Φαντάζομαι θα γιορτάζει ο γιος μου. Εάν μιλάμε για τα οικογενειακά εμβάσματα.
1: Κοίταξε.
0: Λέμε τώρα.
1: Αν είναι να γιορτάζω όταν το λαμβάνεις, ναι, το έμβασμα, δεν γιορτάζω. Όταν το στέλνεις, γιορτάζω κάθε μέρα. Κάθε
0: μα
1: μέρα
0: γι' αυτό σου λέω, αυτό σου λέω. Και εγώ εκεί είμαι μαζί σου. Λοιπόν, Τείχωνος και Μνημονίου Αμαθούντος. Και ο Μνημόνιος γιορτάζει. Μάρκου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Απολωνιάδος. Σελήνη μιας μέρας.
1: Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα έχει γενέθλια ο Γιώργος Παπανδρέου.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Επειδή είπες ότι γιορτάζει ο Μνημόνιος.
0: Χρόνια πολλά. Λοιπόν, πάντως να σου πω για τη Διεθνή Μέρα Οικογενειακών Εμβασμάτων. Σκοπός του γιορτασμού, λέει, είναι η αναγνώριση της συνεισφοράς των περίπου 200 εκατομμυρίων μεταναστών ανά τον κόσμο στη βελτίωση της ζωής των 800 εκατομμυρίων μελών των οικογενειών τους που διαβιούν στις πατρίδες καταγωγής τους. Τα μισά από τα εμβάσματα των μεταναστών κατευθύνονται σε υπανάπτυκτες αγροτικές περιοχές του πλανήτη και συμβάλλουν σημαντικά στην καταπολέμηση της πείνας και της φτώχειας. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΟΗΕ, το 2021, δηλαδή πριν από 5 χρόνια. Φαντάζεσαι το 21, θα λέμε σε λίγο το μακρινό 21. Το μακρινό
1: 21. Και έχουμε και άλλες ημερομηνίες να πούμε.
0: Τα εμβάσματα των μεταναστών προς τις οικογένειες ανήλθαν σε 540 δισεκατομμύρια δολάρια. Κοίταξε τώρα εδώ, βέβαια, υπάρχει μια γκρίνια για το ζήτημα αυτό. Σου λέει ότι στις τοπικές οικονομίες οι μετανάστες εργάζονται, παράγουν ΑΕΠ και αυτό το ΑΕΠ φεύγει και πηγαίνει έξω.
1: Εντάξει, και πάντα, έτσι συνέβαινε όμως.
0: Πάντα έτσι συνέβαινε.
1: Όταν οι δικοί μας συγγενείς φεύγαν μετανάστες στην Γερμανία.
0: Και στέλναν τα μπαξ. Τα μπαξ μέσα στην επιστολή.
1: Τι
0: ήταν
1: κάνουμε.
0: Και τυλιγμένο μέσα στο επιστολόχαρτο με τέτοιο τρόπο. Το κάτω στο δόλαρο. Καλά, κάτω στο δόλαρο λέω εγώ. Μπορεί και 20 δόλαρο να ήταν.
1: Ό,τι και
0: για να μην φαίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την πολύ αγαπητή μας τη Λία τη Χριστάρα, την αδελφό μας. Από τη Θεσσαλονίκη.
1: Για αυτή την υπόθεση στη Δράμα που
0: για αυτή την
1: πριν.
0: Ανατριχιαστική υπόθεση στη Δράμα που μας έχει σοκάρει και μας έχει συγκλονίσει όλους.
1: Βέβαια. Λία, καλή σου ημέρα.
0: Γεια σου, Λία. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Απίστευτη ιστορία, τη συζητούσαμε πριν. Τι να πω. Αν μου πεις, κάθε γυναικοκτονία είναι μια απίστευτη ιστορία.
2: Ναι, αλλά εδώ πρόκειται για ένα ζευγάρι αστυνομικών. Ναι. Περιμένεις από έναν άντρα αστυνομικό να είναι αυτός που προστατεύει τις γυναίκες από την ενδοοικογενειακή βία.
0: Και έτσι
2: είναι αυτό που την προκαλεί.
0: Ξέρεις όμως ότι εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά στο ρεπορτάζ τόσα χρόνια και μάχημη και στην πρώτη γραμμή, ότι δεν υπάρχει τίποτε πιο ανεξερεύνητο σε αυτή τη ζωή από το λαβύρινθο του ανθρώπινου μυαλού. Ποτέ δεν μπορείς να το βρεις.
2: Ναι,
0: αυτό.
2: Και κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες.
0: Έτσι είναι. Ξέρεις, εμένα μου κάνει εντύπωση και το άλλο, το έλεγα νωρίτερα, Αλία μου, ότι εκτός από αυτό που λες, που είναι βέβαια η πρώτη ανάγνωση άμεση, αυτονόητη και σοκάρει περισσότερο. Ακούσε ένας αστυνομικός σκοτώνει τη γυναίκα του επίσης αστυνομικό, αυτό από μόνο του σοκάρει. Ήταν ότι το ζευγάρι ήταν σε μια, ας το πούμε, πολυετή διάσταση. Ήταν από τις περιπτώσεις εκείνες που ακούμε συχνά, φαντάζομαι και εσείς πάνω και εμείς εδώ κάτω συχνά, των ζευγαριών που σου λέει να τελειώσουν τα παιδιά το σχολείο και να πάρουμε διαζύγιο.
2: Κάπως έτσι ήταν η κατάσταση, ναι. Ήταν σε διάσταση και μάλιστα φαίνεται πως η γυναίκα είχε ζητήσει και αποσπάσεις αφού θα προχωρούσαν στο διαζύγιο και δεν πρόλαβε να κάνει κάτι τέτοιο, καθώς δυστυχώς την πρόλαβαν άλλα πολύ δυσάρεστα γεγονότα. Ο πάντως το όλο συμβάν συνέβη στο σπίτι της γυναίκας, όπου εκεί βρίσκονταν και ο γιος. 16 ετών, όπως μάθαμε.
1: Ο 16χρονος είναι που ειδοποίησε την αστυνομία,
2: Ναι, ο ίδιος βρήκε τη μητέρα του τραυματισμένη.
0: Δεν ξέρουμε αν ήταν εκεί εκείνη την ώρα, δηλαδή.
2: Ήταν μέσα στο σπίτι. Τώρα, κατά πάσα πιθανότητα, δεν πρέπει να αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, γιατί πρέπει να ήταν σε άλλους χώρους. Είναι διευκρίνιστες ακόμα οι συνθήκες. Τώρα τα παιδιά, ξέρετε, μπορεί να έπαιζε κάποιο παιχνίδι.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Για δύο μπορούς και να μην αντιλήφθηκε. Βρήκε τη μητέρα του τραυματισμένη σοβαρά, κάλεσε την αστυνομία και τα ασθενοφόρα. Ήρθαν τα ασθενοφόρα, παρέλαβαν τη γυναίκα. Στο νοσοκομείο όμως, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Είχε πολλά σοβαρά τραύματα από μαχαίρι. και μου έκανε εντύπωση που δεν ήταν από, από όπλο, αλλά ήταν από μαχαίρι. Προφανώς πάνω στον καβγά ή κάτι που έγινε εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να ήταν νευρασμό, δηλαδή, ίσως να μην το είχε σχεδιάσει. Στη συνέχεια, αφού ειδοποίησε λοιπόν τις αρχές ο μικρός, άρχισαν οι αναζητήσεις και μετά από κάποιες ώρες η αστυνομία δέχτηκε ένα τηλεφώνημα για έναν άντρα ο οποίος είναι νεκρός μέσα στο αυτοκίνητο. Τότε διαπιστώθηκε λοιπόν ότι είναι ο νεκρός σύζυγος και πατέρας της οικογένειας, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Επειδή λίγο δόθηκε μία πληροφορία σε κάποια μέσα, το διάβαζα, ότι είχαν παρακολουθήσει μαζί, τους είχε δει δηλαδή γιατρός του σώματος, δεν ισχύει αυτή η πληροφορία. Μάλιστα. Τελικά. Είχαν ίσως να παρακολουθούσαν ψυχίατρο, ψυχολόγο εκτός σώματος, δηλαδή ως ζευγάρι ή ως επειδή θέλανε κάποια συμβουλή, κάποιον ιδιώτη δηλαδή που δεν είχε σχέση με το σώμα. Και επίσης δεν ξέρουμε αν τους είχαν ενημερώσει τον συγκεκριμένο ότι ήταν και αστυνομικοί, γιατί ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε κάποια πράγματα να μην τα αναφέρουμε, οπότε δεν ισχύει ότι τους είχε δει γιατρός από το σώμα. Τώρα από εκεί πέρα φυσικά όλα ερευνώνται. Σε κάθε περίπτωση έχουμε μια οικογένεια, δύο παιδιά. Δύο παιδιά έχει το ζευγάρι. Το παιδί
1: δύο παιδιά που έχουν μείνει ορφανά. Δύο παιδιά που έχουν μείνει ορφανά.
0: Και μία ακόμη γυναικοκτονία.
1: Και συζητούσαμε ότι προφανώς είχαν περάσει και οι δύο ψυχομετρικά τεστ. Στο πλαίσιο του επαγγελματός του. Στο πλαίσιο του επαγγελματός του. Βέβαια, περνάνε συνεχώς. Τέλος πάντων. Τι μετράνε αυτά τα. Τι να πω.
0: Λοιπόν, είναι δηλαδή.
2: Πέρσι 15 μέρες. Πριν 15 μέρες είχαμε αυτή τη φρεφτή ιστορία.
1: Ναι.
2: Με τη Μαρία και τον Ολύμπιο, τώρα έχουμε αφήνω εδώ την ιστορία. Δεν ξέρω τι ήταν, παιδιά. Παλιά αυτές οι ειδήσεις ήταν μία στο τόσο. Τώρα βλέπω
1: είναι όλο και πιο συχνές.
0: Έχουμε
1: είναι
0: χάσει και το λογαριασμό, ας πούμε, του αριθμού των γυναικοκτονιών. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Απίστευτο. Ναι. Έχουμε κάθε μήνα και μία-δύο γυναικοκτονίες.
1: Νομίζω πρέπει να είναι η 7η. Αυτή πρέπει να είναι η 7η της χρονιάς. Συν τις ειδήσεις για κακοποίησεις γυναικών, βέβαια, που είναι σχεδόν καθημερινές. Αλλά οι γυναικοκτονίες είναι.
0: Λία μου, σε ευχαριστούμε. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Καλά. Φαντάζομαι ότι πολλές φορές θα βγεις σήμερα και στο ραδιόφωνο, φυσικά και στη τηλεόραση, στο ΕΤΜΟΣ.
1: Όσο ξεδιαλύνονται τα ερωτήματα.
0: Να σε καλά.
2: Να σε καλά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
0: Λία Χριστάρα, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε, να σας πούμε πολλές ειδήσεις. Μία κουβέντα βλέπω τώρα στο Earth News. Κίνηση, λέει, ομαλά στο κέντρο της Αθήνας. Όμως για άλλη μια φορά, έντονο μποτιλιάρισμα στο Κηφισό. Θα εξάρτουν οι παρεμβάσεις και θα τα λύσουμε αυτά.
1: Οπότε υπομονή.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έντονο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, τόσο στο ρεύμα ανόδου όσο και στο ρεύμα καθόδου. Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τα στενά του ορμού θα είναι εντελώς ανοιχτά την Παρασκευή, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Φαρς, ιρανικά πλοία διέσπασαν τη ζώνη επιτήρησης του αμερικανικού ναυτικού χωρίς κανένα εμπόδιο. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance ανέφερε στο Fox News ότι η συμφωνία έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου. Η εξόρυξη υδρογων ανθράκων θα φέρει ενεργειακή αυτονομία, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, με αφορμή την έγκριση του αιτήματος της Εύρων για την είσοδο στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 του Κυπαρισιακού κόλπου για έρευνες υδρογων ανθράκων μαζί με τη Hellenic Energy, καθώς η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια. Νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, αστυνομικός σκότωσε τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Ισχυρός σεισμός 6,7 ρίχτερ στην Ινδονησία. Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής θύματα ή σοβαρές ζημιές. Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είστε στο Earth News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και απέναντί μας τον ήχο Νίκος Σιπλάκης φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Η Ελένη Παπαβασιλείου μας έστειλε την καλημέρα της και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απίστευτο πάλι λέει αυτό με τη γυναικοκτονία, είναι γεγονός. Ο Παναγιώτης Σοκαρόπουλος. Βασίλη, χαίρομαι να σε ακούω να λες τιμές. Νιώθω σαν χρηματιστή την ώρα που είσαι έτοιμος να μου πεις αγόρασε η πούλα. Και πού να με δεις και στο φυσικό μου, Παναγιώτη. Θα το νιώσεις ακόμα πιο έντονα. Αυτό είναι αλήθεια. Να σε καλά, φίλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας και μια τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά.
1: Παναγιώτη, να ακούς το Βασίλη την ώρα που βάζεις βενζίνη.
0: Έτσι.
1: Είναι ακόμη.
0: Εκεί, εκεί ενδεχομένως να βάλεις μπίπ. Να βάλεις μπίπ εκεί. Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτη, άλλος Παναγιώτη Σαραντόπουλος. Ντρυφώντας λέει σε δημοσιεύματα του τύπου παρελθόντων ετών, 50+, σας διαβεβαιώνω ότι ανάλογα εγκλήματα όπως αυτά της Καλαμάτας και της Δράμας συνέβαιναν. Απλά δεν είχαν τόση δημοσιότητα.
1: Ναι.
0: Και δεν ήταν σε τέτοια έκταση, είναι η αλήθεια. Τώρα, τι να σου πω, εάν η άποψη. Θα το ψάξω λίγο. Η αλήθεια πάντως είναι ότι όλες οι έρευνες επίσημες που έχουν γίνει δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί.
1: Έχουν πολλαπλασιαστεί, ναι. Να θυμίσω ότι τότε τα αποκαλούσαμε εγκλήματα πάθους.
0: Τιμής. Πάθους, τιμής και τα ρέστα. Καλημέρα στον Αβράμο, ο οποίος μας βάζει σε μπελάδες. Έτσι, τώρα μας δείχνει ένα υπέροχο τραπεζάκι με ένα μπουκάλι δροσερό νερό και το καφεδάκι του το ελληνικό. Να σε καλά, Αβράμ. Καλή δύναμη. Εμείς εδώ πλαστικό και καλαμάκι, ξέρεις.
1: Δεν μπορούμε αλλιώς, ναι.
0: Δεν γίνεται αλλιώς. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Παρίσι. Γεια σου, Δημήτρη μας. Καλή δύναμη και στο Γιώργο το Θήμιο, ο οποίος μας στέλνει πάρα πολύ όμορφες φωτογραφίες από την Καβάλα.
1: Κάθε
0: και στο Στέφανο, ναι. Τώρα, με τα μικρά φωτοβολταϊκά, θα σου πούμε ευθέως, Στέφανε, τι γίνεται. Έχουμε βάλει τα κορίτσια εδώ πέρα. Έχουμε ζητήσει από την Βασιλική, την Κολτσίδα και τη Γιάννα την Αρφάνη να επικοινωνούν κάθε μέρα με τους αρμοδίους, προκειμένου να έχουμε απάντηση.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται με αυτό το θέμα. Ξέρεις, είναι πολύ φορτωμένο το πρόγραμμα και δεν μπορούμε να έχουμε απάντηση.
1: Μπορεί να έχουμε τις προσεχείς ημέρες.
0: Όταν έχουμε, θα στη δώσουμε.
1: Να είσαι σίγουρος ότι θα ακούσει τη συζήτησή μας.
0: 100%. Καλημέρα και στη Χρυσούλα και καλή δύναμη. Και στους φίλους μας, για να μην ξεχνιόμαστε γιατί γκρινιάζουν και έχουν δίκιο. Στον Τζον Γουέιν, στον Μανώλη τον Θωμακάκη, τη Σπυριδούλα την Αναπιώτη, την Ευγενία την Κόκα, τον Βαγγέλη τον Σαμαρά και τον Νίκο τον Γκαλία.
1: Να θυμίσουμε στους ακροατές και τις ακροάτριες τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο πρώτος είναι μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio δύο λέξεις. Earth News η μία, Radio η άλλη.
0: Ναι, ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Facebook. Μέσω Facebook πληκτρολογείς πρωινές διαδρομές με λατινικά στοιχεία ή ελληνικά, μπαίνεις σε σελίδα μας και μέσω Messenger μας στέλνεις το μήνυμά σου.
1: Είχα δίκιο ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Γιώργος Παπανδρέου.
0: Απόλυτο
1: του
0: δίκιο.
1: Του Αγίου Μνημονίου
0: έχει γενέθλια. Είδες τι είναι η ζωή.
1: Τι παιχνίδια σου πες.
0: Τι είναι η ζωή.
1: Εκείνο
0: το οποίο όμως δεν μου είπες, καλά δεν μπορώ να σε κατηγορήσω κιόλας που δεν μου το πες.
1: Πες και
0: είναι,
1: να σου πω.
0: Ναι, είναι πόσο γίνεται. Εγώ ξέρω ότι οι κυρίες έχουν ένα τάκτ, ας πούμε στις κυρίες έχουμε ένα τάκτ με την ηλικία. Στους κυρίους όχι. Να το πω
1: μπορώ
0: εγώ.
1: Μπορώ να το πω. Πέστε για τον κύριο Παπανδρέου και δεν φαίνεται ότι είναι τόσο.
0: Δεν του φαίνεται, όχι.
1: 74.
0: Ακριβώς.
1: Δεν φαίνεται
0: 74.
1: Με τίποτα.
0: 74.
1: Να είναι καλό άνθρωπος.
0: Να είναι καλό. Τον είχα δει τις προάλλες στο κέντρο της Αθήνας, στην Οδό Ακαδημίας, εκεί λίγο έξω από την. Λίγα μέτρα πιο κάτω από την Εσία. Όπου πέρναγα και εγώ και δεν ανέβηκα πάνω. Πέρναγα.
1: Και πάνω να έβεσαι, δεν θα σου
0: αφήνω τη δόξα σε άλλους για την Εσία. Δεν το. Ναι, λοιπόν.
1: Αλλά είναι φίλοι.
0: Ναι, είναι φίλοι, εννοείται. Λοιπόν. Και τον είδα και ήταν μια χαρά.
1: Εξαιρετικά fit, ευθυτενής.
0: Ευθυτενής, κανονικά. Αγέροχος, έτσι. Λεβέντικα.
1: Και ξέρω και πώς θα περάσει σήμερα τα γενέθλιά του. Συμμετέχει σε εκδήλωση του Μανώλη Χρυστοδουλάκη για την κλιματική αλλαγή.
0: Του Μανώλη, του μεγάλου ή του μικρού.
1: Μανώλη, όχι Νικού. Του μεγάλου. Μανώλη,
0: στο μικρό. Μανώλη, του μικρού. Ναι, σωστά.
1: Ο οποίος μετά το συνέδριο έχει αυξημένη επιρροή στο εσωτερικό του Πασόκ. Είναι η δεύτερη εκδήλωση που κάνει μέσα σε ένα μήνα. Κοίτα πώς θα σου λέω.
0: Σαν τον τερματοφύλακα του πράσινου ακροτηρίου που λέγανε το πρωί τα παιδιά, που μετά το χτεσινό αγώνα έχει αυξήσει τους followers σε 3 εκατομμύρια.
1: Από 50.000 που ήταν.
0: Ναι.
1: Από 50.000 που ήταν.
0: Να
1: δεν ξέρω αν του Μανώλη Χρυστοδουλάκη θα αυξηθούν τόσο πολύ followers. Πάντως κάνει δεύτερη εκδήλωση μέσα σε ένα μήνα και
0: να
1: ο Παπανδρέου θα είναι ομιλητής.
0: Μουντιάλ. Μουντιάλ. Το Μουντιάλ. Έτσι, αυτό το οποίο βλέπουμε. Πρέπει να το πω. Αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στην Ισπανία και το πράσινο ακροτήρι. Τώρα θα μου πεις, είχε πιάσει το πράσινο ακροτήρι τα ταμπούρια. Είχανε ταμπουρωθεί, πώς το λέει.
1: Έχει ανατροπές πάντως.
0: Ναι, ναι,
1: ναι,
0: αφήστε τους να σγώσουν, εγώ θα ρίξω την πρώτη φωτιά.
1: Ναι.
0: Αυτό μου θύμισε λίγο Παπαφλέσσα. Ναι, δηλαδή ξέρεις, πιάνουμε ταμπούρια. Αλλά ο Παπαφλέσσας, ο καημένος με τους 300 συντρόφους του πνίγηκαν στο αίμα. Εδώ οι πράσινο-ακροτηριώτες μια χαρά το κρατήσαν το ματσάκι.
1: Εμένα μου αρέσουν αυτές οι ανατροπές, αυτές οι μικρές ομάδες, γιατί τώρα παίζουν μπάλα με μεγαθύρια.
0: Ναι, όμως υπάρχει μια διαφορά έτσι. Τώρα ξέρω ότι θα πέσουν οι δικοί του ποδοσφαίρου να με φάνε, δεν πειράζει. Ότι τα μεγαθύρια. Τα μεγαθύρια.
1: Έρχονται κουρασμένα, θα
0: ακριβώς. Έχουν παιχτούρες που είναι όχι απλά κουρασμένοι. Είναι εξοντωμένοι.
1: Ειδικά το καλοκαίρι, γιατί είναι όλη σεζόν στην πλάτη τους.
0: Βέβαια.
1: Να πεις όλοι αυτοί οι αγώνες. Ενώ οι άλλοι δεν έχουν. Όπως και να το κάνεις όμως, αυτές οι εκπλήξεις του Μουντιάλ είναι
0: ευχάριστες.
1: Ναι. Γιατί αν όλα εξελίσσονται σαν τον αγώνα της Γερμανίας με το Κουρασάο 7 γκολ, δεν θα έχει νόημα να το δεις κιόλας. Θα έλεγες, εντάξει, ξέρω ποιος θα κερδίσει. Ή η Βραζιλία, ή η Γερμανία, ή κάποια από τις μεγάλες ομάδες.
0: Εν τω μεταξύ, για όσους δεν ακούσανε, μόνο αποτελέσματα να δώσω.
1: Να δώσεις, ναι.
0: Ή όχι.
1: Όχι, δω, γιατί να μην δώσεις.
0: Ναι, κάτσε, βλέπω.
1: Λες να σε πάρει ο επιτρόπου και να πει τη δουλειά μου.
0: Να μου ζητήσει το λόγο.
1: Τη δουλειά μου παίρνει. Ή ο καημάς. Δεν το κάνει ο επιτρόπου, ο καημάς λες.
0: Να μου ζητήσει το λόγο. Λοιπόν, άκου τώρα. Ακτή ελεφαντος του Ισημερινός 1-0. Σουηδία την Ισία 5-1. Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0. Βέλγιο Αίγυπτος 1-1. Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη τα ξημερώματα έτσι 1-1. Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2. Έπαιξε και το Ιράν. Σήμερα έχουμε Γαλλία
1: και καλή παλίτσα διάβασα κάπου. Δεν το
0: πολύ καλά, καλή παλίτσα. Ναι, καλή παλίτσα.
1: Το διάβασα.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί γέλαρε το καλή παλίτσα που λέω.
0: Όχι, θα μου στείλει τα ρέστα του τρόπου.
1: Δεν μου έχει πει τίποτα για τον καιρό όμως. Όλα και όλα, φίλε μου.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω, επειδή έχει τα δίκια σου, βλέπω στο Meteo.gr μακροπρόθεσμη πρόγνωση για τη μέση θερμοκρασία του Ιουλίου. Είναι κάτι το οποίο δεν το κάνουν συστά. Δεν το κάνουν συχνά, με συγχωρείς, όχι σωστά το κάνουν. Συχνά δεν το κάνουν οι επιστήμονες μετεωρολόγοι. Και εδώ πέρα έχουμε μία έρευνα των κυρίων Φραγκουλίδη Λαγουβάρτου και της κυρίας Κοτρώνη,
1: ναι,
0: για την πρόγνωση για τη μέση θερμοκρασία του Ιουλίου. Λένε ότι θα είναι θερμότερος του κανονικού ο ερχόμενος Ιούλιος στην Ανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας, σύμφωνα με αυτές τις προγνώσεις. Εντυπωσιακό έτσι. Συγκεκριμένα λέει, οι πιθανότητες για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1 βαθμού Κελσίου ή 1 και 2 βαθμού Κελσίου και άνω των 2 βαθμών Κελσίου είναι σε ποσοστά 49 και 35 ψηλά. Αυξημένα
1: πολύ,
0: ποσοστά, έτσι.
1: Πολύ.
0: Αυξημένα ποσοστά.
1: Και εδώ που τα λέμε τα τελευταία χρόνια, αυτό είναι το συνηθές τον Ιούλιο να έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Οι καύσωνες, τους περισσότερους καύσωνες, τους έχουμε Ιούλιο.
0: Καλά το
1: να λες. Θυμίσω ότι η Ευρώπη έχει ήδη υποστεί ένα καύσωνα. Περάσει ένα καύσωνα και μάλιστα με πολύ, πολύ υψηλές θερμοκρασίες για πολλές ημέρες.
0: Τελευταίο δελτίο πρόγνωσης που έχω εδώ μπροστά μου. Για σήμερα, εντάξει, κλασικό καλοκαιρινό καιρό προβλέπουν. Λογικό, είμαστε 3η 16 Ιουνίου, υπενθυμίζω. Περάσαμε τα μισά του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 28 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 34. Θεσσαλία 31 βαθμούς Κελσίου. Ήπειρο 27. Δυτική Στερεά 30. Ανατολική 34. Πελοπόννησο 33. Στην Πελοπόννησο. Στα νησιά του Ιωνίου 29, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο 34, πάντα έχει ζέστη πολύ εκεί, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Κυκλάδες μέχρι 31 βαθμούς, Δωδεκάνησα 30, Κρήτη μέχρι 32. Εδώ στην Αττική, ψηλά.
1: Πού θα φτάσει σήμερα?
0: 34.
1: Α,
0: ψηλά.
1: Άτο.
0: Και στη Θεσσαλονίκη ψηλά, 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα Αγία Παρασκευή 24, Αθήνα 24, Πειραιά στην πόλη σου 24 και Θεσσαλονίκη 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Εντάξει, ζέστη. Ξεκινάει ζέστη και νομίζω και τις επόμενες ημέρες θα έχει ζέστη. Δεν μου πες τίποτα για την χθεσινή εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στην Νίκαια.
0: Το άφησα σε σένα. Εγώ έχω
1: γιατί
0: να σου πω δύο άλλα.
1: Πες μου τα δύο άλλα για να σου πω εγώ, γιατί έχω και απορίες.
0: Το πρώτο, ναι, θα μου πεις για τον Αλέξη.
1: Και ξέρω ότι έχεις απαντήσει πάντα για τις απορίες μου.
0: Πάντα, αλίμονο. Λοιπόν, είχαμε. Τώρα λέμε. Πού ζούμε. Ο άλλος λέει ορκίστηκε στρατικός, επειδή λέμε στο 12ο.
1: Το είδα.
0: Μα τον Παναγία μου. Εγώ ήξερα. Δηλαδή, εντάξει, κοίταξε, ήξερα ότι από τότε που ήμασταν εμείς νέοι, και μην πεις ότι το θυμάσαι, είμαι σίγουρος.
1: Κάποιοι.
0: Υπήρχαν κάποιοι, βέβαια ήταν μια χούφτα άνθρωποι που πηγαίνανε στον Όλυμπο εκεί στα ποτάμια, φοράγανε κάτι.
1: Κλαμίδες
0: και κάτι σανδάλια, και βαφτίζαν τα παιδιά τους, τα βουτάγανε μέσα στα κρύα τα νερά. Παναγία μου. Τα πιτσιρίκια, τα φουκαριάρικα. Και τα βαφτίζανε εκεί πέρα, κάτι τύποι, ας πούμε. Τώρα λέει είναι κανονική, έχει αναγνωριστεί ως επίσημη θρησκεία.
1: Γιατί ο 12θεϊσμός. Γιατί φοράει το παντελονάκι του, το πουκαμισάκι του και φοράει και μια χλαμίδα.
0: Φοράει και την χλαμίδα. Βέβαια λέει δεν ορκίστηκε στο Δία και την Ιρά.
1: Πού ορκίστηκε στην Άρτεμ και τον Απόλλωνα.
0: Ορκίστηκε στρατιωτική τιμή, εδώ στρατιωτικό όρκο.
1: Α.
0: Εδώ στρατιωτικό όρκο.
1: Έχει πάει με τη στολή του κανονικά και ορκίζεται.
0: Ναι, αλλά να σου πω, δηλαδή είναι από τις περιπτώσεις που σταυροκοπιέσαι.
1: Πόσο
0: δηλαδή,
1: θέλετε να μας τρελάνε,
0: είτε είσαι ελληνοορθόδοξος είτε όχι. Λες, δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που ζούμε εμείς ανάμεσά τους. Δεν ζουν αυτοί ανάμεσά μας. Εμείς ζούμε ανάμεσά τους. Οι οποίοι πιστεύουν ότι μας προστατεύει το άγιο χέρι του Ερμή.
1: Του
0: Απόλλωνα.
1: Απ' την άλλη, είναι θρησκεία, δεν έχουμε. Ο καθένας μπορεί να πιστέψει όπου θέλει.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Η θρησκεία τους λέει αναγνωρίστηκε επίσημα το 17. Οι ιερείς της έχουν δυνατότητα να τελούν και γάμους και ορκομοσίες.
1: Άρα έχει τη δυνατότητα να το κάνει ο άνθρωπος.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είχα δει ένα βίντεο. Τώρα το λέω χωρίς καμιά ηρωνική διάθεση, γιατί είναι σεβαστή, είπαμε. Η πίστη καθενός είναι σεβαστή, δεν το συζητάμε. Που έλεγε όμως ο ιερεύς, ήταν μπροστά στο πανάμι και έλεγε Απόλλωνα! Ξέρεις, και οι άλλοι ήταν.
1: Αποσβολωμένοι, παρακολουθούσαν.
0: Ναι, παρακολουθούσαν, τι να σου πω τώρα.
1: Τίποτα δεν με εκπλήσει.
0: Είναι καμιά εκατοσταριά χιλιάδες, λέει. Είναι τόσοι, λέει, εκτιμούν.
1: Να λέει, έχουν δικαίωμα να πιστεύουν όπου θέλουν.
0: Ναι, φυσικά. Ναι. Και ο καθένας, ναι.
1: Τι να πει.
0: Ναι. Καλά, λέει η Βασιλικούλα, λέει, εδώ έχουμε και τους άλλους οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι γάτες. Και θέλουν να πάνε. Το ξέρεις αυτό, Νικόλα, μην πεις δεν το έχεις δει αυτό. Που ντύνονται γάτες και σου λέει, θέλουμε να πάμε στον κτηνίατρο.
1: Και οι άλλοι παντρεύουν και το χαλί της.
0: Το χαλί της.
1: Το χαλί της. Τι λέτε τώρα.
0: Ναι. Κάνουν και στη Ρώση επειδή πιστεύουν ότι είναι γάτες.
1: Τι να πεις τώρα.
0: Εντάξει.
1: Τίποτα.
0: Εντάξει τώρα, εγώ τώρα. Να απαντήσουμε σε αυτά τώρα.
1: Όχι, δεν έχουμε απαντήσεις.
0: Όχι, δεν έχω. Και εγώ.
1: Δεν έχουμε απαντήσεις.
0: Δεν έχω, να είμαι ειλικρινής. Όπως επίσης απαντήσεις δεν έχω. Ναι, απαντήσεις δεν έχω. Και σε όλη αυτή την κάψα την οποία είδα ότι έχει αρχίσει και αναπτύσσεται σε μία πλευρά του διαδικτύου και κυρίως της κοινωνικής δικτύωσης. Για την επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στη φυλακή μετά την ανέρεση του βουλεύματος.
1: Είδε στο σχολείο της Έλληνας Ακρίτα.
0: Και όχι μόνο.
1: Μιλούσε για ρεβανσισμό.
0: Ναι, η Έλληνα Ακρίτα μιλούσε για ρεβανσισμό. Έδειχνε, λέει, αυτός είναι ένας 82χρονος, ο οποίος έγραφε η κυρία Ακρίτα. Κάτσε να σου πω πώς ακριβώς το έγραφε. Αυτός, λέει, είναι
1: ένας
0: 82χρονος, ο οποίος επιστρέφει στη φυλακή, είπε. Ναι. Παρέλειψε βέβαια και να επισημάνει ότι αυτός ο 82χρονος ήταν ένας άνθρωπος που καταδικάστηκε από τα δικαστήρια ως ηθικός αυτούργος για 17 δολοφονίες, έτσι. Δηλαδή 17, δεν είναι
1: 17 ναι, φορές σόβια.
0: Θέλω να πω, δεν είναι ένα έρημο ανθρωπάκι όπως ας πούμε. Γιατί εντάξει, τα 82 χρόνια όντως βαραίνουν έναν άνθρωπο. Ο χρόνος είναι αμήλικτος, δεν το συζητάμε. Και όντως, τη φωτογραφία που εμφανίζει είναι ένας 82χρονος παππούλης, ο οποίος ετοιμάζεται να μπει στο ταξί και δεν επιστρέφει, λέει, επειδή υπήρξε παραβατικός κρατούμενος, ούτε επειδή παραβίασε τους όρους. Επιστρέφει, λέει, γιατί σε αυτή τη χώρα η πολιτική πίεση, ο ποινικός λαϊκισμός και η δίψα για ποινές μέχρι σκάτων αποδεικνύονται εργαλεία ισχυρότερα από τις αρχές του νομικού πολιτισμού. Μα ο νομικός μας πολιτισμός επιβάλλει στις περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια, δηλαδή στους πολυισοβίτες. Να μένουν 25 χρόνια στη φυλακή.
1: Ακριβώς. Και αυτό ήταν ο λόγος που επιστρέφει στη φυλακή. Ουσιαστικά ήταν εδώ παλιός και νέος ποινικός κώδικας. Και ήταν ερμηνεία των δικαστών. Θα το λύσουν η δικαιοσύνη αυτό. Δεν το λύσουν τα μέσα
0: κοινωνικής. Η κυρία Ακρίτα, βέβαια, αποδίδει και οι όσοι την πιστεύουν. Βλέπω έχει περίπου 6.900 like η ανάρτηση.
1: Μα γι' αυτό γίνονται αυτές οι αναρτήσεις πολλές φορές. Γιατί απευθύνονται σε πολύ συγκεκριμένα κοινά, Βασίλη. Ναι. Τώρα. Δεν γνωριστήκαμε.
0: Υποστηρίζει ακριβώς ότι η επιστροφή Γιωτόπουλου στη φυλακή οφείλεται στις κραυγές της ακροδεξιάς, την απροσχημάτιστη ανάμειξη των Αμερικανών και τις παρεμβάσεις των μελών της κρατεάς οικογενείας. Και την αυταρχική αντίληψη που διαπερνά το κυβερνητικό σύστημα που βρήκαν πρόθυμα αυτιά. Η δημοκρατία, λέει, είναι ισχυρή. Η δημοκρατία δεν. Μάλλον εκδικείται. Τώρα το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η δημοκρατία εκδικείται.
1: Ναι, ναι, και πράγματι η δημοκρατία δεν εκδικείται, αλλά υπάρχουν νόμοι και υπάρχουν και δικαστές που αποφασίζουν. Δεν θα αποφασίζουν ούτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε οι βουλευτές για να επανεκλεγούν να ανεβάσουν πολιτικές τους.
0: Και δεν σου κρύβω ότι ναι, εγώ σέβομαι την ευαισθησία των ανθρώπων για τον νομικό μας πολιτισμό και το ποινικό μας δίκαιο.
1: Και πράγματι η δημοκρατία δεν εκδικείται.
0: Όντως η δημοκρατία δεν εκδικείται. Αλλά να ρωτήσω, τους νόμους θα τους εφαρμόσουμε όπως είπες και εσύ?
1: Αυτό είναι.
0: Δηλαδή εδώ είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή ή να μην τους εφαρμόζουμε στο όνομα της ευαισθησίας της, ή εντός ή εκτός αγωγικών
1: της ευαισθησίας. Είναι η απάντηση και σε όποιο τουρκικό προξενείο, State Department, όποιους πιέζουν να πεθάνει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος, αλλά και στους άλλους που θέλουν να λάβουν απόφαση για το πότε θα φύγει από τη φυλακή ο όποιος Γιωτόπουλος.
0: Ναι. Λοιπόν, πού είμαστε συντονισμένοι?

0: Θέλει
1: να πει για τον Αλέξη Τσίπρα πρώτα και μετά να δούμε όσα πρωτοσέλιδα θέλει. Γιατί μου λέει για τον Αλέξη Τσίπρα, θέματα κλπ. Με εξαφήσαν ενημέρωτο.
0: Ένα πρώτο σχόλιο. Χθες έκανε την πρώτη εκδήλωσή του στην Νίκαια, στην πλατεία 17 Αυγούστου στην Νίκαια, εκεί που κοντά στον μπλόκο της Κοκκινιάς το 44. Καταρχάς βλέπουμε ένα στυλ που εγκαινιάζει ο Αλέξης Τσίπρας περιοδιών, το οποίο ότι είναι μέσα στον κόσμο και αφήνω πρώτα τον κόσμο να μιλάει. Είναι λίγο αμερικάνικο.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Είναι λίγο American style. Ναι, American style αυτό.
0: Εντελώς. Στάθηκα όμως σε κάτι που είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας και αμέσως, ξέρεις, διερωτήθηκα. Είπε ότι μέσα σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Μέσα σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Στις δημοσκοπήσεις, φαντάζομαι, είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι, στις δημοσκοπήσεις.
0: Γιατί έχουμε αξιωματική αντιπολίτευση, είναι το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, εντάξει, είναι, βέβαια. Ναι. Με κοινοβουλευτικούς όρους έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, αλλά με τις δημοσκοπήσεις, όχι. Έδωσαν, λέει, και αρκετοί, κάποιοι μάλλον βουλευτές, το παρόν εκεί.
0: Τον κύριο Ματζουράνη, διάβασα, φαντάζομαι.
1: Είναι Ματζουράνης, ο κύριος Ματζουράνης.
0: Δεν είναι βουλευτής ο κύριος Ματζουράνης, αλλά αποχώρησε τις τελευταίες ημέρες από το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό αναφέρθηκα στον κύριο Ματζουράνη.
1: Υπήρξαν, λέει, και κάτι παρατράγουδα. Εμφανίσαν ένα μουσικό ως συνεργάτη του Σταμάτη Πανουδάκη. Αντί του Σταμάτη Κραουνάκη, φαντάζομαι και ο ένας και ο άλλος θα ανατρίχιασαν όταν το έμαθαν αυτό. Και ο κύριος Πανουδάκης και ο κύριος Κραουνάκης, επειδή τυχαίνει τους γνωρίζω προσωπικά και τους δύο, είναι αξιαγάπητοι άνθρωποι, ανεξάρτητα των πολιτικών απόψεών τους, είναι και οι δύο και βέβαια υπερταλαντούχοι. Λοιπόν.
0: Και βεβαίως έχει ανοίξει συζήτηση για τα προγράμματα. Δώσε, πάρε κόσμο είμαστε.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα χθες είδα ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που έκανε σύγκριση των προγραμμάτων του ΠΑΣΟΚ, των υποσχέσεων του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει και μια γκρίνια, ξέρεις, ότι αντιγράφουν ο ένας τον άλλο. Πώς λες, Πανελλήνιες που λένε εκεί, μην αντιγράφεις, ή στο διαγώνισμα που λέει πρόσεξε, μάζεψε την κόλλα σου, μην αντιγράφεις.
1: Μα, ναι, έτσι. Λοιπόν, για τους βουλευτές, κάτσε να δω. Διαβάζω. Γιατί δεν με ενημερώνεις. Δεν με ενημερώνεις. Ότι ήταν παρόν ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Καλά, αυτός το είχε πει εδώ σε εμάς πρώτος κλπ. Και η κυρία Αθηνά Λινού και ο κύριος Οσγκιούρ Φερχάτ.
0: Ναι. Καλά, η κυρία Λινού ήταν και στο Θησίο. Που δεν πήγαν οι άλλοι βουλευτές. Η κυρία Λινού, ανεξάρτητη βέβαια, είναι λυμμένα τα χέρια της. Και εκεί. Άρα δεν ήταν καμιά έκπληξη. Γενικά σε εκδηλώσεις δεν βλέπεις πολλούς βουλευτές, γιατί φαίνεται ότι το έχει ζητήσει και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Πάντως να σου πω.
0: Όχι, φαίνεται ότι το έχει ζητήσει.
1: Οι συνάδελφοι που παρακολουθούν το ρεπορτάζ μου λένε αριστερή συμπαράταξη, εξαριστερή συμπαράταξη. Οι ΣΥΡΙΖΑΙ είναι στις συγκεντρώσεις αυτές.
0: Μα φαίνεται και από τις μετρήσεις. Ότι...
1: Ναι, δηλαδή δεν είναι. Θέλω να πω. Δεν βλέπεις τίποτα σε επίπεδο στελεχικό. Έχει πάρει κάτι πασόκους, είναι αλήθεια. Και κάποιους παλιούς σεμιτικούς και κάτι που αμφιταλαντευόντουσαν ανάμεσα στην αριστερή σοσιαλδημοκρατία και το.
0: Και
1: κάτι ποταμίσου. Ελάχιστους βέβαια, στα δάχτυλα του ενός και δύο. Αλλά.
0: Γιατί τους άλλους το έχει πάρει ο Μητσοτάκης γι' αυτό.
1: Είναι, παιδί μου, στην αναμονή.
0: Είναι στην αναμονή. Είναι στην αναμονή.
1: Είναι και κάποιοι πικραμένοι επειδή είναι αναξιοποιητοί. Λέμε τώρα. Λέω τώρα εγώ.
0: Κλείνουμε την παρένθεση.
1: Ναι, κλείνουμε την παρένθεση. Λοιπόν, αλλά ο κόσμος ο οποίος πηγαίνει εκεί είναι προφανές ότι ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ τους γνωρίζουν τους ανθρώπους.
0: Κοιτάξτε, το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις αυτό. Και είναι και λογικό εδώ που τα λέμε. Είναι λογικό. Ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ έβλεπε τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ να πέφτουν, να πέφτουν, να πέφτουν, να πέφτουν. Δηλαδή, δεν συζητώ τώρα το 1,5% και το 1 που δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Και είναι μια. Η ελπίδα του Αλέξη Τσίπρας ότι μπορεί να τους ξαναφέρει στην εξουσία όπως και το ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ που τα λέμε από το 4% το έκανε. Κόμμα εξουσίας, τι να κάνουμε.
1: Εν τω μεταξύ έλεγες και σωστά έλεγες ότι έχουν ξεκινήσει περιοδίες άπαντες και η Νέα Δημοκρατία από χτες βγήκε, νομίζω το βλέπα και στο Earth News, εμάς, στην δική μας τηλεόραση, έχει επιστρατεύσει στελέχη πρώτης γραμμής για αυτές τις περιοδίες. Δηλαδή, λίγο ενισχύει τις τοπικές κομματικές οργανώσεις με στελέχη που περιοδεύουν για να τονώσουν το πατριωτικό, το κομματικό πατριωτικό αίσθημα, δεν ξέρω τι άλλο. Είναι χαρακτηριστικό ότι πάει, λέει, στην Αιτωλό Ακαρνανία την Πέμπτη ο Κώστας Κυρανάκης.
0: Μάλιστα.
1: Με το Βασίλη Κικίλια. Ο Κυριάκος Πιερακάκης πάει Αχαΐα μαζί με Παπαϊωάννου και Καλαφάτη. Και ο Χρυσοχοΐδης πηγαίνει στην Ηλία μαζί με Σέρβι Βολουδάκη. Και αυτή είναι η αρχή, έτσι.
0: Τώρα Κάποιοι ξέρεις τι λένε εδώ καχύποπτα. Τώρα προσπαθείτε να μας πείσετε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Βέβαια το έχει πει τόσες φορές ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός που.
1: Και έχει πει και το άλλο, ότι είναι μαραθώνιος η εκλογή.
0: Ναι,
1: δεν είναι...
0: αλλά όταν έχεις τα πρώτα στελέχη πρώτης γραμμής να τρέχουν από τώρα σε περιοδίες, ξέρω εγώ. Φαίνεται κάπως.
1: Έχουν ξεκινήσει ήδη έχουν ξεκινήσει.
0: Όλοι κάνουν, άπαντες κάνουν περιοδίες. Εκτός από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ακόμη που από ό,τι καταλαβαίνω, που βλέπεις είναι. Μέχρι τώρα βλέπεις την κυρία Καριστιανού να
1: και τον
0: παντού.
1: Και τον Θανάση τον Αυγερινό.
0: Και τον Θανάση τον Αυγερινό με τον οποίο μιλήσαμε την προηγούμενη. Κανέναν άλλο.
1: Δεν βλέπω κανέναν άλλο. Στέλνη. Όχι, ναι.
0: Δεν έχουμε. Εντάξει, προετοιμάζονται οι άνθρωποι.
1: Λοιπόν, πάμε πρώτο σελίδα. Γιατί ναι. Όντως σε καθυστέρησα. Λοιπόν, ξεκινάω με καθημερινή. Ε.
0: Ναι.
1: Έχει κύριο τίτλο και μετά σου πω για μια δημοσκόπηση άλλη ενδιαφέρουσα.
0: Ωραία.
1: Η καθημερινή έχει κύριο τίτλο. Στο σημείο 0 μετά 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια, στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ΕΛΤΑ. Ένα ιδιαίτερα αιχμηρό πρωτοσέλιδο για το θέμα των ΕΛΤΑ, έτσι.
0: Εδώ δεν είχαμε ένα σχέδιο από το Υπουργείο Οικονομικών, από τον κύριο Πιερακάκη, για το πώς θα μπορούν να λειτουργήσουν τα ΕΛΤΑ με shop in the shop, σε άλλα καταστήματα κτλ.
1: Λέει μεταξύ άλλων, στα βιβλία των ΕΛΤΑ την τελευταία δεκαετία έχουν εγγραφεί 353 εκατομμύρια ευρώ από αποζημιώσεις καθολικής υπηρεσίας, ένα δάνειο 115 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, ένα δαπανηρό πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, η απορρόφηση των ΕΛΤΑ Courier και δύο αναδιαρθρώσεις δικτύου. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, είναι λίγο πολύ το ίδιο. Το ξύλινο πρόβλημα των ΕΛΤΑ αποτυπώνεται στην ηλεκτρονική επιστολή του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού που αποκάλυψε το Σάββατο το καθημερινή GR και με αυτό το mail καλούνται στελέχη και διοικητικό προσωπικό να βάλουν πλάτη και να εργαστούν εθελοντικά ως courier για μια μέρα προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των προσδιανομή δεμάτων. Είναι να τρελαίνεσαι.
0: Να σου πω τώρα.
1: Διαβάζω επίσης, επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος, είπα Ιράν συμφωνία με νάρκες χωρίς το Ισραήλ και το θέαμα ήταν εφιαλτικό. Άνοιξα το παράθυρο και αντίκρισα τις φλόγες να υψώνονται ανάμεσα στους τρούλους του μοναστηριού. Το θέμα ήταν εφιαλτικό, λέει ο Έλληνας πρέσβης στην Ουκρανία Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, που έγινε αυτόπτης μάρτυρας της καταστροφής, καθώς η πρεσβευτική κατοικία στο Κίεβο είναι κοντά στο χιλιόχρονο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων, που έπιασε φωτιά ύστερα από ροσκόπληγμα.
0: Και αυτό είναι στα πρώτα θέματα και της εφημερίδας. Τα νέα και αυτή η χαρακτηριστική φωτογραφία που είναι στο πρώτο σέλιδο της καθημερινής. Λαύρα των Σπηλαίων ο τίτλος. Στις φλόγες το σύμβολο της Ουκρανίας. Το μνημείο της UNESCO πληγώθηκε στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης. Πρώτο θέμα βέβαια της εφημερίδας είναι σχετικό με τα φάρμακα και τα εμβόλια. Φάρμακα και εμβόλια της επόμενης μέρας. Έρχονται τα νέα σκευάσματα με AI, με τεχνητή νοημοσύνη. Θα προσφέρουν καθολική ασπίδα σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Για ποιες ασθένειες βρίσκονται στο τελικό στάδιο οι κλινικές μελέτες, ποια είναι τα 170 φάρμακα τα οποία μπήκαν σε φάση δοκιμών. Πάρα πολύ ενδιαφέρον έχει αυτό το πρωτοσέλιδο. Ακόμη ποιοι φορολογούνται και ποιες όχι τα μυστικά και οι παγίδες με τις χρηματικές δωρεές.
1: Ναι.
0: Και στη σκιά της G7 υπογράφηκε το μνημόνιο ΗΠΑ Ιράν.
1: Απογευματινή, κύριος τίτλος Ειρήνη με 4 αστερίσκους, εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Στις φλόγες η Λαύρα των Σπηλαίων στο Κίεβο, πραγματικά έχει συγκλονίσει, είναι σε όλα τα πρωτοσέλιδα
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Γυναικοκτονία στη Δράμα, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Νοσοκομείο Ναυπλίου, νοσηλεύτρια νεκρή έπειτα από ένταση με ασθενής δρομά. Το αφήνω αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και ένα ζήτημα το οποίο, για το οποίο γίνεται, όπως έχεις δει και εσύ Μαρία μου στα social, χαμός από χτες, κακός χαμός. Αλεξία Εύερτ για το 3 εξαμαρτήν του Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι, το είδα.
1: Πάρα πολύ αιχμηρή.
0: Πολύ.
1: Η
0: πολύ επικριτική
1: κυρία,
0: και πολύ.
1: Πάρα πολύ. Δεν το περίμενε κανείς. Η ένταση με την οποία μίλησε για τον Αντώνη Σαμαρά, η κόρη του
0: Μιλτιάδη
1: Εύερτ. Ναι.
0: Εφημερίδα των Συντακτών αναφέρεται. Πρώτο θέμα είναι η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Ο Κις. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του, έτοιμο να τροπηλήσει τον deal των εξέλεκτων Ισραήλ, παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Ο Κις. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του, έτοιμο να τροπηλήσει τον deal των εξέλεκτων Ισραήλ, παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω.

0: έκανε συγκέντρωση χθες στο Περιστέρι για τα
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, το έβλεπα.
0: Κάω
1: το
0: τα χέρια από την κούβα κλπ. Κλπ. Στα πανώ. Ναι.
1: Την κούβα που πρέπει. Την οπαθεί ακόμη με τις ελλείψεις πετρέλαιο, βέβαια. Την ναι. ηλεκτρική ενέργεια. Έλα, ναι, τρέχω. Φλιάρι. Ελεύθερος τύπος. Συμφωνία και χειρίας με πέντε αγκάθια. Φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ. 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο και λιώνουν τα ρολόγια για το χρυσό.
0: Θεματάρα. Στα χιτήρια καταλήγουν πολυτελή μοντέλα, καθώς η αξία του μετάλλου είναι υψηλότερη και από το ίδιο το κόσμο. Πάρα πολύ εντυπωσιακό θέμα.
1: Βέβαια.
0: Πες και το άλλο που είναι ενδιαφέρον για τους μόνιμους κατοίκους και όσους μετακομίζουν στα Σέρβια της Κοζάνης.
1: Α, ναι. Στήριξη με 5.000 ευρώ για τα νέα ζευγάρια.
0: Εάν μετακομίσουν και 10.000 για το κάθε παιδί.
1: Ακριβώς. Να
0: κάνουν.
1: Πω και την άλλη, τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό.
0: Αυτό, ναι. Ναι. Ώρα καλή που λέει και η.
1: Στην πρίμη σου, στα πανιά σου.
0: Ναι, έρχομαι στη Δημοκρατία, λαθρέος υπουργός μετανάστευσης, παντελώς αποτυχημένος ο Θάνος Πλεύρης, αυτοδιαφημίστος υπέρμαχος σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονταν εμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη.
1: Μάλιστα, κόντρα. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στην Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξίας.
0: Η εφημερίδα Εστία, συντάξει 1.300 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 ευρώ στον κόσμο της εργασίας. Βαθιές κοινωνικές ανισότητες δείχνουν τα στοιχεία της βάσης δεδομένων Ήλιος. Οι κυβερνήσεις προστάτευσαν τον δημόσιο τομέα και αρνούνται να δώσουν 13η σύνταξη στους υπαλλήλους του ιδιωτικού.
1: Μάλιστα. Και μανιφέστο Black Humor Τσίπρα για το κράτος δικαίου. Μιλάνε όλοι, μιλάει και ο καθέξιν εξαπατητής.
0: Λοιπόν, εγώ πάντως σε σχέση με τη 13η σύνταξη. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Κατ' επανάληψη, η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός
1: έχουν
0: επιστρέψει. Και προχτές. Προχτές. Είπε ότι δεν είναι στις σκέψεις, δεν υπάρχουν τα περιθώρια. Ήδη έχει δοθεί ουσιαστικά μια σύνταξη μέσω των φορολογικών απαλλαγών και ελαφρύνσεων κλπ. Εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να μοιραστώ μαζί σου ένα μυστικό. Μυστικό που
1: έχω. Πες το τώρα, μεταξύ μας τα λέμε.
0: Κυβέρνηση δεν δει πολύ σοβαρά αυτό το ζήτημα. Νομίζω ψαλιδίζει, μάλλον πριονίζει το κλαδί στο οποίο κάθεται και ελπίζει για ένα καλό ποσοστό την πρώτη Κυριακή. Είναι βασικό και υπάρχουν αυξημένες προσδοκίες και μάλιστα τη στιγμή που όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το έχουν βάλει ως όπλο στην προεκλογική τους φαρέτρα.
1: Το Πασόκ ζήτησε και 13ο μισθό στο δημόσιο.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, πάμε. Δελτίο ειδήσεων, ερχόμαστε σε λίγο, επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 9.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο erteco.gr.

0: Air Ioannina. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που ευμιλήθηκε η δημοσιογράφος Βάσο Γκόρου. Εκφωνεί ο Παναγιώτης Τζόκας, τον ήχο είναι η Άντα Κωνσταντίμα. Την άμεση παρέμβαση του ΕΛΓΑ και της πολιτείας ζητά ο Γενικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Ένωση Αγροτών μετά τις εκτεταμένες μάλλον ζημιές που προκάλεσε η πρόσφατη χαλαζόπτωση στη Ζίτσα. Σύμφωνα με τον συνεταιρισμό, σε ορισμένες καλλιέργειες η καταστροφή φτάνει το 100%, ενώ σοβαρό πλήγμα έχουν υποστεί οι αμπελώνες της ζώνης ΠΟΠ Ζίτσας. Οι παραγωγοί ζητούν άμεσες αυτοψίες, απλοποίηση των διαδικασιών δήλωση ζημιών, πλήρη αποζημίωση και έκτακτα μέτρα στήριξη για την αποκατάσταση του φυτικού κεφαλαίου. Όπως επισημαίνεται, οι ζημιές δεν αφορούν μόνο την φετινή παραγωγή, αλλά επηρεάζουν και τα επόμενα χρόνια, καθώς έχουν καταστραφεί και τα ίδια τα αμπέλια. Την έντονη αντίθεσή της σε διατάξεις του υποδιαβούλευση κώδικα τοπικής

Και σε αυτοδιοίκηση εκφράζει η Ομοσπονδία Αδελφοτήτων και Ενώσεων Επαρχίας Πογονίου με επιστολή που απέστειλε προς την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται η πρόβλεψη για υποχρεωτική συνένωση δημοτικών κοινοτήτων με λιγότερους από 40 εκλογείς, καθώς και οι αλλαγές στον τρόπο εκπροσώπησης των δημοτικών ενωτήτων. Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις θα επηρεάσουν δυσανάλογα τις ορεινές και παραμεθόριες περιοχές, ζητώντας την εξαίρεσή τους από τις προβλέψεις του σχεδίου νόμου και τη διατήρηση της δυνατότητας εκλογής τοπικών προέδρων. Την παρέμβαση της Ομοσπονδίας κατέθεσε όσον αφορά προς το Υπουργείο Εσωτερικών η βουλευτής Ιωαννίνου Μερόπη Τζούφη, επισημένοντας τη σημασία της τοπικής εκπροσώπησης για τη συνοχή και την ανάπτυξη των ακριτικών κοινοτήτων. Την αναβολή της συζήτησης για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά την κατασκευή και λειτουργία αιωλικού σταθμού ισχύως 30 ΜΒ στη θέση Σδεριάννη, στα όρια των Δήμων Μετεώρων και Μετσόβου, αποφάσισε η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου, ύστερα από σχετικό αίτημα του Δήμου Μετσόβου. Το έργο αφορά περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μαλακασίου του Δήμου Μετεώρων και των κοινοτήτων Μιλέας και Χρυσοβίτσας του Δήμου Μετσόβου. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη συνεδρίαση, τόσο η υπηρεσιακή εισήγηση όσο και οι αρχικές τοποθετήσεις των παρατάξεων της Επιτροπής ήταν αρνητικές ως προς την συγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η συζήτηση θα επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. Διεθνή συνάντηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 6 ευρωπαϊκές χώρες φιλοξενεί από 16 Ιουνίου μέχρι και τις 17 Ιουνίου ο Δήμος Σουλίου στο πλαίσιο της δημιουργίας του Διευρυμένου Μουσείου του Ποταμού Αχέροντα που υποστηρίζεται από το Παγκόσμιο Δίκτυο Μουσείων Νερού της UNESCO. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη μελέτης σε σημεία του Αχέροντα όπως οι πηγές και οι πύλες του Άδη, ενώ αύριο θα ακολουθήσει Διεθνές Εργαστήριο για τη Διαχείριση και Ανάδειξη της Υδάτινης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Σε 11 εκθέσεις τουρισμού, γαστρονομίας και τοπικών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σχεδιάζει να συμμετάσχει η Περιφέρεια Ηπείρου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης και περιλαμβάνει σημαντικές διοργανώσεις σε Παρίσι, Λονδίνο, Βαρσοβία, Ρήμινη και Θεσσαλονίκη, καθώς και εκθέσεις τροφίμων και ποτών σε Μαδρίτη, Παρίσι και Μόναχο. Παράλληλα, προβλέπεται συμμετοχή σε θεματικές διοργανώσεις στην Κύπρο και στην Αθήνα. Στόχος είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας της Ηπείρου και η προβολή του τουριστικού, πολιτιστικού και γαστρονομικού προϊόντος στις διεθνείς και εγχώριες αγορές. Με τρία βασικά θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα 3η 16 Ιουνίου στις 2 το μεσημέρι το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου. Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης θα είναι το δημογραφικό ζήτημα με εισηγήσεις από τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη εθελοντισμού και αλληλεγγύης Κωνσταντίνο Κίτσιο, τον καθηγητή δημογραφίας και διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών Βίρονα Κοτζαμάνη και τον καθηγητή περιφερειακής οικονομικής ανάλυσης του Παντιού Πανεπιστημίου Γιάννη Ψυχάρη. Παράλληλα, το Συμβούλιο θα γνωμοδοτήσει επί του νέου ειδικού χωροτοξιακού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη σχετική στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ θα εξετάσει και τις οικονομικές καταστάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου για το οικονομικό έτος 2024 μαζί με την έκθεση των ανεξάρτητων ορκωτών λογιστών. Καθυστερήσεις στην αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων καταγγέλει αγωνιστική συσπήρωση υγειονομικών, κάνοντας λόγο για εκκρεμότητες που διαρκούν περίπου 1,5 χρόνο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δίκτυο είναι ιδιαίτερα παλιό, με σωληνώσεις άνω των 35 ετών, ενώ η διαδικασία αντικατάστασης δεν έχει ολοκληρωθεί παρά το γεγονός ότι τα απαραίτητα υλικά έχουν ήδη παραλυφθεί. 27 παραβάσεις για μη χρήση κράνους βεβαιώθηκαν στην Ήπειρο το διάστημα από 8 έως 14 Ιουνίου στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας της ελληνικής αστυνομίας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους». Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης στην Εγνατία Οδό, σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, εντός των ορίων της Ηπείρου, με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να παρατείνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ασφαλτοστρώσεις, αντικατάσταση στιθέων ασφαλείας και επισκευές τεχνικών έργων. Και δύο λόγια για τον καιρό. Για σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στην Πίνδο και υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή σύντομες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 βαφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της Ηπείρου με λίγες νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά τμήματα όπου δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 4 βαφόρ και η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
8: Καλωσορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters, 17 με 21 Ιουνίου, στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ. Short Encounters. Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη 16 Ιουνίου και όλα βαίνουν καλώς. Στο μικρόφωνο του Πάρτο Άλλος, ο Κώστας Παπαθεοδόρου και στον ήχο η Άντα Κωνσταντίμα. Καλημέρα Άντα. Σήμερα ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα μαζεύω ροδάκινα, θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώς στα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές. Θα μαζεύω και βανίλες. Οι άρεμοι θα πλέον ασθενείς ως μέτρη.

ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί σε ευχάριστα για την εποχή επίπεδα. Για το Σαββατοκύριακο που με ρωτάει η Έρικα, θα έχει 34 βαθμούς. Οπότε καλημέρα Έρικα, ζακέτα μην πάρεις. Μετά την πρόγνωση του καιρού, μια μικρή στάση στην ιστορία, καθώς σαν σήμερα το 1913 ξέσπασε ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος, ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της νεότερης ιστορίας των Βαλκανίων. Λίγους μήνες μετά τη λήξη του πρώτου Βαλκανικού, οι παλιοί σύμμαχοι βρίσκονται αντιμέτωποι. Αιτία, η διανομή των εδαφών που είχαν απελευθερωθεί από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Βουλγαρία, θεωρώντας ότι αδικείται, επιτίθεται ευνηδιαστικά εναντίον των ελληνικών και των σερβικών δυνάμεων. Το αποτέλεσμα όμως δεν ήταν αυτό που περίμενε. Η Ελλάδα και η Σερβία αντέδρασαν άμεσα στη βουλγαρική επίθεση. Ο ελληνικός στρατός, έχοντας αποκτήσει πολύτιμη πολεμική εμπειρία, σημείωσε σημαντικές επιτυχίες στη Μακεδονία και στη Θράκη. Η κατάσταση για τη Βουλγαρία έγινε ακόμα δυσκολότερη όταν στον πόλεμο εισήλθαν η Ρουμανία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ανοίγοντας νέα μέτωπα και ανατρέποντας οριστικά τις ισορροπίες. Οι μάχες υπήρξαν σκληρές και αιματηρές, ωστόσο η έκβαση του πολέμου υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα, καθώς με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου το 1913 κατοχυρώθηκαν σημαντικές εδαφικές κτίσεις, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη, η Καβάλα και μεγάλο μέρος της Μακεδονίας. Ουσιαστικά η χώρα σχεδόν διπλασίασε την έκταση και τον πληθυσμό της, διαμορφώνοντας σε μεγάλο βαθμό τα σύγχρονα σύνορά της. Από τα πεδία των μαχών όμως ας περάσουμε στο στίβο της οικονομίας, γιατί σαν σήμερα το 1723 γεννήθηκε ένας άνθρωπος που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε τον πλούτο, την εργασία και την αγορά. Ο λόγος για τον Άνταμ Σμιθ. Ο Σκοτσέζος φιλόσοφος και οικονομολόγος θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης οικονομικής επιστήμης, ενδεχομένως και δικαίως. Αν ζούσε σήμερα, πιθανότατα θα είχε δική του εκπομπή στο οικονομικό ραδιόφωνο, λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα και θα τον καλούσαν καθημερινά να σχολιάσει το πληθωρισμό. Το σημαντικότερο έργο του, ο Πλούτος των Εθνών, εκδόθηκε το 1776 και έφερε πραγματική επανάσταση στη σκέψη της εποχής. Ο Σμιθ υποστήριξε ότι η ευημερία ενός κράτους δεν εξαρτάται από τα γεμάτα χρυσό θησαυροφυλάκια, αλλά από την παραγωγικότητα των ανθρώπων, την εργασία, την επιχειρηματικότητα και την κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών. Η πιο διάσημη ίσως θεωρία του είναι η λεγόμενη αόρατη χείλη. Όχι, δεν πρόκειται για κάποιο μυστήριο οικονομικό φάντασμα που τριγυρνά στις αγορές. Σύμφωνα με τον Σμιθ, όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να βελτιώσουν τη δική τους ζωή και να πετύχουν οικονομικά, πολλές φορές συμβάλλουν άθελά τους έστω και στο γενικό καλό της κοινωνίας. Έφερε μάλιστα απλά παραδείγματα. Ο Φούρναρης, λέει, δεν ψήνει ψωμί επειδή ξυπνά το πρωί γεμάτος αγάπη για την ανθρωπότητα. Το κάνει επειδή θέλει να κερδίσει το εισόδημά του. Όμως τελικά όλοι κερδίζουν, αφού οι πολίτες βρίσκουν ψωμί στο τραπέζι τους. Ο Σμιθ μίλησε επίσης για τον κατακαιρματισμό της εργασίας, δηλαδή την εξειδίκευση. Με απλά λόγια, όταν ο καθένας κάνει αυτό που γνωρίζει καλύτερα, η παραγωγή αυξάνεται και η οικονομία λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Κάτι σαν το δικό μας ραδιόφωνο. Άλλος μιλά στο ραδιόφωνο, άλλος μιλά στο μικρόφωνο, άλλος ρυθμίζει τον ήχο, όπως η Άντα Καλλιόλα, και όλοι μαζί ελπίζουμε να βγει μια αξιοπρεπής εκπομπή. Πάντως, ο Σμιθ δεν πίστευε σε μια ανεξέλεγκτη αγορά δίχως κανόνες. Υποστήριζε ότι το κράτος πρέπει να παρέχει δικαιοσύνη, άμυνα, δημόσια έργα και εκπαίδευση. Ίσως ασκούσε κριτική στα μονοπόλια, στα προνόμια των ισχυρών εμπόρων και στην εκμετάλλευση των εργαζομένων. Οι ιδέες του εξακολουθούν να συζητιούνται σχεδόν τρεις αιώνες μετά την γέννησή του. Αυτά για σήμερα από το ταξίδι μας στην ιστορία, από το δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο μέχρι την αόρατη χείρα της οικονομίας. Η 16η Ιουνίου αποδεικνύεται μια ημερομηνία γεμάτη γεγονότα που συνεχίζουν να επηρεάζουν το κόσμο μας. Λοιπόν, μια μουσική ανάπαυλα και επιστρέφω.

και κύριοι, η παγκόσμια επικαιρότητα διαθέτει ένα παράξενο τρόπο να χτυπά την πόρτα και της Ηπείρου. Κάποιος θα μπορούσε να πιστέψει πως η απόσταση ανάμεσα στα στενά του Ορμούς και το Ζαγόρι μετριέται σε χιλιάδες χιλιόμετρα. Η αγορά όμως χρησιμοποιεί διαφορετικό χάρτη. Εκεί οι αποστάσεις συρρυκνώνονται, οι κρίσεις ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός και οι συνέπειες εμφανίζονται στο πορτοφόλι, στην παραγωγή, εν τέλει στην καθημερινότητα και στην ψυχολογία ολόκληρων κοινωνιών. Η εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έφερε ανακούφιση σε μια περιοχή που για 15 εβδομάδες ζούσε στο ρυθμό των πυράβλων, των drones και της αβεβαιότητας. Οι αγορές πήραν μια βαθιά ανάσα. Το πετρέλαιο πέφτει. Τα δεξαμενόπλια ετοιμάζονται ξανά να περάσουν τα στενά της διόδου, της ναυτικής διόδου. Οι κυβερνήσεις χαμήλωσαν τον τόνο των ανακοινώσεων. Οι επενδυτές επέστρεψαν στους υπολογιστές τους με λίγο περισσότερη αισιοδοξία. Η εικόνα θυμίζει ασθενή που βγήκε από την εντατική και μεταφέρθηκε σε απλό θάλαμο. Η ανακούφιση βέβαια έχει αξία, η εγρήγορση όμως παραμένει απαραίτητη. Οι περισσότεροι διεθνείς αναλυτές αντιμετωπίζουν τη συμφωνία ως μια στάση ανάμεσα σε δύο κύματα έντασης. Μια περίοδος χάριτος 60 ημερών, ένα παράθυρο διαπραγμάτευσης, μια ευκαιρία από τους πρωταγωνιστές να κερδίσουν χρόνο. Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να κουβαλάει τα ίδια ανοιχτά κεφάλαια. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την επιρροή του στην περιοχή, τη Γάζα, το Λίβανο, την ασφάλεια του Ισραήλ, τον ανταγωνισμό τελικά των περιφερειακών δυνάμεων. Η διεθνή σκηνή απέκτησε για ακόμη μια φορά τη μορφή ενός τεράστιου εργοταξίου όπου όλοι συζητούν για τη βαφή των τείχων ενώ τα θεμέλια ζητάνε ενίσχυση. Και κάπου εκεί εμφανίζεται η Ελλάδα. Η ελληνική οικονομία εισπράττει ήδη το λογαριασμό της διεθνούς αναταράχης. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ λειτουργούν σαν σιρήνα προειδοποίησης. Οι τιμές των εισαγόμενων προϊόντων αυξάνονται με ρυθμούς που προκαλούν ήλικο. Το 18,5% στο γενικό δίκτυο τιμών εισαγών συνιστά ένα μέγεθος που ελκύει την προσοχή ακόμα και των πιο ψύχρεμων παρατηρητών. Το στοιχείο όμως που προκαλεί μεγαλύτερο προβληματισμό αφορά τις εισαγωγές από χώρες εκτός Ευρωζώνης. Εκεί η αύξηση ξεπερνάει το 30%, αγγίζει κάπου το 32%. Η ακρίβεια συνεπώς απέκτησε διεθνές διαβατήριο. Και το λέω αυτό διότι κάθε βιομηχανική πρώτη ύλη, κάθε εισαγόμενο προϊόν, κάθε κόστος μεταφοράς διαμορφώνει ένα ντόμινο που καταλήγει στο ράφι του σούπερ μάρκετ, στο λογαριασμό της επιχείρησης, στην τιμή του εστιατορίου, στο κόστος διαβίωσης μιας οικογένειας. Η Ελλάδα εισέρχεται στο καλοκαίρι με τον τουρισμό σε πλήρη ανάπτυξη και με ένα κύμα πληθωριστικών πιέσεων που θυμίζει επισκέπτη χωρίς διάθεση να αναχωρήσει σύντομα. Η Ήπειρος ζει αυτή την πραγματικότητα με το δικό της τρόπο. Υπάρχουν κάποια στοιχεία από τις τουριστικές αφίξεις οι οποίες φαίνονται μειωμένες και ας ελπίσουμε ότι αυτό θα ανακοπεί, θα μειωθεί και στο τέλος θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα έτσι όπως συνέβαινε σχεδόν κάθε χρόνο την τελευταία δεκαετία. Διαβάζω ότι στη Ζήτσα μια χαλαζόπτωση ισοπαίδωσε αμπελώνες. Μέσα σε λίγα λεπτά ο κόπος, όπως λένε δημοσιογραφικά τα τσιτάτα, το κόπος μιας χρονιάς μετατράπηκε σε εικόνες καταστροφής. Η φύση έδωσε ακόμα ένα μάθημα ταπεινότητα σε μια εποχή που οι αγρότες καλούνται να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις ακραίες καιρικές συνθήκες και βέβαια την αβεβαιότητα των αγορών. Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα η συζήτηση για τη νέα μονάδα βιοαερίου στην Πασαρώνα προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Η επένδυση εμφανίζεται με τον ελκυστικό τίτλο «Πράσινη Ήπειρος». Το όνομα παραπέμπει σε τοπικό χαρακτήρα. Η έδρα βρίσκεται στην Αθήνα και η εγκατάσταση χωροθετείται δίπλα στη μεγαλύτερη πτηνοτροφική δύναμη της περιοχής.
Η δημόσια συζήτηση εξακολουθεί να κινείται γύρω από την ανάπτυξη, την περιβαλλοντική προστασία, τη χωροθέτηση και το μέλλον της αγροτικής οικονομίας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση εμφανίζεται το ίδιο ερώτημα. Ποιος σχεδιάζει, ποιος αποφασίζει και τελικά ποιος ζει με τις συνέπειες των αποφάσεων? Οι κάτοικοι ζητούν απαντήσεις, οι υπηρεσίες καταθέτουν γνωμοδοτήσεις, οι εταιρείες παρουσιάζουν μελέτες, τα δημοτικά συμβούλια καλούνται να σταθμίσουν δεδομένα, πιέσεις και προσδοκίες. Η υπόθεση εν τέλει θυμίζει εκείνες τις οικογενειακές συγκεντρώσεις όπου όλοι μιλούν ταυτόχρονα. Όλοι αισθάνονται δικαιωμένοι και στο τέλος η απόφαση παραμένει ανοιχτή. Την ίδια στιγμή στο Πογόλι φουντώνει μια διαφορετική συζήτηση. Η Ομοσπονδία Αδελφοτήτων και Ενώσεων της επαρχίας Πογονίου σηκώνει τη σημαία της αντίδρασης απέναντι στις προτινόμενες αλλαγές στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η ουσία της διαμαρτυρίας αφορά κάτι πολύ βαθύτερο από διοικητικά όρια και εκλογικές διαδικασίες. Αφορά την αγωνία της περιφέρειας να παραμείνει ορατή. Οι μικρές κοινότητες της Παραμεθωρίου κουβαλούν ιστορία, πολιτισμό, ανθρώπους και μνήμη. Κουβαλούν επίσης δημογραφική συρρήκνωση, γύρανση πληθυσμού και καθημερινές δυσκολίες που σπάνια γίνονται πρωτοσέλιδο. Η συζήτηση για την εκπροσώπηση μετατρέπεται έτσι σε μια συζήτηση για την ίδια την παρουσία ζωής στα χωριά της ακριτικής Ελλάδας. Και σαν να μην έφτανε όλα αυτά, ο πρωτογενής τομέας δίνει ακόμη μια μάχη. Η ευλογιά των προβάτων και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις των κοπαδιών έχουν προκαλέσει έντονη αναστάτωση. Ο Περιφερειάρχης Υπήρου επέλεξε δημόσια σύγκρουση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, παρουσιάζοντας μια εικόνα βαθιάς απογοήτευσης. Οι αριθμοί που παρουσίασε προκαλούν σοκ. Δεκάδες χιλιάδες ζώα που κάποτε έδιναν ζωή στα βουνά της Πίνου αποτελούν πλέον ανάμνηση. Η κτηνοτροφία, ένας από τους βασικούς πυλώνες της υπηρετικής ταυτότητας της χώρας και της περιοχής, αναζητά νέο βηματισμό σε ένα περιβάλλον γεμάτο πίεσης. Η εικόνα αποκτά σχεδόν συμβολικό χαρακτήρα. Η Ήπειρος διαθέτει βουνά, νερά, βοσκοτόπια, προϊόντα υψηλής ποιότητας και ανθρώπους με βαθιά γνώση της γης. Η σύγχρονη οικονομία απαιτεί ταυτόχρονα ανθεκτικότητα, κεφάλαια, τεχνογνωσία, ταχύτητα προσαρμογής και πρόσβαση στις αγορές. Και κάπως έτσι το στοίχημα μεγαλώνει. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Περιφέρεια Ηπείρου σχεδιάζει τη συμμετοχή της σε 11 εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μεταξύ αυτών Παρίσι, Λονδίνο, Ρίμινη, Βαρσοβία, Μαδρίτη, Μόναχο κλπ. Ο κατάλογος θυμίζει ταξιδιωτικό οδηγό. Πίσω από τις ημερομηνίες και τα περίπτερα κρύβεται μια συγκεκριμένη στρατηγική. Στρατηγική που λέγεται εξωστρέφεια. Η Ήπειρος επιδιώκει να παρουσιάσει τα προϊόντα της, τη γαστρονομία, τα φυσικά τοπία και το τουριστικό της αφήγημα σε αγορές που διαθέτουν αγοραστική δύναμη. Η συζήτηση για την αποτελεσματικότητα αυτών των δράσεων παραμένει εύλογη. Κάθε δημόσιο ευρώ απαιτεί λογοδοσία. Κάθε συμμετοχή χρειάζεται αποτύπωμα. Κάθε έκθεση οφείλει να παράγει αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα η διεθνής προβολή αποτελεί αναγκαίο εργαλείο για μια περιφέρεια που αναζητά μεγαλύτερο μερίδιο στην τουριστική και εξαγωγική πίτα και η πρόκληση αφορά την ισορροπία ανάμεσα στην προβολή και την ουσία. Για παράδειγμα, ένα εντυπωσιακό περίπτερο τραβά βλέμματα. Ένα ποιοτικό προϊόν δημιουργεί πελάτες. Μια σταθερή στρατηγική δημιουργεί προοπτική. Στο τέλος της μέρας, όλες αυτές οι ειδήσεις μοιάζουν να μιλούν για το ίδιο θέμα, για την ανθεκτικότητα. Κάπως έτσι λοιπόν η Μέση Ανατολή αναζητά ανθεκτικότητα απέναντι στις γεωπολιτικές εντάσεις. Η ελληνική οικονομία αναζητά ανθεκτικότητα απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια. Η Ήπειρος αναζητά ανθεκτικότητα απέναντι στη δημογραφική συρρήκνωση, στις πιέσεις του πρωτογενού τομέα, στις φυσικές καταστροφές και στις απαιτήσεις της νέας εποχής. Κατά συνέπεια, το μεγάλο ερώτημα αφορά το μοντέλο ανάπτυξης που θα κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια. Η απάντηση
βρίσκεται πιθανότατα σε ένα συνδυασμό παραγωγής, καινοτομίας, εξωστρέφειας και αναμφισβήτητα σοβαρού σχεδιασμού. Η διεθνής κρίση υπενθύμησε πόσο εύκολο ένα γεγονός στον Περσικό κόλπο ή μια αμύγα στην Μέσια Ανατολή ή στην Κίνα, στον Περσικό, επηρεάζει την τιμή του καυσίμου στην Ήπειρο. Η πρόσφατη χαλαζόπτωση στη Ζίτσα υπενθύμησε πόσο εύκολο μια καταιγίδα αλλάζει τους υπολογισμούς μιας ολόκληρης χρονιάς. Η συζήτηση για το βιοαέριο υπενθύμισε ότι η ανάπτυξη απαιτεί κοινωνική συνένεση και καθαρούς κανόνες. Και ταυτόχρονα η διαμαρτυρία του Πογονίου υπενθύμισε ότι οι αριθμοί ενός νομοσχεδίου αγγίζουν πραγματικές κοινότητες. Από την άλλη, η αγωνία των κτηνοτρόφων υπενθύμισε ότι η παραγωγή τροφίμων ξεκινά πολύ πριν φτάσει το προϊόν στο ράφι. Η παρουσία της Ηπείρου στις διεθνείς εκθέσεις υπενθυμίζει ότι η περιφέρεια διαθέτει ακόμα φιλοδοξίες. Ίσως αυτή να αποτελεί και την πιο αισιόδοξη είδηση. Μια περιοχή που συνεχίζει να διεκδικεί θέση στο χάρτη, να παράγει, να εξάγει, να συζητά, να διαφωνεί, να σχεδιάζει και να αγωνίζεται για το μέλλον της. Και σε μια εποχή γεμάτη αβεβαιότητες, αυτή η επιμονή αποκτά ξεχωριστή αξία. Η Ήπειρος λοιπόν συνεχίζει την πορεία της ανάμεσα στις διεθνείς ανταράξεις, στις οικονομικές πιέσεις και στις τοπικές προκλήσεις, με πείσμα, με αντιπαραθέσεις, με φιλοδοξίες και με εκείνη τη γνώριμη πυρώτικη συνήθεια να κοιτάζει το βουνό κατάματα και να προχωρά προς τη θάλασσα. Άντα.

0: κύριοι, είναι η εκπομπή Πάρ' το αλλιώς από την ΕΡΤ Υπήρου στους 88,2 και 100,3 μεγαγίκους στα FM και από το διαδίκτυο στο erteco.gr. Στον ήχο Ιάντα Κωνσταντίνα, στο μικρόφωνο Κώστας Παπαθεοδόρου και στο τηλέφωνο ο κύριος Θωμάς Γιωτίτσας, αντιδήμαρχος προγραμματισμού, τεχνολογίας κλπ. Του Δήμου Ιωαννίνων. Από ό,τι πληροφορούμαστε, σε φάση υλοποίησης περνά το έργο της έξυπνης πόλης στα Γιάννα, με τις πρώτες εργασίες να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σε κεντρικά σημεία της πόλης. Οι εργασίες σε περιοχές όπως η Λίμνοπούλα, η Λεωφόρος Γράμμου κλπ. Προκάλεσαν ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία καμερών και την προστασία προσωπικών δεδομένων. Η Δημοτική Αρχή διευκρίνησε ότι οι αισθητήρες συλλέγουν αποκλειστικά στατιστικά στοιχεία χωρίς προφανώς καταγραφή προσώπων και οι σχετικές εγκαταστάσεις διαθέτουν τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Το έργο, να πούμε εδώ, εντάσσεται στη στρατηγική του Δήμου για βιώσιμη ανάπτυξη και ψηφιακό μετασχηματισμό. Ενώ συνδέεται με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τις κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις, ενισχύοντας το ρόλο των Ιωαννίνων στον ευρωπαϊκό χάρτη καινοτομίας. Η έξυπνη πόλη, επομένως, δεν αφορά μόνο την εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού, αλλά αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής που συνδέει τον ψηφιακό μετασχηματισμό με την πράσινη μετάβαση, με τελικό στόχο μια πόλη πιο λειτουργική, πιο φιλική και περισσότερο βιώσιμη και φιλική βέβαια προς τον πολίτη. Ακούγεται πάρα πολύ όμορφο και ακούγεται κάτι που παραπέμπει, αποτελεί μια γέφυρα προς το μέλλον. Καλέσαμε λοιπόν τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιωτίτσα, να μας πει κάποια πράγματα σχετικά με αυτό. Τι ακριβώς επιδιώκει ο Δήμος, πόσο εφικτό είναι αυτό και πώς εν πάση περιπτώσει θα ωφεληθούν οι πολίτες από το έργο της έξυπνης πόλης. Καλημέρα, αντιδήμαρχο. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Παπαθεοδόρου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ήδη έθεσα το πρώτο, μάλλον να πούμε δύο κουβέντες για αυτό το έργο της έξυπνης πόλης. Έχετε μια μεγάλη δραστηριότητα το τελευταίο διάστημα, κυρίως το τελευταίο διάστημα, γύρω από ζητήματα τεχνολογιών, καταγραφής απόψεων, επιστημονικών ερευνών κτλ. Μιλώ για το τελευταίο σας εξαιρετικό συνέδριο κτλ. Τι είναι όλο αυτό το οποίο κάνετε?
1: Μιλάμε προφανώς για το τριήμερο που το προηγούμενο τριήμερο φιλοξενήσαμε το συνέδριο του New European Bauhaus. Αυτό τώρα που μπορεί να ακούγεται αρκετά ξένο προς τους πολίτες, είναι μια πρωτοβουλία η οποία έχει ξεκινήσει από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση κεντρικά τα τελευταία 4-5 χρόνια και η οποία ουσιαστικά τι λέει? Λέει ότι στον σχεδιασμό, να το πω έτσι πολύ απλοϊκά για να το καταλάβει και ο κόσμος, ότι στον σχεδιασμό των μεγάλων έργων τα οποία έχουν ανάγκη οι πόλεις, ασφαλώς και η δική μας πόλη, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τρία πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά, τρεις πολύ σημαντικές αξίες. Αυτές οι αξίες είναι η βιωσιμότητα, άρα δηλαδή μιλάμε για έργα τα οποία εκτός του ότι θα είναι βιώσιμα και θα αντέχουν στον χρόνο, θα αφήνουν και ένα σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, μιας και η κλιματική κρίση έχει πλέον αφήσει πολύ έντονο το αποτύπωμά της. Η δεύτερη αξία είναι η αισθητική, έργα τα οποία δηλαδή να ανταποκρίνονται στην αισθητική αναβάθμιση των πόλεων και του αστικού ιστού στον οποίο αναφέρονται. Και το τρίτο είναι η συμπερίληψη, δηλαδή έργα τα οποία θα γίνονται σε συνσχεδιασμό και με συναπόφαση και των κατοίκων. Μία μορφή, κύριε Παπαθεοδόρου, άμεσης δημοκρατίας, η οποία ξεπερνά κατά πολύ την συμμετοχή, την απλή συμμετοχή των πολιτών σε εκλογικές διαδικασίες κάθε 5 χρόνια. Είναι μία διαδικασία την οποία εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ ως Δημοτική Αρχή, την έχουμε εφαρμόσει. Την έχουμε κάνει πράξη, πηγαίνοντας κατευθείαν στους πολίτες και στις γειτονίες να σχεδιάσουμε μεγάλα έργα. Να θυμίσω ότι το κάναμε στο μεγάλο έργο των βιοκλιματικών αυλών που βρίσκεται υπό αξιολόγηση στην περιφέρεια Υπήρου, όταν οργανώσαμε συμμετοχικά εργαστήρια στα σχολεία, ώστε τα παιδιά να μας προτείνουν τις λύσεις για το πώς θέλουν να είναι οι αυλές τους. Το κάναμε στην πλατεία Χατζή με τη γειτονιά. Και σύντομα θα έχουμε τις οριστικές μελέτες που θα παρουσιαστούν και για την πλατεία Χατζή. Το κάναμε στην Καλούτσια για τα σκαλάκια, για ένα έργο το οποίο βρίσκεται ήδη σε υλοποίηση και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε γιατί το πιστεύουμε και όχι γιατί το λέει κάποια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν μαζευτήκαμε αυτές τις τρεις μέρες από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη, φορείς, ιδιωτικός τομέας, δημόσιο, δήμοι, πάρα πολλοί κόσμος σημαντικός, οι οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις για το πώς οι πόλεις και φυσικά η δική μας πόλη θα πάει επιτέλους σε μια κατεύθυνση όπου να είναι μια πόλη. Δεν μου αρέσει η λέξη έξυπνη, το είπα και στο συνέδριο. Μου αρέσει να λέω ότι οι πόλεις πρέπει να γίνουν φιλικές και ανθρώπινες προς τους πολίτες.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Ειλικρινά σας μιλώ, με εξέπληξε ο πλούτος των ιδεών που κατατέθηκαν στη διάρκεια αυτού του συνεδρίου και πάντως έμεινα στην αισθητική του δημόσιου χώρου, ένα θέμα το οποίο ανέπτυξε ο καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών και που επιτέλους αρχίζει να μπαίνει μια συζήτηση τι επιλέγουμε, γιατί το επιλέγουμε και τι πρέπει αυτό το οποίο επιλέγουμε να τοποθετήσουμε στο δημόσιο χώρο, τι παράγει μια εικόνα, μια αισθητική και μια άποψη για την πόλη. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Υπάρχουν, διατυπώθηκαν κάποιες ανησυχίες σε σχέση με αυτό που, ας το πούμε έτσι σχηματικά για να γινόμαστε αντιληπτοί, έξυπνη πόλη, για ζητήματα προσωπικών δεδομένων. Υπάρχουν αλήθεια τέτοια θέματα?
1: Κατηγορηματικά όχι. Το εξήγησα και στο Δημοτικό Συμβούλιο δύο μάλιστα φορές. Το έχω εξηγήσει και πιο παλιά σε μια επίκαιρη ερώτηση που κατατέθηκε από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Το έργο αυτό είναι ένα έργο 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψη και έχει τέσσερα σκέλη. Τα τέσσερα σκέλη είναι τα τέσσερα υποέργα, είναι οι 10 έξυπνες στάσεις που θα τοποθετηθούν τις επόμενες μέρες στους κεντρικούς άξονες της πόλης. Είναι οι έξυπνες διαβάσεις, οι οποίες ήδη σχεδόν ολοκληρώθηκε η τοποθέτησή τους, οι φωτιζόμενες διαβάσεις που θα βελτιώσουν κατά πολύ την ασφάλεια των πεζών και των διερχομένων. Το τρίτο υποέργο είναι τα δύο μεγάλα ηλιακά δέντρα, τα οποία θα μπουν στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής και στο αθλητικό κέντρο της Κιάθας. Και το τέταρτο είναι η τοποθέτηση αυτών των αισθητήρων και των καμερών, οι οποίες θα μπουν σε πολύ συγκεκριμένα σημεία της πόλης. Όλα αυτά, κύριε Παπαθεοδόρου, έχουν και την έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής, την ομόφωνη έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής για την χωροθέτησή τους. Και επαναλαμβάνω ότι οι κάμερες οι οποίες θα τοποθετηθούν είναι κάμερες οι οποίες θα δίνουν μια συνεχή ροή και δεν θα υπάρχει κάποιο κέντρο παρακολούθησης το οποίο θα παρακολουθεί πρόσωπα, κινήσεις ή οποιοδήποτε άλλο ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο. Οι κάμερες αυτές θα κάνουν ένα απλό πράγμα. Θα λειτουργούν με την τεχνητή νοημοσύνη και εκεί που θα τοποθετηθούν θα αντιλαμβάνονται αμέσως την παράβαση όταν αυτή γίνεται. Δηλαδή, αν ένα αυτοκίνητο παρκάρει πάνω σε μια διάβαση πεζών, το σύστημα αμέσως θα ειδοποιεί τη δημοτική αστυνομία ότι στο τάδε σημείο, μπροστά από το αστυνομικό μέγαρο, εκεί υπάρχει παρκαρισμένο αυτοκίνητο σε διάβαση πεζών. Χωρίς να υπάρχει εκείνη την ώρα κάποιος δημοτικός αστυνόμος να είναι εκεί για να ελέγξει την παράβαση. Θα μας το λέει η κάμερα. Εκεί λοιπόν θα πηγαίνει άμεσα πλέον ο δημοτικός αστυνόμος και θα βεβαιώνει την παράβαση, αλλά το φυσικό πρόσωπο που λέγεται δημοτικός αστυνόμος και όχι η κάμερα. Το τονίζω αυτό για να γίνει αντιληπτό. Θα πηγαίναμε σε τελώς άλλες διαδικασίες. Αν πηγαίναμε στη λύση των καμερών που θα βεβαίωναν παραβάσεις, δεν το θέλαμε και εμείς. Άρα μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο θα δίνει την πληροφορία, θα χτυπά το καμπανάκι, αν θέλετε, της παραβατικής συμπεριφοράς, ώστε άμεσα. Γιατί η δημοτική αστυνομία δεν μπορεί να είναι παντού ταυτόχρονα σε όλα τα σημεία. Έτσι. Άρα λοιπόν θα έχουμε και αυτή την ευχέρεια να βεβαιώνουμε γρηγορότερα παραβάσεις και να λειτουργεί και αποτρεπτικά, αν θέλετε, σε αυτούς οι οποίοι προτίθεται να κάνουν την παράβαση.
0: Έτσι είναι. Γνωρίζω τις ευαισθησίες σας και εσάς προσωπικά και της Δημοτικής Αρχής συνολικά. Όμως αναμφίβολα και σας ζούμε σε περίεργες εποχές και πάντα υπάρχει η επιφύλαξη από την πλευρά των πολιτών. Και ήδη 3-4 μηνύματα έχουν φτάσει αναφορικά με το θέμα αυτό. Πάμε παρακάτω όμως. Τι σημαίνει πρακτικά για τα Γιάννενα η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις κλιματικά ουδέτερες πόλεις? Πώς μεταφράζεται δηλαδή σε καθημερινό επίπεδο?
1: Το κύριε Παπαθεοδόρο, ένα τεράστιο θέμα που δεν εξαντλείται προφανώς σε μία λιγόλεπτη συνέντευξη στο ραδιόφωνο.
0: Εντάξει, ας προσπαθήσουμε έστω σε τίτλους. Ναι, ναι.
1: Ωραία. Κοιτάξτε να δείτε, η προσπάθεια αυτή που ξεκίνησε εδώ και 4-5 περίπου χρόνια ξεκίνησε με πολύ μεγάλες φιλοδοξίες να στρέψει μάλλον την πόλη των Ιαννίνων εκεί που πρέπει να πάμε τα επόμενα 10-15 χρόνια. Να πάμε δηλαδή σε μια πόλη η οποία δεν θα παράγει τόσους ρήπους, δεν θα έχει τόσο έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, θα έχει περισσότερους πράσινους χώρους, θα έχει περισσότερους ποδηλατόδρομους, ενεργειακά αναβαθμισμένα κτίρια και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, πάμε λοιπόν σε μια κατεύθυνση όπου η πόλη ανασχηματίζεται, επανασχηματίζεται ολοκληρωτικά. Γιατί, κύριε Παπαθεοδόρου, η πόλη των Ιωαννίνων είναι μια πόλη με πεπαλαιωμένες υποδομές. Το βλέπουμε κάθε μέρα σε όλα τα έργα τα οποία φτιάχνουμε, σε όλα τα έργα που σχεδιάζουμε. Οι ανάγκες είναι τεράστιες. Τις προάλλες ο Δήμαρχος μου ζήτησε μια αναφορά, μου ζήτησε μια καταγραφή των νέων έργων τα οποία έχουμε εντάξει ή θα εντάξουμε σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Και είμαστε, κύριε Παπαθεοδόρου, αυτή τη στιγμή ήδη στα 47 έργα μέσα σε 2 χρόνια. Έχουμε 47 νέα έργα, μικρότερα ή και μεγαλύτερα, που βρίσκονται σε διαδικασία διαβαθμισμένη χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους, κάτι που σημαίνει ότι οι ανάγκες της πόλης είναι πάρα πολλές. Άρα λοιπόν, θέλουμε να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση μέχρι το 2030. Είναι πολύ φιλόδοξο, είναι σχεδόν αδύνατο, θα έλεγα, να μειώσουμε 80%, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Αποστολή, τους ρήπους μέσα σε αυτά τα χρόνια. Και αυτό γιατί δεν το θέλουμε, αλλά γιατί οι διαδικασίες είναι τόσο περίπλοκες και τόσο χρονοβόρες, που ο χρόνος πραγματικά είναι πολύ λίγος για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Αυτό δεν σημαίνει ότι καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Έχουμε αυτά τα 2 χρόνια παρουσιάσει μία μεγάλη πλειάδα έργων, τα οποία εκτείνονται από ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολικών κτηρίων, αστικές αναπλάσεις, νέους ποδηλατόδρομους, μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις. Σήμερα στη Δημοτική μας Επιτροπή, κύριε Παπαθεοδόρου, σε λίγη ώρα θα εγκρίνουμε τη δημοπράτηση ενός σπουδαίου έργου στην περιοχή του Βοτανικού, 1,3 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο που εξασφαλίσαμε, για να φτιάξουμε 3 σπουδαίους και μεγάλους κοινόχρηστους χώρους, χώρους πρασίνου και παιχνιδιού, σε μια συνοικία με μεγάλη έλλειψη υποδομών. Άρα λοιπόν, κάνουμε πράξη αυτό το ζητούμενο, αργά, σταθερά, αλλά και με σχέδιο, και είναι μια δυναμική διαδικασία, η οποία θέλει καθημερινή δουλειά. Το να πας δηλαδή να γίνεις μια πόλη πιο φιλική προς τους πολίτες, είναι μια διαδικασία, κύριε Παπαθεοδόρου, πολύ δύσκολη, πολύ αργή, η οποία χρειάζεται επιμονή, υπομονή και σχέδιο.
0: Κύριε Γιωτίτσα, και επειδή ακριβώς ήρθαν κάποιες παρατηρήσεις, όλο αυτό το οποίο περιγράφεται και που προφανώς είναι εμφανές, και είναι εμφανές από αυτά τα οποία υπάρχουν στους δρόμους, δηλαδή τις τρύπες, τις λακκούβες και οτιδήποτε άλλο που ταλαιπωρούν τον πολίτη, δυσχερώνει την κυκλοφορία κτλ. Αυτό το ζήτημα μπορείτε να το αντιμετωπίσετε?
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουν όλες οι πόλεις. Αυτό δεν το λέω ως δικαιολογία. Εμάς μας ενδιαφέρει προφανώς τι γίνει στη δική μας πόλη, και αυτό πηγαίνει σε αυτό που σας είπα πιο πριν, ότι οι υποδομές είναι πεπαλαιωμένες. Κύριε Παπαθεοδόρου, σας απαντώ ξεκάθαρα, το έχει πει και ο Δήμαρχος. Με τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία, ο Δήμος δεν μπορεί μόνος του να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα των διαλυμένων σχεδόν οδοστρωμάτων και των διαλυμένων υποδομών. Έχουμε κάνει όλοι οι Δήμοι και εμείς ξεχωριστά αιτήματα πάρα πολλά στο Υπουργείο Εσωτερικών, για να βγει επιτέλους ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, όπως είχε βγει ο Θησέας, ο Φιλόδημος, ο Αντώνης Τρίτσης, ώστε με αυτά τα χρήματα από εθνικούς πόρους, είναι χρήματα που δικαιούνται οι Δήμοι, να πάμε σε ουσιαστικές βελτιώσεις υποδομών. Να σας πω μόνο, για να σας δώσω μία τάξη μεγέθους, ότι ένας πρόχειρος υπολογισμός που κάναμε στα αιτήματα μόνο που παίρνουμε από τους πολίτες καθημερινά και τα οποία έρχονται στη Δημοτική Επιτροπή για βελτιώσεις οδικών δρόμων, ότι έχουμε ξεπεράσει αυτή τη στιγμή τα 40 εκατομμύρια ευρώ, αυτό είναι μόνο από αιτήματα, 40 εκατομμύρια ευρώ ανάγκες μόνο για οδοστρωσία. Αυτά τα χρήματα προφανώς δεν υπάρχουν και δεν μπορούν να βρεθούν εύκολα και από χρηματοδοτικά προγράμματα ευρωπαϊκά, τα οποία χρηματοδοτούν άλλα πράγματα και όχι οδικές υποδομές. Άρα λοιπόν, απαντάω ξεκάθαρα. Ζητάμε από το κράτος χρηματοδότηση. Εμείς έχουμε την ετοιμότητα, έχουμε τη μελετητική οριμότητα, ξέρουμε ότι πρέπει να παρέμβουμε, αλλά μόνοι μας δεν μπορούμε. Και όσο δεν βγαίνουν αυτές οι προσκλήσεις, κύριε Παπαθεοδόρου, το πρόβλημα θα διαιωνίζεται και ο κόσμος με το δίκιο του θα έρχεται να διαμαρτύρεται, γιατί πράγματι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Κύριε Γιωτίτσα, δεν είναι μόνο αυτά. Η κακή ποιότητα του οδοστρώματος, είναι και οι τομές που κάνουν διάφορες εταιρείες υποδομών κτλ. Και που δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Εδώ πέρα δεν είναι δυνατόν να γίνει μια τάφρος ενιαία, ώστε όλες οι υποδομές, όλα τα δίκτυα να περνούν από αυτή την τάφρο, και ώστε κάθε φορά να μην φαίνεται ως βομβαρδισμένο τοπίο, να καθυστερούν οι εργολάβοι, να μην αποδίδουν το έργο, να μην έχει την ποιότητα που είχε πριν κτλ. Όλο αυτό, ξέρετε, φαίνεται παράδοξο. Ειλικρινά φαίνεται παράδοξο. Η κάθε εταιρεία να σκάβει τη δική της τάφρο για να περάσει το δικό της δίκτυο.
1: Κοιτάξτε, τα έργα που κάνει κάθε εταιρεία είναι διαφορετικά. Είναι άλλο πράγμα η τάφος που σκάβεται για να περάσει ένα σωλήνας, ένα αγώγιο φυσικού αερίου, και άλλο η μικρή τομή που γίνεται για να περάσει μια υποδομή για τις οπτικές ίνες. Ακούστε, κύριε Παπαθεοδόρου, το θέμα δεν είναι τόσο το αν θα σκάβεται κάθε τρεις και λίγο η πόλη, που και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μας αρέσει και εμάς. Το θέμα είναι τουλάχιστον μετά η αποκατάσταση να γίνεται με έναν σοβαρό τρόπο. Και εκεί δεν είμαστε ικανοποιημένοι, και αν θέλετε, για να κάνουμε και μια αυτοκριτική, δεν έχουμε και εμείς καταφέρει μέχρι τώρα να πιέσουμε αρκετά και να πάρουμε ανταποδοτικά αυτά τα οποία πρέπει οι εταιρείες να δώσουν στην πόλη. Οι υποδομές είναι δημοτικές, δεν σημαίνει ότι πρέπει να διαλύονται κάθε φορά που σκάβεται κάτι και πρέπει και εμείς να σκύψουμε περισσότερο σε αυτό το πρόβλημα. Εδώ είναι κάτι το οποίο οι πολίτες έχουν απόλυτο δίκιο. Καταλαβαίνω τον θυμό, καταλαβαίνω την ταλαιπωρία. Βέβαια, ας κρατήσουμε και λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι μιλάμε για πολύ σημαντικές υποδομές. Μιλάμε για το φυσικό αέριο που θα δώσει μια καθαρή λύση ενέργεια σε πάρα πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μιλάμε για την οπτική ίνα, για να πάμε σε γρήγορες ταχύτητες στο διαδίκτυο που πλέον είναι το ζητούμενο. Αλλά υπό την προϋπόθεση ότι θα παραλαμβάνουμε μετά αυτά τα έργα τους δρόμους όπως ακριβώς τους παραδώσαμε. Εδώ λοιπόν θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια από εμάς και πιστεύω ότι θα προσπαθήσουμε περισσότερο και ως τεχνική υπηρεσία και ως Δήμος, κοινωνικό, ως Δημοτική Αρχή να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Για νέα αυτοκριτική. Πάμε παρακάτω. Ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα για το Δήμο μετά την ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης?
1: Τα έργα δεν σταματούν ποτέ. Και τα έργα έχουν χρηματοδότηση από πολλές πηγές. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία όπου 2,5 χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας αρχίζουμε και θερίζουμε σιγά σιγά τους καρπούς αυτής της προσπάθειας και αυτού του σχεδιασμού και του προγραμματισμού, αν θέλετε, που έγινε αυτά τα 2,5 χρόνια. Όπως ίσως έχετε παρατηρήσει και εσείς, έχουν πυκνώσει αρκετά τα έργα τα οποία είτε δημοπρατούνται, όπως σας είπα πριν, για το Βοτανικό σήμερα, είτε συμβασιοποιούνται, όπως την προηγούμενη εβδομάδα, το μεγάλο έργο της Νέας Ζωής με 2 εκατομμύρια ευρώ για μια γειτονιά στην οποία δεν είχε γίνει καμία υποδομή για πάρα πολλά χρόνια. Και εμείς καταφέραμε από ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών να πάρουμε 2 εκατομμύρια για τη Νέα Ζωή και να ξεκινήσουμε πλέον τα έργα. Άρα λοιπόν το μεγάλο στοίχημα είναι η συνέχιση των μεγάλων έργων από τις διάφορες πηγές χρηματοδότησης. Το δεύτερο μεγάλο στοίχημα είναι, κύριε Παπαθεοδόρου, η βελτίωση της καθημερινότητας. Πρέπει να πάμε πιο γρήγορα, πρέπει να λύσουμε το θέμα της καθαριότητας και να φέρουμε γρήγορα τον διαγωνισμό για την αποκομιδή από τους ιδιώτες, ώστε να έχουμε ανάδοχο μέχρι τα τέλη της χρονιάς και να βελτιώσουμε την εικόνα της πόλης. Πρέπει γενικότερα να εντείνουμε τους ρυθμούς σε αρκετά πράγματα για να μπορέσουμε κι εμείς πλέον να πούμε ότι οι πολίτες αρχίζουν και απολαμβάνουν τους καρπούς μιας προσπάθειας που γίνεται εδώ και 2,5 χρόνια.
0: Κύριε Γιωτίτσα, κύριε Αντιδήμαρχε Προγραμματισμού, χαρά μου να συζητώ μαζί σας και το λέω πραγματικά και νομίζω ότι είναι προνόμιο η συμμετοχή σας στα δημοτικά πράγματα. Σας ευχαριστώ για την κουβέντα, να είστε καλά και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Παπαθεοδόρου. Προσπαθούμε πραγματικά πολύ ως Δημοτική Αρχή να το κλείσω με αυτό. Τα προβλήματα είναι πολλά. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ σε πολύ δύσκολη κατάσταση και οικονομική, αν θέλετε, και συνολικά, που σημαίνει ότι υπάρχει θυμός, υπάρχει καμιά φορά και μια τοξικότητα, αν θέλετε, που ξεπερνά τα όρια της καλοπροαίρετης κριτικής. Αλλά αυτές οι δουλειές, κύριε Παπαθεοδόρου, είναι για τα γερά στομάχια και εδώ δεν είμαστε για τα εύκολα. Σας ευχαριστώ.
0: Και νομίζω ότι θέλει η γενναιότητα να αποδέχεται κάποιος δημόσιο ότι ναι, κάνουμε λάθη, ότι δεν ήμασταν τόσο αποτελεσματικοί όσο πρέπει και θα προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

με το τραγούδι Wind of Change των Scorpions, που σημαίνει άνεμος αλλαγής, που ίσως να έρχεται, ίσως να πνέει, και ας το ελπίσουμε. Αυτό κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Από την Άντα Κωνσταντίνα που ήταν στον ήχο και τον Κώστα Παπαθοδόρου που ήταν στο μικρόφωνο, καλή σας μέρα. Αύριο, λίγο μετά τις 9. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Γεια σας.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννίνων. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Βάσο Γκόρου, εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταντίμα. Την άμεση παρέμβαση του ΕΛΓΑ και της πολιτείας ζητά ο Γενικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Ένωσης Αγροτών μετά τις εκτεκταμένες ζημιές που προκάλεσε η πρόσφατη χαλαζόπτωση στη Ζήτσα. Σύμφωνα με το συνεταιρισμό, σε ορισμένες καλλιέργειες η καταστροφή φτάνει το 100% ενώ σοβαρό πλήγμα έχουν υποστεί οι αμπελώνες της ζώνης ΠΟΠ Ζήτσας. Οι παραγωγοί ζητούν άμεσες αυτοψίες, απλοποίηση των διαδικασιών δήλωση ζημιών, πλήρη αποζημίωση και έκτακτα μέτρα στήριξης για την αποκατάσταση του φυτικού κεφαλαίου. Όπως επισημαίνει, τις ζημιές δεν αφορούν μόνο τη φετινή παραγωγή, αλλά επηρεάζουν και τα επόμενα χρόνια, καθώς έχουν καταστραφεί και τα ίδια τα αμπέλια. Την έντονη αντίθεση της σε διατάξεις του υποδιαβούλευση κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης εκφράζει η Ομοσπονδία Αδελφοτήτων και Ενώσεων Επαρχίας Πογονίου με επιστολή που απέστειλε προς την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται η πρόβλεψη για υποχρεωτική συνένωση δημοτικών κοινοτήτων με λιγότερους από 40 εκλογείς, καθώς και η αλλαγή στον τρόπο εκπροσώπωσης των δημοτικών ενωτήτων. Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι συγκεκριμένες ρυθμίσεις θα επηρεάσουν δυσανάλογα τις ορεινές και παραμεθόριες περιοχές, ζητώντας την εξαίρεσή τους από τις προβλέψεις του σχεδίου νόμου και τη διατήρηση της δυνατότητας εκλογής τοπικών προέδρων. Την παρέμβαση της Ομοσπονδίας κατέθεσε όσον αφορά προς το Υπουργείο Εσωτερικών η βουλευτής Ιωαννίνων Μερόπη Τσούφη, επισημένοντας τη σημασία της τοπικής εκπροσώπησης για τη συνοχή και την ανάπτυξη των ακριτικών κοινοτήτων. Την αναβολή της συζήτησης για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά την κατασκευή και τη λειτουργία αιωλικού σταθμού ισχύους 30 βολτ στη θέση Συρδιάννη στα όρια των Δήμων Μετεώρων και Μετσόβου αποφάσισε η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου ύστερα από σχετικό αίτημα του Δήμου Μετσόβου. Το έργο αφορά περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μαλακασίου του Δήμου Μετεώρων και των κοινοτήτων Μιλέας και Χρυσοβίτσας του Δήμου Μετσόβου. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκε στη συνεδρίαση, τόσο η υπηρεσιακή εισήγηση όσο και οι αρχικές τοποθετήσεις των παρατάξεων της Επιτροπής ήταν αρνητικές ως προς τη συγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η συζήτηση θα επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. Διεθνή συνάντηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 6 ευρωπαϊκές χώρες φιλοξενεί στις 16 και 17 Ιουνίου ο Δήμος Ιουλίου, στο πλαίσιο της δημιουργίας του Διευρυμένου Μουσείου του Ποταμού Αχέροντα, που υποστηρίζεται από τον Παγκόσμιο Δίκτυο Μουσείων Νερού της UNESCO. Την πρώτη ημέρα θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη μελέτη σε σημεία του Αχέροντα, όπως οι πηγές και οι πύλες του Άδη, ενώ τη δεύτερη θα ακολουθήσει διεθνές εργαστήριο για τη διαχείριση και ανάδειξη της υδάτινης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η δράση εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ACWAT και στοχεύει στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και της προβολής της περιοχής. Σε 11 εκθέσεις τουρισμού

γαστρονομίας και τοπικών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σχεδιάζει να συμμετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου κατά το δεύτερο εξάμεινο του 2026. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης και περιλαμβάνει σημαντικές διοργανώσεις σε Παρίσι, Λονδίνο, Βαρσοφία, Ρίμινη και Θεσσαλονίκη, καθώς και εκθέσεις τροφίμων και ποτών σε Μαδρίτη, Παρίσι και Μόναχο. Παράλληλα, προβλέπεται συμμετοχή σε θεματικές διοργανώσεις στην Κύπρο και την Αθήνα. Στόχος είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας της Ηπείρου και η προβολή του τουριστικού, πολιτιστικού και γαστρονομικού της προϊόντος στις διεθνείς και εγχώριες αγορές. Με τρία βασικά θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα στις 2 η ώρα το μεσημέρι το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου. Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης θα είναι το δημογραφικό ζήτημα με εισηγήσεις από το θεματικό αντιπεριφερειάρχη εθελοντισμού και αλληλεγγύης Κωνσταντίνο Κίτσιο, τον καθηγητή δημογραφίας και διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών Βίρονα Κοντζαμάνη και τον καθηγητή περιφερειακής οικονομικής ανάλυσης του Παντείου Πανεπιστημίου Γιάννη Ψυχάρη. Παράλληλα, το Συμβούλιο θα γνωματοδοτήσει επί του νέου ειδικού χωροταξιακού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη σχετική στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ θα εξετάσει και τις οικονομικές καταστάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου για το οικονομικό έτος 2024 μαζί με την έκθεση των ανεξάρτητων ορκωτών λογιστών. Καθυστερήσει στην αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνου καταγγέλει αγωνιστική συσπήρωση υγειονομικών, κάνοντας λόγο για εκκρεμότητες που διαρκούν περίπου 1,5 χρόνο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δίκτυο είναι ιδιαίτερο παλαιό, με σωληνώσεις άνω των 35 ετών, ενώ η διαδικασία αντικατάστασης δεν έχει ολοκληρωθεί παρά το γεγονός ότι τα απαραίτητα υλικά έχουν ήδη παραληφθεί. Η παράταξη αποδίδει τις καθυστερήσεις σε προβλήματα των διαγωνιστικών διαδικασιών, ελλείψεις προσωπικού και διοικητικές δυσκολίες. Παράλληλα, επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των τεχνικών και διοικητικών υπηρεσιών του νοσοκομείου και ζητά την άμεση ολοκλήρωση του έργου, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζήτημα που συνδέεται τόσο με την έρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όσο και για την ασφάλεια των εργαζομένων και των ασθενών. Για σήμερα πάμε και να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό. Για σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά έρθριος καιρός, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στην Πίντο και υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή σύντομες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική έως βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της Ηπείρου με λίγες νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά τμήματα, όπου δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου, όλες οι ειδήσεις για το earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Καλωσορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters. 17 με 21 Ιουνίου στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ. Short Encounters. Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: πρωινό ραντάρ. Ειδήσεις, εξελίξεις και όσα χρειάζεται να γνωρίζεις στην αφετηρία της νέας μέρας. Με την Αλεξάνδρα Αγγέλη.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνο Τισέρτ και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Πρωινό Ραντάρ. Μας ακούτε στους 88,2 για τα Ιωάννινα, τους 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Τολοκαρνανία. Και μέσω διαδικτύου σε ολόκληρη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από την εφαρμογή erteco.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταντίνα και θα είμαστε μαζί σας για την επόμενη μία ώρα. Θέλω να σας πω τις γλυκές μου καλημέρες εκεί σε όλους τους δρόμους, εκεί που είστε έξω μας ακούτε. Σας έχω ξαναπεί ότι θέλω τις καλημέρες σας στα τηλέφωνα εδώ του σταθμού. Θέλω να μας στέλνετε τα δικά σας θέματα και έχω πει πολλές φορές ότι το καλύτερο ρεπόρτερ είστε εσείς εκεί έξω που μας δίνετε τα θέματα και αυτά που σας απασχολούν στην καθημερινότητα. Όπως ξέρετε, η εκπομπή μας περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την επικαιρότητα στην Ήπειρο, συνεντεύξεις, αλλά και καλεσμένους που θα έχουμε εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Σε λίγο θα ακούσετε κιόλας. Έχουμε δύο καλεσμένους σήμερα με θέματα πραγματικά που σας αφορούν και, και πρέπει να ενημερωθείτε. Θέλω να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας τα τηλέφωνα του σταθμού στο 26 51 074 371 και 27 230. Επίσης μπορείτε να στέλνετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ertioaninon@ert.gr. Μας βρίσκετε σε Facebook και Instagram πληκτρολογώντας ΕΡΤ Ιωάννα με λατινικούς χαρακτήρες. Και τέλος, θέλω να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του αριθμού 693-0078-234. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Πάμε για το πρώτο τραγουδάκι της εκπομπής και επιστρέφουμε με όλη τη θεματολογία της ημέρας.

0: Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ και πάμε για το πρώτο θέμα που είχαμε και στο δελτίο ειδήσεων. Θα κάνω λόγο για την πρόσφατη έντονη χαλαζόπτωση στη Ζήτσα που προκάλεσε εκτεκταμένες ζημίες στις αγροτικές καλλιέργειες και ιδιαίτερα στους αμπελώνες στις ζώνες ΠΟΠ Ζήτσας. Σύμφωνα με το Γενικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων, Ένωση Αγροτών όπως λέγεται, σε αρκετές περιπτώσεις οι καταστροφές άγγιξαν το 100% επηρεάζοντας όχι μόνο τη φετινή παραγωγή, αλλά και τη μελλοντική δυναμική των καλλιεργειών. Μέσα από αυτή τη συνέντευξη που θα ακολουθήσει, επιδιώκεται η καταγραφή αυτής της κατάστασης, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και των μέτρων που θεωρούν αναγκαία για την αποκατάσταση των ζημιών. Κοντά μας για το θέμα αυτό έχουμε τον πρόεδρο του συνεταιρισμού, τον κύριο Θανάση Κατσανάκη. Κύριε Κατσανάκη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα και σας, στους ακροατές σας.
0: Ποια είναι η έκταση των ζημιών που προκάλεσε αυτήν η πρόσφατη χαλαζόπτωση στην περιοχή της Ζήτσας?
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε σε μια περιοχή, ειδικά η Ζήτσα, είναι γύρω στα 660 υψόμετρο, είμαστε επιρρεπείς σε καιρικά φαινόμενα, όμως πραγματικά αν βλέπατε τα αμπέλια μας την τελευταία εβδομάδα, πραγματικά είναι αν τα ζηλεύεις, ας πούμε, με την παραγωγή που είχαν για φέτος. Όμως όπως σας προείπα ότι είμαστε περιπείς στο υψόμετρο, ήταν την προηγούμενη βραδιά, ήταν επίσης μεγάλη χαλαζόπτωση προς το κομμάτι του Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου που έκανε εξίσου μεγάλες ζημιές. Αλλά όμως στους ανθρώπους του Μόχθου, όταν βλέπεις ας πούμε τον καρπό τους περιμένουν σε 2 μήνες να τριγύσουν και βλέπεις τώρα όλο το σταφύλι κάτω και όλη η δεδρόδη καλλιέργεια, δεν είναι μόνο το αμπέλι, αλλά ως επιτοπλίστων, μιας και είμαστε στη ζώνη της Ζήτσας με τα 7 χωριά που είναι η ζώνη, αυτό πραγματικά είναι να βάζεις τα κλάματα για τους ανθρώπους αυτούς που πραγματικά φτάσαν σε αυτό το σημείο και σε 2 μήνες να βλέπουν τη σεριά τους να καταστρέφεται.
0: Ήταν όμως άρα ειδικά οι καλλιέργειες που έχουν... Ναι, ναι. Άρα οι καλλιέργειες που έχουν πληγεί περισσότερο είναι τα αμπέλια.
1: Τα αμπέλια, ναι.
0: Και πώς επηρεάζει αυτή η καταστροφή των... Ναι, ναι. Και πώς επηρεάζει αυτή η καταστροφή...
1: Δεν είναι μόνο αυτό που λέτε. Πείτε μου...
0: Όχι, όχι, δεν θέλω να σας διακόψω, παρακαλώ.
1: Δεν είναι μόνο για φέτος. Είναι...
0: Ναι, αυτό ήθελα, εκεί θέλαμε να είστε.
1: Εξαρτάται από τις συνθήκες της φετινής χρονιάς σε ό,τι αφορά τη διαφοροποίηση των οφθαλμών που λέμε εμείς στα μπέλη για την προσεχή περίοδο. Έτσι, αυτή είναι η ζημιά, ότι θα συνεχιστεί ας πούμε, η ζημιά, δηλαδή χτυπήθηκε ακριβώς εκεί που δεν έπρεπε με τίποτε να γίνει αυτή η ζημιά της χαλαζόπτωσης. Αλλά είναι τόσο έντονη η χαλαζόπτωση που αν είδατε σε εικόνες ή σας μεταφέρανε, πραγματικά ήταν καταστροφή.
0: Και το χειρότερο είναι αυτό που λέτε, ότι θα επηρεάσει και τις επόμενες παραγωγικές χρονιές.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι που επηρεάζει τις παραγωγές.
0: Έχετε ήδη προβεί σε δηλώσεις ζημιών προς το ΕΛΓΑ?
1: Ναι, ναι. Είπαμε και κατεπήγουσε έναρξη αυτοψιών από τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ για την άμεση και αντικειμενική καταγραφή του μέγεθους της καταστροφής, γρήγορη κατάργηση της εγγραφής κρατικών διαδικασιών και απλοποίηση των συστημάτων υποβολής δηλώσεων για το σύνολο των πληγιάνων παραγωγών, άμεση καταβολή εγγυημένης αποζημίωσης στο 100% της πραγματικής ζημιάς χωρίς καθυστερήσεις, έκτακτα μέτρα στήριξη ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων για την ανασύσταση κατασταμένου φυτικού κεφαλαίου. Αυτό βέβαια θα το δούμε γιατί υπάρχουν και σε κάποια χωριά ας πούμε τις ζώνες μας που δεν ήταν τόσο μεγάλη καταστροφή, αλλά στον κάμπο πραγματικά ήταν 100% ολική καταστροφή.
0: Ποια μέτρα στήριξης θεωρείται απαραίτητα από την πολιτεία και τον ΕΛΓΑ άμεσα που πρέπει άμεσα, να γίνουν?
1: Άμεσα αυτοψίες. Εμείς περιμένουμε έναρξη αυτοψιών από το κλιμάκι του ΕΛΓΑ. Αντικειμενική καταγραφή του μέγεθους της καταστροφής, γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να δεις τα μάτια κανέναν παραγωγό. Αυτοί οι άνθρωποι του Μόχθου πραγματικά είναι στο κλάμα. Έχουν αυτές τις μέρες πραγματικά. Δεν περίμεναν, γιατί περιμέναν την καλύτερη παραγωγή. Μπορώ να σας πω ότι έτσι που φαινόταν ο αμπελώνας και τα δικά μας τα αμπέλια, γιατί έχουμε και εμείς, επειδή έχουμε την, σαν Ένωση Αγροτών, έχουμε το μεγαλύτερο νοπείο βρετικής Ελλάδας. Που έχουμε και δικά μας αμπέλια. Αλλά και τα δικά μας αμπέλια είναι εξίσου καταστραμμένα. Σε κάποιες περιοχές είναι ολικά καταστραμμένα.
0: Πω, μεγάλη καταστροφή και πραγματικά είναι κρίμα για αυτούς τους ανθρώπους που είναι καθημερινά εκεί και δίνουν το δικό τους αγώνα.
1: Για εμάς εδώ στην Ήπειρο και ειδικά στο νομό Ιωαννίνων, οι βροχές και τα χαλάζια, να ξέρετε, φέτος έχουν γίνει συνώνυμο. Δηλαδή που πάω στα Γιάννα, άρα θα έχουμε βροχές και χαλάζια. Δηλαδή δεν υπάρχει μέρα που να μην έχει βροχή, δεν υπάρχει ας πούμε και το χαλάζι. Δηλαδή περιμετρικά και στην ενδοχώρα της Ηπείρου είναι, είναι φαινόμενα που θα τα βλέπουμε, πιστεύω, λόγω της κλιματικής αλλαγής, να τα βλέπω πιο συχνά.
0: Άρα πρέπει να προβληθούν μέτρα.
1: Σίγουρα,
0: πρέπει να γίνει ένας άλλος σχεδιασμός, τουλάχιστον για αυτές τις περιοχές, και εφόσον βλέπουμε ότι γίνεται συστηματικά πλέον και υπάρχουν τέτοιες μεγάλες απώλειες και στο εισόδημά σας αλλά και στην παραγωγή σας, μάλλον αρχικά στην παραγωγή σας και κατ' επέκταση στο εισόδημά σας, νομίζω ότι και το Υπουργείο θα πρέπει να μπουν σε έναν άλλο σχεδιασμό για να είστε κι εσείς όσο γίνεται καλυμμένοι.
1: Πολύ σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα να είναι το χρόνο, θα συζητήσουμε λίγο για δίχτυα, για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε πραγματικά τις νέες ποικιλίες μας, μιας και είμαστε μια ζώνη με pop και μπια προϊόντα. Είμαστε limited edition, αλλά έχουμε δημιουργήσει μεγάλες αξίες στο κομμάτι της τεμπίνας και του βλάχικου, της γηγενής ποικιλίας της δικής μας.
0: Μάλιστα. Εκτιμάτε ότι οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις θα επαρκούν για την κάλυψη αυτών των απολειών, σύμφωνα με ό,τι έχουν δώσει ίσως τα προηγούμενα χρόνια, με μια πρώτη εκτίμηση, με τη δικιά σας εμπειρία, αυτό σας ρωτώ.
1: Δεν είμαι άνθρωπος που θέλω να μεταφέρω φόβους στους παραγωγούς ότι δεν θα πληρωθούν. Θα το δούμε. Κρατάμε αισιόδοξα ότι τη στιγμή που επικοινωνούμε με τα Υπουργεία και τον ΕΛΓΑ να δούμε τις αντιδράσεις, πιστεύω σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ξαναμιλήσουμε, θα δούμε πραγματικά που βρισκόμαστε.
0: Μάλιστα. Τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε προς τους αρμόδιους φορείς σχετικά με την ανάγκη στήριξης των πληγέτων αγροτών?
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς συμπίπτουν και οι ημερομηνίες, γιατί την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε στο Μέτσοβο και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό της Αγροτικής Ανάπτυξης και άλλους φορείς από το Υπουργείο Οικονομικών κλπ. Που είναι μια ημερίδα και την ΚΑΠ 2834. Επομένως θα έχουμε μια συνάντηση, πιστεύω θα συναντηθούμε, είναι στο Μέτσοβο και στα Ιωάννα ένα διήμερο εκδηλώσεων, πιστεύω. Θα έχω νέα να σας πω, 23 με 24 το μηνός θα έχουμε καλύτερη εικόνα.
0: Μάλιστα. Ποιες είναι αυτές οι προσδοκίες που έχετε για την επόμενη μέρα και τι χρειάζεται να γίνει ώστε η παραγωγή της ζήτησε να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους?
1: Εγώ πιστεύω ότι άμεσα πρέπει να βάλουμε δίχτυα προστασίας, γιατί δεν έχουμε, είναι μικρός ο κλήρος, δηλαδή μπορούμε να τον καλύψουμε. Οι περισσότεροι παραγωγοί μας είναι σε μικρές εκτάσεις, 10-15 μέχρι 6 στρέμματα, επομένως είναι εφικτό να καλύψουμε, ας πούμε, μιας και η μεγαλύτερη ζημιά γίνεται από το χαλάζι. Και το παγητό βέβαια, αλλά περισσότερο από το χαλάζι.
0: Είναι, από όσο γνωρίζω, δεν ξέρω αν κάνω και λάθος, πάντως το δίχτυ είναι κάτι που κοστίζει για έναν παραγωγό. Δηλαδή ξέρω ότι είναι πολύ ακριβό σε κάποιους που έχουν βάλει από εδώ από την περιοχή της Άρτας στον κάμπο, στα κτηνίδια. Είναι πολύ μεγάλο σαν κόστος.
1: Η δεντρώδη καλλιέργεια είναι πιο ψηλή, έχει άλλες απαιτήσεις πιο ψηλά. Νομίζω τα μπέλη όμως, από ό,τι είδα και την προηγούμενη εβδομάδα που ήμασταν στις Ξάνθη για ένα συνέδριο, είδα όμως πολλά μπέλια και της Δράμας και της Καβάλας που ήταν σκεπασμένα. Θα το δούμε, θα το ερευνήσουμε.
0: Θα μπορέσει με κάποια ενίσχυση η πολιτεία να βοηθήσει αυτούς τους παραγωγούς που δεν έχουν αυτή την οικονομική δυνατότητα? Υπάρχουν τέτοια προγράμματα?
1: Η απέτησή μας θα είναι αυτή, αυτό που είπα. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Τσανάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση για αυτό το θέμα. Ευελπιστώ τις επόμενες μέρες να έχετε και εσείς απαντήσεις για όλη την παραγωγή που έχετε, και ευελπιστώ και αυτοί που έχουν πάθει μεγάλη ζημιά να αποζημιωθούν στο έπακρο, έτσι ώστε να συνεχίσει αυτή η εξαιρετική παραγωγή που κάνετε και αυτή η δουλειά που κάνετε πάνω στη ζήτησα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.

Πάμε να συνδεθούμε με το RT News Radio για να ακούσουμε τους σημαντικότερους τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και τον κόσμο και επιστρέφουμε εδώ κοντά σας με τις υπόλοιπες συνεντεύξεις που έχουμε για σήμερα στην εκπομπή μας στο πρωινό Ραντάρ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Λίγα 24 ώρα πριν την υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, τα στενά του Ορμούς θα είναι εντελώς ανοιχτά την Παρασκευή, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς, ιρανικά πλοία διέσπασαν τη ζώνη επιτήρησης του Αμερικανικού Ναυτικού χωρίς κανένα εμπόδιο. Η συμφωνία έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζει ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντιφάν στο Fox News, και επίσης δεν παραλείπει να λέει ότι το Ιράν συμφωνεί. Το πετρέλαιο υποχωρεί καθώς οι αγορές σταθμίζουν την επιστροφή προσφοράς και τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια, είπε στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής. Η εξόρυξη υδρογοναθράκων θα φέρει ενεργειακή αυτονομία, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αφορμή η έγκριση του αιτήματος της Εύρων για την είσοδο στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 του Κυπαρισιακού κόλπου για έρευνες υδρογοναθράκων μαζί με την Hellenic Energy. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Συνελήφθη 56χρονος αρχαιοκάπηλος στην Αθήνα, κατασχέθηκαν δεκάδες αρχαία νομίσματα και αντικείμενα. Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας και πάμε να πούμε λίγο για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό. Σε εκτεκταμένο τμήμα που διέρχεται από τον νομό Ιωαννίνων, λόγω των εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης, βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να συνεχιστούν ως τέλος του 2026. Άρα, καταλαβαίνετε με μεγάλη υπομονή όλοι οι οδηγοί που διέρχεστε από εκεί. Οι παρεμβάσεις αφορούν ασφαλτοστρώσεις, αντικατάσταση στιθέων ασφαλείας, επιθεωρήσεις και τεχνικές επισκευές σε μήκος δεκάδων χιλιόμετρων του αυτοκινητόδρομου. Για το λόγο αυτό εφαρμόζονται κατά τόπους κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με στόχο την ασφαλή εκτέλεση των έργων. Ωστόσο, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην αυξημένη κυκλοφορία κατά τις περιόδους εξόδου των εκδρομέων, έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία οι εργασίες θα διακόπτονται. Αυτό θα συμβαίνει τα Σαββατοκύριακα της θερινής περίοδου κατά τον 15 Αύγουστο, την εορτή της 28ης Οκτωβρίου, καθώς και τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, κατά τις ώρες αυτές δεν θα πραγματοποιούνται εργασίες επί του οδοστρώματος, ώστε να διευκολύνεται η κίνηση των οχημάτων και να αποφεύγονται πρόσθετες καθυστερήσεις. Παρά τη διακοπή των εργασιών, η προσωρινή σήμανση στα σημεία των έργων θα παραμένει σε ισχύ, εφόσον παραμένουν στο χώρο μηχανήματα ή εξοπλισμός του έργου, θα πρέπει να προστατεύονται με ειδικά συστήματα ασφαλείας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους οδηγούς να κινούνται με προσοχή, στέργο τάξια, να τηρούν τα προβλεπόμενα όρια ταχύτητας και να ακολουθούν πιστά τη σήμανση που έχει τοποθετηθεί κατά το μήκος του αυτοκινητόδρομου. Βέβαια, δεν έχουν πει ότι πρέπει να έχουν και μεγάλη υπομονή, όπως το ξαναλέω, γιατί κάποιος άνθρωπος το κάνει καθημερινά λόγω κάποιων υποχρεώσεων, πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο ζουν και θέλει να οπλιστούν με μεγάλη υπομονή μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί τα συνεργεία να αποχωρούν προσωρινά εκείνες τις ημέρες της αυξημένης κυκλοφορίας, όμως οι περιορισμοί και τα διαχωριστικά στοιχεία που σηματοδοτούν τα εργοτάξια θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται στις θέσεις τους, υπενθυμίζοντας στους οδηγούς ότι τα έργα παραμένουν σε εξέλιξη. Και μετά να σας ρωτήσω και θα σας πω και κάτι, ένα εύλογο ερώτημα που μας έχουν θέσει πάρα πολλοί πολίτες, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα παίρνουν από την Εγνατία. Και ρωτάνε ότι έχουμε όλη αυτή την ταλαιπωρία, θα πρέπει να πληρώνουμε και τα διόδια. Δυστυχώς ή ευτυχώς, κανένας δεν έχει απαντήσει και ούτε νομίζω ότι θα απαντήσει σε αυτό. Έτσι θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αλλά υπομονή θα πω εγώ. Σας ευχαριστώ.

0: πάμε και λίγο στην Άρτα, που με αφορμή τις εκδηλώσεις για τα ελευθέρια της Άρτας το 2026, ο Δήμος Αρταίων τιμά την 145η επέτειο από την απελευθέρωση της Άρτας και την ενσωμάτωσή της στο ελληνικό κράτος μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων. Οι εκδηλώσεις επιδιώκουν να αναδείξουν την ιστορική σημασία της 24ης Ιουνίου του 1881, να διατηρήσουν ζωντανή τη συλλογική μνήμη και να φέρουν πολίτες και επισκέπτες πιο κοντά στην ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής. Στη συνέντευξη που ακολουθεί θα συζητήσουμε για τη σημασία του θεσμού, του στόχου των εκδηλώσεων, αλλά και το μήνυμα που εκπέμπουν προς τη σύγχρονη κοινωνία. Κοντά μου για το θέμα αυτό έχω την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Αρταίων, την κυρία Αγγέλα Τσόλα, για να μιλήσουμε και για τις εκδηλώσεις για τα ελευθέρια της Άρτας, αλλά και για τις εκδηλώσεις που πρόκειται να ακολουθήσει ο Δήμος Αρταίων για το πολιτιστικό καλοκαίρι του 2026. Κυρία Τσόλα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρία Αγγέλη, τι κάνετε?
0: Μια καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι με όμορφες εκδηλώσεις στην όμορφη πόλη την Άρτα μας. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια. Τι σημαίνει για την Άρτα η επέτειος της 24ης Ιουνίου του 1881 και γιατί είναι σημαντικό να τιμάται κάθε χρόνο από το Δήμο Αρταίων τα ελευθέρια της Άρτας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όπως και σε κάθε πόλη, έτσι και εμείς, η ελευθερία είναι ένα πολύ σημαντικό αγαθό. Οπότε τα ήθη και τα αίσθημα και το γεγονός ότι πρέπει να μάθουμε και η νεολαία, οι πρόγονοί μας, όλοι μας, τη σημασία αυτής, γιατί όπως σας είπα η ελευθερία είναι ένα πλούσιο, το πλουσιότερο αγαθό, πρέπει να μάθουμε γιατί και πώς είμαστε ελεύθεροι και τι συνέβησαν αυτά τα χρόνια. Φέτος στην πόλη μας θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα τιμήσουμε, όπως ξέρετε, βέβαια εμείς έχουμε την Αργία της Αγίας Θεοδόρος, η οποία είναι ο πλοιούχος της πόλης μας. Οπότε δεν είναι και καθιερωμένη η Αργία τα ελευθέρια όπως μπορεί να είναι σε άλλες πόλεις. Αλλά φέτος θα προσπαθήσουμε να καθιερώσουμε και να μπορέσουμε να τιμήσουμε και να δώσουμε μια μεγαλύτερη έμφαση στο ιστορικό γεγονός.
0: Άρα οι φετινές εκδηλώσεις θα συνδέουν την ιστορική μνήμη με το σύγχρονο πολιτισμό. Πώς θα γίνει
1: με
0: αυτό το πάντρεμα?
1: Με το σύγχρονο πολιτισμό, βεβαίως, ήδη έχουν αρχίσει οι εκδηλώσεις στην πόλη μας, στο όμορφο θεατράκι μας, στο παραποτάμιο πάρκο, αλλά και μέσα σε όλες τις πλατείες της πόλης μας, με τους δυναμικούς πολιτιστικούς συλλόγους που δίνουν την πνοή και την προσπάθεια με την αγάπη και το μεράκι τους. Τα χορευτικά μας, όλα αυτά ήδη έχουν αρχίσει, όπως σας είπα, από τις 12 Ιουνίου. Και θα συνεχίσουμε με την κορύφωση των ελευθερίων, η οποία θα είναι 23. Θα γίνει μια παρέλαση από τους πολιτιστικούς συλλόγους και το επίκεντρο της απελευθέρωσης της πόλης μας ήταν στους Αγίους Θεοδόρους πάνω στην πλατεία Ζέρβα. Εκεί σε συνεργασία με τον Μητροπολίτη μας, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος πολύ αγαπητός και πολύ βοηθητικός στην πόλη μας, με τον Δήμαρχο Χριστόφορο, βεβαίως. Τον Δήμαρχο Χριστόφορο Σιαθάκα, γιατί το στήσαμε πολύ δυναμικά για να δώσουμε, όπως σας είπα, μία άλλη πνοή. Και με συνεργασία βεβαίως και με τους πολιτιστικούς συλλόγους, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Θα οδηγηθούμε στο παραποτάμιο πάρκο, το οποίο θα γίνει μία μουσικοθεατρική παράσταση, η οποία θα μας μιλήσει για τα ελευθέρια. Γιατί, όπως σας είπα και στην αρχή, θα πρέπει να μάθουν μικροί και μεγάλοι τι ήταν αυτή η ελευθερία της πόλης μας, πώς έγινε, πότε ήταν και γενικά την ιστορία, η οποία πρέπει να εδραιωθεί. Να εδραιωθεί και να τη μάθουμε όλοι μας. Και βέβαια κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα μάλλον, κάθε μέρα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις, ακόμα και μέσα στην Ακρόπολη του Κάστρου με την συνεργασία, την εφορία αρχαιοτήτων. Γιατί όπως ξέρετε και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας, ότι ο Δήμος είναι το σπίτι όλων μας. Όλοι μας πρέπει να συνεργαστούμε, να έχουμε μια καλή συνεργασία για να έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, έτσι ώστε η Άρτα να είναι ενωμένη και να δείξει αυτό που τελικά της αξίζει.
0: Μάλιστα. Άρα οι εκδηλώσεις των ελευθέρων πότε ξεκινάνε και πότε κορυφώνονται οι επαιτειακές εκδηλώσεις για τα ελευθέρια της Άρτας? Να πούμε συγκεκριμένα, γιατί όποιος μας...
1: 24, 25 και 26. 23 θα είναι η παρέλαση. Θα είναι μια, ας πούμε, αναπαράσταση στους Αγίους Θεοδόρους. 24 θα έχουμε μια δυναμική συναυλία με το Δήμο Αναστασιάδη.
0: Στο εκκλησάκι των Αγίων Θεοδόρων είναι εκεί που Θεοδόρων. Έγινε και όλα
1: έγινε
0: η μάχη που απελευθερώθηκε.
1: Ο Μητροπολίτης παρέλαβε το στρατό, ο Μητροπολίτης και ο Δήμαρχος παρέλαβε το στρατό και έτσι έγινε η απελευθέρωση της πόλης μας, εκεί σε αυτό το σημείο.
0: Πάρα πολύ ωραία και είναι και πρωτότυπο, δεν το έχουμε ξαναδεί στην Άρτα. Είναι μια εκδήλωση.
1: Όχι, που... ναι, είναι μια προσπάθεια που την πάμε, θέλουμε να την στηρίξει ο κόσμος, γιατί θέλουμε να...
0: Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, θα πω εγώ. Μια εκδήλωση που δεν είχε συμπεριληφθεί νωρίτερα στις επαιτειακές εκδηλώσεις. Να ξεκινήσετε από εκεί, από το εκκλησάκι του Αγίου Θεοδόρου, που έγινε και επίσημα η απελευθέρωση της πόλης μας.
1: Πολύ παράδοση.
0: Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Όμορφη σαν σκέψη και πιστεύω ότι θα έχει και μεγάλη συμμετοχή και θα την αγκαλιάσει και ο κόσμος και καλό θα είναι και τα νέα παιδιά, όπως είπατε και εσείς, να είναι εκεί για να μάθουν την ιστορία της πόλης μας. Πιστεύετε ότι αυτές οι εκδηλώσεις μπορούν να ενισχύσουν έτσι την πολιτιστική ταυτότητα και την εξωστρέφεια της Άρτας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, μόνο και μόνο ότι όλο αυτό γίνεται με αγάπη και μεράκι. Και οι σύλλογοι που έχουμε στην πόλη μας δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτε άλλο από συλλόγους άλλων πόλεων. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να το βγάλουμε προς τα έξω και βεβαίως και με τον τουρισμό και όλα αυτά πρέπει οπωσδήποτε να βγουν προς τα έξω για να έρθει η επισκεψιμότητα και στην πόλη μας. Είναι ένα 15ήμερο το οποίο προσφέρεται όλο δωρεάν στον κόσμο, αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, και ο κόσμος πρέπει να το αγκαλιάσει, και προπάντων πέρα από το ότι αν θα το αγκαλιάσει πολύ σωστά η τοπική μας κοινωνία, βεβαίως γίνεται και η διαφήμιση προς τα έξω, γιατί αν μου αρέσει εμένα κάτι και αν δεχθώ κάτι, θα κάνω και την όμορφη διαφήμιση.
0: Μάλιστα. Πάμε όμως και λίγο στο πολιτιστικό καλοκαίρι που έχει ξεκινήσει σιγά σιγά με κάποιες εκδηλώσεις του Δήμου. Ξέρω ότι κάθε μήνα ενημερώνεται και το site του Δήμου Αρταίων και βάζετε όλο και περισσότερες εκδηλώσεις τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Που εκεί ενημερώνονται και οι πολίτες. Θέλω να το τονίσουμε αυτό, γιατί είναι αρκετοί πολίτες που λένε πού μαθαίνουμε για να ενημερωθούμε, για ποιες εκδηλώσεις γίνονται, πότε γίνονται αυτές. Να πούμε ότι στο site του Δήμου Αρταίων εκεί έχετε πρόγραμμα κάθε μήνα τι περιλαμβάνει το πολιτιστικό καλοκαίρι και να δούμε τι μας περιμένει φέτος. Θα έχουμε συναυλίες. Κάτι που ρωτάει η νέα γενιά, ξέρετε ότι το ζητάει, το θέλουν.
1: Ναι.
0: Είδαμε και την τελευταία που έγινε τώρα στην Άρτα ότι είχε συμμετοχή του κόσμου. Λείπει από την Άρτα κάτι τέτοιο. Θέλουν να δουν και το αγκαλιάζουν όλα αυτά τα χρόνια από ό,τι έχουμε δει με διάφορες τέτοιου είδους συναυλίες στην πόλη μας. Τι πρόκειται να δει και οι επισκέπτες, αλλά και τι θα ζήσουν και οι πολίτες της Άρτας στο επόμενο διάστημα από το πολιτιστικό καλοκαίρι που έχει σχεδιάσει ο Δήμος Αρταίων, κυρία Τσόλα?
1: Ναι, η διαφήμιση είναι το καλύτερο προϊόν, όπως εσείς ξέρετε, και γι' αυτό ο Δήμος Αρταίων προσπαθεί και έχει πετύχει κατά κάποιο τρόπο να ενημερώνεται η σελίδα, όπως πολύ καλά είπατε, για να μαθαίνει ο κόσμος βέβαια και τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί όλος ο κόσμος δεν έχει τα Facebook και τα Instagram και όλα αυτά, όπως σώμα με σώμα, έτσι και η ενημέρωση πρέπει να γίνει. Ένα πλούσιο πολιτιστικό καλοκαίρι, όπως πρόσφατα είχαμε και τη συνεργασία με το Επιμελητήριο και ήταν η κυρία Τσαλιγοπούλα εδώ. Στις 24 Ιουνίου θα είναι ο Δήμος Αναστασιάδης, είναι δωρεάν η συναυλία, όπως και κάποιες συναυλίες με τη συνδρομή του Δήμου Αρταίων, οι οποίες μπορεί να είναι με πιο χαμηλό κόστος. Και ένα πολύ σημαντικό γεγονός που θα έρθει στην πόλη μας είναι τον Αύγουστο, είναι το Rascal Festival. Είναι ένα φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής, το οποίο θα γεμίσει το παραποτάμιο πάρκο με πολύ καλή οργάνωση. Καθημερινά είναι, όπως σας είπα και πριν, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι οποίοι δείχνουν το αποτέλεσμα ολόκληρης της χρονιάς, με τα υπέροχα χορευτικά τους, τα θεατρικά τους. Και θα έχουμε την συναυλία, την κεντρική συναυλία και ένα θεατρικό... όχι τοπικό.
0: Θεατρική παράσταση που πρόκειται να έρθει το επόμενο διάστημα.
1: Ναι, θα είναι στις αρχές Ιουλίου αυτό. και συνεχίζουμε. Κάθε μέρα προσπαθούμε να προσθέσουμε κάτι για τον κόσμο.
0: Οι περισσότερες εκδηλώσεις θα γίνουν και πίσω στο παραποτάμιο πάρκο που έχει διαμορφωθεί έτσι ο χώρος, αλλά και μέσα στο κέντρο.
1: Ναι, προσπαθούμε να τα μοιράζουμε έτσι ώστε να μην είναι μονότονο. Βέβαια, ο κάθε πολιτικοστικός σύλλογος μας έχει κάνει την αίτηση, μας προτείνει, του προτείνουμε και έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία για να γεμίζει η πόλη μας παντού.
0: Μάλιστα. Ποιο μήνυμα θα θέλετε να απευθύνετε στους ακροατές μας αλλά και στους επισκέπτες που πρόκειται να επισκεφθούν και να παρακολουθήσουν τις φετινές εκδηλώσεις για το Δήμο Αρταίων, είτε με τα ελευθέρια είτε με το πολιτιστικό καλοκαίρι?
1: Η Άρτα είναι μια πόλη, όχι πέρασμα, πλέον προορισμός. Αξίζει να έρθουν, δηλαδή και ένα Σαββατοκύριακο να έρθει κάποιος επισκέπτης, μπορεί να πάει τον μπάνιο του στην Κορονισία, να έρθει να πάει στα Τζουμέρκα, στα ορεινά μας, στα χωριά μας γύρω-γύρω. Πλούσια πόλη, με πλούσιο πολιτιστικό καλοκαίρι. Αξίζει, οικονομική πόλη. Οικονομική πόλη, αυτό πρέπει να το βάλουμε στο κάδρο μας. Που μπορεί
0: πλέον
1: να
0: είναι...
1: πάντα.
0: Είναι, νομίζω, από τους πρωταρχικούς παράγοντες που κοιτάει μια οικογένεια που θα θέλει έστω και λίγο να ξεφύγει ή να αλλάξει παραστάσεις. Το οικονομικό παίζει το μεγαλύτερο και σημαντικότερο ρόλο, πιστεύω, πέρα από το τι θα δει εκεί που θα πάει και πώς θα είναι σε πόλη. Ο άλλος κοιτάει και την τσέπη του και πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Καλά κάνατε που το...
1: Είναι μια οικονομική πόλη που μπορεί να στην ακτίνα της να δει πάρα πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, και τα χωριά της και η πόλη της και όλα. Θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους για τη συνεργασία. Στο Πανεπιστήμιο Μουσικών Σπουδών των Ιωαννίνων, που η έδρα του είναι εδώ στην πόλη μας και έχουμε πλέον πολύ καλή συνεργασία και τα παιδιά μας έχουν στηρίξει παντού σε πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Συνοδεύουν τους συλλόγους, κάνουν στους δρόμους τις μουσικές τους και όλα αυτά, γιατί η εξωστρέφεια του, το να έχεις ένα τέτοιο στολίδι μέσα στην πόλη σου, πρέπει και αυτό να φανεί.
0: Και να αγκαλιαστεί, έχετε δίκιο.
1: Και να αγκαλιαστεί, βέβαια. Και υπάρχει μεγάλο φως στο τούνελ για την πόλη μας.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλο φως. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι και θέλουμε πάνω απ' όλα να σας πω και κάτι. Ότι πρέπει να το αγκαλιάσουμε εμείς οι ίδιοι. Αν εμείς οι ίδιοι αγκαλιάσουμε και αγαπήσουμε αυτό που προσπαθούν εμείς οι ίδιοι, τα παιδιά μας, ακόμα και οι γονείς μας, γιατί έχουμε και τα δυναμικά καπί πλέον που έγινε και το πρώτο φεστιβάλ στην πόλη μας με τα χορευτικά καπί.
0: Με μεγάλη συμμετοχή και με μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι, ακριβώς. Σημαίνει ότι θα βγούμε και προς τα έξω.
0: Έτσι.
1: Αυτό.
0: Πολύ ωραίες εκδηλώσεις.
1: Η καλύτερη διαφήμιση γίνεται από μας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας.
0: Έτσι. Κυρία Τσόλη,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας περιμένουμε.
0: Καλή επιτυχία.
1: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που την πόλη μας την αγαπάτε και την διαφημίζετε, γιατί πραγματικά το αξίζει.
0: Όχι, είναι, δεν το κάνω τέτοιο. Το κάνω γιατί πραγματικά είμαι από εδώ, είμαι Αρτινιά, εδώ μένω, εκεί είμαι, εδώ έχω μεγαλώσει, ξέρω πάρα πολύ καλά από πρώτο χέρι τι είναι για τις εκδηλώσεις αυτές και πόσο όλοι σας καταβάλλετε για αυτές τις προσπάθειες. Δεν θέλω να ευνοηγήσουμε τα γένια μας, αλλά πραγματικά γίνεται μια ωραία, σοβαρή δουλειά και ξέρω ότι γίνεται με πολύ μεράκι όλο αυτό και θέλετε όλοι ένα αποτέλεσμα, η Άρτα να έχει αυτό που της αξίζει. Αυτό έτσι θέλω να κλείσουμε. Και θέλω να πούμε και κάτι τελευταίο στους πολίτες που μας ακούνε. Γιατί κατά καιρούς μου έχουν πει που βλέπουμε τις εκδηλώσεις του Δήμου, είπατε. Και έτσι άλλη μεγάλη επιτυχία. Αλλά και στο site του Δήμου, εκεί μπορούν να ενημερώνονται στο Δήμο Αρταίων. Και η εκδήλωση είναι κάθε βράδυ. Κυρία Τσόλα, καλή επιτυχία.
1: Πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.

Κυρίες και κύριοι, δεν μας φτάνει μία ώρα. Πραγματικά δεν μας φτάνει μία ώρα, αλλά δεν πειράζει. Σήμερα είχαμε μόνο μία ώρα στη διάθεσή μας. Κάναμε πολύ ωραίες συνεντεύξεις εδώ στο πρωινό Ραντάρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο Κατσανάκη, αλλά και την κυρία Τσόλα για αυτά τα ωραία θέματα που αναλύσαμε εδώ στην εκπομπή μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή τη μία ώρα που ήμουν κοντά σας εδώ στο πρωινό Ραντάρ. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο ήταν η Άντα Κωνσταντίνα. Να έχετε μία όμορφη μέρα. Εμείς θα τα πούμε λογικά αύριο. Αν όχι στις 9, στις 10 η ώρα, το πρωινό Ραντάρ θα είναι εδώ, στη συχνότητα της ΕΡΤ των Ιωαννίνων. Καλή σας ημέρα, περιμένετε όμως, γιατί έχουμε και το δελτίο ειδήσεων του Περιφερειακού Σταθμού των Ιωαννίνων. Να μας αμέρα. Και πάλι ευχαριστώ.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμιλήθηκε η Βάσο Γκόρου. Εκφωνή η Αλεξάνδρα Γκέλη, στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταδήμα. Την άμεση παρέμβαση του ΕΛΓΑ και της πολιτείας ζητά ο Γενικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων, Ένωση Αγροτών, μετά τις εκτεκταμένες ζημιές που προκάλεσε η πρόσφατη χαλαζόπτωση στη Ζίτσα. Σύμφωνα με το συνεταιρισμό, σε ορισμένες καλλιέργειες η καταστροφή φτάνει το 100%, ενώ σοβαρό πλήγμα έχουν υποστεί οι αμπελόνες της ζώνης ΠΟΠ Ζίτσας. Οι παραγωγοί ζητούν άμεσες αυτοψίες, απλοποίηση των διαδικασιών, δήλωση ζημιών, πλήρη αποζημίωση και έκτακτα μέτρα στήριξης για την αποκατάσταση του φυτικού κεφαλαίου. Όπως επισημαίνεται, οι ζημιές δεν αφορούν μόνο τη φυτινή παραγωγή, αλλά επηρεάζουν και τα επόμενα χρόνια, καθώς έχουν καταγραφεί και τα ίδια τα αμπέλια. Την έντονη αντίθεση της σε διατάξεις του υποδιαβούλευση κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης εκφράζει η Ομοσπονδία Αδελφοτήτων και Ενώσεων Επαρχίας Πογονίου, με επιστολή που απέστειλε προς την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται η πρόβλεψη για την υποχρεωτική συνένωση δημοτικών κοινοτήτων με λιγότερους από 40 εκλογής, καθώς και η αλλαγή στον τρόπο εκπροσώπησης των δημοτικών ενωτήτων. Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι συγκεκριμένες ρυθμίσεις θα επηρεάσουν δυσανάλογα τις ορισμένες και παραμεθόριες περιοχές, ζητώντας την εξαίρεσή τους από τις προβλέψεις του σχεδίου νόμου και τη διατήρηση της δυνατότητας της εκλογής τοπικών προέδρων. Την αναβολή της συζήτησης για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά την κατασκευή και τη λειτουργία αιωλικού σταθμού ισχύως 30 βολτ στη θέση Σιδιάνη, στα όρια του Δήμου Μετεώρων και Μετσόβων, αποφάσισε η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου, ύστερα από σχετικό αίτημα του Δήμου Μετσόβου. Το έργο αφορά περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μαλακασίου του Δήμου Μετεώρων και των κοινοτήτων Μιλέας και Χρυσοβίτσας του Δήμου Μετσόβου. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη συνεδρίαση, τόσο η υπηρεσιακή εισήγηση όσο και οι αρχικές τοποθετήσεις των παρατάξεων της Επιτροπής ήταν αρνητικές ως προς τη συγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η συζήτηση θα επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. Διεθνή συνάντηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 6 ευρωπαϊκές χώρες φιλοξενεί στις 16 και 17 Ιουνίου ο Δήμος Σουλίου, στο πλαίσιο της δημιουργίας του Διευρυμένου Μουσείου του Ποταμού Αχαιρώντα, που υποστηρίζεται το Παγκόσμιο Δίκτυο Μουσείων Νερού της UNESCO. Την πρώτη ημέρα θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη μελέτη σε σημεία του Αχαιρώντα, όπως οι πηγές και οι πύλες του Άδη, ενώ τη δεύτερη θα ακολουθήσει Διεθνές Συνεργαστήριο για τη διαχείριση και ανάδειξη της υδάτινης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η δράση εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Aquatic και

στοχεύει στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και της προβολής της περιοχής. Σε 11 εκθέσεις τουρισμού, γαστρονομίας και τοπικών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σχεδιάζει να συμμετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης και περιλαμβάνει σημαντικές διοργανώσεις σε Παρίσι, Λονδίνο, Βαρσοφία, Ρίμινη και Θεσσαλονίκη, καθώς και εκθέσεις τροφίμων και ποτών σε Μαδρίτη, Παρίσι και Μόναχο. Παράλληλα, προβλέπεται συμμετοχή σε θεματικές διοργανώσεις στην Κύπρο και την Αθήνα. Στόχος είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας της Ηπείρου και η προβολή του τουριστικού, πολιτιστικού και γαστρονομικού της προϊόντος στις διεθνείς εγχώριες αγορές. Με τρία βασικά θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα στις 2 η ώρα το μεσημέρι το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου. Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης θα είναι το δημογραφικό ζήτημα με εισηγήσεις από το θεματικό αντιπεριφερειάρχη εθελοντισμού και του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών Βίρονα Κοντζαμάνη και τον καθηγητή Περιφερειακής Οικονομικής Ανάλυσης του Παντείου Πανεπιστημίου Γιάννη Ψυχάρη. Παράλληλα, το Συμβούλιο θα γνωμοδοτήσει επί του νέου ειδικού χωροταξιακού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη σχετική στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικής επιπτώσεων, ενώ θα εξετάσει και τις οικονομικές καταστάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου για το οικονομικό έτος 2024 μαζί με την έκθεση των ανεξάρτητων ορκωτών λογιστών. Πάμε να πούμε και δύο λόγια κυρίως στην Πίνθο και υπάρχει και πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή σύντομες καταιγίδες. Η άνοιξη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της Ηπείρου με λίγες νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά τμήματα όπου δεν αποκλείονται πρόσχαρες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: Μπέρτ Ιωάννη.
1: Στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες, ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν. Ζήσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Καλώς ορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters, Δεγνίου, στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ. Short Encounters. Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είσοδος ελεύθερη.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. Η εκπομπή είναι μια παραγωγή του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων της ΕΡΤ.

ήταν ο Τιτανοτιτάνας του Κλαρίνου και μέσα από την μουσική του έδωσε ξανά πνοή στις ρίζες. Ρίζες που αντιχούν αιώνες τώρα στις βουνοκορφές, τα φαράγγια και τις θάλασσες της υπόλοιπης.

Με το κλαρίνο του έδωσε μιλιά στην γη του πέντε για να μπορέσει να κλάψει, να γελάσει, να διηγηθεί τις θύμησές της. Έγινε γέφυρα για τους υπηρώτες της Διασποράς, παρηγοριά για τους μόνιμους του τόπου.

Μέσα από την εργογραφία του άφησε πίσω μία ήπειρο να αντιλαλεί στους αιώνες των αιώνων, γιατί δεν υπήρξε απλά ως οργανοπαίκτης, αλλά ως ο μουσικός που επαναπάτρισε τους απανταχού ηπειρώτες.

0: Ράδιο Άνινα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στην παράλληλη διάσταση. Και αυτή είναι η διάσταση του Πετρολούκα Χαλκιά.

Κάποιες συμπτώσεις είναι πραγματικά συγκλονιστικές, μοναδικά καλοσχεδιασμένες από την αρχιτεκτονική δύναμη του σύμπαντός μας. Η 15η Ιουνίου ορίστηκε για το 2025 ως η ημέρα αφιερωμένη στον πατέρα, την πατρική φιγούρα, που πολλές φορές μένει σιωπηλή αλλά είναι πάντα εκεί. Τιμή στην πατρική καρδιά που δεν λέει πολλά, αλλά νιώθει σε βάθος. Αυτήν την ημέρα διάλεξε να φύγει από την δική μας διάσταση ο Πετρολούκας Χαλκιάς, ο πατέρας του Κλαρίνου, ο πατέρας της Απείρου Γης. Πατέρας γιατί κατάφερε μέσα από την μουσική του να συσπυρώσει ξανά την παγκόσμια υπηρώτικη κοινότητα, να γίνει γέφυρα ανάμεσά τους και να δώσει φωνή στις μνήμες και τα χώματα αυτού του τόπου που ο πόνος του βοά εδώ και πολλούς αιώνες. Το κλαρίνο του δεν μιλούσε, θρηνούσε και ευλογούσε, χόρευε χωρίς σώμα και δάκρυζε χωρίς μάτια. Ήταν θρήνος και πανηγύρημα.

Ο Πετρολούκας Χαλκιάς γεννήθηκε το 1934 στο Δελβινάκι της Υπήρου. Ήταν ο πρωτότοκος γιος του Περικλή Χαλκιά, ενός σπουδαίου κλαρινίστα, και της Καλλιρόης Χαλκιά, το γένος Χαρισιάδη, από οικογένεια με βαθιές μουσικές ρίζες. Από μικρός, ο Πετρολούκας έδειξε πως κάτι ξεχωριστό έτρεχε στις φλέβες του. Δεν ήταν απλώς παιδί μουσικών, ήταν παιδί της μουσικής.

Σε ηλικία μόλις 9 ετών, με μουσικό αυτή ακονισμένο από το οικογενειακό περιβάλλον και με προσανατολισμό ξεκάθαρο, ήθελε να γίνει κλαρινίστας, όπως ο πατέρας, ο παππούς και ο προπάπος του. Ένιωσε μέσα του διάχυτη την ανάγκη να αποκτήσει το δικό του όργανο. Όμως η καιρή ήταν δύσκολη, η κατοχή δεν άφηνε περιθώρια για πολυτέλειες. «Ίσως είμαι από τους λιγοστούς ανθρώπους στον κόσμο», είχε πει κάποτε, «που έχω μεγαλώσει χωρίς ένα ποτήρι γάλα. Έχει τύχει να μείνω νηστικός για 3 και 4 ημέρες. Τα χρόνια εκείνα ακούγαμε διαρκώς για σκοτωμούς. Ωστόσο, δεν το έβαλε κάτω. Η φαντασία κάλυψε τις ελλείψεις της πραγματικότητας. Έπιασε μια χοντρή ξύλινη βέργα και τη μετέτρεψε σε ηχητικό σωλήνα, ανοίγοντάς την κατά μήκος με πειρακτωμένη σιδηρόβεργα. Προσάρμοσε ένα περιστόμιο κλαρίνου στην άκρη και με την ίδια επιμονή χάραξε τις τρύπες για τα δάχτυλα, υπολογίζοντας τα διαστήματα για να μπορεί να αποδώσει μελωδίες. Το αποτέλεσμα, ένα αυτοσχέδιο πνευστό που έπαιζε. Και πώς έπαιζε.

Μέσα σε λίγους μήνες αυτό το πρωτόγονο όργανο μεταμορφώθηκε στα χέρια του μικρού Πέτρου σε μαγικό αυλό. Από αυτό ξεχύνονταν η πυρώτικη σκοπή, λες και έβγαιναν ευθύς από το πηγάδι της παράδοσης. Οι επιδόσεις του δεν άργησαν να κερδίσουν τις εντυπώσεις. Ο οικογενειακός φίλος και συγγενής Δήμος Χαρισιάδης τον άκουσε και εντυπωσιάστηκε. «Πάρε το κανονικό κλαρίνο και παίξε να δούμε τι μπορείς να κάνεις», του είπε. Και εκεί ο Πέτρος έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα.

Πιάνει για πρώτη φορά ένα πραγματικό κλαρίνο και με το που το φυσά αφήνει άφωνο τον σοφό γέροντα. Ο Δήμος δεν χάνει καιρό. Τον στέλνει στα Δολιανά να μαθητεύσει δίπλα στον 30χρονο τότε και ήδη ξακουστό Φίλιπ Αρούντα, συγγενή τους και επίσης υπήρω τη δεξιοτέχνη.

Ο Φίλιππας δεν βρήκε μόνο έναν ταλαντούχο μαθητή, βρήκε έναν γεννημένο μουσικό. Τόσο γρήγορα εξελίχθηκε ο Πέτρος, που ο δάσκαλός του του ανέθεσε να διδάσκει τους άλλους 8 μαθητές της τάξης. Έτσι, χωρίς να το καταλάβει, ο μαθητής έγινε και αυτός δάσκαλος. Ξεκίνησε να μελετά την τεχνική του οργάνου με σύστημα, μέθοδο και ωριμότητα, λέει σε παιδί. Μέσα σε 6-7 μήνες κοντά στον Ρούντα δεν απέκτησε μόνο τεχνική, διαμόρφωσε χαρακτήρα. Ήταν έτοιμος για τη ζωή του επαγγελματία. Και όταν ήρθε το 1945 και ο πόλεμος τελείωσε, τα παιδιά γύρισαν πίσω στα σχολεία. Έτσι και ο Πέτρος. Αλλά αυτός μετά το μάθημα συνέχιζε στο άλλο του σχολείο, το Κλαρίνο. Με πειθαρχία και μεράκι προχωρούσε. Πολλές φορές έβγαζε μόνος του ολόκληρο γάμο, παίζοντας από την αρχή μέχρι το τέλος, κατόρθωμα για την εποχή. Γρήγορα έγινε γνωστός όχι μόνο στο χωριό του, αλλά και στα γύρω μέρη. Τον φώναζαν στα γλέντια, στις χαρές, στις γιορτές. Δεν το επιδίωξε, δεν το κυνήγησε, αλλά η μουσική, το ταλέντο, η σοβαρότητα και η ψυχή του τον έκαναν αυθόρμητα αγαπητό στους συναδέλφους του, τους συμπατριώτες του, σε όλους.

Το 1948 η οικογένεια του Πέτρου Χαλκιά άφησε πίσω της το Δελφινάκι και μετακόμισε στα Γιάννενα. Δεν έμειναν όμως πολλοί. Δύο χρόνια αργότερα, το 1950, κατέβηκαν στην Αθήνα. Το σημαντικό όμως είναι ότι όπου και αν βρέθηκαν, δεν αποκόπηκαν στιγμή από την ψυχή της Ηπείρου. Το ηπειρώτικο στοιχείο του συνόδευε παντού, σαν χρώμα, σαν άρωμα, σαν μουσική που δεν σταματούσε ποτέ. Και κάθε καλοκαίρι τα πανηγύρια των Πογονήσιων τους καλούσαν ξανά πίσω. Ο Πέτρος μαζί με τον πατέρα του Περικλή και τον αδερφό του Αχιλλέα ανέβαιναν στο βουνό με τα κλαρίνα τους και γέμιζαν τις πλατείες με μελωδίες. Οι μερακλίδες και οι χορευτές έσπευδαν από τα γύρω χωριά και το κάθε πανηγύρι μετατρεπόταν σε κόσμος ηρωή. Χαρά, ενθουσιασμός, ρυθμός. Τα βήματα του χορού αντιχούσαν μες τη νύχτα και οι φωνές ενώνονταν με τα όργανα σε μια πανάρχη συμφωνία. Το 1951 ο Πέτρος βρήκε τη σύντροφο της ζωής του. Παντρεύτηκε τη Μαρία Χαλκιά, το γένος Μπατζή, και αυτή αποφημισμένη οικογένεια υπηρωτών μουσικών. Μαζί έφεραν στον κόσμο τρία παιδιά. Τον Γιάννη, που ακολούθησε τον δρόμο της ιατρικής αλλά έπαιζε και εξαιρετικό αρμόνιο, τον Χαράλαμπο, που πήρε στα χέρια του το κλαρίνο και βάδισε στο ίδιο μονοπάτι με τον πατέρα του και έγινε αργότερα πολύτιμο συνεργάτης του, και την Ολυμπία, ο τελευταίος καρπός της αγάπης τους. Χαρακτηριστικό δείγμα του χιούμορ του ήταν η εξής του φράση. Στο τραπέζι του γάμου είχα πει: «Το γλέντι το αφιερώνω στην πρώτη μου αγάπη και σε αυτήν εδώ την παντοτινή. Όλοι κοίταξαν τη γυναίκα μου. Μετά τους εξήγησα ότι εννοούσα το κλαρίνο. Αυτή ήταν η πρώτη μου αγάπη».

Στη δεκαετία του 50 και του 60, η ζωή στην Αθήνα κυλούσε με γλέντια, χορούς και κοινωνικές συγκεντρώσεις υπηρωτών, και εκεί ο Πέτρος Χαλκιάς είχε πάντα θέση πρωτοπόρου. Δίπλα του, ως λαουτίστας, βρισκόταν ο Λεωνίδας Καβάκος, πατέρας του Κώστα Καβάκου, πρώτου βιολιού της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, και παππούς του, παγκοσμίου γνωστού βιολονίστα Λεωνίδα Καβάκου. Με τον Καβάκο, ο Πέτρος συνεργάστηκε αδιάλειπτα από τότε που κατέβηκε στην Αθήνα έως και το 1960. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε ο χειμώνας του 55-56, όταν συνεργάστηκε με τον αείμνηστο Μπαρμπατάσο Χαλκιά, έναν αληθινό μύθο της παραδοσιακής μουσικής και δεύτερο ξάδελφο του πατέρα του. Μαζί δημιούργησαν στιγμές ανεξίτηλες, γεμάτες ήθος και τέχνη. Το 1956, μία σημαντική συνάντηση ήρθε να αλλάξει την πορεία του. Ο μουσικολόγος Παντελής Καβακόπουλος, βαθύς γνώστης της δημοτικής μουσικής, αναγνώρισε στον Πετρολούκα κάτι σπάνιο, μία πληθωρική καλλιτεχνική φύση, δεμένη με την ουσία της παράδοσης. Τον ενθάρρυνε να ηχογραφήσει αυθεντικούς υπηρώτικους σκοπούς και εκείνος τον άκουσε. Έτσι γεννήθηκαν 5 δίσκοι 78 στροφών. Ο πρώτος τόμος αυτής της ανεκτήμητης παρακαταθήκης. Ήταν η πρώτη του αυτόνομη καλλιτεχνική κατάθεση, η αρχή μιας πορείας που από εδώ και πέρα θα ακολουθούσε μόνο την ψυχή και το προσωπικό του όραμα.

Οι δίσκοι αυτοί ταξίδεψαν και στο εξωτερικό. Αγκαλιάστηκαν με ενθουσιασμό, αναγνωρίστηκαν από κοινό και ειδικούς και τον ανέδειξαν όχι απλώς ως ταλαντούχο κλαρινετίστα, αλλά ως εκπρόσωπο της αυθεντικότητας και της αισθητικής ευγένειας που χαρακτήριζε την ελληνική παραδοσιακή μουσική.

Ο Πετρολούκας Χαλκιάς δεν σταμάτησε ποτέ να αναζητά ένα δικό του ύφος, βαθιά παραδοσιακό, αλλά και προσιτό στον σύγχρονο άνθρωπο που ήθελε να συγκινηθεί χωρίς να χαθεί ποτέ το στοιχείο της νοσταλγίας.

Ήταν Δεκέμβριος του 1960 όταν ο Πετρολούκας, όριμος πια μουσικός, έκλεισε τη θήκη του κλαρινού, φίλησε τους δικούς του και άφησε την πατρίδα. Στο μυαλό του υπήρχε έντονο το αίσθημα του καθήκοντος. Έφυγε για την Αμερική, για τους Έλληνες που ζούσαν εκεί, μακριά από την πατρίδα, τους ομογενείς, που ήταν πεινασμένοι, όχι για ψωμί, αλλά για μουσική, για ήχους που να μυρίζουν χώμα και θυμάρι. 20 χρόνια έμεινε στην ξενιτιά. Έπαιξε σε ελληνικά κέντρα, σε γάμους, σε βαφτίσια, σε χορεσπερίδες, σε κάθε σημείο όπου χτυπούσε η καρδιά της Ελλάδας. Ήταν εκεί με το κλαρίνο του σαν να κουβαλούσε την Ήπειρο ολόκληρη μέσα στη βαλίτσα του. Έγινε φωνή παρηγοριάς, ήχος νοσταλγίας, πανηγύρι και θρήνος μαζί. Έδινε χαρά, άνοιγε πληγές και τις γιάτρευε με το παίξιμό του. Έγινε αδελφός των ξενιτεμένων, όχι με τα λόγια, αλλά με τις νότες. «Οι Έλληνες του εξωτερικού είναι δύο φορές Έλληνες», έλεγε ο Πετρολούκας. «Μου έλεγαν τον πόνο της ξενιτιάς και εγώ τους έλεγα, μα εδώ έχετε όλα τα καλά». Και μου είπε κάποιος, «Πέτρο, οι άνθρωποι που γνωρίζουν δύο πατρίδες δεν είναι ποτέ ευτυχείς». Η Αμερική, αυτό το απέραντο μοσαϊκό πολιτισμών, δεν τον απορρόφησε, δεν τον αφομοίωσε. Αντίθετα, τον δυνάμωσε. Μέσα του εδραιώθηκε περαιτέρω η ανάγκη να παραμείνει πιστός στο αυθεντικό, στο παραδοσιακό, στο υπηρώτικο. Το κλαρίνο του έγινε καταφύγιο ταυτότητας και σημαία, όχι μόνο για αυτόν, αλλά για κάθε Έλληνα που τον άκουγε.

Το 1979 η πατρίδα τον καλεί πίσω. Ο Πετρολούκας επιστρέφει στην Ελλάδα και με το που πατάει στην Αθήνα ξεκινά αμέσως να χτίζει ξανά από την αρχή. Οριμασμένος, γεμάτος εμπειρίες και πάντα αληθινός. Συγκροτεί την Πογονίσια Κομπανία και γίνεται ξανά το πρώτο κλαρίνο της Ηπείρου. Τον καλούν παντού, σε γιορτές, σε πανηγύρια, σε εκδηλώσεις, στην Ελλάδα και όπου χτυπάει η καρδιά των Ελλήνων στον κόσμο.

Συνεργάζεται με όλους τους σπουδαίους επιρώτες τραγουδιστές. Πλάι του στέκονται παλιοί και νέοι. Τα γλέντια ζωντανεύουν, τα κλαρίνα παίρνουν φωτιά και οι πίστες γεμίζουν με χορούς κυκλικούς που ποτέ δεν σπάνε. Επίσης, η δισκογραφική του παραγωγή παίρνει φωτιά. Ηχογραφεί ξανά παραδοσιακά τραγούδια, με το δικό του ξεχωριστό παίξιμο, που δεν μιμείται, δεν φωνάζει, αλλά μιλάει κατευθείαν στην ψυχή. Οι νέες αυτές ηχογραφήσεις ανανεώνουν το ενδιαφέρον του κόσμου και ξαναδίνουν φωνή στη δημοτική μουσική, μέσα στις αίθουσες, στις εκδηλώσεις, στα φεστιβάλ. Και δεν ήταν μόνο ερμηνευτής. Έγραψε πάνω από 400 πρωτότυπες συνθέσεις. Η μουσική του πάντα ζωντανή, πληθωρική και ειλικρινής. Από τον λιγμό του μυρολογιού μέχρι το ξεφάντωμα του πανηγυριού, ο Πετρολούκας ήξερε πώς να μεταμορφώνει τις νότες σε ιστορίες. Ταξίδεψε την ελληνική παραδοσιακή μουσική στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου, από την Ήπειρο έως τη Νέα Υόρκη και τη Μελβούρνη. Το κλαρίνο του μιλούσε σε όλες τις γλώσσες, μα έλεγε πάντα την ίδια λέξη, πατρίδα.

Ο Πετρολούκας είναι εμφανές πως δεν είναι απλώς ένας δεξιοτέχνης του κλαρίνου. Είναι ένας από τους τελευταίους παλιούς λαλιτάδες της Ηπείρου, από εκείνους που κουβαλούν μέσα τους τη μουσική, όπως άλλοι κουβαλούν το αίμα στις φλέβες τους. Καλλιεργεί το ηπειρώτικο δημοτικό τραγούδι όπως ένας αγρότης που καλλιεργεί τον πιο ευωδιαστό του κήπο, με φροντίδα, με αγάπη, με προσήλωση.

Για εκείνον το τραγούδι δεν είναι διασκέδαση, είναι ανάγκη, είναι εξομολόγηση, είναι προσευχή. Οι μελωδίες του λιπαίνονται από τον πόνο της ξενιτιάς, του δικού του, των δικών μας, όλων. Κάθε μυρολόι που βγαίνει από το κλαρίνο του δεν είναι απλός ήχος, είναι δάκρυ που στάζει πάνω σε πέτρα και την ανθίζει. Από αυτήν την αστήρευτη νερομάνα της παράδοσης αντλεί τις πιο σπαρακτικές, μα και λυτρωτικές του φράσεις.

Μα ο Πετρολούκας δεν είναι μονάχα συντηρητής της δημοτικής μας μουσικής. Είναι και δημιουργός της σύγχρονης μορφής της. Ένας τολμηρός ανανεωτής που ξέρει να περπατά πάνω στο τεντωμένο σκηνί της αυθεντικότητας χωρίς να πέφτει στη μίμηση ή την επιτίδευση. Όπως είχε γράψει και ο Νίκος Τάτσης, ο υπηρώτης μουσουργός, ο Πετρολούκας είναι σύμβολο πνευματικής και κοινωνικής ενότητας. Ένας άνθρωπος που μπορεί να εκφράσει το λαό του όχι με στόμφο, αλλά με το απλό μεγαλείο της ψυχής του. Με διαισθητικό χάρισμα και διαρκή ανησυχία, αναγνωρίζει τις παλώμενες φλέβες της λαϊκής ευαισθησίας όπου και αν τη συναντήσει. Σε ένα βλέμμα, σε μια κίνηση χορού, σε μια σιωπή, τις παίρνει, τις πλάθει και τις επιστρέφει στον λαό μεταμορφωμένες σε μουσική, σε στίχο, σε συναίσθημα. Έτσι συνεχίζεται αιώνες τώρα από το θαύμα της ελληνικής παράδοσης, μια αλυσίδα συνδημιουργίας που κρατά ζωντανή την ψυχή ενός τόπου.

Δεν μπερδεύεται, δεν μοιάζει, δεν αντιγράφεται. Έχει χαρακτήρα, έχει δική του φωνή. Μέσα στο στούντιο είναι φαινόμενο. Άνετος, εφευρετικός, πάντα έτοιμος για τον επόμενο αυτοσχεδιασμό. Σαν ποταμός που δεν σταματά ποτέ. Το λαϊκό και το έντεχνο τραγούδι τον αναζητούν. Όχι για το όνομά του, αλλά για την αλήθεια του. Γι' αυτό και η δυσκολία και διαχρονική.

Στο πρόσωπό του συμπυκνώνεται μία ολόκληρη παράδοση. Είναι ο φύλακας και ταυτόχρονα ο σκαπανέας της υπηρώτικης μουσικής. Είναι ο άνθρωπος που δεν σταμάτησε ποτέ να παίζει, να ανασένει μέσα από το κλαρίνο του, να προσφέρει στους άλλους, χωρίς θόρυβο, χωρίς έπαρση. Ένας μουσικός με δυνατή αλλά ήρεμη ψυχή, ένας φίλος, ένας συμπατριώτης, ένας συνοδοιπόρος της ζωής.

Ο Πετρολούκας ανήκει στον κόσμο των απλών ανθρώπων, σε αυτούς για τους οποίους παίζει το κλαρίνο του μία ολόκληρη ζωή. Για τους ξενιτεμένους, για τους χορευτές της Πέτρας, για τις γιαγιάδες που μυρολογούν, για τα παιδιά που μαθαίνουν τον πρώτο τους τσάμικο, για όλους εμάς.

Η αφήγησή μας για τον Πετρολούκα Χαλκιά συνεχίζεται και όσο συνεχίζεται τόσο περισσότερο διεισδύουμε στην δισκογραφική εργογραφία του, χωρίς σειρά, χωρίς γραμμικότητα. Άλλωστε ο ήχος και το συνέστημα παραμένει αναλύωτο στην πορεία του χρόνου, όπως και ο χαρακτήρας αυτού του Τιτάνα. Και για όσους δεν τον ένιωσαν διαζώσεις, ακόμα και αυτή η δισκογραφική βιβλιοθήκη μαρτυρά την βαθιά του σύνδεση με τη μουσική παράδοση της Ηπείρου. Μετά τους πρώτους του δίσκους, εκεί στην δεκαετία του 50, σημαντικό σταθμός αποτελεί η έκδοση του δίσκου «Μυρολόγια και γυρίσματα» το 93. Μια συγκλονιστική καταγραφή του ηπειρώτικου μυρολογιού και της μουσικής φόρμας που το συνοδεύει, με την προσωπική επιμέλεια του μουσικολόγου Νίκου Τάτσι. Ο δίσκος αυτός θεωρείται από πολλούς ως κορυφαίο δείγμα αυθεντικής ηπειρώτικης απόδοσης, ενώ αποτέλεσε αφετηρία για μια σειρά από αντίστοιχες ηχογραφήσεις που εστίαζαν στο ύφος, την πνοή και την πνευματικότητα της μουσικής της Ηπείρου. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Πετρολούκας Χαλκιάς κυκλοφόρησε δίσκους όπως «Με κέντημα δικό του», «Δρόμοι της ψυχής», «Πετρολούκας Χαλκιάς και κομπανία», «Αναμνήσεις της Ηπείρου» και «Αυτή είναι η Ήπειρος», μέσα από τους οποίους συνέχισε να αποτυπώνει τον πλούτο του ρεπερτορίου του και να φέρνει στο προσκήνιο την ζωντανή μουσική των πανηγυριών, των γλεντιών και των μυσταγωγικών στιγμών της ηπειρώτικης ψυχής. Η αγάπη του για τη ζωντανή μουσική έκφραση και η ευρύτητα της καλλιτεχνικής του αντίληψης τον οδήγησαν στην συνέχεια σε πιο τολμηρές συμπράξεις. Το 2010 ηχογράφησε το άλμπουμ «In Parallel» μαζί με τον κιθαρίστα της jazz Τάκη Μπαρμπέρι και τον μουσικό των Κρουστών Κώστα Καλογύρου, επιχειρώντας έναν διάλογο της παραδοσιακής μουσικής με αυτοσχεδιαστικά και ελεύθερα μουσικά σχήματα. Ο δίσκος αυτός αποκαλύπτει την ικανότητά του να κινείται με άνεση ανάμεσα στην πιστή ερμηνεία της παράδοσης και σε νέες μουσικές διαδρομές. Ακόμα πιο έντονα αυτή η πρόθεση εκφράστηκε μέσα από την συνεργασία του με τον διακεκριμένο σολίστα του λαού του, Βασίλη Κώστα, με τον οποίο το 2019 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ «The Soul of Epirus». Ο δίσκος ηχογραφήθηκε στη Βοστόνη και γνώρισε διεθνή επιτυχία, κατακτώντας την κορυφή της λίστας Balkan World Music Chart και αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές. Η συνέχιση αυτής της συνεργασίας ήρθε το 23 με το The Soul of Epirus τόμος δεύτερος, ένα άλμπουμ ακόμα πιο όριμο, όπου η βαθιά κατανόηση της ηπειρώτικης παράδοσης συνδυάζεται με την σύγχρονη μουσική ευαισθησία.

Παράλληλα, ο Πετρολούκας συμμετείχε σε πλήθος συλλογών και δίσκων άλλων δημιουργών, όπως την συνεργασία του με τον Ross Daly στο έργο «Έλληνες και Ινδοί», αναδεικνύοντας την οικουμενικότητα της μουσικής του φωνής. Συνολικά, η δισκογραφική του παρουσία ξεπερνά τους 40 δίσκους και αποτελεί πολύτιμο πολιτιστικό κεφάλαιο για τη σύγχρονη Ελλάδα. Ο ίδιος παρέμεινε ακούραστος με ζωντανές εμφανίσεις και καινούργιες ηχογραφήσεις που αποδεικνύουν πως η παράδοση, όταν εκφράζεται από έναν αληθινό δημιουργό, όχι μόνο δεσβήνει, αλλά διαρκώς ανανεώνεται.

Και ποια είναι εν τέλει αυτά τα πέντε σημεία που ξεχωρίζουν τον Πετρολούκα Χαλκιά από τους υπόλοιπους κλαρινετίστες δεξιοτέχνες της γενιάς του? Νούμερο 1. Η κληρονομιά των γονέων του και η πατρική σύνδεση με την μουσική της Απείρου Γης. Ο Πετρολούκας γεννήθηκε μέσα στη μουσική και παρότι τη διδάχτηκε βιωματικά και ποτέ θεωρητικά, ανέπτυξε ένα ιδιαίτερο εκφραστικό, φωνητικό παίξιμο που έγινε αναγνωρίσιμο αμέσως. Όπως έλεγε και ο ίδιος, το κλαρίνο είναι μια φωνή που μιλά και όχι απλώς ένα όργανο. Νούμερο 2. Ο εσωτερικός του δεσμός με την παράδοση. Το παίξιμο του Πετρολούκα έχει διαποτιστεί από τα μυρολόγια και τα τραγούδια της Ξενιτιάς, που τα θεωρούσα πηγές αυθεντικού συναισθήματος. Ήταν από τους ελάχιστους που μπορούσαν να τραβήξουν τον ακροατή σε ένα εσωτερικό τοπίο μνήμης και θρήνου, με ένα μόνο σκοπό. Νούμερο 3. Η διεθνής του παρουσία και αναγνώριση. Αν και ήταν πολλά τα χρόνια που δραστηριοποιήθηκε στην Αμερική, ποτέ δεν αλλοιώθηκε μουσικά από τα ερεθίσματα που δεχόταν. Αντιθέτως, η νοσταλγία και η επαφή με τους μετανάστες ενίσχυσαν την προσήλωσή του στην αυθεντική υπηρώτικη παράδοση. Νούμερο 4. Ο καλλιτεχνικός ίστρος, η καινοτομία και οι συνεργασίες. Παρότι βαθιά παραδοσιακός, δεν υπήρξε συντηρητικός, αλλά ειλικρινής. Υπέγραψε πάνω από 400 δικές του συνθέσεις, δισκογράφησε δεκάδες άλμπουμ, συνεργάστηκε όχι μόνο με υπηρώτες τραγουδιστές, αλλά και με σημαντικούς εκπροσώπους του έντεχνου και λαϊκού τραγουδιού, διατηρώντας όμως πάντα το δικό του ηχητικό στίγμα. Και τέλος, νούμερο 5. Η σεμνότητα και η αυθεντικότητά του. Ο Πετρολούκας δεν έπαιζε για το θέαμα, αλλά για την ψυχή του κόσμου. Έλεγε συχνά ότι προτιμά το πανηγύρι από τη σκηνή και ότι ο μουσικός πρέπει να υπηρετεί τον λαό και όχι να επιδεικνύεται. Η μουσική ήταν μέσο επικοινωνίας, κοινής εμπειρίας και μνήμης. Και αυτό είναι που τον κατέστησε σύμβολο ταυτότητας για γενιές υπηρωτών, αλλά και για κάθε ακροατή που αναζητά βάθος. Και αν τα λόγια μας ακούγονται υπερβολικά, δεν είναι τίποτα μπροστά στην αγάπη, την αναγνώριση και τη δόξα που του χάρισε το παγκόσμιο κοινό.

Κυρίες και κύριοι, η καρδιά του Πετρολούκα Χαλκιά σύγησε στις 15 Ιουνίου του 2025. Όμως η ψυχή του δεν θα πάψει στιγμή να περιφέρεται ανάμεσά μας, μέσα από τους ήχους, τις μελωδίες και την πνοή του κλαρίνου του. Ύστερα από μια ζωή γεμάτη αγώνα, έμπνευση και προσφορά, ήρθε η ώρα της Γαλήνης να αναπαυτεί ήσυχος, γνωρίζοντας πως ο βαθύτερος σκοπός του εκπληρώθηκε. Η Ήπειρος δεν ξεχάστηκε, αναγεννήθηκε και έγινε φωνή που αντιλαλεί στα πέρατα του κόσμου. Και η γη του Πέντε θα του το χρωστά.

Τώρα ο Πετρολούκας ταξιδεύει με τους άλλους μεγάλους, συγκάτοικος και εκείνος στο πάνθεον των υπηρωτών μουσουργών, εκεί όπου οι ψυχές συνεχίζουν να στείνουν γλέντια και να παίζουν με κλαρίνα και λαούτα. Η μουσική του άνοιξε μια διάσταση που ξέφυγε από τα δεσμά του χωροχρόνου και έγινε ένα αέναο καταφύγιο. Η μουσική του άνοιξε μια διάσταση που ξέφυγε από τα δεσμά του χωροχρόνου.

Αν η ζωή του μπορούσε να αποτυπωθεί σε μία φράση δική του, τότε αυτή θα ήταν η εξής: «Η μουσική για μένα είναι στο αίμα μας. Πάνω στη σκηνή φαντάζομαι το χωριό μου, την ιδιαίτερη πατρίδα μου. Κλείνω τα μάτια μου και ταξιδεύω. Καλό ταξίδι, Πετρολούκα Χαλκιά».

Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η διάσταση του πετρολού Καχαλκιά. Στο μικρόφωνο ήταν ο Αργυράκος. Κείμενα Παναγιώτης Τζόκας και Αργύρης Κλιμαντήρης. Ηχοληψία Άντα Κωνσταδήμα. Παραγωγή Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων της ΕΡΤ.

0: Από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το βλέμμα στη Γενέβη βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, όπου την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι ΗΠΑ και η Ιράν μετά από 3,5 μήνες πολέμου. Ψηφιακά, η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί, ωστόσο το περιεχόμενό της δεν έχει δημοσιοποιηθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το τι θα περιλαμβάνει τελικά, αναφορικά με τα κρίσιμα ζητήματα στα οποία οι δύο πλευρές απέκλειναν όλο αυτό το διάστημα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πλήρως σε 3 ημέρες. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής Καλιμπάφ θα είναι παρόν στην υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ στην Ελβετία, ενώ ανέφερε σύμφωνα με το SNN ότι τα πύρηνικα ζητήματα θα συζητηθούν στην επόμενη φάση των συνομιλιών, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού των αποθεμάτων και των πυρηνικών αναγκών του Ιράν. Η ανακοίνωση της συμφωνίας οδήγησε βουτιά των διεθνών τιμών του πετρελαίου, οι οποίες επέστρεψαν στις τιμές που κατέγραφαν την πρώτη εβδομάδα του πολέμου, κοντά στα $83 το βαρέλι. Την προσδοκία της κυβέρνησης να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, συνδέοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αναμένει να δει τις αντίστοιχες μειώσεις να περνούν άμεσα στις τιμές που πληρώνουν οι πολίτες. Θέλουμε να δούμε, είπε, την ίδια ακριβώς ταχύτητα στην αντίστοιχη μείωση όταν μειώνονται οι τιμές. Διαφορετικά εδώ έρχεται ο ρόλος των ελεγκτικών μηχανισμών, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων από την πολιτεία σε περίπτωση που διαπιστωθούν στρεβλώσεις στην αγορά. Την εκτίμηση ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια, εξέφρασε μιλώντας στο Earth News Radio Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηρίου Χωνατικής. Χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπησης των τιμών με καθοδική τάση και ανέφερε.

0: Έφερε ότι η βενζίνη στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνησε κοντά στα 10, ωστόσο όπως είπε η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο. Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στο ραντάρ των μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών, δήλωσε το ΕΡΤ News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας την έγκριση της εισόδου της Αμερικανικής Σεύρων στο οικόπεδο 10 του Κυπαρισιακού Κόλπου, όπου θα πραγματοποιήσει έρευνες για υδρογονάνθρακες μαζί με τη Hellenic Energy. Ο κ. Παπασταύρου διευκρίνησε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση προγραμματίζεται για το Φεβρουάριο του 2027 στην περιοχή Ασοπός, βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Ο Υπουργός σημείωσε ακόμα ότι ένα επιτυχές αποτέλεσμα θα ενίσχυε σημαντικά την ενεργειακή αυτονομία της χώρας, ενώ παράλληλα τόνισε ότι τα πιθανά έσοδα θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ενίσχυση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών, ενώ θα αναβαθμίσουν συνολικά το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα. Στις φυλακές Κορυδαλλού ξανά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του μετά την εισαγγελική ακύρωση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του. Νωρίτερα βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα ποινών Πειραιά, όπου πήρε το επίσημο φυλακιστήριο.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και υπεριοτικά από 21 έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό.

0: Μπέρτ Ιωάννινα. Αμέσως μετά, των Ελλήνων οι μουσικές.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Καλωσορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters. 17 με 21 Ιουνίου στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ. Short Encounters. Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ιωάννινα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Από τη Θεσσαλονίκη και την Δράμα, το αμύντεο... Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταθάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Με 8 μαχαιριές σκότωσε τη γυναίκα του στη Δράμα ο αστυνομικός. Σήμερα η έκθεση του ιατροδικαστή. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές οδηγείται ο 63χρονος που παρενόχλησε ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο στις Οικές Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν χθες στην Άξο οι χειριστές του σκάφους που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Κέρου να μεταφέρει 15 μετανάστες από τα τουρκικά παράλια. Τα Χανιά επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να ξεκινήσουμε, καθώς η τοπική κοινωνία της Δράμας παραμένει σοκαρισμένη μετά τη νέα γυναικοκτονία. Αστυνομικός δολοφόνησε με μαχαίρι μέσα στο σπίτι τους την επίσης αστυνομικό σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του με το υπηρεσιακό του όπλο. Το ζευγάρι φαίνεται να λογομάχησε πριν το φωνικό. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας ειδοποίησε την αστυνομία. Να πάμε όμως εμείς τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ρένα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, ήταν μεγάλο σοκ όχι μόνο για την τοπική κοινωνία και γενικότερα για την κοινωνία. Αυτή η τραγωδία που εξελίχθηκε χθες το απόγευμα με θύμα μια γυναίκα αστυνομικό, η οποία έπεσε νεκρή από το χέρι του ενδιαστάσει σύζυγου της, επίσης αστυνομικού. Η γυναίκα δέχθηκε 8 μαχαιριές. Ο άνδρας μετά την πράξη του έφυγε από το σπίτι που έγινε το συμβάν και έβαλε τέλος στη ζωή του. Το έγκλημα σημειώθηκε μετά από λογομαχία ανάμεσα στο ζευγάρι. Η πρώτη ενημέρωση στις αρχές έγινε από τα ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Το ανήλικο παιδί κάλεσε την αστυνομία βρίσκοντας τη μητέρα του βαριά τραυματισμένη μέσα στο σπίτι. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που εντόπισαν τη συνάδελφό τους τραυματισμένη. Ασθενοφόρο τη μετέφερε σπεσμένα στο νοσοκομείο παρά τις προσπάθειες.

0: στον γιατρό να την κρατήσω στη ζωή, άτυχη γυναίκα υπέκυψε τελικά μετά από 2 ώρες τα βαρύτατα τραύματά της. Είχε ξεκινήσει και ο εντοπισμός του άνδρα μετά την επίθεση, ωστόσο μετά από πληροφορίες οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στους πρόποδες του Κορυλόγου, όπου βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, είχε δώσει ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Είχαμε δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου της ελληνικής αστυνομίας, της κυρίας Δημοκλείδου, που έλεγε ότι το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ την αστυνομία και την υπηρεσία. Δεν προκύπτει, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που είχε από την εξέταση μαρτύρων, ότι υπήρχε ένταση, η κακοποίηση συστηματική. Το ζευγάρι είχε μπει στη διαδικασία να διακοπεί αυτή η σχέση. Ο ένας από τους δύο δεν μπορούσε να το δεχτεί, δεν μπορούσε να ξεπεράσει αυτό το χωρισμό. Μάλιστα, είχε ζητήσει και βοήθεια από ειδικό, αλλά φαίνεται ότι δεν έφτασε αυτό.
1: Βοήθεια από ειδικό, ο ίδιος από μόνος του την ζήτησε. Δεν υπήρξε κάποια.
0: Ναι,
1: σύμφωνα με την κυρία Δημοκλείδου, ναι.
0: Ναι. Οι αστυνομικοί τώρα περιμένουν και την ιατροδικαστική εξέταση για να διερευνήσουν πλήρως τις συνθήκες του εγκλήματος. Εμείς θα προσθέσουμε ότι η 45χρονη γυναίκα ήταν ιδιαίτερα κοινωνικά ευαισθητοποιημένη. Μάλιστα, η τελευταία της ανάρτηση ήταν και τραγικά προφητική και αφορούσε θύμα γυναικοκτονίας, Βίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Εμείς να παραμείνουμε στο θέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την ψυχολόγο, την κυρία Τένια Μακρύ. Κυρία Μακρύ, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι.
1: Δυστυχώς μεγαλώνει ο κατάλογος των γυναικών που πεθαίνουν από το οπλισμένο χέρι του συντρόφου τους, κυρία Μακρύ. Μιλάμε λοιπόν για ένα έγκλημα εξουσίας, για μια γυναικοκτονία, έτσι δεν είναι, και όχι για ένα έγκλημα πάθους όπως συνηθίζουμε να λέμε.
2: Μας αρέσει να το επενδύουμε αυτό με τη λέξη πάθος, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει πάθος, είναι όπως το λέτε εσείς, είναι κυριαρχίας, και βλέπετε το πότε άρχισε να δουλεύει στο μυαλό αυτού του ανθρώπου ο οποίος προέβη σε αυτή την πράξη, όταν το ζευγάρι, όταν ο άνθρωπος αυτός αντιλήφθηκε ότι τον άνθρωπο τον οποίο θεωρούσε ότι είναι δικός του, είναι κτήμα του, ήθελε να φύγει και να χωρίσει. Αυτό πρέπει να σας πω ότι είναι η αρχή, αν το θέλετε, που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία ψυχοσύνθεση που θέλει να κυριαρχεί πάνω στην κτήση του, πάνω στη γυναίκα του, όταν αντιληφθεί λοιπόν ότι η γυναίκα αυτή θέλει να φύγει, θέλει να πάρει διαζύγιο, αν πει τη λέξη χωρίζουμε ή φεύγω, πρέπει να σας πω ότι έχει βάλει την αρχή στο σχέδιο το μυαλό αυτού του ανθρώπου να τελειώσει, να την σκοτώσει, γιατί δεν μπορεί να ανεχτεί ότι μπορεί η γυναίκα αυτή να αποτελέσει ένα ελεύθερο όν με μια ελεύθερη βούληση που δεν θα είναι εκείνος το κυρίαρχο πρόσωπο. Αυτό πρέπει να σας πω ότι κυριαρχεί στις περισσότερες γυναικοκτονίες. Όλες, αν προσέξετε, Δίκη μου, ξεκινάνε από τότε που λέει η γυναίκα χωρίζουμε, από τότε που λέει θέλω να φύγω. Άπαξ και το πει αυτό, και γι' αυτό εγώ πάντα λέω στις γυναίκες οι οποίες έρχονται κοντά μου και βιώνουν μια κακοποιητική ζωή, ότι και τις ενδυναμώνουμε για να έχουν την δύναμη να φύγουν από τη σχέση αυτή, ποτέ να μην πούνε τη λέξη φεύγω, χωρίζω. Ποτέ.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί τότε ξεκινάει το σχέδιο στο μυαλό αυτού του ανθρώπου, το πώς θα εξοντώσει τον άνθρωπο αυτόν, διότι δεν μπορεί να αντέξει την ιδέα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν το ανήκει, δεν είναι στην κτήση του.
1: Μάλιστα. Κυρία Μακρύ, έτσι όπως τα λέτε, θα ήθελα να σας ρωτήσω και για το πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε έναν χειριστικό, εξουσιαστικό άτομο, διότι στις αρχές, φαντάζομαι, δεν το καταλαβαίνουμε. Στην πορεία, αν το καταλάβουμε, πώς μπορούμε να απεμπλακούμε από αυτό το άτομο, όσο πιο ανώδυνα γίνεται, πού μπορούμε να αποτανθούμε, πώς μπορούμε να βοηθηθούμε.
2: Να το πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μία προσωπικότητα η οποία έχει το πλέγμα αυτό μέσα της, τον ναρκισσισμό, που ότι αυτός ο άνθρωπος μου ανήκει, πρέπει να σας πω ότι στην αρχή των σχέσεων αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ θετικοί, είναι πάρα πολύ ερωτικοί, είναι πάρα πολύ ενωτικοί, είναι πολύ, αν το θέλετε, ρομαντικοί.
1: Και δεν τους καταλαβαίνουμε εύκολα.
2: Δεν τους καταλαβαίνουμε, όχι, ιδιαίτερος καθόλου, γιατί όταν έχεις έναν άνδρα ο οποίος σε προσέχει τόσο πολύ και είναι πάντα εξωτερικού παρών και δεν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η παρουσία και ο αποκλεισμός που σου κάνει, γιατί σιγά σιγά λέει ότι μιλάς πολύ με τις φίλες σου, πολύ συχνά βλέπεις τη μαμά σου, μα εγώ σε στερούμαι, εγώ σε αγαπώ. Όταν λοιπόν αυτά τα ακούει μια γυναίκα η οποία έχει ανάγκη από μια τέτοια προσοχή, γιατί πιθανότατα δεν την έχει πάρει από το περιβάλλον της και βρίσκει ένα τέτοιον άντρα, πρέπει να σας πω ότι παγιδεύεται συναισθηματικά, τον πιστεύει και αρχίζει και κατατίθεται. Και από τη στιγμή που εκείνος αρχίζει και νιώθει ότι αυτή τη γυναίκα την κατακτά, τόσο πιο δεσμευτικός γίνεται. Mm-hmm. Ζητάει γάμο αμέσως, ζητάει δέσμευση, ζητάει παιδιά αμέσως. Θέλει λοιπόν αυτό το θύμα του παντεοτρόπος, κάτω από ένα πέπλο συναισθηματισμού και ερωτισμού, να το παγιδεύσει και αρχίσει από τα, και μετά αρχίζει πια η κακοποίηση, η οποία αρχίζει να είναι λεκτική, mm-hmm. να είναι, αν το θέλετε, επικριτική, να είναι ψυχολογική, να είναι συναισθηματική, έως ότου φτάσει, υπάρχει
1: κλιμάκωση.
2: Σε ζηλεύω. Mm-hmm. Σε ζηλεύω, που πιστεύουμε πάρα πολλές φορές ότι η ζήλια είναι μια ένδειξη βαθαίως έρωτα, που δεν είναι καθόλου έτσι, είναι μια άλλη φυσιογνωμία αυτή η συμπεριφορά, και αρχίζουν πια οι τριβές, γιατί η γυναίκα θα πρέπει πάντα να αποδεικνύει ότι δεν έχει κανέναν άλλον στο μυαλό της, δεν έχει σκοπό να δει κανέναν άλλον, και βεβαίως έρχονται και τα παιδιά, και αυτές οι συγκρούσεις στο ζευγάρι είναι καθημερινές και μπορεί να μην γίνονται μπροστά στα παιδιά στην αρχή, αλλά με γίνεται μια καθημερινότητα και τα παιδιά ζουν μια κακοποιητική συμπεριφορά, την οποία τη βλέπουν μεταξύ των γονιών τους, αλλά και μια συναισθηματική αποστέρηση των γονιών τους λόγω των προβλημάτων τους από τα ίδια.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή η κακοποίηση βλέπετε ότι πάει σκυτάλι, mm-hmm. και τα παιδιά συναισθηματικά και ψυχολογικά κακοποιούνται. Και βλέπετε τι έγινε το αγόρι αυτό 17χρονο.
1: Το οποίο κάλεσε το ασθενοφόρο για τη μητέρα του.
2: Mm-hmm. Μπορείτε να μου πείτε πώς το παιδί αυτό θα το θεραπεύσουμε? Μπορείτε να μου πείτε πώς η δουλειά θα πρέπει να γίνει στην ψυχοθεραπεία του παιδιού αυτού, ούτως ώστε το παιδί αυτό να έρθει στα ίσια του? Δεν τα σκεπτόμαστε αυτά. Δεν τα σκέφτεται, πρέπει να σας πω. Μια κακοποιητική προσωπικότητα, ένας σύζυγος, δεν σκέφτεται η συμπεριφορά του, το τι απήχηση μπορεί να έχει στα παιδιά του. Δεν τον ενδιαφέρει, γιατί το επίκεντρο είναι ο εαυτός του και ο άνθρωπος τον οποίο θέλει να κατακτήσει και να τον έχει κατακτημένο.
1: Μάλιστα. Κυρία Μακρύ, δυστυχώς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την σύντομη συζήτησή μας. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία, φαντάζομαι, να τα πούμε και σε άλλη στιγμή, για να πούμε πώς τα παιδιά αυτά ουσιαστικά αντιμετωπίζουν αυτά τα τραύματα τα οποία βιώνουν, τα μεγάλα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μακρύ. Εμείς να παραμείνουμε στο ίδιο θέμα και να ακούσουμε τι είπε για αυτή τη νέα γυναικοκτονία ο ειδικός αναλυτής σχολιαστής επί αστυνομικών και κοινωνικών θεμάτων, Σταύρος Μπαλάσκας.
3: Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια απλή γυναικοκτονία μιας ανυπεράσπισης γυναίκας η οποία εσφαγιάστηκε από τον άντρα της. Έχουμε να κάνουμε με αστυνομικό, με αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος κατέσφαξε τη σύζυγό του, η οποία ήταν επίσης αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας. Άρα λοιπόν για την αστυνομία είναι ένα ιδιαίτερο θέμα. Μέσα στο σπίτι, κοντά στο παιδί 16 χρονών, ένας άνδρος, ένα ανθρώπινο κτίνος, κατέσφαξε μια αθώα κοπέλα η οποία έκτηνε ένα αστυνομικό. Και μετά τι έκανε, την κοπάνισε σαν δηλώσεις που ήταν και εν κινήσει έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και αυτοκτόνησε, ενώ τον έψαχνε η ίδια η ομάδα του, την οποία προείστατο σαν αρχιφύλακα στην ομάδα Δίας. Έχει υπάρξει μετά από αυτό το γεγονός ένα τεράστιο κύμα θλίψης σε όλη την αστυνομία, όχι μόνο στη Δράμα, μόνο και μόνο επειδή είχαν την ιδιότητα των αστυνομικών και ιδιαίτερα αυτό το κτίνος, αυτός ο δολοφόνος, είχε την ιδιότητα του αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας. Η πολιτεία έχει βάλει κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες έτσι ώστε να προστατεύονται οι γυναίκες οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ανθρώπινα τέρατα. Υπάρχει το safe house, υπάρχει το panic button και βεβαίως πάνω απ' όλα υπάρχει το να πάει ο κάθε ένας και να καταγγείλει οτιδήποτε είναι ύποπτο από έναν κακοποιητή, ή όταν υπάρχει κακοποίηση ή μπορεί να έπεται κακοποίηση από ένα χαρακτήρα τον οποίο το ξέρουν συνήθως οι γυναίκες και τον αντιλαμβάνονται πρώτες. Τα ανθρώπινα τέρατα θα πρέπει να προλαμβάνονται, θα πρέπει να απομακρύνονται, θα πρέπει να φυλακίζονται. Αν και αυτοί οι άνθρωποι κατά βάση κατ' ουσίαν ήταν σε διάσταση σχεδόν χωρισμένοι, αυτός δεν μπορούσε να το αποδεχτεί. Θα έπρεπε να είχε αντιληφθεί η αστυνομία και μετά από πληροφορίες αλλά και από το ποιόν του αστυνομικού υπαλλήλου ότι πρώτα απ' όλα είναι επικίνδυνος και για άλλους και για τον εαυτό του. Βλέπουμε ότι το υπηρεσιακό του όπλο το χρησιμοποιεί στον εαυτό του. Γιατί δεν το χρησιμοποιήσε, λένε οι αστυνομικοί, ότι προφανώς γιατί δεν ήθελε να ακουστεί τον μπαμ στο παιδί. Από και πέρα όμως, να σπάει σε ένα άλλο συμπέρασμα, ότι πήρε τη γυναίκα και κατέβηκε μαζί της στο υπόγειο, έχοντας επάνω του το μαχαίρι. Άρα λοιπόν το είχε προσχεδιάσει να καταστάξει αυτή την αυτόα γυναίκα. Δεν θέλω ποτέ να ακούω αυτή την κουβέντα, έγκλημα πάθος. Δεν θέλω να ακούω ότι εκείνη τη στιγμή η ψυχή του ήταν έτσι, ήταν τρελός ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι εγκληματίες.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών στα Επίγοντα με 5 τραυματίες Ρωμά και δεκάδες συνοδούς, οι οποίοι προκάλεσαν αυξημένη ένταση στα Επίγοντα και η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την Ερτρυπολής. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
4: Πράγματι, πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και βάσει τη δηλώση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, κ. Γιαννάκου, που αναφέρει ότι σήμερα χάσαμε μια πολύ καλή αγαπητή συνάδελφο. Οι ασθενείς και οι συνοδοί δεν έχουν πάντα δίκιο. Πρέπει να γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες αντοχές. Σήμερα, λοιπόν, στο νοσοκομείο Ναφιού, για χθες μιλάει βέβαια, μεταφέρθηκαν 5 Ρωμά, εκ των οποίων ένα παιδί Ρωμά σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο. Το νοσοκομείο Ναυπλίου δεν εφημέρευε. Στα Επίγοντα υπήρχαν 2 νοσηλεύτριες οι οποίες υποδέχτηκαν στους τραυματίες μέσα σε μεγάλη ένταση που προκαλούσαν δεκάδες συνοδοί που είχαν βρεθεί εκεί για τους τραυματίες Ρωμά. Υπήρξε άμεξη κινητοποίηση του προσωπικού, αν και το νοσοκομείο, όπως λέει και πιο πάνω, δεν εφημέρευε, σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους. Αυτό δεν έφτανε όμως για τους δεκάδες Ρωμά, οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση, έβριζαν, φώναζαν και από την πίεση δεν άντεξε 55χρονη συνάδελφος, όπως λέει ο κύριος Γιαννάκος, έπαθε ανακοπή και παρά την προσπάθεια ανάταξη του ιατρικού προσωπικού, δεν επανήλθε. Έχασε άδικα τη ζωή της. Θυμίζει ο κύριος Γιαννάκος ότι πριν 3 χρόνια είχε χάσει και το παιδί της, η 55χρονη, και μάλιστα συγκεντρώθηκαν χρήματα όπου τα δώρησε στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια, τραγωδία, συλληπιτήρια στην οικογένεια και όλα τα υπόλοιπα. Να πούμε ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 6 ώρα το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο στο Μετόχι Επιδαύρου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου σήμερα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε εμείς να ακούσουμε τι είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, με αφορμή αυτό το περιστατικό. Επανέφερε το ζήτημα της προστασίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων από το ειδικό σώμα της ελληνικής αστυνομίας που υπήρχε παλιότερα στα νοσοκομεία. Ας τον ακούσουμε.
5: Θέλουμε μία συνάδελφο η οποία ήταν πολύ καλή, συνεργάσιμη, εξαιρετική συνάδελφος από το νοσοκομείο του Ναυπλίου, γιατί κάποιοι ασθενείς έχουν μια ιδιοκτησιακή αντίληψη για τις δημόσιες υπηρεσίες και για τους εργαζόμενους και ξεχνάνε ότι είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές. Χθες το απόγευμα υπήρξε ένα τροχαίο με 5 Ρωμά τραυματίες, οι οποίοι με δικά τους αυτοκίνητα, καμιά τριανταριά Ρωμά με τους τραυματίες, προσήλθαν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Όταν ήρθαν οι τραυματίες, υπήρξε μια κινητοποίηση με γιατρούς, σταθεροποιήθηκαν που ήταν ελαφρά τραυματίες οι τέσσερις, το παιδάκι πιο σοβαρά, γι' αυτό σταθεροποιήθηκε εκτός κινδύνου. Όμως εκεί αυτοί οι 30 Ρωμά έσπαγαν, χτύπαγαν, έβριζαν, φώναζαν, προκάλεσαν μια στρεσοφόνο κατάσταση άνευ προηγουμένου. Αυτό δεν το αντέχουν όλοι οι άνθρωποι. Και όταν έφυγαν, αμέσως μετά έπαθε να κοπεί η νοσηλεύτη των Επιγόντων. Και προσπάθησαν οι γιατροί με διασωλήνωση και κάρτα να την επαναφέρουν, δεν το κατάφεραν. Δεν είναι η κατάσταση αυτή, τα νοσοκομεία να είναι ξέφραγμα μπέλη και οι συνοδοί, οι ασθενείς να κάνουν ό,τι τους κατέβει. Να επιτίθεται, να χτυπάνε το προσωπικό, να τραβάνε όπλα. Αν δεν ληφθούν μέτρα άμεσα για καλύτερη φύλαξη στα νοσοκομεία, θα έχουμε κι άλλα τέτοια συμβάντα. Εμείς έχουμε ζητήσει να ενεργοποιηθεί το σώμα αυτό που υπάρχει στην ελληνική αστυνομία και υπήρχε παλιά και αρχότερα στα νοσοκομεία, το προσωπικό ασφαλείας, που είναι εκπαιδευμένα άτομα στην ελληνική αστυνομία, τα οποία ξέρουν αυτά άμενα, οπλοφορούν και μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Γιατί τώρα οι εταιρείες security υπάρχουν άντρες και γυναίκες που απαγορεύεται να είναι σε σωματική επαφή με έναν που προκαλεί επεισόδια. Μόνο να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Και στον Ναύπλιο ειδοποιήθηκε η αστυνομία αμέσως, αλλά ήρθε κατόπιν γιορτής, όπως συμβαίνει πάντα. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε σε καλύτερη φύλαξη στα νοσοκομεία. Και το καλύτερο σώμα που μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά είναι αυτό που σας λέω, που υπήρχε παλιά στα νοσοκομεία, αλλά έχει καταργηθεί.
1: Την απόπειρα τώρα στραγγαλισμού νοσηλεύτριας από ασθενή σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων στο ψυχιατρικό τομέα. Όπως επισημαίνουν, δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιου είδους περιστατικά συμβαίνουν σε δομές και υπηρεσίες του ψυχιατρικού τομέα και κάνουν λόγο μάλιστα για υποστελέχωση που φτάνει το 50%. Για το θέμα θα μας μιλήσει τώρα η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
6: Πραγματικά υπάρχουν αρκετές φορές και στο παρελθόν που έχουν αναφερθεί εργαζόμενοι σε παρόμοια περιστατικά βίας, μεγαλύτερης ή μικρότερης βαρύτητας. Και αυτό που επισημαίνουν και σε αυτό το περιστατικό που συνέβη είναι πως καθήκον όλων των υπευθύνων και των διοικούντων είναι η προσπάθεια να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα να συμβεί γεγονός. Και αυτό το οποίο κάνει εντύπωση είναι η υποστελέχωση που παρουσιάζεται στο ψυχιατρικό τομέα, που ξεπερνάει το 50% με βάση τα οργανογράμματα. Μιλούν επίσης οι εργαζόμενοι για υπολειτουργία των πολυκλαδικών θεραπευτικών μονάδων και για τμήματα που λειτουργούν ακόμα και με μονοβάρδες. Υπάρχει ένα νοσηλεύτριο δηλαδή για ολόκληρο τμήμα. Ιδιαίτερα το τελευταίο 1,5 χρόνο από την ώρα που οι ψυχιατρικές δομές δηλαδή και οι υπηρεσίες έφυγαν από τη σκέπη των γενικών νοσοκομείων και μπήκαν κάτω από την υγειονομική περιφέρεια. Η κατάσταση, παρά τις περιττοαντιθέτου υποσχέσεις, όπως λένε, επιδεινώνεται καθημερινά και μάλιστα καταγγέλουν μηδενικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μηδενικές προσλήψεις έστω επικουρικού προσωπικού, αποχωρήσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, δημιουργία μόνο δομών που δημιουργούνται από ιδιώτες και ως ονούπο σταδιακή συρρήκνωση των δημόσιων δομών και υπηρεσιών ψυχικής υγείας λόγω μη ικανότητας πλέον συντήρησης τους από το υπάρχον προσωπικό. Αυτό που απαιτούν τώρα οι εργαζόμενοι είναι την ασφαλή λειτουργία των χώρων δουλειά με επάρκεια προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες, την άμεση και μαζική πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με το οργανόγραμμα και να επανέλθει η πρόβλεψη που υπήρχε σε προηγούμενες προκηρύξεις, το 50% δηλαδή των προσλήψεων νοσηλευτικού προσωπικού να καλύπτεται από άρενες νοσηλευτές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο διπλό φωνικό μητέρας και γιου στο Αίγιο θα περάσουμε. Αναμένεται να καταθέσει σήμερα ο φίλος του ζευγαριού, ο οποίος ειδοποιήθηκε από τον 65χρονο Ιταλό και έφτασε στην σκηνή του εγκλήματος. Εκ νέου ουσιαστικά θα είναι η κατάθεση σήμερα. Την ίδια ώρα ωστόσο όμως αναμένουμε και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Αρχές φαίνεται να επικεντρώνονται πλέον σε δύο μέτωπα, τον τόπο του εγκλήματος και τις αντιφάσεις του βασικού υπόπτης υπόθεσης. Αναφερόμαστε βέβαια στον 65χρονο Ιταλό, ο οποίος τελεί υποκράτηση και μένει στην αρχική του υπερασπιστική γραμμή. Ενώπιον λοιπόν της ανακρίτριας αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή και παρουσίασε μια διαφορετική εκδοχή. Ισχυρίστηκε ότι η 54χρονη σύντροφός του και ο γιος της ουσιαστικά ο ένας έπληξε τον άλλον, αποδίδοντας την τραγωδία σε ψυχολογικά προβλήματα που υποστηρίζει ότι αντιμετώπιζε η σύντροφός του. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές αντιμετωπίζουν με πολύ έντονο σκεπτικισμό τους ισχυρισμούς του και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από την αστυνομία, η σκηνή του εγκλήματος φαίνεται να έχει υποστεί εμφανείς παρεμβάσεις. Έχουν εντοπιστεί ίχνη αίματος σε διάφορα σημεία του δωματίου, τα οποία κάποιος ενδεχομένως επιχείρησε να καθαρίσει και να εξαφανίσει, ενώ αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως είπες και εσύ, τα αποτελέσματα των αναλύσεων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια στα κατασχεθέντα αντικείμενα. Κλειδί τώρα για την εξυγνία της υπόθεσης και την πραγματική σειρά των γεγονότων θεωρείται και ο φίλος του 65χρονου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έφτασε πρόστο στο σπίτι, καθώς ο ύποπτος επέλεξε να τηλεφωνήσει σε εκείνον πριν ειδοποιήσει την αστυνομία. Ο μάρτυρας λοιπόν αναμένεται να περάσει εκ νέου σήμερα το κατόφλι των αρχών για να καταθέσει. Η περιγραφή του για την ακριβή εικόνα που αντίκρισε μπαίνοντας στο δωμάτιο θεωρείται κομβική. Και να προσθέσω ότι στην περιοχή του Αιγείου βρίσκονται δύο ειδικά κλιμάκια από αστυνομικές υπηρεσίες της Αθήνας. Πρόκειται για κλιμάκιο της άνθρωποκτονιών, το οποίο συλλέγει καταθέσεις για την υπόθεση, αλλά και κλιμάκιο της δίωξης εγκληματολογικών ερευνών, το οποίο ερευνά τον τόπο του εγκλήματος, ψάχνοντας για στοιχεία τα οποία θα ρίξουν φως στην υπόθεση. Τέλος, να αναφέρω ότι σύμφωνα με τη συνήγορο υπεράσπιση του 65χρονου Ιταλού, την κυρία Μαρία Ιατροπούλου, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να υποβληθεί αίτηση για την άρση της προφυλάκησής του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Τα Χανιά επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Ο Υπουργός επισκέπτεται τον πρώην εκθεσιακό χώρο στην Αγιά, προκειμένου να διαπιστώσει και τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εκεί για την προσωρινή διαμονή των μεταναστών. Η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανιών είναι μαζί μας. Και Κατερίνα, πρόκειται να γίνει και σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Χανίων.
8: Θα γίνει μια, καλό μεσημέρι, θα γίνει μια κλειστήσει σκέψη, με συνδοχή λίγων ατόμων θα πρέπει να σας πω, στην αντιπεριφέρεια Χανίων, εκτός από τον υπουργό θα συμμετέχει και η υφυπουργός και βουλευτής Χανίων, η κυρία Σέβια Μανατίδου Μπολουζάκη, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο δήμαρχος, για τη δήμαρχος κοινωνικής πολιτικής, εκπρόσωποι του λιμενικού και της αστυνομίας. Ξέρουμε ότι από την πλευρά της αντιπεριφέρειας Χανίων θα ζητηθεί η οικονομική υποστήριξη από το Υπουργείο, αφού έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα τα δύο τελευταία χρόνια και από την αντιπεριφέρεια Χανίων και δεν το Υπουργείο μέχρι στιγμής δεν έχει πιστώσει ένα ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας είπε χθες ο κ. Καλογερίς, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ότι μόνο για την μίσθωση των λεωφορείων που μετακινούν τη μετανάστες η αντιπεριφέρεια έχει καταβάλει 200.000 ευρώ σε δύο χρόνια και δεν έχει πάρει ούτε ένα σέντ. Ένα άλλο θέμα που θα συζητηθεί είναι, θα υπενθυμίσουν στον κύριο Πλεύρη, ότι σε καμία περίπτωση ο πάλι ποτέ εκκλησιακός χώρος Αγιάς δεν μπορεί να μετατραπεί σε μόνιμη δομή φιλοξενίας μεταναστών, ενώ ο κύριος Πλεύρης έχει και το μεγάλο αγκάθι να λύσει το θέμα της δημιουργίας δομής και στην Ανατολική Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα, και να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, καθώς συνελήφθησαν χθες στην Άξο οι χειριστές του σκάφους που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Κέρου να μεταφέρει 15 μετανάστες από τα τουρκικά παράλια. Λίνα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση του λιμενικού σώματος, οι δύο μεταπεί άνδρες, ο 74χρονος χειριστής του σκάφους καθώς και ο 71 ετών βοηθός του, συνελήφθησαν από στελέχη της λιμενικής αρχής Νάξου, καθώς αναγνωρίστηκαν από τους αλλοδαπούς επιβάτες που μετέφεραν με το σκάφος ως οι διακινητές τους. Οι 15 αλλοδαποί συριακής τυπικότητας, 3 άνδρες, 4 γυναίκες και 8 παιδιά, έχουν μεταφερθεί σε προσωρινό χώρο φύλαξη στην Άξου, ενώ πρόκειται να προωθηθούν σε κέντρο υποδοχής στην Ενδοχώρα. Να πούμε ότι την Παρασκευή είχε προηγηθεί καταδίωξη του συγκεκριμένου σκάφου, το οποίο κινούνταν με υψηλή ταχύτητα προερχόμενο από τα τουρκικά χωρικά ύδατα, με κατεύθυνση προς τις ελληνικές ακτές. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι τοπικές λιμενικές αρχές, ενώ παράλληλα είχε απογειωθεί και ελικόπτερο του λιμενικού σώματος. Ακολούθησε ευρεία επιχείρηση καταδίωξης, κατά την οποία ο κυβερνήτης του ταχύπλοιου σκάφους δεν συμμορφώθηκε στις προειδοποιήσεις προκειμένου να σταματήσει την πορεία του, αναπτύσσοντας παράλληλα ταχύτητα. Το ταχύπλοιο σκάφος κινητοποιήθηκε τελικά στο νοτιοανατολικό άκρο της νήσου Κέρου, νοτιοανατολικά της Νάξου, όπου και μεταφέρθηκαν όλοι οι επιβαίνοντες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές οδηγείται ο 63χρονος που παρενόχλησε ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο στις Οικές, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
10: Καλό μεσημέρι. Ο 63χρονος καταγγέλθηκε από μητέρες άλλων παιδιών ότι συμπεριφερόταν περίεργα σε μια 8χρονη, η οποία νωρίτερα του ζήτησε τη βοήθειά του και συγκεκριμένα να τηλεφωνήσει από το τηλέφωνο του στη μητέρα του και να την ενημερώσει ότι τελείωσε το σχολείο και δεν είχε κλειδιά για το σπίτι. Και εκείνη αμέσως ανταποκρίθηκε λέγοντάς της ότι θα πάει στο σημείο όπου βρισκόταν. Όμως, σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε από τις μητέρες, ο 63χρονος κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε αυτή τη στάση του παιδιού και ασέλγησε σε βάρος του. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ ενώπιον της εισαγγελέα, η οποία άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας ανηλίκου κάτω των 12 χρόνων και τον παρέβευσε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλειοδικείο. Ο ίδιος αρνείται, ο ίδιος ο οποίος είναι εκτελεστικός, αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζει ότι δεν έκανε τίποτα, παρεξηγήθηκε η στάση του και πως ήθελε να καθησυχάσει το παιδί γιατί ήταν ταραγμένο, όπως είπε.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση εκφράζει ο Σύλλογος Υπαλλήλων του Ειδικού Σοφρονιστικού Καταστήματος Νέων Βόλου με αφορμή την επίθεση που, όπως καταγγέλει, δέχθηκε σοφρονιστικός υπάλληλος από κρατούμενο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη.
11: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Από το Βόλο το περιστατικό της επίθεσης έλαβε χώρα το μεσημέρι του προηγούμενου Σαββάτου. Ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε κάτι ιδιαίτερα σοβαρό και αυτό γιατί παρόντες ήταν άλλοι σοφρονιστικοί υπάλληλοι που έσπευσαν, έβαλαν χειροπέδες στον κρατούμενο και έτσι δεν πήρε διαστάσεις στο περιστατικό. Ωστόσο, όπως σωστά είπες και εσύ, ήταν, θα λέγαμε, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι του συγκεκριμένου ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος Νέων Βόλου, με πρωταρχικό πρόβλημα να είναι η υποστελέχωση, η τραγική υποστελέχωση που είναι κάτω του 50%. Θα πούμε χαρακτηριστικά ότι, όπως έλεγε στην ΕΡΤ Βόλου νωρίτερα, ο πρόεδρος του συλλόγου, ο κύριος Κυριακίδης, Ζαχαρίας Κυριακίδης, αυτή τη στιγμή ενεργεί φύλακες, δεν αναφερόμαστε στο διοικητικό προσωπικό, είναι 16 άτομα, εκ των οποίων τα 4 είναι συνεχώς εναρρωτικές άδειες λόγω σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, και να λάβει κανείς υπόψη ότι αυτά τα άτομα πρέπει να μοιράζονται καθημερινά σε 4 βάρδιες για να καλύπτονται οι ανάγκες των φυλακών. Είναι χαρακτηριστικό επίσης αυτό που ανέφερε, ότι τα ρεπό είναι μια έννοια που δεν υφίσταται. Υπάρχει άτομο που έχει 120 ρεπό που δεν έχει πάρει, και βέβαια ούτε λόγος για καλοκαιρινές άδειες. Αν σε όλα αυτά λάβουμε υπόψη και ότι είμαστε άνθρωποι, υπάρχουν ασθένειες που μπορεί να ζημούν, αντιλαμβάνεται κανείς το τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό άλλο ένα έγγραφο έφυγε από τον Σύλλογο προς τους αρμόδιους, προς το Υπουργείο, προς τη Γενική Γραμματεία, προς τους εισαγγελείς, με κυριότερο αίτημα και επιτακτικό την άμεση στελέχωση των φυλακών του υποκαταστήματος κράτησης, του καταστήματος κράτησης Νέων Βόλου, με επαρκές προσωπικό που θα μπορεί να καλύπτει τις μεγάλες υπάρχουσες ανάγκες. Ευτυχώς, μέσα σε όλο αυτό που περιγράφω, μάλιστα, δεν είναι υπεράριθμη η φυλακή. Γιατί αν συνέβαινε και αυτό, αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση θα ήταν ακόμη δυσχερέστερη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε στον πύργο. Καθώς εκεί, όπως θα μας πει ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, πρόκειται να ξεκινήσουν άμεση έλεγχη από τις αρμόδιες αρχές, όπως αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια διευρυμένης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε εκεί, για την έντονη δυσοσμία που παρατηρείται στον πύργο. Παναγιώτη, καλώς μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Έπειτα από αναφορές και διαμαρτυρίες των κατοίκων προς την περιφερειακή ενότητα Ηλίας, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης ο Νίκος Κοροβέσης συγκάλεσε μια διευρυμένη σύσκεψη για να προσδιοριστεί το πρόβλημα που υπάρχει στον πύργο, ειδικά τις βραδινές ώρες και τις απογευματινές, μια έντονη δυσοσμία. Αποφασίστηκε η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, προκειμένου να γίνει καταγραφή και αξιολόγηση των οσμών για να διαπιστωθεί η ακριβής προέλευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, πρόκειται είτε για μονάδα επεξεργασίας πυρήνας στην οποία θα γίνει έλεγχο, είτε για χώρο εναπόθεση δερματοποιημένων απορριμμάτων, είτε για σταυλικές εγκαταστάσεις που είναι περιμετρικά του πύργου. Οπότε θα ξεκινήσουν έλεγχοι σε αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις από τις επόμενες ημέρες, για να προσδιοριστεί με ακρίβεια η προέλευση αυτής της έντονης δυσοσμίας, κυρίως απόγευμα και βράδυ στον πύργο. Αναμένουμε λοιπόν την έρευνα για να δούμε τελικά πού προέρχεται και να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε και να εξαλειφθεί αυτή η έντονη δυσοσμία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Κοζάνη, καθώς χωρίς την προβλεπόμενη άδεια λειτουργεί το Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνη, σύμφωνα με καταγγελία εργαζόμενης και δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Αντώνης Μαυρίδης. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το θέμα των σοβαρών καταγγελιών εργαζόμενες, οι οποίες αυτές καταγγελίες οδήγησαν σε σειρά ελέγχων από αρμόδιες υπηρεσίες στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνης, βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης στην περιοχή της Κοζάνης. Μιλάμε για ένα ιστορικό εκκλησιαστικό γυροκομείο. Το Τιάλιο Γυροκομείο δεν διαθέτει την απαιτούμενη νόμιμη άδεια λειτουργίας και πρέπει να προχωρήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια μέχρι και τα τέλη του 2026 του τρέχοντος έτους. Δηλαδή στο επόμενο εξάμηνο, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα ανασταλεί η λειτουργία του γυροκομείου στις αρχές του 2027. Όπως αναφέρεται και αναφέρεται και σε τοπικά site, στο Kozan.gr μάλιστα υπογραμμίζεται ότι η πυροσβεστική υπηρεσία προχώρησε στην επιβολή υψηλού προστίμου ύψους 50.000 ευρώ, καθώς διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε ζητήματα που σχετίζονται με τα συστήματα πυρασφάλειας του Ιδρύματος, ενώ και το Kozani Media αποκάλυψε κρούσματα ψώρα σε ηλικιωμένους τρόφιμους αλλά και μέλη του προσωπικού. Το κόστος τώρα των παρεμβάσεων και εργασιών που απαιτούν κινηθούνται ώστε να καλυφθούν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές, εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στις 140.000 ευρώ στο γεροκομείο Κοζάνης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γιατί και εμείς επικυρήσαμε και μιλήσαμε με το γραφείο του Μητροπολίτη και ενδεχομένως αύριο θα υπάρξουν και περισσότερα στοιχεία από τον ίδιο τον Μητροπολίτη, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Τιάλιου Εκκλησιαστικού Γεροκομείου Κοζάνης. Πρόεδρος είναι ο Μητροπολίτης Σερβίων Κοζάνης, ο κ. Παύλος. Αύριο Τετάρτη, μάλιστα, αναμένεται να συζητηθούν όλα τα δεδομένα που έχουν προκύψει σχετικά με το Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γεροκομείο Κοζάνης και την άδεια λειτουργίας του. Το ενδεχόμενο παύσης λειτουργίας του Γεροκομείου Κοζάνης, πάντως, έχει προκαλέσει ανησυχία και εύλογο ήταν αυτό σε συγγενείς ηλικιωμένων που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ευνηθιαστικά τώρα, μετά από 7 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας, διακόπηκε η γραμμή σύνδεσης των Ιωνίων νήσων μεταξύ τους. Καταγγέλει ο συνδυασμός ανάσα για τα Ιόνια νησιά και ζητά φυσικά να επαναλειτουργήσει άμεσα η ακτοπλοϊκή γραμμή Κέρκυρα, Παξί, Λευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την Έρθε στη Ζάκυνθο. Σάκη.
15: Ναι, μια ακτοπλοϊκή γραμμή η οποία λειτουργήσε επί των ημερών της Περιφερειακής Αρχής Θεόδωρου Γαλιατσάτου, πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων και εν είναι επικεφαλής του Συνδυασμού Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Συνεργασία Αρχών για τα Ιόνια, Ανάσα για τα Ιόνια νησιά. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια ανακοίνωση καταγγελία από την Ανάσα για τα Ιόνια νησιά ότι η σύνδεση αυτή εξαιρετικά πολύτιμη για τη συνοχή της περιφέρειας Ιωνίων νήσων αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες αποφασίστηκε το 2017 μετά από αίτημα της Περιφερειακής Αρχής της Ανάσα στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Περιφερειακού Συνεδρίου και έγκρισης της κυβέρνησης υλοποιήθηκε για πρώτη χρονιά το 2018 και έκτοτε συνέχισε με αυξανόμενη πληρότητα επιβατών. Η διακοπή τώρα της γραμμής σύμφωνα με την ΑΝΑΣΑ είναι πλήγμα οικονομικό, πλήγμα τουριστικό για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Ιωνίου, πλήγμα αξιοπιστίας για τους θεσμούς. Η ΑΝΑΣΑ αναφέρει ότι όσο περί επιθυμίας μας το 2017-2018 καθιερώθηκε σημαντική αυτή γραμμή, άλλο τόσο αισθανόμαστε οργισμένοι εναντίον όλων όσοι οδήγησαν ή επέτρεψαν τα πράγματα να οδηγηθούν ως εδώ. Η ΑΝΑΣΑ κατά Ιόνια νησιά καλεί την Περιφερειακή Αρχή Ιωνίων νήσων, την Περιφερειακή Δήμων, Ένωση Δήμων Ιωνίων νήσων και τα συναρμόδια Υπουργεία να δράσουν για την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής. Όλα τα προβλήματα αναφέρει μπορούν να ξεπεραστούν όταν το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών γίνεται σεβαστό. Μια γραμμή που από ένα πιάριο το οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να μεταφέρει οχήματα αλλά μπορούσε να μεταφέρει αρκετούς επιβάτες, είτε Έλληνες είτε επισκέπτες και μπορούσε να συνδέσει όλα τα Ιόνια νησιά, Κέρκυρα, Παξί, Λευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος. Προλάβαμε την γραμμή αυτή να είναι σε λειτουργία και να βοηθάει έτσι στις τοπικές οικονομίες αλλά και στην τουριστική ανάπτυξη αλλά και σύνδεση ακτοπλοϊκή που δεν υπάρχει ανάμεσα στα Ιόνια νησιά.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τριήμερες κινητοποιήσεις από τις 23 μέχρι και τις 25 Ιουνίου αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, συνεχίζοντας τη διεκδίκηση λύσεων σε μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και έχουν σχέση με τις πληρωμές των επιδοτήσεων, το κόστος παραγωγής και ανοίγοντας φυσικά ένα νέο κύκλο επαφών με τα κόμματα του Κοινοβουλίου. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, το τρίμηνο από τις 23 έως και τις 25 Ιουνίου, με τους Θεσσαλούς βεβαίως να πρωτοστατούν και να δίνουν έτσι τον τόνο των κινητοποιήσεων, καλό να είναι ανοιχτό το κάλεσμα σε όλους τους συλλόγους κατά τόπους να διοργανώσουν κινητοποιήσεις. Βεβαίως, για να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν για μία ακόμη φορά εν μέσω του φέρους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Το κόστος παραγωγής εξαιτίας του πολέμου, όπως αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και της Ακρίβειας, παραμένει στα ύψη. Οι πληρωμές καθυστερούν με αδικαιολόγητες και υπάρχουν αδικαιολόγητες καρατομήσεις, ψαλίδι δηλαδή, στις επιδοτήσεις. Το monitoring, το έλεγχος με το δορυφόρο που αποφασίστηκε και ενσωματώθηκε στην κοινή αγροτική πολιτική, φέρνει σε ακόμη χειρότερη θέση πολλούς αγρότες γιατί οδηγεί σε άδικες περικοπές επιδοτήσεων, στενεύοντας ακόμη περισσότερο τα ίδια σφιχτικά οικονομικά περιθώρια που έχουν οι οικονομικοί. Η στενότητα είναι δεδομένη. Τώρα υπάρχουν βεβαίως και υποσχέσεις που έχουν παραμείνει κενό γράμμα. όπως υποστηρούν οι αγρότες. Οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για αποζημίωση 80 εκατομμύρια ευρώ από το στο Βανδάκι και άλλα 80 εκατομμύρια ευρώ στο Σιτάρι και στην κτηνοτροφία από τις αδιάθετες επιδοτήσεις, το πρόγραμμα του και τον παγετό, η ενίσχυση στο ρύζι που έμεινε απόλυτο λόγω αφρών εισαγωγών δεν έχουν υλοποιηθεί παρά τις επίσημες δεσμεύσεις που είχαμε από τους αρμόδιους υπουργούς. Εξαγγέλλονται μέτρα όπως η ενίσχυση για τη Μυρική που αφορά περιοχές που χτυπήθηκαν από την ευλογία, αλλά ωστόσο υπάρχουν αποκλεισμοί σε διάφορες περιοχές με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προστριβές μεταξύ των δικαιούχων και όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι της Μοναδικής Επιτροπής των Μπλόκων επιχειρείται μέσω αυτής της τακτικής να στραφεί μια περιοχή εναντίον της άλλης. Οι αγρότες βρίσκονται στο φουλ των καλλιεργητικών εργασιών, ωστόσο έχουν έλλειψη, μεγάλη έλλειψη ρευστότητος και γι' αυτό όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι βγαίνουν στους δρόμους και ξεκινάνε βεβαίως και σειρά επαφών με τα κόμματα σε όλο το κοινοβούλιο για να τους ενημερώσουν βεβαίως για την νομοθετική ρύθμιση που επιδιώκουν προκειμένου να γίνει παραγραφή όλων των διέξοδων για τους αγρότες που συμμετείχαν στις κινητοποίησεις που έγιναν όχι μόνο φέτος βεβαίως αλλά και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και η κορύφωση θα είναι βεβαίως στις 8 Σεπτεμβρίου, στις 5 Σεπτεμβρίου, στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όπου θα κατέβουν οι αγρότες συντεταγμένα βεβαίως και με την παρουσία τρακτέρ για να διαμαρτυρηθούν.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και αντιμέτωποι τώρα με μία από τις πιο δύσκολες στιγμές των τελευταίων ετών. Βρίσκονται οι αγρότες της Ζήτσας μετά το καταστροφικό πέρασμα της πρόσφατης χαλαζόπτωσης. Αλεξάνδρα Αγγέλη μαζί μας από την Αρτή Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
17: Καλησπέρα. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, οι κόποι μιας ολόκληρης γωνιάς καταστράφηκαν, αφήνοντας πίσω εικόνες που προκαλούν θλίψη και έντονο προβληματισμό. Οι ζημιές στις καλλιέργειες είναι εκτεκταμένες, καθώς το χαλάζι χτύπησε με σφοδρότητα αμπελώνες, δεντροειδείς καλλιέργειες και αγροτικές εκτάσεις, προκαλώντας σοβαρές απώλειες στην παραγωγή. Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για μια πρωτοφανή καταστροφή, με πολλά χωράφια να έχουν υποστεί ολοκληρωτική ζημιά. Η ανησυχία, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στη φαινική εισοδιά. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν πληγεί και τα ίδια τα φυτά, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την παραγωγική τους δυνατότητα και τα επόμενα χρόνια. Για αρκετές οικογένειες της περιοχής, η αγροτική δραστηριότητα αποτελεί τη βασική πηγή εισοδήματος και η έκταση της ζημιάς δημιουργεί έντονη ανασφάλεια για το μέλλον. Οι αγρότες ζητούν την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχύ ενεργοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους και να συνεχίσουν την καλλιεργητική τους δραστηριότητα. Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη στήριξης από την πολιτεία, καθώς οι συνέπειες της ακραίας καιρικής μεταβολής απειλούν τη βιωσιμότητα πολλών αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Ωστόσο, να πούμε ότι η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, ενώ οι εικόνες από τις πληγήσεις καλλιέργειες αποτυπώνουν με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος της καταστροφής, αλλά και τη δύσκολη μάχη που καλούνται να δώσουν οι παραγωγοί της Ζήτσας στο επόμενο διάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Η συλλογή υπογραφών από όλους τους φορείς και κατοίκους της Ικαρίας προκειμένου να αποσταλεί στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Υπουργείο Συγκοινωνιών για την εξέβρεση λύσης στο πρόβλημα της μετακίνησης των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους αποφασίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη για την οποία θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο.
18: Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα αυτό και αυτό μάλλον στην Ικαρία. Η έλλειψη συγκοινωνίας είτε είναι δημοτική είτε είναι ΕΚΤΕΛ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει περάσει από αρκετές δοκιμασίες θα έλεγα το νησί λόγω της έλλειψης αυτής και κυρίως όχι μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά και τους χειμερινούς όπου απασχολεί πάρα πολύ έντονα τους κατοίκους των περιοχών των 70 οικισμών που μένουν γύρω γύρω από τα τρία αστικά κέντρα να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια απάντηση, αν και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί είναι ένα θέμα που συζητείται και σε άλλα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Και τελευταία ακούσαμε τον κύριο Μουτζούρη ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει να καλύψει τέτοια κενά. Ελπίζουμε ότι η μόνη λύση είναι μια γερή χρηματοδότηση από το Υπουργείο Συγκοινωνιών, αν όχι για τη δημιουργία ΚΤΕΛ, τουλάχιστον για μια δημοτική συγκοινωνία η οποία θα καλύπτει τα τρία βασικά κέντρα του νησιού, όπως είναι η Ράχης, ο Έκδηλος και ο Άγιος Κύρκος, αλλά και τις τρεις πύλες εισόδου, όπως είναι το αεροδρόμιο και τα δύο λιμάνια του νησιού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήρε ο μετεωρολογικός σταθμός, ο οποίος συλλέγει στοιχεία χρήσιμα όχι μόνο για τις πυρκαγιές, αλλά και για την αγροτική έρευνα, εγκαταστάθηκε στο Ινστιτούτο Ελέας Καλαμάτας από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, ένα νέο πυρομετεωρολογικό σταθμό απέκτησε το Ινστιτούτο Ελέας στην Καλαμάτα στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ομάδα Flame και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ενισχύοντας τόσο την παρακολούθηση του κινδύνου πυρκαγιάς, όσο και την αγροτική έρευνα εδώ στην Μεσσηνία. Ο σταθμός εγκαταστάθηκε στις εγκαταστάσεις του Ελκοδήμητρα και θα συλλέγει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για τη θερμοκρασία, την ατμοσφαιρική υγρασία, την ένταση και την διεύθυνση του ανέμου, καθώς και για την ξηρότητα της βλάστησης. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται, Βίκυ, ιδιαίτερα σημαντικά για την πυρομετεωρολογία, δηλαδή τον επιστημονικό κλάδο που μελετά πώς οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την εκδήλωση, την εξάπλωση αλλά και τη συμπεριφορά την ώρα της πυρκαγιάς. Σύμφωνα τώρα με το Ινστιτούτο Ελέας, τα δεδομένα που θα καταγράφονται θα συμβάλλουν στην καλύτερη πυρομετεωρολογική πρόγνωση, στην έγκυρη εκτίμηση της επικινδυνότητας και στη βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας. Τώρα, παράλληλα, αυτή η νέα υποδομή δημιουργεί σημαντικές προοπτικές και για την αγροτική έρευνα. Τα στοιχεία του σταθμού θα αξιοποιηθούν και σε πειραματικές εφαρμογές που αφορούν τις καλλιέργειες ελιάς και άλλων μεσογειακών ειδών, την προκλιματική παρακολούθηση, την ανθεκτικότητα των αγροοικοσυστημάτων και την προσαρμογή της γεωργίας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τώρα, όπως επισημαίνεται, η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη σύνδεση της πυρομετεωρολογικής επιστήμης με την εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα και αναδεικνύει δίκη τον ρόλο των ερευνητικών υποδομών στην προστασία του περιβάλλοντος, της αγροτικής παραγωγής αλλά και γενικότερα των τοπικών κοινωνιών. Και έχει σε ιδιαίτερη σημασία γιατί βρισκόμαστε εν μέσω καλοκαιριού. Έχουν ξεκινήσει οι δασικές πυρκαγιές. Είχαμε κάποιες φωτιές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και εδώ στην περιοχή μας. Συγκεκριμένα την περασμένη Κυριακή, ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Είχαμε δύο φωτιές οι οποίες ξέσπασαν στην περιοχή στα Αρφαρά του Δήμου Καλαμάτας. Σχεδόν την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, άμεση ήταν η κινητοποίηση πολιτικής προστασίας και πυροσβεστικής υπηρεσίας και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά αφού πρώτα έκαψε 4,5 στρέμματα. Αυτό που έχει σημασία να πούμε ότι όπως φαίνεται από τα στοιχεία που περισυνελέχθηκαν τόσο από το ανακριτικό τμήμα όσο και από την πολιτική προστασία του Δήμου Καλαμάτας, φαίνεται πως οφείλονται σε ρευματοκλοπές. Υπάρχουν φωτογραφίες που έχουν συλλεχθεί, έχουν δοθεί στην αστυνομία και σε όλες τις αρμόδιες αρχές από την πολιτική προστασία του Δήμου Καλαμάτας και είναι ένα ζήτημα γιατί εκτός από την οικονομική ζημιά που δημιουργεί, Βίκυ, θέτει σε κίνδυνο κυρίως τους ανθρώπους, τους πυροσβέστες αλλά και απλούς πολίτες ανά πάσα στιγμή που βαίνουν να σβήσουν αυτές τις φωτιές.
1: Έτσι, ακριβώς, βέβαια. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Τρεις οδηγοί ταξί συνελήφθησαν στον Άγιο Νικόλαο για υπερχρεώσεις μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία δόκιμοι αστυνομικοί παρίσταναν τους τουρίστες. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρθη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
20: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Δεν το πίστευαν οι οδηγοί ταξί όταν ο πελάτης που είχαν μέσα, ο οποίος φορούσε μαγιό, γυαλιά ηλίου, μιλούσε αγγλικά, ήταν ένας δόκιμος αστυνομικός και μάλιστα του είπε να κάνει την άκρη και ότι συλλαμβάνεται για υπερχρέωση όταν ζήτησε τα χρήματα που ήταν πάνω από αυτά που έπρεπε να πληρώσει, πάνω από αυτά έγραφε το ταξίμετρο. Από εκεί πέρα η επιχείρηση στήθηκε διότι είχε πληροφορίες η τροχέα Αγίου Νικολάου, ο κύριος Ζερβάης, ο διευθυντής τροχέας, ότι γίνονται υπερχρεώσεις. Οπότε τρεις δόκιμοι αστυνομικοί αποφάσισαν να παίξουν το ρόλο του τουρίστα, τήθηκαν ανάλογα, πήραν τυχαία τρία ταξί από τρεις διαφορετικές πιάτσες, πήγαν στην περιοχή του Καλού Χωριού, σε μια παραλία μέσα στο χωριό. Είναι μια παραθαλάσσια περιοχή δίπλα στον Αγίου Νικολάου. Και εκεί λοιπόν συνέλαβαν τους τρεις οδηγούς, διότι φαίνεται και ότι και στις τρεις περιπτώσεις είχαμε υπερχρεώσεις. Από εκεί πέρα οδηγήθηκαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου, συνελήφθησαν μάλλον τη διαδικασία του αυτοφόρου και θα περάσουν το κατόπιν του, μάλλον θα δικαστούν σήμερα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε όλη αυτή την ιστορία, διότι δεν είναι όμως όλες οι περιπτώσεις των οδηγών εδώ πέρα που υπερχρεώνουν.
1: Σίγουρα.
20: Και βέβαια η τουριστική κίνηση φέτος δεν είναι η ίδια με πέρυσι. Από εκεί και πέρα πρέπει όλοι και Έλληνες και ξένοι να πληρώνουμε αυτό που μας αναλογεί και όχι πάνω από ό,τι
1: πρέπει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Στο Ηράκλειο τώρα έπιασε δουλειά από τα ξημερώματα ο ιδιώτης που αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων στο κέντρο. Μετά από μήνες καθυστερήσεων και μιας αφόρητης κατάστασης που επικρατούσε σε όλο το Δήμο με βουνά σκουπιδιών να παραμένουν επί μακρόν στους κάδους και γύρω από αυτούς, από σήμερα λοιπόν οι δημότες ελπίζουν σε ένα πιο καθαρό Ηράκλειο. Φανή Καλαθάκη μαζί μας από την Έρθη Ηρακλείου. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σήμερα ξεκινάει επίσημα η συνεργασία του Δήμου με τον νέο ιδιώτη ανάδοχο στην καθαριότητα. Είναι μια σημαντική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα της πόλης. Το κόστος της σύμβασης θα ανέρχεται σε 8,5 εκατομμύρια και αυτό το ποσό έρχεται, το χρόνο, και αυτό το ποσό έρχεται να προσθεθεί στα 22 εκατομμύρια που δαπανά ο Δήμος για την καθαριότητα κατά κοινή ομολογία χωρίς επιτυχία μέχρι τώρα, καθώς το Ηράκλειο έχει πνιγεί στα σκουπίδια τους τελευταίους πολλούς μήνες. Συνολικά στο νέο σχήμα θα εργάζονται περίπου 300 άτομα, ενώ από αύριο μπαίνουν στη μάχη και 10 ηλεκτροκίνητα σάρανθρα πεζού χειριστή, ενισχύοντας το έργο της οδοκαθαριότητας. Υπάρχει σε λειτουργία ήδη και μια εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Δήμου Βίκη, μέσω της οποίας οι δημότες μπορούν να κλείνουν ραντεβού πια σε 8 σημεία της πόλης για την αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων, διευκολύνοντας έτσι τον προγραμματισμό και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Ενώ και 100 οδοκαθαριστές επιχειρούν σε όλο το Ηράκλειο. Τώρα, το νέο σχήμα, ο ιδιώτης μάλλον, αναλαμβάνει την καθαριότητα στην πρώτη δημοτική κοινότητα, μαζί με τα ενετικά τείχη και τη χερσαία ζώνη από το Παγκρίτιο στάδιο ως τη Νέα Αλκαρνασσό. Αναλαμβάνει όμως πλήρως και την αποκομιδή των ανακυκλώσμων.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του Δήμου Ηρακλείου κρατούν τις γύρω περιοχές του κέντρου και τα χωριά του Δήμου Ηρακλείου και βέβαια κρατούν και την ευθύνη της εποπτείας, η οποία θα γίνεται σε 4 βάρδιες το 24ωρο, της εποπτείας του ιδιώτη, ότι κάνει καλά τη δουλειά του. Ελπίζουμε όλοι σε ένα πιο καθαρό Ηράκλειο, πραγματικά, γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί φρικτά τους τελευταίους μήνες σε αυτή την πόλη από τα σκουπίδια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Λέσβου πραγματοποίησε το βράδυ της Κυριακής 14 Ιουνίου εκδήλωση ευαισθητοποίησης, ενώ το πρωί της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε και εθελοντική αιμοδοσία. Ωστόσο όμως, ο αριθμός των μονάδων αίματος που συγκεντρώθηκαν παρέμεινε χαμηλός. Η Δέσποινα Αθανασιάδη θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
21: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, την Κυριακή 14 Ιουνίου, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, μια πάρα πολύ όμορφη δράση διοργανώθηκε από το Σύλλογο Εθελοντών Μυτιλίνη στην πλατεία Σαπούς το βράδυ, όπου εκεί τιμήθηκαν και οι εθελοντές αιμοδότες που για χρόνια προσφέρουν αυτό το πολύτιμο δώρο ζωής, αλλά έγιναν και διάφορες παράλληλες δράσεις προκειμένου ο Σύλλογος να θαρρύνει ακόμα περισσότερους συμπολίτες να ενταχθούν στην οικογένεια των αιμοδοτών. Να σου πω ενδεικτικά ότι μοιράστηκαν φυλάδια και υπήρχαν εκεί πέρα εθελοντές για να απαντούν στις ερωτήσεις που είχαν. Τιμήθηκαν συμβολικά οι υποστηρικτές του Συλλόγου, ενώ πραγματοποιήθηκαν και διάφορα δρόμενα, όπως και στο τέλος συναυλία από τοπικό συγκρότημα. Ωστόσο, το πρωί της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία με αφορμή και τα 30 χρόνια του Συλλόγου, έχω να σου πω, καθώς φέτος πίνει 30 χρόνια. Δεν υπήρξε η ανταπόκριση που ήθελαν οι διοργανωτές. Συγκεκριμένα 16 φιάλες αίμα μόνο συγκεντρώθηκαν και θέλω να σου πω ότι επικρατεί προβληματισμός στο Σύλλογο, καθώς η νεολαία δεν ανταποκρίνεται στα καλέσματα που κάνει κατά καιρούς, παρόλο που γενικότερα κάνει δράσεις και σε σχολεία για να περάσει το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας και το πόσο σημαντικό είναι να προσφέρουμε το αίμα μας. Από το νέο χρόνο θα κάνουν ακόμα περισσότερες δράσεις, θα πάνε σε όλα τα σχολεία, καθώς πλέον επιτρέπεται να αιμοδοτούν και 17χρονοι με τη συνένεση των γονέων τους. Οπότε
1: να δούμε λοιπόν πώς θα πάει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Για τέταρτη χρονιά υλοποιείται στη Ροδόπη και στη Θράκη το πρόγραμμα Επιστροφή στις Ρίζες. Συμμετέχουν σε αυτό νέοι Έλληνο-Αμερικανοί ομογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πραγματοποιούν εκπαιδευτικές εκδρομές. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
22: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Return to your roots είναι ο πρωτότυπος τίτλος του προγράμματος, καθώς απευθύνεται σε νέους και νέες από τις μεσοδυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 10 τον αριθμό νεαροί και νεαρές ομογενείς έχουν ως βάση τις κατασκηνώσεις στη Μαρόνια της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής, όπου φιλοξενούνται με μέρημνα του οικείου Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονος, και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους διδάσκονται τη μητρική τους ελληνική γλώσσα και συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές εκδρομές σε Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη και Καβάλα, παρακολουθώντας συνάμα βιωματικά εργαστήρια με θεματολογία την τοπική ιστορία. Η δράση λαμβάνει χώρα από τις 13 ως και τις 22 Ιουνίου και μετά από τρεις συνεχόμενες χρονιές από εφέτος εντάσσεται ως καλή πρακτική στο στρατηγικό σχέδιο για τον απόδημο ελληνισμό του Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Μάλιστα.
22: Διεξάγεται δε με τη συνεργασία του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Σικάγο, του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας Συμμόρφωση του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας και του Ιδρύματος Αλεξάνδρ Πίσιος, το οποίο παρέχει και τη χρηματοδότηση για μια επένδυση στο μέλλον της χώρας και της περιοχής. Κάνει λόγο η επιστημονικά υπεύθυνη και ακαδημαϊκή συντονίστρια του προγράμματος, καθηγήτρια Ζωή Γαβριλίδου, καθώς όπως σημειώνει, οι νέοι αυτοί θα επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως άτυποι πρεσβευτές της Ελλάδας και της Θράκης.
1: Μάλιστα. Δίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Συναυλία από τρεις διακεκριμένους Ιταλούς τενόρους θα δοθεί σήμερα το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Φρόντσου στα Ιωάννινα. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Intenso Italiano είναι ο τίτλος της μουσικής παράστασης που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλοι της μουσικής στα Ιωάννινα, με πρωταγωνιστές, όπως είπες, τρεις κορυφαίους Ιταλούς τενόρους σε μια βραδιά εναρμονισμένη με το φως του καλοκαιρινού φεγγαριού. Οι τενόροι Λούκα Σάλα, Μπρούνο Αλμέιντα και Εβαν Στονόν, με εμφανίσεις στις μεγαλύτερες όπερες και θέατρα του κόσμου, θα μοιραστούν με τους θεατές ένα μοναδικό ρεπερτόριο που αναδεικνύει τη μουσική γοητεία της Ιταλίας αλλά και τις φωνητικές ικανότητες των ερμηνευτών. Ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικά θέματα που έγιναν διεθνείς επιτυχίες, ιταλικό μπελκάντο και δημοφιλείς άριες. Με όχημα αγαπημένες μελωδίες παρασύρουν το κοινό σε ένα νοερό ταξίδι από τη Σκάλα του Μιλάνου μέχρι την Όπερα της Ρώμης και από την Αρένα της Βερόνα μέχρι το Κολοσσέο, δημιουργώντας με αξιοθαύμαστο τρόπο μια γέφυρα ανάμεσα στα κλασικά και τα πιο σύγχρονα ακούσματα. Απόψε λοιπόν στις 9 στο Ανοιχτό Θέατρο Φρόντζου των Ιωαννίνων, με εισιτήρια από 22 έως 32 ευρώ ανάλογα με την επιλογή της θέσης. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
13: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμίζουν και μετά το μεσοβόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μαρίνα Μάντζου. Στη μέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι.

Beaufort. Εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μαρίνα Μάντζου. Στη μέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι. Εμείς θα τα πούμε. Αν πεις πως δεν με φωνάει,

0: FM 105,8 στις 2.
1: Ειδήσεων του Ερκίνους Ρέντιο 105,8 στις 2. Η παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλά, ο Γρηγόρης, σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: στις 2.
1: Ειδήσεων του Ερνιούς Ρέντιο 105,8 στις 2 και η παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκαστα. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλά, ο Γρηγόρης, σε τίτλους στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρα. Από τη Γαλλία που βρίσκεται για τις συνόδες έρχονται στην επόμενη φάση. Νέες ρυθμίσεις για τα υβριδικά οχήματα και την προσωπική διαφορά. Για τον νόμο Κατσέλη, ο Κυριάκος Τρέλο κίνησε έως το τέλος εβδομάδας. Τη Μάρο Κοντού με πνευμονολογικό πρόβλημα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, η κατάστασή της είναι σοβαρή, χωρίς να απαιτείται όμως νοσηλεία σε ΜΕΘ. Και τέλος, άνοιξε η πλατφόρμα για την επιβεβαίωση κινητού των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Ιουνίου.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα που παρακολουθεί με όλα τα φώτα της δημοσιότητας η παγκόσμια κοινή γνώμη. Και δεν έχει να κάνει, δεν είναι άλλο από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κρίσιμες λοιπόν εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν, που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή, είναι από τα κύρια θέματα της συνόδου κορυφής της G7 στην Εβιάν της Γαλλίας. Στη σύνοδο έχουν προσκληθεί και οι ηγέτες του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και της Αιγύπτου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Αθροσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Σε λίγη ώρα αναμένεται να υπάρξει γεύμα εργασίας με τους ηγέτες των τριών χωρών της περιοχής. Νωρίτερα, ωστόσο, υπήρξε συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Εμμύρη του Κατάρ και ακολούθως ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε δηλώσεις, πολύ ενδιαφέρουσες μάλιστα δηλώσεις. Είπε ότι η ειρηνευτική διαδικασία με το Ιράν εισέρχεται στην δεύτερη φάση. Πρόκειται για μια καλή συμφωνία που αναμένεται, πιστεύω, είπε, θα είναι επιτυχής και θα είναι ευκολότερη, πιστεύω, αυτή η φάση, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, που πρόσθεσε επίσης ότι δεν θα υπάρξει επένδυση χρημάτων από τις ΗΠΑ στο Ιράν, παρά τις φήμες που υπάρχουν, δεν ξέρω από πού προέρχονται αυτές οι φήμες. Ωστόσο, στις ίδιες δηλώσεις έγινε εμφανές και το ρήγμα που υπάρχει στις σχέσεις με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Το θέμα της συνεχιζόμενης σύραξης στον Λίβανο με τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεσμπολάχ είναι μία από τις κόκκινες γραμμές του Ιράν. Υπήρξε και η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσί, ο οποίος είπε ότι το μνημόνιο κατανόησης δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί εάν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις του ή συνεχίσει να βρίσκεται μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Είναι μια συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, το Ιράν και η Χεσμπολάχ, όπως είπε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν κάλεσε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να είναι περισσότερο υπεύθυνος. Είπε ότι έχουν μια εξαιρετική σχέση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, αλλά είπε επίσης ότι ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Χεσμπολάχ κρατάει πάρα πολύ και δεν έχει καταλήξει. Οπότε είπε ότι ίσως θα έπρεπε να ασχοληθεί εισαγωγικά με τη Χεσμπολάχ και να χτυπήσει τη Χεσμπολάχ ο Αλ-Σαρά, η Συρία δηλαδή, που πιστεύει ότι θα ήταν πιο επιτυχής σε αυτό το έργο. Επίσης είπε ότι ο πόλεμος στον Λίβανο, που τον χαρακτήρισε ένα μικρό πόλεμο, ίσως δηλαδή σημασίας, δεν μπορεί να ρίξει τη σκιά του πάνω στη μεγάλη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν. Και επίσης επισήμανε ότι αν δεν ήταν αυτός πρόεδρος των ΗΠΑ, τότε δεν θα υπήρχε Ισραήλ. Είναι πολύ, θα λέγαμε, έντονες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου.
1: Βέβαια. Για όλους και για όλα τα μεγάλα ζητήματα, λογικό είναι αυτό. Πόσο μάλλον τώρα που την Παρασκευή περιμένουμε να πέσουν και τυπικά υπογραφές στη Γενέβη της Ελβετίας, Έλενα.
2: Το περιμένουμε να γίνει αυτό. Να πω καταρχάς ότι σε αυτή τη συνάντηση με τους ηγέτες των
1: Ισχύει, έχουμε καταλάβει, συγγνώμη σε κοβά, αλλά ισχύει, αν έχουμε καταλάβει σωστά, ότι έχουν υπογράψει με ηλεκτρονικό τρόπο, ας το πούμε έτσι, ήδη δύο πλευρές. Υπήρχε με τέτοια πληροφορία.
2: Αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν, ναι, ναι, ότι ήδη υπάρχουν υπογραφές και των δύο πλευρών ηλεκτρονικά, όπως, ναι, εξάλλου είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα γίνει και το Πακιστάν, το είχε πει πρώτο αυτό. Αλλά θα υπάρξει επίσημη υπογραφή, όπως τουλάχιστον γνωρίζουμε μέχρι στιγμή, στη Γενέβη, πιθανότατα ανάμεσα στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, τον Γκάλιμπαφ και τον Αραχτσί από την πλευρά του Ιράν.

0: Ωστόσο, αυτό που θέλουν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες τώρα στην σύνοδο της G7, αλλά και πολύ στο εσωτερικό των ΗΠΑ, είναι να δοθούν οι λεπτομέρειες αυτού του μνημονίου κατανόησης της 1,5 σελίδας. Αυτό τα λέει όλα σύμφωνα με πολλούς, ότι είναι απλώς ένα πλαίσιο μιας ενδιάμεσης συμφωνίας που δεν ασχολείται με τις πολύ σημαντικές λεπτομέρειες και εξακολουθούν να υπάρχουν ή τα ερωτήματα για πολύ μεγάλα θέματα, όπως για τα στενά του Ορμούς, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και με τις τελευταίες δηλώσεις του J.D. Vance λένε ότι θα είναι ελεύθερη διέλευση, με το Ιράν να λέει ότι θα υπάρξει κάποιες μορφής διοδίων, τελών, μετά τις 60 ημέρες. Για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, για το εμπλουτισμένο ουράνιο, πολύ σημαντικό επίσης, για τα χρήματα που θέλει το Ιράν να ξεπαγώσουν από τα κεφάλαιά του.
1: Άρα όλα τα δύσκολα είναι μπροστά μας.
0: Αλλά ακριβώς, αλλά και για τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια που ζητάει σαν ουσιαστικά αποζημιώσεις για την ανοικοδόμησή του. Αυτό το θέμα και τα στενά του Ορμού θα συζητηθούν στο γεύμα εργασίας που ανέφερα προηγουμένως με τους ηγέτες των χωρών της περιοχής, και αναμένεται να ζητηθεί ίσως και από τις χώρες του κόλπου να βάλουν το χέρι στην τσέπη για τα 300 δις δολάρια. Όλα αυτά τα θέματα πάντως, και το ότι δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες, έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Και κλείνοντας να σου πω ότι δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει ότι τόσο ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, όσο και ο υπουργός εξωτερικών Ρούμπιο και ο υπουργός πολέμου Χέξεθ εκφράζουν ανησυχίες και επιφυλάξεις για το κατά πόσο το Ιράν ουσιαστικά θα συμμορφωθεί και θα εφαρμόσει τις δεσμεύσεις του, κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα.
1: Υπάρχουν αντιδράσεις πολλές στις ΗΠΑ για αυτή τη συμφωνία. Θα τα δούμε στην πορεία λοιπόν, βήμα-βήμα. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στις αγορές και πώς διαβάζουν οι αγορές όλες αυτές τις εξελίξεις. Πτωτική τάση καταγράφουν και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent στα 81 δολάρια το βαρέλι. Έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται περαιτέρω μείωση στην τιμή της αμόλυδης. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Πινελόπη.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι αγορές διαβάζουν θετικά όλες αυτές τις εξελίξεις. Και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το Brent, όπως είπες και εσύ, βρίσκεται στα 81 δολάρια το βαρέλι με 2,5% πτώση. Ενώ το αργό είναι στα 78 δολάρια το βαρέλι με 2,6% πτώση. Mm-hmm. Να πούμε επίσης ότι πτώση έχουμε σήμερα και στο TTF, το οποίο αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 42,47 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι το Ολλανδικό χρηματιστήριο του αερίου, με βάση το οποίο προσδιορίζονται οι τιμές και στην εγχώρια αγορά, και από εκεί προκύπτει βεβαίως η εξέλιξη των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά των καυσίμων, να πούμε ότι η πρώτη μεγάλη πρόκληση είναι η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμού και βέβαια η επαναλειτουργία των ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή και η αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί οι ενεργειακές υποδομές, που κάτι το οποίο εκτιμάται ότι θα χρειαστεί αρκετό χρόνο. Παρ' όλα αυτά, η πτώση στις διεθνείς τιμές δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση και στην εγχώρια αγορά. Έτσι, η βενζίνη 95 οκτανίων έχει ήδη πέσει από την Κυριακή κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Βρίσκεται στο 1,99, και αυτό βεβαίως δημιουργεί θετικές προοπτικές για το μέλλον. Να πούμε εδώ ότι ο κυβερνητικός αντιπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για την εξέλιξη των τιμών των καυσίμων. Δήλωσε ότι η κυβέρνηση αναμένει ότι πως η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών θα περάσει στον καταναλωτή, καθώς και ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ακριβώς αυτό, να περάσουν οι μειώσεις των διεθνών τιμών στον καταναλωτή και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.
1: Και τους περιμένουμε όλοι στη γωνία, είπε, να τον ακούσουμε, Πινελόπη, και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Μαρινάκη.
2: Βεβαίως.
3: Ήδη βλέπουμε αποκλιμάκωση στην τιμή στο βαρέλι. Και αναμένουμε, χωρίς απλά να είμαστε παρακολουθητές, δεν παρακολουθούμε απλά, να δουν οι καταναλωτές, οι πολίτες, ο κόσμος, τις αντίστοιχες μειώσεις στις τιμές. Και ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες και περιμένουμε, πραγματικά σας το λέω, στη γωνία. Γιατί αντιλαμβανόμαστε την άνοδο των τιμών λόγω εξωγενών παραγόντων και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά θέλουμε να δούμε με την ίδια ακριβώς ταχύτητα αυτή την οποία προβλέπουν οι συνθήκες, έτσι. Την αντίστοιχη μείωση όταν μειώνονται οι παράγοντες.
1: Λοιπόν, τους περιμένουμε όλους στη γωνία, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βέβαια, εδώ στο ραδιοφώνο μας μίλησε ο πρόεδρος των Πρατηρούχων Αττικής, ο κ. Παπαγεωργίου, ο οποίος μα έδωσε και μια τάξη μεγέθους του τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες.
2: Κύριε Παπαγεωργίου, καταρχήν να πούμε ότι εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά όπως είπε θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να επανέλθουν οι τιμές στα επίπεδα που ήταν πριν από τον πόλεμο. Δηλαδή στο 1,68, 1,70 το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη.
1: Καυσίμων, ο οποίος μίλησε εδώ.
4: Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα με το διάστημα.

0: το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη.
1: Καυσίμων, ο οποίος μίλησε εδώ.
2: Τι σημαίνει αυτό για διχόμενο διάστημα? Ήδη το πετρέλαιο ήταν στα... Έχασε τα 16 λεπτά, αυτά 17 είμαστε, και το πετρέλαιο κίνησε αντίστοιχα.

0: Είναι αυτό για διχόμενο διάστημα. Ήδη το πετρέλαιο ήταν στα... Έχασε τα 16 λεπτά, αυτά 17, είμαστε και το πετρέλαιο κίνησε αντίστοιχα το αμέσως, δηλαδή η βενζίνη.
1: Earth News. Η ώρα είναι 2:08, ερχόμαστε στην ο Παύλος Μαρινάκης Νότη.
2: Προτάσεις που δεν μπορεί να αντέξει ο

0: Στεκόμαστε στην ο Παύλος Μαρινάκης Νότ.
1: Προτάσεις που δεν μπορεί να αντέξει ο προϋπολογισμός του Σερτ Νιουζ Ρέντιο. Αματά να είναι, και αυτή είναι η γραμμή, ολόγη την παραχολογία όπως την.
0: Να ακούσουμε μαζί τη θεώριο.
2: Είτε βγήκε
0: τα μέσα
2: ο Τσίπρας
0: αμέξει τηλεόραση του όπειρο τεχνήματα.
3: Το ΠΑΣΟΚ έρχεται και λέει ότι είναι μια

0: βγήκε με τα μέσα ο Τσίπρας.
1: Έχει τηλεόραση του πυροτεχνήματα.
2: Το ΠΑΣΟΚ έρχεται και λέει ότι είναι μια δύναμη που είναι σοβαρό πράγμα. Οι άνθρωποι αυτοί που δεν είχαν δουλειά και πληρώνονταν με το είχαμε δουλειές, αυξάνει τα έσοδά του για τα δουλειά και είναι πυρο...
0: Πολιτική αλλαγή.
1: Σε σένα, στο ΠΑΣΟΚ της ακρίβειας, επιμένουν στην πρόταση για την...
3: Είναι κοστολογημένη.

0: Πρέπει να γίνουμε μέσα σε λίγα 24 ώρα την πρωτοκαθεδρία. Όλα αυτά με παρθενούν να πέφτει, αλλά να αποκρισταλώνουν αποφασίσεις των από την τελευταία δημοσκόπηση. Αλλά μεγάλο και ο κ. Τσίπρας.
1: Όπως το έθεσε από την νίκη ο Αλέξης.
2: Πέντε πρώτες μέρες είναι σταθερότητα στο σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη τη ακριβή. Να έχουμε. Είναι. Το είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουν.
1: Πρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ακούμε την Λίνα Πεθάνη.
3: Κυβέρνηση, λέει ο εκπρόσωπος τύπου Τουθένας βέβαια, με τις προτεραιότητες.
1: Υπουργός και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρια Γεωργίου, εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ρωτήθηκε και για την εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα στις δημοσκοπήσεις.
4: Δεν θα μιλήσω, ούτε θα σχολιάσω τα του κυρίου Τσίπρα και τον τρόπο με τον οποίο πάλι πετάει φωτοβολίδες. Εξάλλου, ξέρετε,

0: ερχόμενες εκλογές ερμόζει. Ο Πρωθυπουργός να παριστάνει την πυθία.
1: Τώρα και όλα αυτά ενώ εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Δαπανών θα κινηθούν.
2: Και έχει τη σημασία του, του γενικού λογιστήριου, το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.

0: του το οποίο σύμφωνα με έπρεπε να ολοκληρωθούν.
1: Ναι.
0: Κελί του το οποίο κρατεί το για είναι και τα υπόλοιπα που κρατεί το βράδυ, πήγε σας στις πλευρές του Βουργαλού.
1: Ηλία Κούκος, ευχαριστώ.

0: φυλακή. Και δεύτερον, έκριναν δηλαδή ότι ο γη λόγω μεταξύει αυτό, δεν μπορεί να αποφυλακιστεί. 25 χρόνια μέχρι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για να.
1: Ο Βαστόριου Πάγου, λοιπόν.

0: Τραγωδία αφορά και τα παιδιά και το οικογενειακό περιβάλλον, κυρίως τα παιδιά. Ο γιος της οικογένειας 16-17 ετών είναι αυτός που εντόπισε την μητέρα του βαριά τραυματισμένη σε άλλο σημείο του σπιτιού και κάλεσε τις αρχές. Άμεσα πήγε η αστυνομία στο σπίτι αλλά και ασθενοφόρο που μετέφερε τη γυναίκα βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου εκεί υπέκυψε στα τραύματά της. Πρόσφατα λένε πληροφορίες, πέρασε και από ψυχομετρικά τεστ από την υπηρεσία του, αλλά συνάντησε και ιδιώτη ψυχολόγο. Συνάδελφοι του λένε ότι δεν έχει δώσει δικαιώματα ο άνδρας στο παρελθόν, όπως και η γυναίκα του, όπως και δεν έχουν δώσει δικαιώματα και στη γειτονιά. Δεν έχει καταγραφεί κάποιο περιστατικό επίσης ενδοοικογενειακής βίας. Η προσοχή τώρα, όπως είπες, στρέφεται στα δύο παιδιά με ειδικούς ψυχολόγους να τους παρέχουν ειδική βοήθεια. Οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε εξέλιξη ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν τον 50χρονο σε αυτή του την πράξη.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά. Μακάρι να είναι το τελευταίο θύμα, έτσι λέμε κάθε φορά, Κώστα, αλλά να που δυστυχώς μας διαψεύδει η πραγματικότητα. Άλλη μια γυναίκα νεκρή. Κώστα Λουκούμη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στην Δράμα, όπου είναι σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία μετά τη νέα γυναικοκτονία. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς μετά τη Ρόδο το περασμένο Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα τον κύκλο περιοδιών του στην Ανατολική Αττική. Το απόγευμα θα επισκεφθεί τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτή Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει ή ξεκινάει σιγά σιγά ο πολιτικός μαραθώνιος και για τον Πρωθυπουργό Άγιε.
2: Ακριβώς. Ο Μαραδόνας, όπως είπες και εσύ, τον οποίο τον είχε χαρακτηρίσει έτσι πρόσφατα ο Πρωθυπουργός την πορεία προς τις Κάλπες, περιοδιών επιθεώρηστων και εγγενείων μεγάλων έργων, αλλά και στοχευμένων επισκέψεων με σκοπό την παρουσίαση του συνόλου του κυβερνητικού έργου, συνεχίζεται, όπως είπες και εσύ, και σήμερα με στόχευση ο ίδιος να δώσει και το στίγμα στα κυβερνητικά στελέχη ενός καλοκαιριού. Και μάλιστα, όπως είπε πρόσφατα και στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, η παράταξη, εάν χρειαστεί, πρέπει να είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Έτσι, μετά τη Ρόδο, σήμερα επισκέπτεται τους Δήμους Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Εκεί θα επισκεφτεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρεύμα Κόρμπι και στη συνέχεια το Κέντρο Υγείας Βάρης, που έχει ανακαινιστεί με πόρους Ταμείου Ανάκαμψης. Ακολούθως θα συναντηθεί με εθελοντές και τάξεις πυροσβέστες στο Δημαρχείο της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και θα κλείσει το πρόγραμμά του με μια ομιλία σε πολίτες σε καφετέρια της περιοχής. Ο σχεδιασμός, θα πρέπει να πούμε, του κυβερνητικού επιτελείου περιλαμβάνει μέχρι το τέλος Ιουλίου περιοδίες σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες θα συνδυάζονται με επισκέψεις σε έργα που ολοκληρώθηκαν ή είναι σε φάση υλοποίησης και είναι σημαντικά και για τις τοπικές κοινωνίες. Ενώ αντίστοιχα και ο επικαιροποιημένος προγραμματισμός της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει εξορμήσεις κλιμακίων στην περιφέρεια με άξονα τις πολιτικές ακαδημίες επιμόρφωσης τελεχών που τρέχουν, να θυμίσουμε, ως αυτή η αρχή γίνει από τη Θεσσαλονίκη, και αυτή την Πέμπτη η δεύτερη πολιτική ακαδημία θα γίνει στο Αγρίνιο, την περιοχή την Τελοκαρανία. Θα συνοδεύσει και την Πέμπτη ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Κυρανάκης, μαζί με τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κ. Κικίλια, ενώ έπονται και τα Ιωάννα και η Λάρισα.
1: Άγιε Βαγιάν, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο ΠΑΣΟΚ. Στο οικονομικό και προγραμματικό πλαίσιο του κόμματος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της ετήσιας συνέλευσης του ΣΕΒ. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο κ. Ανδρουλάκης, Λίνα.
3: Του ΣΕΒ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είναι ότι το πραγματικό δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι αν θα περάσει η χώρα από την παρακμή σε μια νέα εποχή προόδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών. Ανέπτυξε τις 6 προτεραιότητες για την βιομηχανία που θέλει το ΠΑΣΟΚ, με επίκεντρο το χαμηλότερο κόστος παραγωγής και περισσότερα κίνητρα επανεπένδυσης. Η ανάκαμψη της παραγωγικότητας, τόνισε, αφορά κυρίως την δομή της οικονομίας και όχι την αποδοτικότητα των εργαζομένων, που είναι υψηλή. Έκανε αυστηρή κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης, μίλησε για ανισότητες, διαφθορά, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία σπατάλησε την ιστορική ευκαιρία να αξιοποιήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, κρίσιμες υποδομές έμειναν σε δεύτερο πλάνο. Τόνισε πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι μια Ελλάδα με καλύτερους μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους. Το κρίσιμο διακύβευμα, τόνισε, είναι αν θα κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική, δίκαιη, ανθεκτική, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με αξιόπιστο σχέδιο για να γίνει η χώρα μας κανονικό ευρωπαϊκό κράτος.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προβάδισμα εντωμεταξύ με 23,3% με άνοδο μισής μονάδας στην πρόθεση ψήφου, καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον τηλεοπτικό σταθμό Α. Με δεύτερο κόμμα να είναι η ΕΛΑΣ, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με 14,2%. Σε απώλεια σχεδόν 2 μονάδα καταγράφει το ΠΑΣΟΚ, που υποχωρεί στο 10,3%. Και ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%, η Ελληνική Λύση με 6,6%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,2% και η Πλαίσια Ελευθερία.

0: με 3,6%.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Τώρα για τις αρχές του 2027 προγραμματίζονται οι πρώτες δοκιμαστικές γεωτρήσεις για αναζήτηση δρογοναθράκων στην ελληνική επικράτεια, όπως είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου στην τηλεόραση του Earth News. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται αρχικά στην περιοχή του Ιωνίου. Πινελόπη Μητρούλια θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Πινελόπη.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και πάλι. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Η Exxon Mobil μαζί με την Ενεργία και την Hellenic Energy είναι οι τρεις εταιρείες που έχουν την κοινοπραξία. Σε κοινοπραξία ελέγχουν το κοίτασμα στον βορειοδυτικό Ιόνιο, όπου εκεί πρόκειται να γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση, κατά πάσα πιθανότητα το πρώτο τρίμηνο του 2027. Ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στο Earth News, είπε ότι εφόσον έχει θετικά αποτελέσματα η γεώτρηση, τότε σε βάθος χρόνου τα έσοδα του δημοσίου μπορούν να φτάσουν και τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι εχθές ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκάλεσε μια ειδική σύσκεψη με τη συμμετοχή και της πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, της κυρίας Γκλιφόιλ, ακριβώς για την ολοκλήρωση των διαδικασιών συμμετοχής της Σεύρων σε ένα άλλο οικόπεδο στο Κατάκολο.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να κλείσουμε
2: με αυτό. Η Σεύρων, συμμετέχοντας σε 5 θαλάσσια οικόπεδα στην ελληνική επικράτεια, θα έχει τη δυνατότητα να ερευνήσει και να προφανώς αντλήσει κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.
0: Να ακούσουμε, Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου.
3: Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση παραμένει στο σημείο Ασοπός. Θα χρησιμοποιούμε και εμείς τα ονόματα, χρησιμοποιεί εκεί προσωστά ο Κρόνος, Αφροδίτη. Ναι. Μας είναι το σημείο Ασοπός το Φεβρουάριο του 2027.
4: Δηλαδή αυτό είναι στην Κέρκυρα.
3: Είναι στην Κέρκυρα. Ναι. Εδώ αυτό το σημείο, το μπλοκ 10, mm-hmm. είναι το δεύτερο πιο όριμο. Θα είναι μετά τον Ασοπό. Ναι. Έχουν γίνει εδώ τα δυσδιάστατα και τα τρισδιάστατα. Προφανώς η εταιρεία που μπήκε πρέπει να δει, να τα αξιολογήσει και ίδια και να αποφασίσει πώς θα προχωρήσει τη γεώτρηση.
0: Τώρα, πολύ κόσμο ενδιαφέρει και το επόμενο θέμα, γιατί είχαμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Περακάκη, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη σε ραδιοφωνικό σταθμό στα Παραπολιτικά και έδωσε σημαντικές ειδήσεις και για το θέμα των δανειοληπτών, για τη ρύθμιση, για το ελβετικό φράγκο, η οποία παρατείνεται, όπως είπε, στις 30 Σεπτεμβρίου, αλλά και για το ζήτημα που έχει βροχύψει το τελευταίο διάστημα με τα ευρυδικά γιοταχή. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο και πάλι, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
5: Θα πούμε καταρχάς, Γρηγόρη, ότι το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Ναι. Ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ η διαβούλευση και πήγε στη Βουλή. Έχει όλες τις διατάξεις που αφορούν τις ενισχύσεις στους ευάλωτους γενικότερα στα παιδιά κλπ. Μέχρι και ρυθμίσεις όπως για τα υβριδικά αυτοκίνητα που έχουμε και την πιο σημαντική αλλαγή και το ελβετικό φράγκο. Για τα υβριδικά αυτοκίνητα και συγκεκριμένα για το τέλος ταξινόμησης παρατείνεται για ένα εξάμηνο στην 1η-1η 2027 η υπαγωγή των υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ενιαία μείωση τελών ταξινόμησης σε ποσοστό 50% ανεξάρτητα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό γίνεται για να μην ευνηδιαστεί η αγορά. Υπήρχαν έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της αγοράς και ρυθμίζεται αυτό το θέμα. Τώρα, για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται, και εδώ έχουμε παράταση γιατί ήδη 14.000 ενδιαφερόμενοι έχουν σπεύσει. Μέχρι 30 λοιπόν Σεπτεμβρίου 2006 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο με στόχο να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ. Να πούμε εδώ επίσης, Γρηγόρη, ότι στόχος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι αφενός να διευθετηθούν με μόνιμο τρόπο τα δάνεια αυτά δίνοντας τέλος την αβεβαιότητα που προκαλεί η διακύμανση της αλλαγματικής ισοτιμίας και μάλιστα με σταθερό επιτόκιο και σταθερή δόση. Και έχει όλα τα άλλα, αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600
0: ακριβώς,
5: ευρώ
0: ακριβώς.
5: Για τον εξοδικαστικό, όλες οι ρυθμίσεις στο πολυνομοσχέδιο.
0: Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Περακάκη, ο οποίος μίλησε για τους δανειολήπτες.
6: Έχουμε 14.000 περίπου δανειολήπτες οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης και με δεδομένο αυτό, με δεδομένο ότι βλέπουμε τη ρύθμιση να πιάνει, να το πω έτσι, αξιολογήσαμε ότι πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος, έξτρα χρόνος, άρα θα δοθεί μια παράταση όπως αναφέρατε με το τρέχον νομοσχέδιο για να μπορέσουν όλο ένα και περισσότεροι συμπολίτες μας να υπαχθούν στις ευεργετικές μέρες.
0: Στην ίδια συνέντευξη, ο Υπουργός είπε επίσης ότι σε ό,τι αφορά τα ευρυδικά γεωταχή θα παραταθεί για ακόμα 6 μήνες το καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50 με 75%. Λοιπόν, στο νοσοκομείο Ναυπλίου τώρα σημειώθηκε, κυρίες και κύριοι, απίστευτη τραγωδία, ένα τραγικό περιστατικό, όταν μια 55χρονη νοσηλεύτρια έπαθε ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας έπειτα από ένταση με συγγενείς Ρωμά. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης επιβεβαίωσε σε αναρτησή του ότι δεν υπήρξε περιστατικό βίας κατά εργαζομένων, παραθέτοντας δήλωση του Προέδρου Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η αρμόδια συνταχτριά μας, η οποία θα μας πει τι ακριβώς συνέβη και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη του νοσοκομείου του Ναυπλίου, Ειρήνη.
4: Το περιστατικό αυτό έγινε γνωστό μετά από καταγγελία της ΠΟΕΔΗ. Να σου πω ότι ο Υπουργός Υγείας Αδενής και Γεωργιάδης παρέθεσε δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, Βασίλη Καβέλα, σύμφωνα με την οποία το περιστατικό με το θάνατο της νοσηλεύτριας και τους Ρωμά και τους συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζεται όπως γράφτηκε χθες. Δεν ήταν επιθετικοί, όμως φώναζαν και έκλαιγαν, γιατί είχαν ένα 8χρονο παιδί ανέστητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Δεν είχε πεθάνει όμως, είναι γεγονός ότι ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να ζωρίσει τον νοσηλευτή. Όμως η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτριά μας δεν θα έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στο τμήμα οδηγόντων περιστατικών, γιατί δεν εφημερίδευε χθες στο νοσοκομείο. Αυτή ήταν η δήλωση που παρέθεσε ο Υπουργός Υγείας. Να σου πω ότι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ, Μιχάλης Γιαννάκος, είχε πει τις πρωινές ώρες δηλώσεις του πως η 55χρονη έπαθε ανακοπή επειδή δεν άντεξε το στρες ύστερα από ένταση που προκάλεσε.
0: Ήταν δηλώσεις που προκάλεσαν αίσθηση και τις οποίες έκανε εδώ στο News Radio 105,8. Να ακούσουμε τι είπε.
4: Να σου πω και για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι ο ίδιος έγραψε ότι ερεύνησε το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρωμά που βρίσκονταν εκεί και αγωνίζουν για το παιδί. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας στους εργαζομένους. Περιστατικά τέτοιες φύσεις έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες, οι επιτήρες στην οικογένεια.
0: Βεβαίως, να μην στοχοποιούνται λοιπόν οι Ρωμά για την υπόθεση αυτή, ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης. Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσαν τα όσα έκανε νωρίτερα γνωστά μέσω του σταθμού μας ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος. Για να τον ακούσουμε.
7: Χθες το απόγευμα έγινε ένα τροχαίο που ενεπλάκησαν Ρωμά με 5 τραυματίες. Οι τραυματίες αυτοί, αν έπαιρναν το ΕΚΑΒ, δεν θα πήγαιναν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, που δεν εφημέρευε, θα πήγαιναν στο νοσοκομείο του Άργους. Όμως, θεώρησαν καλό να τους βάλουν στα αυτοκίνητα τα δικά τους και καμιά τριανταριά να πάνε στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Εμείς εκεί κάναμε το χρέος μας. Όμως εκεί αυτοί οι 30 Ρωμά άρχισαν να φωνάζουν, να προπυλακίζουν τις νοσηλεύτερες που ήταν στα ΤΕΠ, να βρίζουν κτλ. Και αυτό το έντονο στρες, αυτό μου λένε τουλάχιστον οι γιατροί, είναι που προκάλεσε την ανακοπή στη συνάδελφό μου, η οποία παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τη διασωλήνωση δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Πρέπει κάτι να γίνει με αυτό. Δεν μπορεί οι Ρωμά να προκαλούν όλα αυτά τα επεισόδια. Συγγνώμη, δεν είναι ρατσιστικό, αλλά αυτό συμβαίνει. Δεκάδες Ρωμά όταν έρχονται στα νοσοκομεία αρχίζουν να σπάνε, να βρίζουν υπό την επίδεια ουσιών, έχουν βγάλει Καλάτνικοφ, μας έχουν απειλήσει με πιστόλια. Κάτι πρέπει να γίνει και τα νοσοκομεία δεν μπορεί να είναι ψεύραγο απέλη.
0: Έφτασε η ώρα λοιπόν να πάμε να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαιρικού, των φιλάθλων του ποδοσφαίρου. Ιστορία γράφει λοιπόν ο Γιώργος Δόνης στο Μουντιάλ, καθώς η Σαουδική Αραβία απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Ουρουγουάη και έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Η Ισπανία δεν μπόρεσε να βρει το δρόμο της προς τα δίχτυα, μένοντας το 0-0 με το πράσινο κροτήρι. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα από το παγκόσμιο κύπελο. Δημήτρη, ποια είναι μέχρι στιγμής η μεγαλύτερη έκπληξη στο Μουντιάλ?
8: Νομίζω ότι είπες νωρίτερα, έτσι. Η Ισπανία κόντρα στο πράσινο ακροτήριο, δεν είναι λίγα τα παιχνίδια, αλλά από τα λίγα.
0: Είμαστε στην αρχή ακόμα, ναι.
8: Ναι, ναι, αυτό 0-0 ήταν το σημαντικότερο. Έχαζε πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά όμως η πρωταθλήτρια Ευρώπης και ένα από τα δύο μεγάλα φαβορί για να πάρουν την κούπα δεν κατάφερε να κερδίσει το πράσινο ακροτήριο που για πρώτη φορά έπαιξε στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Τώρα, πόσο σημαντική είναι η ισοπαλία της Σαουδικής Αραβίας? Ξεκινήσαμε την αναφορά μας με την Ουρουγουάη και τι σημαίνει αυτό για τον Γιώργο Δόνη?
8: Για τον Γιώργο Δόνη είναι σημαντικό, γιατί είναι καταρχήν, είπαμε, ο πρώτος προπονητής Έλληνας που παίρνει βαθμό και ο δεύτερος που είναι σε τελική φάση. Είναι προπονητή μια ομάδα που την πριν από ένα μήνα. Είναι προπονητής, παρότι το γεγονός ότι στην Αραβία είναι εδώ και αρκετά χρόνια, είναι σε ουκέ η δεύτερη πατρίδα του, και απέδειξε με το κουτσάρισμα ότι μπορεί να ένας προπονητής να πάει σε υψηλό επίπεδο, αλλά και σε ουκέ η Αραβία, ότι δεν είναι τυχαία στο Μουντιάλ. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ο Γιώργος Γεωργιάδης του Σάβα, και αυτός παλέμαχος ποδοσφαιριστής και στο Παναθηναϊκό και στη Δράμα, είναι συνεργάτης του Γιώργου Δόνη.
0: Είπαμε λοιπόν για τη μεγαλύτερη έκπληξη, σίγουρα είναι αυτό το 0-0 της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήριο, σωστά, μέχρι στιγμής. Βέβαια είμαστε πολύ νωρίς ακόμα, έχουμε να δούμε πολλά, αλλά ο μεγαλύτερος πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής, κατά τη γνώμη σου, ποιος είναι σε όλη τη διοργάνωση?
8: Είναι ο γίγαντας εισαγωγικά, ο Βοζίνια, ο τερματοφύλακας στο πράσινο ακροτήρι, και με την αποδοσή του 40 ηλικία ο άνθρωπος, γιατί το λέω τώρα, είχε μέχρι εχθές το απόγευμα στα social 50.000 ακόλουθους. Μετά το όλο σταγόνα είχε 1.700.000 εκατομμύρια, και τώρα που μιλάμε έχει πάνω από 5 εκατομμύρια.
0: Εκτόξευση, έτσι.
8: Με μια καλή απόδοση στο Μουντιάλ που όλοι στον κόσμο ψάχνανε αυτή η ψυχή, ο Μποζίνια, ποιος είναι.
0: Ναι. Αυτό γιατί, επειδή είναι παντελώς άγνωστος, επειδή είναι μεγάλος σε ηλικία, ή όλα αυτά μαζί?
8: Δεν το ξέρανε. Ήταν το ότι έπιανε τα άπιαστα. Οπότε με τα social πλέον είναι πηγή ενημέρωσης, καλός ή κακός, για τον κόσμο. Και έπεισε να βρούνε ποιος είναι αυτός ο τύπος.
0: Επίσης έχει γίνει viral, αν έχω δει με τις τελευταίες ώρες, και ο προπονητής της Ιαπωνίας, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, γιατί έχει κάποιες μεθόδους, έχει κάποια ταμπελάκια στο πάγκο, γράφει κάποια νούμερα κωδικοποιημένα, κάπου διάβαζα, και αντί να καθυστερεί να κόβει το ρυθμό του παιχνιδιού και να σταματάει τους παίκτες του, βγάζει τα καρτελάκια με ένα συγκεκριμένο αριθμό που αντιστοιχούν σε ένα πολύ συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο το ξέρουν μόνο οι παίκτες του.
8: Έτσι. Ωραίο αυτό. Και να πω και ότι σε κάθε Μουντιάλ, σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, είτε στις κερκίδες είτε στα πολιτήρια, με το λέω στο αγώνα, κάνουν σάρωση, όπως λέγαμε στο στρατό, μαζεύουν όλα τα πράγματά τους. Υπάρχουν φωτογραφίες στα social, νομίζω και του Μουντιάλ, που δέχονται από διτήρια της Ιαπωνίας μετά το τέλος του αγώνα, πιο τακτοποιημένα από ό,τι τα βρήκανε.
0: Έτσι. Και οι φίλαθλοι και οι παίκτες, βέβαια, στα πολιτεία, αλλά και οι φίλαθλοι στους δρόμους.
8: Που λες, τέλος πάντων, είναι επαγγελματίες, είμαστε κουρασμένοι. Κάνανε σάρωση στα πολιτήρια και ήταν πιο μαζεμένα από ό,τι ήταν πριν να παίξει το παιχνίδι.
0: Πειθαρχημένος λαός με όλη τη σημασία της λέξης. Τώρα, τι περιμένουν το σημερινό πρόγραμμα, Δημήτρη?
8: Λοιπόν, ξεκινάμε 10 η ώρα, FBO Sport, Γαλλία, Σενεγάλη. Έτσι είναι, μπαίνουν οι Γάλλοι στη μάχη από την Νέα Υόρκη με Άλεξ Πυρόπουλο στη μετάδοση. Μία η ώρα Ιράκ, Νορβηγία, στη Βοστόνη, Ηλίας Χριστογιαννόπουλος. Στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή, Αλγερία, Ματσάρα, αυτό στο Κάνζας, Ματσάρα περισσότερο για την Αργεντινή θα το έλεγα, και ο Γιώργος Πολίζος. Και τα ξημερώματα 7 η ώρα Αυστρία, Ιορδανία, Σαν Φραντίσκο, με τον Πουγιατζή να είναι στην μετάδοση στις 7 η ώρα τα ξημερώματα.
0: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αφήσουμε τώρα το Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι. Εμείς να μείνουμε εκτός σύνορων όμως, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Γιατί ο πόλεμος αυτός και η επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας είναι το άλλο μεγάλο θέμα που κυριαρχεί στη σύνοδο της G7, παρουσίαση και του Προέδρου της Ουκρανίας, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στην σύνταξη, για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα.
9: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συναντήθηκε και είχε μια καλή συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και όπως είπε θα έχει και μια αργότερα, και είπε ότι η Ρωσία θα πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία, και όπως είπε, τώρα που τελειώνει ο πόλεμος στο Ιράν θα ασχοληθεί και με τη μεσολάβηση στην Ουκρανία. Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πριν από λίγο ότι υπήρξε μια καλή συνάντηση των G7 και ότι όλοι οι ηγέτες κατέληξαν ομόφωνα στο ότι η Ρωσία δεν κερδίζει τον πόλεμο και θα πρέπει να καταλήξει σε μια συμφωνία. Όπως είπε ο Ζελένσκι, θα πρέπει να υπάρξει συνάντηση, αν γίνει, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από το χειμώνα. Τώρα, στόχος των υπολείπων ηγετών της G7 και κυρίως των Ευρωπαίων ήταν να κάνουν τον Ντόναλντ Τραμπ, να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να εμπλακεί και πάλι στην ειρηνευτική διαδικασία της Ουκρανίας, αλλά κυρίως βεβαίως από την πλευρά για το συμφέρον της Ουκρανίας. Και να πούμε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είχε μία τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Κυριακή, ανήμερα των γενεθλίων του δηλαδή, μίας ώρας, όπου είχαν μία καλή συζήτηση.
0: Ναι, καλή συζήτηση. Τώρα αυτό βέβαια τι σημαίνει, θα φανεί το επόμενο διάστημα. Έτσι.
10: Βεβαίως,
0: τι σημαίνει
10: βεβαίως.
0: Αυτό. Το καλή
10: και
0: συζήτηση.
10: Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις από την Ρωσία και την Ουκρανία. Είχαμε και την επίθεση στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, αλλά είχαμε και επίθεση των Ουκρανών σε δηληστήριο στην περιφέρεια της Μόσχας.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
11: Την Τετάρτη αναμένεται αρχικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν και κυρίως από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και καπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια και θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 με 32 βαθμούς. Αντίθετα στα νότια και δυτικά τους 32 με 34. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες ή πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, ιδίως στα δυτικά-βορειοδυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Η άνεμη έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί RTB. Αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
1: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
12: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
13: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

11 χρόνια ξωτικά της παράδοσης σήμερα. Αυτό το σήμα με τον Πετρολούκα, αυτός ο Σκάρος, έχει παίξει 11 συνεχόμενα χρόνια. Να είναι καλά, αείμνηστος Πετρολούκας Χαλκιάς, αυτό το Σκάρο. Και λέω, επειδή σήμερα αποφασίσαμε από κοινού εδώ με το Θάνο Τσιμέκα που ρυθμίζει τον ήχο, να ακούσουμε δικές μας ηχογραφίες. Να ξεκινήσουμε με ένα Σκάρο, έτσι όπως τον ερμηνεύει ο εγγονός του Πετρολούκα, ο Πετράκης, που έχει έρθει εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης παρέα με το Σάβα Σιάτρα.

Εξαιρετικός ο Πέτρος Χαλκιάς εδώ, παίρνει τη σκυτάλη από τον παππού του και τον φιλοξενήσαμε στα Ξωτικά της Παράδοσης για ένα σπουδαίο αφιέρωμα που είχαμε κάνει με τον Σάβα Σιάτρα, ο οποίος έχει έρθει τουλάχιστον 20 φορές στα Ξωτικά της Παράδοσης, μπορεί και παραπάνω. Πάμε να συνεχίσουμε σήμερα στο συνεργάτης μου ο Κυριακάκης ο Κώστας μου έγραψε στο φάκελο Happy Anniversary. Κάναμε έτσι μια ειδική επιλογή από διάφορες εκπομπές για τη σημερινή εκπομπή και θα δεχτώ και τα τηλεφωνήματά σας σήμερα αν θέλετε, 6066-439 και 6066-204 για ευχές στην κοινότητα των ξωτικών της παράδοσης. Συνεχίζουμε με τους Φιλιππιδαίους, ο Νίκος φυσικά Φιλιππίδης και ο Κώστας Φιλιππίδης στο Λαούτο και στη φωνή εδώ σε αυτό το μυρολόι βγήκα ψηλά.

Με τον Ξενοφόντα Τιούνι αυτό το τραγούδι στη Βρύση Παραμόναβα από τις δικές μας ηχογραφήσεις με ηχολήπτη εδώ το Διονύση Λιμπέρη η συγκεκριμένη εκπομπή και τον εκπληκτικό Γιώργο Κολτσίδα στο κλαρίνο που μας έχει έρθει αρκετές φορές, το Χρήστο Πούλιο στο βιολί, τον Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου και το Γιάννη Σερέτη στα λαούτα. Στο επόμενο συνεχίζει να παίζει κλαρίνο ο Γιώργος Κολτσίδας, από άλλη ηχογράφηση όμως, με τον Γιώργο Μαγαλιό.

Γιώργος Κοτσίνης εδώ στο Κλαρίνο. Ο Γιώργος ήρθε με τη σπουδαία, έτσι, τα παιδιά εξαιρετικοί όλοι. Τώρα δεν θα πω όλα τα ονόματα για να μην χάνουμε χρόνο, γιατί θέλω σήμερα να ακούσουμε πολλές από τις ηχογραφήσεις μας, όσο δυνατόν περισσότερες γίνεται, αν και δεν είναι δυνατόν σε μία ώρα να το κάνουμε αυτό, 11 χρόνια ηχογραφήσεων. Διάλεξα κάποιες αντιπροσωπευτικές. Εδώ λίγο πριν πάνε στο Μέγαρο Μουσικής ήρθανε και ηχογραφήσαμε ένα μέρος της παράστασης του Μυρολογιού το Μύρο. Το επόμενο είναι δωράκι για σας τα εξωτικά της παράδοσης. Δεν έχει παίξει ακόμα στον αέρα. Θα παίξει την άλλη Παρασκευή. Και επειδή με ρωτάτε πότε θα παίξουν οι Κυρατζίδες, νομίζαμε ότι το χάσαμε. Δεν το χάσατε. 26 του μήνα θα παίξει, Ιουνίου. Ήθελα να βρω μια καλή ημερομηνία για αυτό το συγκρότημα, αλλά θα σας κάνω έτσι ένα δωράκι τώρα, να ακούσουμε την Αλεξάνδρα εδώ από το στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

περάσαν 11 χρόνια από τότε που ξεκίνησε αυτή η εκπομπή. Έλλειψη του Παπαγιώργη, ο οποίος έκανε αυτό το ρεπερτόριο εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, και της Φευρωνίας Ρεβίνθη, που έφυγε και αυτή με σύνταξη με το κλείσιμο της ΕΡΤ, και του Μάνου του Μουντάκη που δεν επέστρεψε ποτέ. Ο αγαπημένος φίλος Μάνος Μουντάκης, το ίδιο κελί μαζί πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, και έλλειψη, αποφασίσαμε να κάνουμε εμείς αυτή την εκπομπή για τα αξιωτικά της παράδοσης, που όπως σας έχω πει πολλές φορές είναι μια κοινότητα. Είναι η εκπομπή, εγώ είμαι απλά ένας φορέας, η εκπομπή αποτελείται από πολλά αξιωτικάκια. Κάποια από αυτά τα ακούμε σήμερα, όχι μόνο τους μουσικούς και τους ηχολήπτες, αλλά και όλους εσάς, τους ακροατές, γιατί πολλοί από εσάς έχετε συμβάλει πάρα πολύ σε αυτή εδώ την εκπομπή, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Είστε συμμετέχοντες σε αυτό το έργο, το κοινό που γίνεται. Λοιπόν, αυτά τα 11 χρόνια νομίζω ότι έχουμε κάνει, έχουμε μάλλον, δεν το έχουμε κάνει εμείς, έχει γίνει από μόνο του, έχει ξαναεπανέλθει το παραδοσιακό τραγούδι, τα νέα παιδιά ασχολούνται πολύ και το βλέπουμε αυτό και στις πολλές καταγραφές που έχουμε κάνει με νέα παιδιά, όπως και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, η Μπρόντζα Μπάντα, που αποτελείται από πολλά και εξαιρετικά νέα παιδιά. Να πάμε λοιπόν στη Μακεδονία.

Αγαπημένη Χαρούλα Τσαλπαρά, Ανάμνηση Σμύρνης, αυτή την θεατρική παράσταση που ηχογραφήσαμε εδώ για τα εξωτικά της παράδοσης, 11 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα. Και έχουμε και άλλα μπροστά μας, αρκετά από ό,τι φαίνεται.

Ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο, την παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, όλη η κοινότητα των εξωτικών της παράδοσης μαζί και η μουσική και φυσικά οι σπουδαίοι χολύπτες που ηχογραφήσανε αυτά τα διαμάντια εδώ στην ΕΡΤ, στην αίθουσα των μουσικών συνόλων. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέες δηλώσεις Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας και τη σύνοδο της G7 για την προκαταρκτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, το στενό του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή, ενώ ανακοίνωσε ότι θα δημοσιοποιήσει το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν σε επίσημη παρουσίαση τις επόμενες ημέρες. Ταυτόχρονα ανέφερε ότι αναμένει η επόμενη φάση της συμφωνίας να προχωρήσει γρήγορα και υπογράμμισε ότι το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει ξεκάθαρα πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Τέλος, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι θα αποστείλει τη συμφωνία με το Ιράν στο Κογκρέσο. Παράλληλα, η Χεσμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν πως η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει εάν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Κάτω από τα $80 το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Σημαντικές αλλαγές προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και προβλέπεται μεταβατική περίοδος για το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων. Από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο, ενώ το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, μέτρα για τη στέγαση και αυστηρότερες παρεμβάσεις κατά του παράνομου τζόγου. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε ακόμη εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα και εκτίμησε ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα λειτουργήσει το φθινόπωρο. Αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί, επισημένοντας όμως ότι το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησής της λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας. Απάντηση για αυτό το θέμα έδωσε η υπεύθυνη οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται ερμηνείας ή καθυστέρηση στην εφαρμογή της. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδεικνύει επιφυλακτικότητα μόνο όταν οι αποφάσεις ευνοούν τους δανειολήπτες. Η κυρία Αποστολάκη μίλησε και στο ΕΡΝ εφαρμογή της. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδεικνύει επιφυλακτικότητα μόνο όταν οι αποφάσεις ευνοούν τους δανειολήπτες. Η κυρία Αποστολάκη μίλησε.

0: και ο αντιπρόεδρος της εταιρείας Πάνος Πανάης στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η ενσωμάτωση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού αλφαβήτου στις πλατφόρμες Kindle και Alexa, καθώς και νέες επενδύσεις της Amazon σε δορυφορικές υποδομές, πράσινη ενέργεια και ερευνητικά κέντρα. Το δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι αν η χώρα θα περάσει από την παρακμή σε μια νέα εποχή πρόοδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον ΣΕΒ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις 6 προτεραιότητες του κόμματος για τη βιομηχανία με έμφαση στη μείωση του κόστους παραγωγής και στα κίνητρα για επανεπενδύσεις, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο στάδιο της υποβολής αιτημάτων εισήλθε η δίκη για τα Τέμπη, ενώ η συνέχεια θα δοθεί αύριο. Το δικαστήριο έκανε δεκτές τις δηλώσεις συγγενών θυμάτων, τραυματιών και του ελληνικού δημοσίου, αλλά απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση 700 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα άμυνας Τόμας Ρενιέρ. Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην Ανθή Λιφθιώτιδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
1: Ο καιρός.
0: Στο Ιόνιο τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται αύριο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά.
6: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
8: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
7: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
10: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Το ταξίδι συνεχίζεται με την 17η εκπομπή για το 1964 σήμερα. Όλες υπάρχουν στο ΕΡΤΕΚΟ και δεκάδες, εκατοντάδες άλλες με τα αφιερώματα που κάνουμε τα τελευταία 5-6 χρόνια και περισσότερο. Και σήμερα, αν θέλετε να έχετε μία επαφή με την εκπομπή, υπάρχει το Viber, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Θα ξεκινήσω σήμερα με δύο από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές εκείνης της περίοδου. Ο πρώτος είναι πιο γνωστός στους νεότερους, γιατί ξαναγύρισε και έκανε καριέρα και στη δεκαετία του 80. Ο δεύτερος είναι άγνωστος και μόνο σε εκείνους που θέλουν να παρακολουθήσουν τα πράγματα που υπήρχαν κάποτε στη μουσική, ίσως είναι γνωστός και όσοι ακούν την εκπομπή. Πάμε στον πρώτο, που είναι ο τεράστιος Roy Orbison, σε μία ακόμα από τις επιτυχίες του το 1964. Πολύ σπουδαίος Αμερικανός τραγουδιστής, στιχουργός και κιθαρίστας. Και με τα άλλα που έκανε αργότερα, αλλά κυρίως για αυτά που έκανε τότε, στη δεκαετία του 60. Για τα τραγούδια που έγραψε. Πολλά από τα τραγούδια του, σε μία εποχή που οι περισσότεροι άνδρες ερμηνευτές έτσι κάναν προβολή στην δύναμη και στην δυναμικότητα, εκείνος μετέφερε μια ευαλότητα μέσα από τους στίχους, διαφορετικά από τα άλλα, και γι' αυτό είναι για πάντα και μπορούν να μιλήσουν σε εκείνους και σε εκείνες που καταλαβαίνουν και σήμερα. Τα ερμήνευε με ελάχιστη κίνηση, αν το έχω πει εδώ και πολλά χρόνια, αν υπήρχε τώρα δεν θα είχε καμία επιτυχία, γιατί οι τραγουδιστές πρέπει να έχουν και εμφάνιση μετά την lifestyle εκπομπή λέω, εποχή της δεκαετίας του 90. Μαύρα ρούχα σε συνδυασμό με τα μαύρα μαλλιά του και τα σκούρα γυαλιά ήλιου. It's over.

θα υπήρχαν οι επόμενοι αν δεν είχε βγει ένας όπως είναι ο Ρόι Όρμπισον ή ο Έλβις, οι δύο-τρεις ακόμα από τότε? Όχι βέβαια. Θα υπήρχε ο Κρις Άιζακ που τον είδαμε πρόσφατα και εδώ? Όχι, γιατί όλοι αυτοί πάτησαν σε αυτόν, ακόμα και ο Σπρίγκστιν και στον Έλβις. Αυτή είναι η μοναδικότητα αυτών των καλλιτεχνών, ότι ήταν οι πρώτοι που τα έκαναν. Απόλυτα οι πρώτοι. Βασισμένοι και αυτοί σε κάποιους άλλους πιο πριν, αλλά στην εποχή του rock and roll ήταν οι πρώτοι. Το It's Over είναι ένα απόλυτο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που λέμε οπερετική rock μπαλάντα. Ένα τραγούδι που ακούγεται στις μέρες μας καταπληκτικά με αυτό τον επαναλαμβανόμενο ρυθμό, και αυτή η ενορχήστρωση ήταν καταπληκτική και πρωτόγνωρη τώρα, τότε. Τώρα πάμε στον άλλο τραγουδιστή που δεν είναι τόσο γνωστός ή σχεδόν καθόλου γνωστός. Όσοι ακούν την εκπομπή μ' ακούν να μιλάω συνέχεια για αυτόν, γιατί ήταν από τους αγαπημένους μου, ο Johnny Rivers. Πέτυχε μια μεγάλη εμπορική επιτυχία με καλλιτεχνικό τρόπο στη δεκαετία του 60 και του 70. Τραγουδιστής και κιθαρίστας, πολύ ευέλικτος και επιδραστικός. Και αυτός, με διαφορετικό τρόπο από ότι ο Ρόι Όρμπισον. Αυτός έκανε το... αυτό που λίγοι το πέτυχαν με τον τρόπο του. Δηλαδή πήρε τραγούδια της πρώτης εποχής του rock and roll, κάποια από τα τραγούδια του, και τα έφερε ενώ είχε τελειώσει το rock and roll το 64, το 65, το 66, και τα ηχογράφησε στο γνωστό τότε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης του Los Angeles, Whiskey A Go Go. Ιστορικό είναι αυτό για τους καλλιτέχνες που έχουν εμφανιστεί. Και έτσι λοιπόν μετέδωσε σε μια νεότερη γενιά που δεν ήξερε τους πρώτες ηχογραφίες του rock and roll, το rock and roll με έναν ας πούμε πιο ορχιστρικό και soul ήχο στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60. Να ένα παράδειγμα, μια μοναδική ηχογράφηση που έγινε επιτυχία και με αυτόν, του κλασικού τραγουδιού του Chuck Berry, Maybelline.

Ο Johnny Rivers, επιτυχία του του 64. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε, ιδιαίτερα για την βραδιά χθες στις 10 με τους Dead Can Dance. Η Dusty Springfield, που ήταν από τις πρώτες που εισέβαλε στην Αμερική με τα συγκροτήματα, μαζί και με τους τραγουδιστές της πρώτης εποχής, του 64. Το Μάρτιο κυκλοφόρησε εκείνης της χρονιάς το δεύτερο σίγγλ από το πρώτο άλμπουμ της, Stay a While.

κοντά στη Springfield και βλέπω ότι υπάρχουν φανατικοί που ξέρουν πάρα πολλά πια. Μια και ο Μάριος αναφέρεται στο κλαμπ που ανέφερα πριν και εγώ, το Whiskey Agogo που ηχογράφησε όχι μόνο αυτός και οι Doors και πάρα πολλοί άλλοι, ότι υπάρχει αναφορά στο κλαμπ στην ταινία Once in a Lifetime της Νικόλα Αλεξανδροπούλου. Έρχεται και άλλη ταινία σε 2-3 χρόνια. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Dionne Warwick που είναι μαζί μας ακόμα, αυτό έλειπε, και θα είναι για αρκετό καιρό. Μεγαλώνουμε και έχουμε αυτήν την φοβερή γυναίκα της δεκαετίας του 60, του 70, του 80 που κάνει εμφανίσεις και στα επόμενα χρόνια. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια από το μικρό δίσκο που κυκλοφόρησε το 1964 και θα πω για μία ακόμη φορά ότι δεν πρέπει οι περισσότεροι να βλέπουμε μισό μάτι τα τραγούδια, τα καλά εφηβικά τραγούδια που γράφονται σήμερα. Είχα ένα σχόλιο γι' αυτό με έναν φίλο που τον δικαιολογώ βέβαια, γιατί είναι πιο μεγάλος ηλικία, για κάτι που είπαμε για την Ολίβια Ροντρίγκο, ότι γράφει υπέροχα εφηβικά τραγούδια. Άλλο να γράφεις σπουδαία εφηβικά τραγούδια και άλλο να γράφεις τραγούδια του σωρού. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Να λοιπόν ένα εφηβικό τραγούδι που αφορά τα κορίτσια εκείνης της εποχής, τα κορίτσια που ήταν 16-17 ετών. Και ποιος το έχει γράψει και ποιος έχει γράψει τους στίχους? Ο Hal David και ο Bert Bacharach, δηλαδή δύο συγκλονιστικές μορφές στη μουσική. Η Dionne Warwick τραγούδισε το 64, το έκαναν επιτυχία αργότερα το 73 και στα Elistics. Δεν θα πας ποτέ στον παράδεισο αν μου ραγίσεις την καρδιά.

Dion Warwick. Θα γυρίσουμε το δίσκο από την άλλη πλευρά, το δίσκο 45 στροφών, για να ακούσουμε ένα τραγούδι που έγινε επιτυχία το 64 σε δύο ερμηνείες. Σε αυτήν που θα ακούσουμε τώρα με τον Dion Warwick, αλλά και στην εκτέλεση με τον Brooke Benton, τον μεγάλο μαύρο τραγουδιστή, θα το ακούσουμε σε μία άλλη εκπομπή. Και τα δύο ανέβηκαν στα 40 πρώτα της Αμερικής και οι δύο διαφορετικές ερμηνείες. Το τραγούδι είναι «A house is not a home». «Ένα σπίτι δεν είναι σπίτι». Και ήταν μια αμερικάνικη δραματική ταινία του 64, με πρωταγωνίστρια την εξαιρετική ηθοποιό Shelley Winters. Και ήταν μια ταινία που βασιζόταν σε ένα μυθιστόρημα της Polly Adler, αυτήν υποδίεται, αν θυμάμαι καλά, η Shelley Winters, μια μαντάμ, καταλαβαίνετε τι εννοώ, και συγγραφέας που είχε γράψει το βιβλίο και έγινε επιτυχία. Είχε κάνει και αρκετά εισιτήρια. Το τραγούδι είναι τον Baccarat David. «A house is not a home».

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισερχόμαστε στην επόμενη φάση της συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Ιβιάν της Γαλλίας και τη σύνοδο της G7. Εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στο Ισραήλ και τις επιχειρήσεις στο Λίβανο. Τόνισε ότι η προσοχή του στρέφεται πλέον στην Ουκρανία. Η Χεσμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν ότι η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει αν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Κάτω από 80 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Σημαντικές αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Από 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα. Από αύριο έως και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο ή και παράλληλο μηχανογραφικό να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Συνεχίζουμε άλλα μυθικά ονόματα της δεκαετίας του 60 που κρύβονται πίσω από τη σύνθεση του τραγουδιού που θα το ακούσουμε σε δύο ερμηνείες, παρόλο που αργότερα υπάρχουν και άλλες πάρα πολλές ερμηνείες. Needles and Pins. Needles and Pins, rock τραγούδι που αποδίδεται, προσέξτε, αποδίδεται στους Αμερικανούς τραγουδοποιούς Jack Nitzsche και Sonny Bono. Ο Sonny Bono είναι ο Sonny από το συγκρότημα ντουέτο Sonny and Cher, με μεγάλες επιτυχίες Sonny and Cher. Όχι μόνο αυτό, ο Sonny ήταν και δεξί χέρι του Phil Spector, όπως και ο Jack Nitzsche, που μπορεί να μην λέει τίποτα σαν όνομα, αλλά είναι τεράστιος μουσικός ενορχιστρωτής και παραγωγός δίσκων. Στη συνέχεια συνεργάστηκε μετά από αυτά που θα ακούσετε τώρα, το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα, με Rolling Stones και Neil Young. Έκανε μουσική επένδυση και ταινίες όπως One Flew Over the Cuckoo's Nest και πήρε και Oscar για το τραγούδι Up Where We Belong αργότερα το 83 με την Buffy St. Marie. Ο Jack Nitzsche λοιπόν αποδίδεται σε αυτόν το τραγούδι που θα ακούσουμε. Η Jacket της Shannon το ηχογράφησε στο τέλος του 63 και είναι η πρώτη ερμηνεία που μπήκε στα 100 πρώτα. Όμως υπάρχουν αμφιλεγόμενα σχόλια για τη σύνθεση. Στην αυτοβιογραφία του ο Sonny Bono δηλώνει ότι τραγούδησε μαζί με τον Nietzsche στην κιθάρα και δημιούργησε αυτή τη μελωδία και τους στίχους καθοδηγούμενος από την εξέλιξη των συγχορδιών. Αυτά γίνονται στα στούντιο και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα ότι έχουν χρεωθεί τραγούδια, ας πούμε, που έχει γράψει Ευτυχία Παπαγιανοπούλου σε άλλους και πήρε κάποια ελάχιστα χρήματα, ενώ θα μπορούσε να πάρει πολύ αργότερα πάρα πολλά περισσότερα. Ωστόσο, η Jacket της Shannon, που εξελίχθηκε σε πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, τραγουδοποιό, που έχει γράψει και τον Betty Davis Eyes μεταξύ άλλων, ισχυρίζεται ότι το τραγούδι γράφτηκε στο πιάνο και ότι συμμετείχε απόλυτα στη δημιουργία του τραγουδιού που θα ακούσουμε με τον Nietzsche και τον Bono, αλλά δεν πήρε την επίσημη αναγνώριση. Ακούμε πρώτα το Needles and Pins στην εκτέλεση της Jacket της Shannon.

με ενορχεστρωτή τον Jack Nitzsche, η Jacket is Shannon και το Needles and Pins, η πρώτη ερμηνεία. Αργότερα το είπε και η Cher, που ήταν η σύζυγος του Bono, και οι Ramones, και ο Tom Petty με τους Heartbreakers, και η Stevie Nicks. Αλλά εκείνοι που το έκαναν μεγαλύτερη επιτυχία ήταν κάποιοι Βρετανοί με το όνομα Searchers, κάποιοι από τα δημοφιλέστερα βρετανικά συγκροτήματα της εισβολής στην Αμερική τότε, της μουσικής. Το τραγούδι το άκουσαν όταν ήταν και έπαιζαν στο Star Club στο Αμβούργο της Γερμανίας, από εκεί που ξεκίνησαν τις εμφανίσεις και οι Beatles στην Ευρώπη. Στο ίδιο είναι αυτό, το Star Club. Το ηχογράφησαν τον τελευταίο μήνα του 1963 στα στούντιο της Pye στο Λονδίνο, από τις πιο μεγάλες εταιρείες. Είχε τους Kings επίσης αυτή η εταιρεία και πάρα πολλούς άλλους. Έγιναν νούμερο ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιρλανδία, στην Νότια Αφρική και σε πάρα πολλές χώρες, και το έκαναν επιτυχία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Searchers.

Μου γράφει ένας φίλος εδώ, ακούσαμε τους Searchers, γιατί όλοι οι Βρετανοί πήγαν στο Αμβούργο να παίξουν μουσική στις αρχές της δεκαετίας του 60 και όχι στο Άμστερνταμ ή κάπου αλλού. Και εγώ από τα πρώτα ταξίδια που έκανα στη Γερμανία και πήγα στο Αμβούργο, πήγα και ευτυχώς το πρόλαβα, ήταν μια περιοχή αρκετά, ας πούμε, να το πούμε υποβαθμισμένη, με τις γνωστές βιτρίνες που υπήρχαν και στο Άμστερνταμ και κλαμπ. Νομίζω θα μπορούσε να μου στείλει και να τα πούμε σε μια άλλη εκπομπή ένα μήνυμα ο Βασίλης Κοντόπουλος που μας ακούει από το Βερολίνο, να μας πει γιατί το Αμβούργο ήταν η πόλη που πήγαιναν. Είχε κλαμπ και ήταν έξυπνοι εκεί, υποθέτω, οι μαγαζάτορες. Είναι απέναντι από τη Βρετανία σχεδόν και έπαιρναν αμέσως τα συγκροτήματα, ήταν και λιμάνι, πήγαιναν και ναύτες και τα λοιπά, και ήθελαν να ακούσουν ίσως συγκροτήματα του ροκ, που ήταν η μουσική που τότε ξεκινούσε. Ήταν έξυπνη, νομίζω, όλη εκείνη η κατάσταση με τα καταστήματα, και αυτό το Star Club, αν μπείτε, ήταν ένα από τα διάσημα. Γι' αυτό πήγαν οι Beatles εκεί. Και μετά τους Beatles πήγαν και όλοι οι άλλοι για κάποια χρόνια. Μιλάμε για Beatles και θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που έγραψαν οι Lennon McCartney και έγινε νούμερο ένα, όχι όμως από τους ίδιους, από τους φίλους τους που ήταν οι Peter and Gordon. Έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό εδώ, το συγκρότημα, ντουέτο. Είναι ο Peter Asher που έγινε superstar αργότερα σαν παραγωγός και το τι δεν έχει κάνει στη δεκαετία του 70. 16 ετών ήταν ο McCartney όταν έγραψε το τραγούδι αυτό. Ο McCartney είχε μετακομίσει στο σπίτι της τότε κοπέλας του, της Jane Asher, στο Λονδίνο του 63. Δεν είχαν χρήματα ακόμα να πάρουν σπίτια. Έτσι μοιράζεται το δωμάτιο με τον αδελφό της, τον Peter, που τον ακούσετε εδώ, ο οποίος ρώτησε τον McCartney, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα τραγουδάκι και για μας. Και έτσι, νούμερο ένα σε όλο τον κόσμο τότε και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

A World Without Love, Lennon McCartney από τους Peter and Gordon. Και τώρα ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια που βγήκε το φθινόπωρο του 64. Είχα ένα hit parade και το είχα νούμερο ένα για εβδομάδες. Zombies, αγγλικό συγκρότημα. Πολύ σπουδαίο συγκρότημα, έχει βγάλει αργότερα ένα άλμπουμ που θεωρείται από τα σπουδαιότερα της δεκαετίας του 60. Δημιουργήθηκαν το 1962. Ήταν επικεφαλής ο Rod Argent και τραγουδιστής ο Colin Blunstone. Αυτοί έβγαλαν αργότερα και το Time of the Season, αλλά το πρώτο τους τραγούδι, η πρώτη μεγάλη επιτυχία τους το 64, είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Το περιοδικό Rolling Stone το έχει βάλει στα 300 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. She's not there.

Ο Άκης μου γράφει εδώ, ζόμπι στο εξώφυλλο είναι στην ταινία Velvet Goldmine. Χαρήκαμε ιδιαίτερα αργότερα όταν το ακούσαμε σε αυτή την ερμηνεία επίσης από τον μεγάλο Σαντάνα και το συγκρότημά του. Επιτυχία και για τον Σαντάνα το τραγούδι αυτό και διασκευασμένο διαφορετικά, αν και κρατάει την δομή του τραγουδιού όπως υπήρχε με τους Zombies. Επιστρέφουμε στους απίθανους Searchers για να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι που βγήκε στην Αγγλία το 63 και έγινε επιτυχία παντού το 64. Τεράστια επιτυχία οι Searchers. Ήταν πάρα πολύ γνωστοί στη Γερμανία, έτσι το έχουν τραγουδήσει και γερμανικά, όπως και οι Beatles έχουν τραγουδήσει γερμανικά και στα γαλλικά το τραγούδι. Το τραγούδι έχει τίτλο «Ζάχαρη και μπαχαρικά», «Sugar and Spice».

Ο Κώστας λέει ότι σήμερα έβαλε το κορυφαίο τραγούδι από τις εκπομπές του 64, το She's Not There. Είναι από τα κορυφαία. Οι Cryan Sames διασκεύασαν το τραγούδι αυτό που ακούσαμε τώρα και δεν έγινε μεγάλη επιτυχία, αλλά η ηχογράφηση των Cryan Sames υπάρχει στην επιδραστική συλλογή του 72 Nuggets για την πρώτη ψυχεδελική εποχή 65-68. Είναι η τιμητική σήμερα μέρα για τους Searchers, για να ακούσουμε τη διασκευή σε ένα άλλο ιστορικό τραγούδι των Lieber and Stoller του 1959, που το διασκεύασαν και το έκαναν επιτυχία το 1964. Έφτασαν νούμερο 3 στις Ηνωμένες Πολιτείες με το τραγούδι αυτό και στην Αγγλία βέβαια και στην Ελλάδα από τα δημοφιλέστερα τότε. Searchers, Love Potion No. 9.

0: Η συνέχεια αύριο για το 64 με διαφορετικούς βέβαια. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέες δηλώσεις Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας και τη σύνοδο της G7 για την προκαταρκτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, το στενό του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή, ενώ ανακοίνωσε ότι θα δημοσιοποιήσει το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν σε επίσημη παρουσίαση τις επόμενες ημέρες. Ταυτόχρονα ανέφερε ότι αναμένει η επόμενη φάση της συμφωνίας να προχωρήσει γρήγορα και υπογράμμισε ότι το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει ξεκάθαρα πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Τέλος, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι θα αποστείλει τη συμφωνία με το Ιράν στο Κογκρέσο. Παράλληλα, η Χεσμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν πως η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει αν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Σημαντικές αλλαγές προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και προβλέπεται μεταβατική περίοδος για το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων. Από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο, ενώ το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, μέτρα για τη στέγαση και αυστηρότερες παρεμβάσεις κατά του παράνομου τζόγου. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε ακόμη εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα και εκτίμησε ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα λειτουργήσει το φθινόπωρο. Αναφερόμενος στην απρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί, επισημένοντας όμως ότι το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησής της λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας. Απάντηση για αυτό το θέμα έδωσε η υπεύθυνη οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται ερμηνείας ή καθυστέρηση στην εφαρμογή της. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδεικνύει επιφυλακτικότητα μόνο όταν οι αποφάσεις ευνοούν τους δανειολήπτες. Η κυρία Αποστολάκη μίλησε και στο Earth News Radio και έκανε λόγο για μεθόδευση της κυβέρνησης να υπάρξει ένα bypass από το διατακτικό της απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Στο μεταξύ, πλαφών στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου. Την πορεία της επένδυσης της Amazon Web Services για τη δημιουργία local zone στην Αθήνα και τις προοπτικές νέων επενδύσεων στην Ελλάδα συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας Πάνος Πανάη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η ενσωμάτωση στην Ελλάδα συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας Πάνος Πανάη.

0: σε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο στάδιο της επιβολής αιτημάτων εισήλθε η δίκη για τα Τέμπη, ενώ η συνέχεια θα δοθεί αύριο. Το δικαστήριο έκανε δεκτές τις δηλώσεις συγγενών θυμάτων, τραυματιών και του ελληνικού δημοσίου, αλλά απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση 700 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα άμυνας, Τόμας Ρενιέρ. Από αύριο 17 Ιουνίου έως και τις 30 του μηνός, οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να απευθύνονται στα λύκειά τους για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας, απαραίτητου για την υποβολή μηχανογραφικού ή και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.
1: Ο καιρός.
0: Στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται αύριο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Στην Αττική, τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, με τη θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. 10 λεπτά μετά τις 5, σε αυτό εδώ το απογευματόβραδο που τίνει να είναι ζεστό. Βάζω τα ρήματα και τη δύναμή τους για να αποδυναμώσουν στην ουσία κάτι που λιγάκι μας προβληματίζει. Αν θα έχουμε ζέστη αυτή την εβδομάδα, έτσι έχουν πει οι μετεωρολόγοι, το καταλάβαμε και από το πρωί. Κάτω από τα 80 δολάρια το πετρέλαιο Brent για πρώτη φορά από το μήνα Μάρτιο. Δημοσιεύστε το, publish it, πείτε το, ανακοινώστε το. Ήταν το μυστικό περιεχόμενο της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Μυστικό θεωρείται τώρα, παρέμεινε μυστικό. Πάντως υπάρχει ενόχληση από τους G7 εκεί στη Γενέβη, ενώ ο Τραμπ τα έχει όλα προσπεράσει, ισοπεδώσει, καταργήσει και κάνει το δικό του παιχνίδι, το επικοινωνιακό, το διπλωματικό. Εξού και το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, Porcelain. Όσο εύθραυστη είναι η πορσελάνη, άλλο τόσο είναι και αυτή η συμφωνία.

Θα ξεσπάσει κόλαση στο Ιράν, είπε ο Τραμπ, αν η Τεχεράνη προσπαθήσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Για μια συμφωνία λοιπόν που, όπως πολύ καλά ξέρετε και το λέγαμε και από χθες, υπεγράφει τελικά. Εγώ είχα προλάβει να πω ότι δεν γίνεται ηλεκτρονικά και ψηφιακά, έγινε και παραέγινε, αλλά θα το δούμε και σε ένα είδος μικρής φιέστας την Παρασκευή. Η συμφωνία ΗΠΑ Ιράν ουσιαστικά αποτελεί, λένε οι αναλυτές, ένα crash test για τις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου. Υπάρχουν τηλεφωνήματα, υπάρχουν δημοσκοπήσεις. Είναι σφόδρα ενοχλημένος ο κύριος Νετανιάχου από αυτή την εξέλιξη. Τέλος πάντων, όλα είναι εύθραυστα από ό,τι φαίνεται σε αυτό τον πραγματικά τέλειο, υπέροχο, καταπληκτικό κόσμο που μας περιβάλλει. Burning uncontrollably. Και αυτό μας λέει και το επόμενο τραγούδι

Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα του ρεπορτάζ, τα πολύ πολύ επίγοντα και άμεσα, είχαμε μία μικροαναστάτωση νωρίτερα για δύο φωτιές στο Μαραθώνα, κυρίες και κύριοι. Μετά από κινητοποίηση άμεση της πυροσβεστικής, έχουν τώρα κατασβεστεί τα δύο μέτωπα. Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε οικοπαιδικές εκτάσεις με ξερά χόρτα επί της οδού Ατάλου, σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Έχουν τεθεί λοιπόν υπό έλεγχο, όπως μας διαβεβαίωσε και πριν από πολύ λίγα λεπτά, ο αντιδήμαρχος Μαραθώνα, που τον κάλεσαν στο τηλέφωνο η Μαρία Σφυρόρα αλλά και η Δέσποινα Σαρκύρη. Η Μαρία Σφυρόρα έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Δέσποινα Σαρκύρη έχει γενικά καθήκοντα επικοινωνίας. Εδώ είμαστε, μένουμε εδώ μέχρι τις 6 στο Earth News Radio 105,8. Πολλά λοιπόν και διαφορετικά τα νέα. Τίποτα ευχάριστο, τίποτα που να σου προκαλεί, ρε παιδί μου, μια κάποια ικανοποίηση, μια ηρεμία. Ναι, πέρα από αυτό, το εύθραυστο του πράγματος για τη συμφωνία. Baby, we just love. Η οποία, για να μην σας τα λέω εγώ, τα ξέρετε και εσείς, τα αντιλαμβανόμαστε όλοι ανά πάσα στιγμή, μπορεί να διαραγεί, να κοπεί σε χίλια κομμάτια. Ήδη διαβάζω ότι οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν πολλαπλούς στόχους στο νότιο Λίβανο.

0: Λοιπόν, για τη μία εστία λοιπόν στο Μαραθώνα, πώς μου αρέσει αυτή η άμεση ανταπόκριση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντιδήμαρχο Μαραθώνα που μας πήρε πίσω να μας πει ότι ήταν μία η εστία, ένα το μέτωπο. Σε κάθε περίπτωση έχει τεθεί υπό έλεγχο και τον ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση που μας παρήχε. Φυσικά είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι, το πρώτο ραδιόφωνο της ενημέρωσης. Και μαζί μας τώρα αυτή την ώρα η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Προσπερνώ τον αντίκτυπο και το αλγινό συνέστημα που μας έχει προκαλέσει όλων αυτή η καινούρια ανθρωποκτονία, η καινούρια γυναικοκτονία, ανθρωποκτονία συντρόφου από σύντροφο στη Δράμα. Πάρα πολύ σκληρό όλο το περιεχόμενο, οι εικόνες, το ίδιο το περιστατικό, το τι θα γίνει με τα παιδιά, σαν να πολλαπλασιάζονται βρε παιδιά αυτά τα περιστατικά. Και πραγματικά δεν θέλω αυτή τη στιγμή, έχουμε αποταθεί σε επιστήμονες, έχουν δώσει τα φώτα τους, το έχουμε αναλύσει, το έχουμε μελετήσει, το έχουμε καταγράψει ως τάση και ως φαινόμενο, αλλά το τι συμβαίνει στο κάθε σπίτι, το πόσο αιματηρή κατάληξη μπορεί να έχει ή οποιαδήποτε διαφορά η διάσταση, ξεπερνά κάθε όριο λογικής και φαντασίας. Πολύ περισσότερο γιατί όταν σβήνουν τα φώτα και απομακρύνονται τα μέσα από το να ασχολούνται με την κάθε τέτοια δολοφονία συνανθρώπου μας, υπάρχει από πίσω όλο αυτό το χάος με το τι θα γίνουν τα παιδιά. Τι γίνεται με τα παιδιά, με τα μικρά παιδιά που συνήθως είναι ανήλικα και κανείς δεν ξέρει πού καταλήγουν, να αναλαμβάνουν και επιλαμβάνονται οι κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά καταλαβαίνετε τώρα. Και μια και είπα για παιδιά, αφού σας υπενθυμίσω ότι νομίζω δεν το είπα αυτό, ο Βασίλης Νικολόπουλος σήμερα είναι στη φροντίδα του ήχου, η Έλενα Καραγιάννη σταθερά στο μικρόφωνο και σας καλωσορίζουμε εδώ πάντα. Μια και είπα για παιδιά, παιδιά και έφηβοι, έφηβοι και παιδιά, μπροστά στις πλατφόρμες, μπροστά στα μεγάλα ζητήματα του διαδικτύου και τη ρύθμιση αυτών. Την αρχή έκανε η Αυστραλία, ακολούθησαν και κάποιες άλλες χώρες. Υπάρχει η πρόθεση της δικής μας κυβέρνησης εδώ να βάλει απαγόρευση και στους ανηλίκους κάτω των 15 για τα social media. Και επειδή είδαμε την είδηση, ήταν εκεί καταλυτική και καταιγιστική. Η Βρετανία απαγόρευσε. Απαγόρευσε η Βρετανία τα social media στους κάτω των 16 ετών. Και μάλιστα μέσα από μια ιστορία που μας έκανε εξαιρετική εντύπωση, όπως τη διαβάσαμε από το δημοσίευμα του BBC, πρόκειται για προσωπική εμπειρία της συντάκτριας τεχνολογίας που δουλεύει στο μέσο στο BBC, τη Ζόη Κλάινμαν, η οποία κλήθηκε να παρακολουθήσει την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ για αυτή την απαγόρευση των social media στους κάτω των 16 στη χώρα. Πηγαίνοντας λοιπόν η δημοσιογράφος τεχνολογίας, η Ζόη Κλάινμαν, να παρακολουθήσει τη συνέντευξη τύπου και τις ανακοινώσεις, αναγκάστηκε να παραδώσει το δικό της κινητό τηλέφωνο στην είσοδο για λόγους ασφαλείας. Και από το πώς η ίδια ένιωσε μια προσωρινή, λέει, ανησυχία και ανασφάλεια, ένα κάποιο κενό, η ίδια αναφέρει ότι αυτό της έδωσε αμέσως μια μικρή εικόνα για το πώς τα παιδιά ηλικίας 13-15 ετών στη Βρετανία είναι δυνατό να αισθάνονται. Προσπερνούμε το κομμάτι αυτό που σε γενικές γραμμές το έχουμε πραγματικά αναλύσει μέχρι κεραίας, δεν χρειάζεται άλλο σε αυτή τη φάση, και θα πάμε να δούμε τη διάσταση του πώς μπορεί να δουλέψει ένα τέτοιο ρυθμιστικό πλαίσιο είτε στη χώρα μας είτε σε άλλες χώρες. Και μαζί μας γι' αυτό είναι ο καθήλυν αρμόδιος, όπως λέω, ο κύριος Μιχάλης Ιακωβίδης, που είναι καθηγητής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο London Business School. Γεια σας, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Το βιογραφικό σας είναι τόσο πλούσιο και τόσο μακρύ που θα τελειώσω την εκπομπή για να το αναγνώσω. Αλλά σημασία έχει για τους ακροατές μας ότι είστε ο άνθρωπός μας, είστε καθηγητής στρατηγικής από τους κορυφαίους management thinkers παγκοσμίως, και ασχολείστε με τέτοια ρυθμιστικά ζητήματα για τις πλατφόρμες και στην Ελλάδα, ήσασταν και στην Ελλάδα advisor, σύμβουλος δηλαδή. Και θέλω να πάμε κατευθείαν στην ουσία, αν συμφωνείτε κι εσείς.
1: Βεβαίως.
0: Πώς μπορεί να γίνει αυτό στην πράξη, δηλαδή να εφαρμοστεί, να το βλέπουμε να εφαρμόζεται. Συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε, αν θέλετε μπορείτε να τοποθετηθείτε, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Κοίτα, καταρχήν το εάν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε, νομίζω ότι τα στοιχεία πλέον είναι απολύτως σαφή. Mm-hmm. Και γι' αυτό βλέπετε και τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στον χώρο της τεχνολογίας να μην αφήνουν τα παιδιά τους να έχουν smartphones. Δηλαδή υπάρχει μια σαφέστατη ένδειξη, mm-hmm. αν θέλετε, από αυτούς οι οποίοι προστατούν στην τεχνολογία αυτή, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Διότι, όπως έχει υποθεί συχνά και ορθά, δημιουργούν εθισμό. Το γεγονός δηλαδή ότι αισθάνεσαι μία ανησυχία για το δίνεις, δεν σημαίνει ότι είναι κακό να το πάρεις. Είναι σαν να μου λες, έκοψα το τσιγάρο δύο μέρες και ένιωσα μία ανησυχία. Ναι, αλλά το πρόβλημα δεν είναι ότι ένιωσες ανησυχία που δεν είχες την νικοτίνη. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό μπορεί να σου δημιουργήσει καρκίνο. Ναι. Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο εμείς βλέπουμε τα προβλήματα αυτά και εδώ πέρα, αν θέλετε, στο κομμάτι της επικοινωνίας, πολύ συχνά η δυσκολία στο να το βάλουν ήταν μια δικαιολογία που λέει, βραδερφέ, πώς θα το κάνουμε κιόλας, ούτως ή άλλως δεν υπάρχει κανένας τρόπος να διασφαλίσεις ποια είναι η ηλικία, οπότε πού να μπλέκεις. Τώρα το πού να μπλέκεις, επιτρέψτε μου, νομίζω ότι οι μεγαλύτεροι υπέρμαχοι είναι οι ίδιες οι εταιρείες και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για όσους εξημών έχουμε ασχοληθεί λιγάκι με τις ρυθμίσεις των πλατφορμών αυτού του είδους, οι οποίες έχουν ένα τεράστιο αποτύπωμα από πλευράς μέσων δημοσιότητος, PR, καθώς και της δυνατότητας να έχουν άμεση πρόσβαση σε κυβερνήσεις, η οποία έχει γίνει πλέον γραφική στην περίοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κατ' ουσίαν ο πρόεδρός τους πολύ χαίρεται να τους δίνει περίπου γη και ίδρο όταν αυτές το ζητούν. Το πρόβλημα όμως ισχύει. Δηλαδή οι εταιρείες θα σου πούν, μα αν ρωτήσεις τους ανθρώπους το αν θα σταματήσουν να χρησιμοποιούν μέσα, παραδείγματος χάρη Facebook, πρέπει να τους πληρώνεις $120. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει μια πραγματική αξία $120 για να πληρώνεις Facebook. Mm-hmm. Και αυτό έγινε από πλευράς έρευνας. Και λες, OK, πολύ καλά. Αυτή την έρευνα την οποία η Ρίσον Παρόδο την χρηματοδοτήσατε εσείς, μας λέει ότι έχει μια πραγματική αξία. Από την άλλη πλευρά, λοιπόν, έγινε μια άλλη έρευνα για ανθρώπους οι οποίοι είχαν ήδη σταματήσει τα μέσα αυτά, να πούν, για να τα ξαναρχίσετε αυτά τα μέσα, θα τα ξαναρχίσετε μόνοι σας. Έπρεπε να τους πληρώσεις ακόμα παραπάνω. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι όταν είσαι μέσα, ναι, μεν λες ότι δεν μπορώ εγώ να φύγω, παιδιά, διότι τα νέα μου τα βλέπω από εκεί, οι άλλοι άνθρωποι του οποίου ξέρω είναι εκεί. Αν από την άλλη πλευρά όλοι έχουν βγει από μέσα και βρίσκεσαι απ' έξω και έχεις απεξαρτοποιηθεί, τότε καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα είναι μια λούμπα. Είναι κάτι το οποίο λειτουργεί αρνητικά για σένα. Άρα το να υπάρχει μια απαγόρευση, τι λύνει? Λύνει το πρόβλημα της κοινής δράσης. Δηλαδή του ότι εσύ τα θέλεις τα κοινωνικά μέσα, γιατί σε κάθε πάρτι θες να πας εκεί που είναι και οι άλλοι. Mm-hmm. Αν οι άλλοι έχουν φύγει από εκεί, τότε η ισχυρή σου διάθεση να βρίσκεσαι εκεί φεύγει.
0: Πολύ ωραίο το παράδειγμα.
1: Και μετακαταλεύονται και οι εταιρείες αυτές. Mm. Οι οποίες τι κάνουν, ουσιαστικά κατέχουν αυτό το οποίο λέμε bottleneck. Κατέχουν αυτόν τον κοινό περιορισμένο τρόπο. Είναι σαν να μπορούν να έχουν τη μία πλατεία στο χωριό στο οποίο μαζεύονται όλοι και σου λένε, εγώ σκόβω ένα εισιτήριο. Το οποίο εισιτήριο είναι ουσιαστικά τα έσοδα τα οποία παίρνουν από την διαφήμιση. Αν εσύ μου το κόψεις αυτό, εγώ η εταιρεία δεν θα βγάλω χρήματα και εσύ μπορεί να έχεις μια λίγο πιο κανονική ζωή. Άρα τι γίνεται εδώ? Έχουμε κάποια μέσα να το δημιουργούμε και όλο και περισσότερες χώρες. Η Αυστραλία άρχισε, τώρα το κάνει και το Ηνωμένο Βασίλειο το κάνουμε. Ναι. Και προφανώς, όμως και σε άλλα πράγματα, θα είναι ατελή. Ξέρουμε ότι τα μικρά παιδιά δεν καπνίζουν? Όχι. Και εγώ ως πιτσιρίκι θα πήγαινα πίσω από έναν θάμνο και θα έκανα μια τσούρα. Ούτε η μητέρα μου θα το ήθελε να το βλέπει αυτό. Οι δάσκαλοι μας φωνάζανε, κόφτε το τσιγάρο.
0: Αλλά ωστόσο εσείς θα το κάνατε. Το ίδιο μαθαίνω, κύριε Ακοβίδη, και για την εμπειρία της Αυστραλίας. Δηλαδή ότι παρόλα αυτά συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς τους τα παιδιά.
1: Όντως, αλλά αυτό το οποίο σας λέω είναι ότι αυτό, δηλαδή όλοι οι περιορισμοί, είτε έχει να κάνουν με το αλκοόλ, είτε έχει να κάνουν με το κάπνισμα, με πράγματα δηλαδή τα οποία ξέρουμε ότι είναι επιβλαβή και αν θέλετε ειδικά στο κομμάτι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σκεφτείτε ότι εδώ μιλάμε για μια ηλικία η οποία είναι ιδιαιτέρως επιρρεπής στο να αποζητά την αναγνώριση, την οποία τη δίνει αυτό σε μια ντοπαμίνη η οποία λέει ναι, σου δίνω ένα thumbs up, σου λέω ένα μπράβο. Άμα σκεφτείτε έναν έφηβο, ο έφηβος δοκιμάζει να εγκοινωνιστεί και να δει ποιος τον αποδέχεται, ποιος δεν τον αποδέχεται. Και μετά, άμα δύο δεν με αποδέχομαι, θα πέσω και από μία πολυκατοικία για να δώσω τέλος στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Αυτά τα προβλήματα, και έχουμε δει και προβλήματα αυτοκτονιών και προβλήματα ανορεξίες και προβλήματα, ένα σωρό προβλήματα
0: αλληλεγγύης
1: και προβλήματα αναπτυξιακά, τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς αυτό, όπως έχουμε ας πούμε τα ζαχαρούχα τα οποία σου δίνουν κάτι το οποίο λες αυτό το θέλω αλλά τελικά δεν είναι χρήσιμο για σένα, αυτό είναι το αντίστοιχο στον κοινωνικό χώρο, το οποίο το καταλαβαίνουν οι εταιρείες και δοκιμάζουν να το κάνουν monetize, και εσύ αυτό το οποίο θα έχεις να κάνεις είναι μία μάχη οπισθοφυλακής. Πρόκειται να την κερδίσεις πλήρως? Όχι. Υπάρχει κάτι
0: αλλά θέλετε να πείτε.
1: Να το κάνεις,
0: ναι. Αλλά δεν μπορούμε και να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και να πούμε ότι δεν θα το κάνουμε καθόλου. Ε? Καλά, το αντιλαμβάνομαι.
1: Ακριβώς. Ναι. Εδώ πέρα δεν έχουμε τα προβλήματα της ποινικοποίησης την οποία έχουμε, ας πούμε, στα ναρκωτικά, όπου λέμε ότι καλύτερα να τα έχεις ρυθμισμένα, γιατί αλλιώς θα έχεις ποινικά ζητήματα. Εδώ έχουμε μία απαγόρευση, η οποία είναι αντίστοιχη με την απαγόρευση σε αλκοόλ ή σε τσιγάρα, η οποία δοκιμάζεις να την κάνεις όσο πιο αποτελεσματική μπορείς, αλλά κυρίως να δώσει και τη δυνατότητα και στους γονείς να έχουν και μια δικαιολογία. Εγώ ως γονιός θα είναι πολύ πιο εύκολο, αν σκεφτώ τον γιο μου και την κόρη μου, να τους πω ότι παιδιά, αυτά δεν επιτρέπεται να τα κάνουμε. Από το να πω ότι επειδή ο μπαμπάς ξέρει, επειδή ασχολείται με αυτά τα πράγματα, ότι αυτά πρόκειται να περιορίσουν και το ψυχολογικό και το
0: και το αναπτυξιακό και το συναισθηματικό.
1: Ως μπαμπάς να σου το πω, θα σου πω, ρε μπαμπά, είσαι βαρετός, δεν καταλαβαίνεις.
0: Όπως και σε πολλά άλλα πράγματα, ναι.
1: Προφανώς.
0: Να ρωτήσω, κύριε καθηγητά.
1: Αυτό θα γίνει.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην εφαρμογή είναι ότι δεν μπορεί να βρεθεί ένας αξιόπιστος μηχανισμός επαλήθευσης ηλικίας.
1: Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα και νομίζω από τα λίγα τα οποία ξέρω, γιατί σας ομολογώ ότι δεν ξέρω τις λεπτομέρειες της εφαρμογής στην Ελλάδα, αλλά αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα τα οποία έχουμε για την, από πλευράς της ταχύτητας επέκτασης των ψηφιακών υπηρεσιών, στο βαθμό κατά τον οποίο έχουμε με το Kids Wallet τη δυνατότητα αυτό να το κάνουμε,
0: το γονικό έλεγχο.
1: Θα έχουμε λύσει ένα σημαντικό κομμάτι του προβλήματος αυτού.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης, ακόμα και να είναι ατελές, σας λέω, σε επίπεδο εφαρμογής, πρέπει κανένας να δεχτεί ότι το να έχει μία ατελή λύση, η οποία όμως για ένα μεγάλο κομμάτι των παιδιών μπορεί να δώσει τη δυνατότητα να αποφευχθεί ένα πρόβλημα, είναι θετικό.
0: Βέβαια.
1: Δεν πρόκειται να πεις ότι επειδή θα πέσουν άλλοι, οι οποίοι τους οποίους δεν θα
0: μπορέσουν
1: να
0: πιάσουν
1: και δεν έχουμε καθολική αποδοκή, αυτό το πράγμα πρόκειται να το βγάλουμε στην άκρη. Θα το πεις βέβαια, αλλά θα το πεις αν σε πληρώνει η εταιρεία δημοσίων σχέσεων της ΜΕΤΑ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πρόκειται να το πεις, άμα το σκέφτεσαι λίγο και ανεξάρτητα.
0: Μάλιστα. Πάντως, κοντολογείς, τα συμπεράσματά μας είναι ότι είναι γεγονός ότι είναι σχεδιασμένα όλα αυτά για να εκρίνουν την ντοπαμίνη που λέτε και να δημιουργούν εθισμό, όπως και η νικοτίνη, πανομοιότυπα. Το δεύτερο είναι ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να εφαρμοστούν μηχανισμοί προστασίας όπως αυτός που αναφέρατε τώρα.
1: Το δεύτερο θα πω ότι είναι δύσκολο, αλλά η δυσκολία δεν δικαιολογεί την απραξία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ότι όντως υπάρχουν ζητήματα εφαρμογής και τα οποία θα είναι ποντίκι με τη γάτα, με τον ίδιο τρόπο που οτιδήποτε δοκιμάζεις
0: πάει για απαγόρευση.
1: Θα έχεις τέτοιου είδους ζητήματα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά με αυτά πρέπει να ζεις. Πρέπει να μάθεις να λειτουργείς με αυτά και να πεις okay, παιδιά, θα κάνω όσο καλύτερη δουλειά μπορώ να κάνω και ξέρω ότι αυτό θα είναι αντιδημοφιλές, αλλά τελικά κάποιοι από τους ανθρώπους οι οποίοι θα το δούνε θα φωνάξουν στην αρχή και θα σου πούνε και να σου πω κάτι, αυτό το πράγμα ήταν καλύτερο. Διότι αυτό επηρεάζει και να σας το πω πολύ, πολύ απλά. Όταν διδάσκω και έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα λάπτοπ τους ανοιχτά, εγώ απαιτώ, επειδή θέλω να έχουμε συμμετοχική συζήτηση και να μην υπάρχουν distractions, ότι κανένας δεν μπορεί να έχει τα λάπτοπ παρότι θα βοηθούσαν για να πάρει κανένα σημειώδη.
0: Κύριε καθηγητά.
1: Κανένας λέει όχι, αλλά στο τέλος λένε αχ, μου άρεσε αυτή η απαγόρευση, γιατί είχαμε καλύτερη συζήτηση.
0: Πολύ μου άρεσε. Εμένα πάλι μου άρεσε με κλειστό λάπτοπ που είμαι τώρα η συζήτηση μαζί σας. Μας δώσατε έτσι μια πολύ ωραία έτσι, τροφή για σκέψη και μια καθοδηγητική γραμμή που έπρεπε να είναι ακριβώς αυτή που περιμέναμε. Ελπίζω πως θα ξανακάνουμε την κουβέντα όταν έχουμε περισσότερο χρόνο, κυρία Κοβίδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Παρακαλώ. Γεια σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το στενό του Ορμούς θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι αναμένει η επόμενη φάση της συμφωνίας να προχωρήσει γρήγορα, ενώ υπογράμμισε ότι το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει ξεκάθαρα πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θέλει να υποβάλει τη συμφωνία με το Ιράν στο Αμερικανικό Κογκρέσο και υποσχέθηκε να τη διαβάσει μέχρι κεραία στον τύπο. Η Χεζμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν πως η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει αν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Στα 80 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Σημαντικές αλλαγές στο πολύνομο σχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα. Από αύριο έως και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των Πανελλαδικών για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου ή και παράλληλου μηχανογραφικού να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Θες περισσότερη απόσταση. Μήπως κάτσουμε όλοι δυνατοί.
3: Σαν τελευταίες ματριάνσες.

Εντάξει, ακριβώς. Αυτό το ίσως λύνει πολλά θέματα ή και ανοίγει. Ή το λες εκεί ένα ίσως, πιθανόν, θα δούμε και μετά το αφήνεις ανοιχτό, βρε παιδί μου. Καλησπέρα σε όλους, καλό απογευματόβραδο. Τρίτη έχουμε σήμερα. Τρίτης, 16 Ιουνίου. Προχωράμε στον Ιούνιο, προχωράμε στο καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν έχετε εγκληματιστεί. Σας έχουμε και εμείς βομβαρδίσει με τα διάφορα νέα που λέμε και με αυτά που διαβάζετε και από μόνοι σας, δηλαδή. Σιγά μην περιμένατε μόνο από εμάς. Περί Ελνίνιο, περί θερμού, κλίματος τέτοιου θερμού. Πώς το λένε αυτό, μωρέ. Αυτό το Gulf Stream, τέλος πάντων, στον κόλπο του Μεξικού που έχει ξεκινήσει από εκεί κτλ. Περιμένουμε και την απόλυτη καλοκαιρινή ραστόνη. Σιγά σιγά βγαίνουν κάποιες άδειες, τα σχολεία τελείωσαν επιτέλους, σιγά σιγά τελειώνουν και τα ειδικά μαθήματα των πανελλαδικών. Δηλαδή προχωράει ένα πολύ πολύ τυπικό καλοκαίρι. Και να σας πω, δεν το λέω καθόλου ειρωνικά και δεν το πετώ στον κάλαθο, ούτε το θεωρώ δεδομένο, το τυπικό καλοκαίρι και γενικότερα η ομαλή ροή των γεγονότων και της κατάστασης είναι ό,τι πρέπει. Είναι πραγματικά ευχή και επιθυμία όλων. Λέγοντάς το, περισσότερο αναφέρομαι και στην όποια εκδήλωση πυρκαγιών. Βλέπετε ότι το πάμε με το σταγονόμετρο κάθε μέρα. Με το που πάμε να αναφέρουμε την εστία, ευτυχώς μέχρι να βγει ο άνθρωπος να μας ενημερώσει από τις αρχές ή από την πυροσβεστική ή από την αυτοδιοίκηση, έχει οριοθετηθεί και τεθεί εντός ελέγχου, έχει τεθεί σε έλεγχο. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Από την άλλη μεριά, τα άλλα θέματα, να σας πω, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, έχουμε τη δίκη για τα Τέμπη. Η δίκη για τα Τέμπη, την οποία φαίνεται ότι παρακολουθούν πολύ λιγότεροι από όσο θα περίμενε κανείς, επειδή έχει αρκετά, πώς να το πούμε, αργό ρυθμό, έχει λίγο χαθεί ή πάντως σκοντάψει η κατάσταση στο στάδιο των ετοιμάτων. Αποβλήθηκαν οι δικηγορικοί σύλλογοι και αύριο θα έχουμε τη συνέχεια της δίκης. Έχουμε αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ μετά από πρόταση του κυρίου Φάμελου. Αντικαταστάθηκαν δηλαδή στη σύνθεση του επικοινωνιακού και κοινοβουλευτικού επιτελείου αντιστοίχως. Αντικαταστάθηκαν οι κύριοι Παπάς και Ζαχαριάδης και έχουν μπει στη θέση τους οι κύριοι Ξανθόπουλος και Μπάρκας. Έχουμε το αξίωμα, την έκθεση που αναφέρεται στο τι ακριβώς συνέβη με αυτόν τον 50χρονο γυναικοκτόνο στη Δράμα. Υπάρχει ένα είδος κατάθεσης πορίσματος από τον στρατιωτικό ψυχολόγο, ο οποίος απεφάνθη ότι είχε υποδεχθεί στο ιδιωτικό του ιατρείο τον 50χρονο, τον αστυνομικό, που μαχαίρωσε και σκότωσε την ενδιαστάση σύζυγο και συναδελφό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Φέρεται να είπε στους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας που ερευνούν την υπόθεση ότι δεν είχε διαπιστώσει κάποιο στοιχείο που να παραπέμπει σε κακοποιητική συμπεριφορά ή σε επικείμενη εγκληματική ενέργεια. Αυτά είπε ο ειδικός, σύμφωνα πάντα με αστυνομικές πηγές. Ανέφερε ότι κατά το χρονικό διάστημα παρακολουθούσε το ζευγάρι και οι δύο εμφανίζονταν λειτουργικοί, χωρίς να εκδηλώνουν κάποια συμπεριφορά που να προκαλεί πραγματική ανησυχία για την εξέλιξη της σχέσης τους. Τώρα εδώ, επιτρέψτε μου, με όλο το σεβασμό και με όλη την σωστή, νομίζω έτσι, στάση που πρέπει να τηρήσει κανείς απέναντι στον ειδικό, αυτά εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Το να εμφανίζεται το ζευγάρι, το να το παρακολουθεί προφανώς ο ψυχολόγος, ο στρατιωτικός ψυχολόγος και ειδικά ο ένας από τους δύο να φτάνει να εκτελεί με ένα τέτοιο έγκλημα τελικά σε βάρος της συζύγου του, δεν μπορεί, αποκλείεται να μην υπήρχε κάποιο σημάδι. Δεν ξέρω, εγώ απλά τα λέω, τα αναφέρω και φαντάζομαι ότι λίγο πολύ εκφράζω και την κοινή γνώμη. Είμαστε εδώ λοιπόν, μένουμε εδώ η εκπομπή, Earth News Radio το ραδιόφωνο 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Φυσικά μας βρίσκεται στο Viber και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες. Μια και νωρίτερα είπαμε πώς θα ελέγχονται οι πλατφόρμες, ας πούμε και εμείς το μήνυμά μας για να σας καλέσουμε να το κάνετε. Ξέρετε, σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε για τους ενήλικες, στους οποίους επίσης μας συμβαίνει ο εθισμός.
αλλά για τα παιδιά, για τους ανθρώπους, τους νέους, τους πολύ πολύ νέους, όπως όλες οι έρευνες έχουν απολύτως αποδείξει, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, οπότε ναι, πρέπει να δούμε και την απαγόρευση.

0: Όπως νομίζω ότι ιδιαίτερη αναφορά θα έπρεπε να γίνει στην 55χρονη νοσηλεύτρια που κατέρευσε από ανακοπή στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, το οποίο δεν εφημέρευε αλλά κλήθη σε μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση να αναλάβει περιστατικό, ένα περιστατικό με 8χρονο παιδί που μεταφέρθηκε ανέστητο στο νοσοκομείο. Είναι μπερδεμένη αυτή η υπόθεση. Το θέμα είναι ότι το τραγικό περιστατικό δεν συνδέεται με επεισόδιο βίας από την κοινότητα των Ρωμά που ήταν συγγενής του παιδιού. Αυτές τις διευκρινήσεις τις έδωσε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σε κάθε περίπτωση, πολλές φορές οι νοσηλευτές είναι αυτοί που αναλαμβάνουν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, ειδικά όταν είναι υποστελεχωμένο ένα κέντρο υγείας και εκεί φτάνει ένα πάρα πολύ επίγον περιστατικό. Είχε υποθεί λοιπόν ότι επειδή δημιουργήθηκε μεγάλη πίεση στις νοσηλεύτριες και ότι το νοσοκομείο έτσι κι αλλιώς δεν εφημέρευε ούτε τα επίγοντά του, καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό βρέθηκε στη δύσκολη θέση η συγκεκριμένη γυναίκα. Κρίμα, γιατί και η ίδια είχε χάσει το παιδί της πριν από ένα χρόνο ή τρία χρόνια. Προσωπικές ιστορίες που βλέπουν σιγά σιγά το φως της δημοσιότητας, σχεδόν ποτέ δεν αποκαλύπτονται όλες οι πτυχές τους, αλλά είναι τραγικότατες, παιδιά, τραγικότατες, και έχουν και πολλές πτυχές και παραμέτρους. Έξι παρατέταρτο η ώρα και πάμε τώρα στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη, την αγαπημένη πόλη, να συναντήσουμε την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, την Ελβίρα Κρίθαρη που είναι εκεί. Καλησπέρα, Ελβίρα. Καλησπέρα, Ελβίρα. Μας ακούς? Ακούς το βάθος ένα ναι. Ελπίζω να καταφέρουμε να την έχουμε καθαρά, την Ελβίρα Κρίθαρη. Την καλούμε πάλι. Διότι ο λόγος για τον οποίο θα την καλέσαμε και θα μιλήσουμε με την Ελβίρα είναι πάρα πολύ ωραίος. Εξαιρετικά ωραίος. Δεν θέλουμε μουσική, δεν πειράζει. Υπεγράφει συμφωνία για την αξιοποίηση του ελληνικού πρώην ορφανοτροφείου της Πριγκίπου ως ξενοδοχείο, παιδιά. Δεν ξέρω αν την μάθατε αυτή την είδηση, αν έχετε δει αυτό το συγκεκριμένο κτίριο. Αυτό το συγκρότημα δεν είναι απλώς κτίριο, είναι το ελληνικό ορφανοτροφείο της Πριγκίπου, το οποίο λειτουργούσε ως ξενοδοχείο, γι' αυτό το λόγο χτίστηκε. Και τώρα υπεγράφει συμφωνία μεταξύ μεγάλων επενδυτών, να το πω έτσι, προκειμένου να ξαναλειτουργήσει ως ξενοδοχείο. Έχουμε την Ελβίρα Κρίθαρη? Αν όχι, να περιμένουμε λίγο και θα καταφέρουμε να την έχουμε. Θα μας πει και την ιστορία του ορφανοτροφείου. Σεις τώρα, αν βρίσκεστε μπροστά σε μια οθόνη και μας ακούτε, μπορείτε να κάνετε στο Google αναζήτηση, θα πάθετε πλάκα με αυτό το κτίριο, αυτό το συγκρότημα που ήδη και έτσι όπως είναι τώρα εγκαταλελειμμένο προκαλεί δέος. Φανταστείτε πώς θα ήταν στα νιάτα του. Μήπως έχουμε τώρα την Ελβίρα. Ελβίρα, καλησπέρα. Γεια σου. Αχ, τι ωραία ανακούφιση. Γεια σου, Ελβίρα Κρίθαρη από την Κωνσταντινούπολη. Έλεγα εδώ στους ακροατές προεισαγωγικά ότι καλό θα ήταν, αν δεν το γνωρίζουν, να κάνουν μία αναζήτηση, να δουν τις φωτογραφίες από αυτό το καταπληκτικό συγκρότημα που ακόμα και τώρα που είναι σχεδόν ερυπωμένο και εγκαταλελειμμένο, προκαλεί δέος από την αρχιτεκτονική του και το πόσο όμορφο είναι. Συμφωνείς?
1: Ένα κτίριο, πράγματι έτσι είναι, ένα κτίριο κατασκευασμένο πριν το 1903 που περιήλθε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης με δωρεά τότε της Αιμνής του Ελένη Ζαρίφη, και μάλιστα διεκδικήθηκε ξανά από το τουρκικό κράτος. Μάλιστα προσέφηκε το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 2010 στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο ΕΔΑ, για να το διεκδικήσει και πάλι. Είχε αμφισβητήσει δηλαδή το τουρκικό κράτος την ιδιοκτησία του Πατριαρχείου επί του κτηρίου αυτού. Εν τέλει περίλησε και πάλι στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου και έκτοτε, και μάλιστα με ενέργειες του ίδιου του Οικουμενικού Πατριάρχη, αναζητούταν τρόπος να μπορέσει να σωθεί, και όπως χαρακτηριστικά είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στα τέλη Μαΐου σε μια εκδήλωση στην Πρίγκιπο με επίκεντρο το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου, ήμασταν πολύ κοντά στο να γίνει ένα με το έδαφος. Και αυτή η εξέλιξη που τώρα συζητάμε και που υπεγράφει χθες μια συμφωνία ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και δύο εταιρείες, μια τουρκική και μια ελληνική, για να μετατραπεί σε ξενοδοχείο, ήταν βέβαια η έσχατη λύση, η τελευταία ευκαιρία που είχε το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου, που λειτουργήσε μέχρι το 1964, να σωθεί. Είναι μια ξύλινη κατασκευή, η αρχική πρόθεση του Οικουμενικού Πατριαρχείου ήταν να μετατραπεί σε έναν χώρο διαθρησκευτικού διαλόγου και έναν οικολογικό χώρο για εκδηλώσεις που είχαν σχέση με το περιβάλλον και την οικολογία. Αυτό δεν κατέστη εφικτό. Mm. Και αυτή η έστατη λύση την οποία βρήκαν για να σωθεί το κτίριο αυτό, το ιστορικό αυτό ξύλινο κτίριο που, όπως είπες, είναι ένα πολύ όμορφο κτίριο που δεσπόζει στην Πρίγκιπο, ήταν να μετατραπεί, να δοθεί δηλαδή σε δύο, η αξιοποίηση του σε δύο εταιρείες, φυσικά παραμένει στην κυριαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, να δοθεί όμως και να ανακατασκευαστεί, να το επιμεληθούν και να το λειτουργήσουν πια ως ξενοδοχείο, βέβαια με τα έσοδα, με μέρος των εσόδων να πηγαίνει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αυτή ήταν, όπως είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στα τέλη Μαΐου στην εκδήλωση, η έσχατη λύση. Mm-hmm. Όμως καλύτερη από το να γίνει, όπως είπα χαρακτηριστικά, ένα με το έδαφος. Και έτσι είχαμε χθες την υπογραφή της συμφωνίας και από εδώ και πέρα οι επισκέπτες της Πριγκίπου, των Πριγκυπώνησων και του μεγαλύτερου νησιού που είναι η Πρίγκυπος, θα το βλέπουν πια ανακατασκευασμένο, αναστηλωμένο, αλλά να λειτουργεί πλέον ως ξενοδοχείο.
0: Και από ό,τι διαβάζω, Ελβίρα, γιατί ομολογώ ότι παρόλο που παρακολουθώ και τα κτίρια και την αρχιτεκτονική της Κωνσταντινούπολης και των νήσων, αυτό το κτίριο δεν το είχα πάρει χαμπάρι ότι είναι τόσο ωραίο. Διαβάζω ότι η αρχική του χρήση, που ήταν όντως ορφανοτροφείο, μάλλον ήταν ξενοδοχείο και το 1903 έγινε ορφανοτροφείο, στέγαζε τότε, μέχρι δηλαδή τη δεκαετία του 60, 5.800 ορφανά της ελληνικής μειονότητας. Δηλαδή, πολύ υψηλός ο αριθμός.
1: Ακριβώς, το έργο του ορφανοτροφείου είναι πολύ μεγάλο. Η προσφορά του στην ομογένεια είναι πολύ μεγάλη και βέβαια η συγκίνηση που προκαλεί και η συνολογία, το οποίο η συγκίνηση, γι' αυτό και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ενθυμούμενο στα δικά του χρόνια στη θεολογική σχολή της Χάιτης. Ναι. Και τώρα θα σας κάνω και μια παρένθεση, να σας δώσω μια είδηση. Συναντήθηκε σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης με τον Τούρκο πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν, και συζήτησαν πριν από λίγο το θέμα της θεολογικής σχολής της Χάικης, γιατί όπως αυτό το κτίριο, το εξαιρετικό κτίριο της θεολογικής σχολής, πρόκειται να ολοκληρωθεί οι εργασίες που λαμβάνουν χώρο εκεί το Σεπτέμβριο, και έχει ανακοινώσει ήδη ο Οικουμενικός Πατριάρχης ότι θα ανοίξει το Σεπτέμβριο, και εδώ υπήρχε ένα μπέρδεμα αν θα ανοίξει ξανά, αν θα επανελειτουργήσει ή αν θα ανοίξει το κτίριο. Το έχουμε αποσαφηνίσει αυτό στο Earth News πολλές φορές. Το κτίριο τελειώνει λοιπόν και δίνεται σε... ανοίγει τις πύλες του και πάλι το κτίριο της θεολογικής σχολής της Χάικης, και μένει να δούμε, δεν είμαστε πολύ μακριά ενδεχομένως, μένει να δούμε αν θα υπάρξει μια συμφωνία για την επαναλειτουργία της σχολής. Υπάρχουν πολλά ζητήματα
0: ανέκαθεν υπήρχαν. Ανέκαθεν ήταν. Ελβίρα, ένα από τα ζητήματα, ας πούμε, της ελληνοτουρκικής προσπάθειας, του διαλόγου και κάποιες αντιπαράθεσεις, η επαναλειτουργία της σχολής. Οπότε θέλεις να πεις ότι αν και ανακαινίζεται το κτίριο, δεν γνωρίζουμε ακόμα τη χρήση του.
1: Όχι, ακριβώς αυτό. Δεν γνωρίζουμε ακόμα υπό ποιες συνθήκες θα λειτουργήσει και αν θα λειτουργήσει ξανά ως σχολή. Mm-hmm. Αν θα δέχεται αγόρια ή κορίτσια, αν πρέπει να δέχεται και αγόρια και κορίτσια για να λειτουργήσει, να ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οπότε συζητιέται αν θα παράσχει μεταπτυχιακές σπουδές. Λοιπόν, είναι κάποια πρακτικά τεχνικά ζητήματα που πρέπει να επιληθούν, πέρα από τα μεγαλύτερα, πιο συμβολικά ζητήματα που έχουν να κάνουν βέβαια με την χριστιανική μειονότητα, με την ελληνική μειονότητα, με την ομογένεια εδώ και τη σχέση με το τουρκικό κράτος. Είναι όμως θέματα υποσυζήτηση, είναι στο τραπέζι, δεν είμαστε πολύ μακριά ενδεχομένως από μια συμφωνία. Αυτό όμως που ήθελα να πω έτσι για να κλείσω είναι ότι όταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης θυμήθηκε λοιπόν τα χρόνια του στη θεολογική σχολή της Χάικης, ανέφερε και τις επισκέψεις που κάνανε με τους συμμαθητές του στην Πρίγκιπο, εκεί που βρίσκονταν τα ορφανά παιδιά, εκεί που και όλοι μαζί, και τα παιδιά του ορφανοτροφείου και οι μαθητές, οι σπουδαστές της θεολογικής σχολής της Χάικης, ενώνονταν τα απογεύματα απογεύματα, πέρναγαν τα απογεύματα μαζί στα Πριγκυπώνησα, στα νησιά αυτά της Κωνσταντινούπολης που έμενε πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής μειονότητας, της αρμένικης μειονότητας, της εβραϊκής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης.
0: Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση και τις ειδήσεις που προέκυψαν, ειδικά από αυτό που είπες ότι είχαμε τη συνάντηση μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Τούρκου Προέδρου, του Ερντογάν. Φαντάζομαι ότι συζήτησαν και άλλα θέματα, μεταξύ των οποίων ήταν και αυτό το περί Χάλκης, έτσι.
1: Σωστά. Η ανακοίνωση που είχαμε προλίγου από το γραφείο του Πατριάρχη, του Οικουμενικού Πατριάρχη, ήταν ότι συζήτηκαν ευρύτερα τα θέματα που απασχολούν την ομογένεια, αλλά αυτό ήταν στο επίκεντρο και το περιμέναμε άλλωστε. Ήταν κάτι που το συζητάμε πολύ καιρό,
0: ναι.
1: Και βέβαια είναι κάτι από το οποίο αναμένουμε ειδήσεις τους επόμενους μήνες.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε καλησπερίζουμε από την Αθήνα.

Και μια και είχαμε συνδεθεί με την Κωνσταντινούπολη, βλέπω εδώ την είδηση ότι σχεδόν απόβαση πραγματοποιούν στα ελληνικά νησιά οι Τούρκοι τουρίστες, οι προερχόμενοι από την Τουρκία. 50% περισσότεροι φέτος οι προερχόμενοι τουρίστες από την Τουρκία. Και φυσικά επειδή τους πέφτει και κοντά, Κος, Λέσβος και Ρόδος είναι στην κορυφή των προτιμήσεών τους, λόγω βέβαια και της Visa Express, αν θυμάστε, που χορηγεί η Ελλάδα, και λόγω και της ακρίβειας που επικρατεί, λέει, στη γειτονική χώρα. Τώρα αυτό δεν ξέρω. Ξέρω, μου είχε στείλει ένας φίλος, παρακολουθεί πάρα πολύ στενά τα τουρκικά πράγματα, ότι υπάρχουν πολύ καλοί μισθοί για τους γιατρούς, τους Τούρκους γιατρούς. Θα το επαναφέρω, θα το φρεσκάρω, θα το ερευνήσω και θα το φέρω.

0: 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την είδηση ότι έχει αρθεί ήδη ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμένων από τις Αμερικανικές δυνάμεις πριν ακόμη από την επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν, έκανε γνωστή ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Ματζίν Ταχτραβανσί, ο οποίος ανέφερε ότι επρόκειτο για βασική προϋπόθεση της Τεχεράνης. Από τη σύνοδο της G7 στη Γαλλία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι πλήρως ανοιχτά έως την Παρασκευή, ότι θα παρουσιάσει επισήμως το κείμενο της συμφωνίας τις επόμενες ημέρες και ότι αυτό προβλέπει ρητά πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Πρόσθεσε επίσης ότι η συμφωνία θα διαβιβαστεί στο Κογκρέσο. Παράλληλα, η Χεσμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν πως η συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν θα προχωρήσει εάν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Σοκράτη Φάμελος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Επίσης, εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά του τους Κώστα Ζαχαριάδη και Νίκο Παπά. Σημαντικές αλλαγές προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται ως στις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και προβλέπεται μεταβατική περίοδος για το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων. Από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο, ενώ το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, μέτρα για τη στέγαση και αυστηρότερες παρεμβάσεις κατά του παράνομου τζόγου. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε ακόμη εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα και εκτίμησε ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα λειτουργήσει το φθινόπωρο. Αναφερόμενο στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, ο κ. Πιερακάκης δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί, επισημένοντας όμως ότι το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησής της λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας. Απάντηση για το συγκεκριμένο θέμα έδωσε η υπεύθυνη οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται ερμηνείας ή καθυστέρησης στην εφαρμογή της. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδεικνύει επιφυλακτικότητα μόνο όταν οι αποφάσεις ευνοούν τους δανειολήπτες. Η κυρία Αποστολάκη μίλησε και στο Earth News Radio και έκανε λόγο για μεθόδευση της κυβέρνησης να υπάρξει ένα bypass από το διατακτικό της απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Στο μεταξύ, πλαφών στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου. Την πορεία της επένδυσης της Amazon Web Services για τη δημιουργία Local Zone στην Αθήνα και τις προοπτικές νέων επενδύσεων

0: βιομηχανία με έμφαση στη μείωση του κόστους παραγωγής και στα κίνητρα για επανεπενδύσεις, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Από αύριο έως και τις 30 Ιουνίου οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να απευθύνονται στα λύκεια τους για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας απαραίτητου για την υποβολή μηχανογραφικού ή και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.
1: Ο καιρός.
0: Αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή Απολύτως Σχετικό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά.
4: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
8: Απολύτως σχετικό.
7: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
8: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
7: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Δηλαδή,
7: άκουσε να δεις.

Καλώς ήρθατε λοιπόν, καλώς σας βρίσκουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στο απολύτω σχετικό. Τρίτη σήμερα, 16 Ιουνίου του 2026, 8 και 51 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί από τη δική μας μεριά.

Αυτή είναι η περίφημη Blues Brothers. Όλοι χρειαζόμαστε κάποιον, κάποια να αγαπάμε. Είναι 16 Ιουνίου του 1980 και στα σινεμά εκεί στο Σικάγο, στο Ιλινόι, των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει πρεμιέρα η ταινία The Blues Brothers. Φοβερά κυνηγητά, με περιπολικά, με πράγματα, με θάματα, ένα συγκρότημα blues που στείνεται από την αρχή, καταπληκτικές παραστάσεις, στιγμές μεταξύ των μουσικών, φοβερά αυτοκίνητα. Είχε έρθει στην Ελλάδα, πρέπει να ήμουν από τους πρώτους που πήγα να το δω. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα, το έχω ξαναπεί αλλά αξίζει να το θυμηθούμε, ήρθε ως οι ατσίδες με τα μπλε, οι οποίοι φορούν μαύρα σε όλη την ταινία, οι Blues Brothers. Δεν υπήρξε, ψάχνω να δω και εγώ πότε θα βάλουν τα μπλε κουστούμια. Το Blues Brothers, το blues, το όποιος τέλος πάντων έκανε τη μετάφραση, το θεώρησε μπλε, έβαλε τίτλο «Οι ατσίδες με τα μπλε» και δεν έκανε τον κόπο να δει ότι οι Blues Brothers φορούσαν μαύρα κουστούμια σε όλη την ταινία. Και πολύ ωραίος τίτλος. Αυτό το τραγούδι, νομίζω με αυτό ξεκινούν την τελευταία συναυλία. Έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια να μαζέψουν χρήματα για να σωθεί ένα ορφανοτροφείο στο οποίο και είχαν μεγαλώσει. Αυτό το τραγούδι ξεκινάει η τελευταία συναυλία. Everybody needs somebody to love. Ο καθένας χρειάζεται κάποιον ή κάποια να αγαπά. Και δράτωμε της ευκαιρίας από τον τίτλο του τραγουδιού, πριν πω καν τα ονόματα των συντελεστών, να πούμε πόσο σημαντικό είναι μία λέξη που όλοι και όλες τη χρησιμοποιούμε, να ξέρουμε το περιεχόμενό της, η λέξη αγάπη. Γιατί είχαμε στη Δράμα άλλη μία γυναικοκτονία, αστυνομικός σε σκότωσε την ενδιαστάση, αστυνομικό επίσης σύζυγό του. Δεν θέλω καθόλου να σκεφτώ αν ο συγκεκριμένος αστυνομικός, αν πήγαινε σε μία κλίση για ενδοοικογενειακή βία, τι ακριβώς θα έκανε και πώς θα αντιδρούσε. Με εντυπωσίασε η δήλωση, ας το πούμε, του ψυχολόγου που τον παρακολουθούσε, γιατί όταν χώρισαν ένιωθε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον χωρισμό, πήγε σε ψυχολόγο, μπράβο, πολύ καλά έκανε. Ο ψυχολόγος λοιπόν είπε ότι δεν είχε δώσει κάποιο δείγμα, δεν φαινόταν ούτε να υπάρχει κάποια τέτοια ένταση ούτε οτιδήποτε, ήταν γι' αυτόν κεραυνός εν εθρή αυτό που έγινε. Αλλά εγώ δεν θέλω να κάνουμε ανατομία της υπόθεσης. Θέλω να πούμε για αυτή τη λέξη, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις αλλά εννοούμε τελείως διαφορετικά πράγματα. Όταν λέμε αγάπη και αγαπώ κάποιον, το συγχαίουμε πολύ συχνά, καλά, η πρώτη εύκολη σύγχυση είναι με τον έρωτα. Ο έρωτας, επειδή είναι πάθος, είναι μια νευρωτική κατάσταση έντασης, είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την αγάπη. Επίσης, πολλές φορές με τη λέξη αγάπη εννοούμε την σχέση κτήσης του άλλου. Ότι τον αγαπώ σημαίνει τι, ότι τον θέλω, ότι τον χρειάζομαι, ότι μου ανήκει. Καμία σχέση, παιδιά. Η αγάπη είναι ένα υπερβατικό συναίσθημα. Αν δεν υπερβείς τον ίδιο σου τον εαυτό, δεν έχει να κάνει δηλαδή με τον εαυτό σου, αφού σε θέλω. Σε θέλω είναι μια κατάσταση, μια χαρά, δεν λέω να μην, να θέλουμε, να σε θέλω πάρα πολύ. Σε χρειάζομαι, πολύ σωστό. Θέλω να είσαι δική μου, δικός μου, με ένα όριο. Σ' αγαπώ σημαίνει κάτι άλλο. Σημαίνει ότι έχω υπερβεί το εγώ, το αγαπώ. Ναι, μεν είναι ενεργητικό ρήμα, αλλά δεν έχει ενεργητικό χαρακτήρα για το υποκείμενο. Αν αγαπώ κάποιον, αυτός ο κάποιος είναι κάτι μεγαλύτερο από μένα. Και τον αγαπώ ή την αγαπώ, είτε τον έχω και την έχω, είτε δεν τον έχω, είτε έρχεται και φεύγει, είτε είναι κάπου αλλού, είτε η αγάπη
Και είναι πολύ κακό που δεν, θα πρέπει από το σχολείο, γιατί σκεφτόμουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, δηλαδή ήταν ένα ζευγάρι, παντρεύεται, κάνει παιδιά, δηλαδή μοιράζεσαι, αυτός ο άνθρωπος μοιράστηκε με τη γυναίκα που σκότωσε τόσες στιγμές, έκαναν δύο παιδιά. Στην ουσία η γυναίκα τα κάνει, εμείς απλώς, αλλά στηρίζουμε. Δεν μπορεί αυτόν τον άνθρωπο, επειδή δεν τον έχεις, να θες να τον σκοτώσεις. Αν νιώθεις οργή για τον άλλον, ένα είναι το σίγουρο, δεν τον αγαπάς. Αν φεύγει και νιώθεις βαθύτατη θλίψη, μέχρι σημείου να αυτοκαταστραφείς, δεν λέω ότι είναι σωστό ή το εγκρίνω. Μπορεί όμως να συμβεί. Δηλαδή φεύγει η γυναίκα που αγαπάς και δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να πάρεις τα πόδια σου. Εντάξει, να ψάξεις. Δεν είναι σωστό, γιατί ο άλλος άνθρωπος είναι πάντα ο άλλος άνθρωπος. Κακώς τον μπερδεύουμε. Που σημαίνει τι, ότι δεν μπορούμε να ορίσουμε εμείς πού, πώς και πώς θα ζει. Προσπαθούμε, αν είναι εφικτό, γιατί υπάρχει και ένα προσωπικό εγωιστικό στοιχείο σε μια σχέση και από τις δύο μεριές. Αλλά αν μας οργίζει η αποχώρησή του, δεν τον έχουμε αγαπήσει. Ίσως επειδή δεν είναι εύκολο, γιατί λες τώρα τι να πεις γι' αυτό, τι μέτρα να πάρει πολύ, δηλαδή ότι να πεις να πάρει τα καλύτερα, να βάλει τη γυναικοκτονία πάνω πάνω στον ποινικό, να έχουμε 100 μηχανισμούς, δεν λύνεται αλλιώς αυτό. Θα έπρεπε ίσως από τον νηπιαγωγείο το πρώτο πράγμα που θα μαθαίνουμε να είναι ο ορισμός της αγάπης. Σε αγαπώ, άρα είσαι πάνω από μένα, είσαι έξω από μένα, είσαι μακρύτερα από μένα. Αυτό είναι η αγάπη. Δηλαδή σε αγαπώ όταν εσύ κάνεις οτιδήποτε που δεν έχει σχέση με μένα, γιατί αν έχει σχέση με μένα αλλάζουν τα πράγματα. Δηλαδή όταν λέμε ότι η μάνα αγαπά το παιδί, αυτό εννοούμε. Δηλαδή άμα το παιδί είναι καλά, είναι έτσι, δεν πάει να υποφέρει, δεν λέω ότι πρέπει και εμείς να το εκμεταλλευόμαστε, αλλά αυτό, η αγάπη έχει αυτό το βάθος. Πρέπει λοιπόν να τη διαχωρίσουμε και να μάθουμε στα παιδιά, πρωτίστως στα αγόρια, δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω ως μέρος αυτού του υποσυνόλου των ανθρώπων, ότι η αγάπη είναι κάτι πολύ βαθύ και δεν έχει καμία ιδιοκτησιακή σχέση. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από πολύ νωρίς να το μαθαίνουμε, γιατί όταν φτάνουμε σε ένα τέτοιο σημείο, μετά είδατε, μπορεί και ο ψυχολόγος και η επιστήμη και οι μηχανισμοί να είναι πάρα πολύ αργά. Δεν αντέχετε άλλο, ρε παιδιά, αυτό, ειλικρινά, δεν αντέχετε. Με συγχωρείτε για το βαρύ του απογεύματος, ξέρω είναι απογευματινή συντροφιά. Α, ήθελα επ' την ευκαιρία να πω ότι όσοι κάνουμε ενημερωτικές εκπομπές και δελτία, θα πρέπει η πολιτεία να καθιερώσει ένα βαρύ και ανθυγιεινό επίδομα, γιατί μόνο που έρχεσαι σε επαφή με το σύνολο της επικαιρότητας, δηλαδή τώρα έχω 10 σελίδες μπροστά μου στις 8, αλλά δεν, μην ανησυχείτε, δεν τις μοιραστώ μαζί σας. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, σκοτώθηκε σε ένα γλέντι γάμου γιατί πήγε να ρίξει μία. Ένα άλλο τέτοιο. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Επίσης, ένα λίγο μικρότερο επίδομα σε εσάς, τις ακροάτριες και τους ακροατές ενημερωτικών εκπομπών και δελτίων ειδήσεων. Θα έπρεπε η πολιτεία, ρε παιδί μου, να δίνει το κάτι της χαρά στο κουράγιο σας και μπράβο σας, παιδιά. Λοιπόν, θα μας δώσει κουράγιο τώρα στο ηχητικό πλαίσιο η Μαρίλια Γεροντίδη, που χειρίζεται την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Θα ανταλλάξει κουράγια μαζί σας στο τηλεφωνικό κέντρο η Δέσποινα Σαρκύρη, εάν και εφόσον τηλεφωνήσετε στο 210-60-09-604 ή και στο 210-60-09-605. Θα μας δώσει δημοσιογραφικό κουράγιο η Μαρία Σφυροέρα, που φτιάχνει, που στηρίζει δημοσιογραφικά την εκπομπή. Θα προσπαθήσω να ανταλλάξουμε κουράγια εσείς και εγώ. Από το μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να ξαναπώ τις τηλεφωνικές γραμμές, δεν πειράζει, με, πώς το λένε, επανάληψη μύτηρ μαθήσεως, κάτι μορφωμένη τα λένε αυτά, 210-60-09-604, 210-60-09-605. Αν θέλετε στο Viber,
Δύο λεξούλες αρκεί να γράψετε αν δεν έχετε ήδη την διεύθυνσή μας. Earth News, μία λέξη αφήνετε κενό, Radio η δεύτερη, και στην πλατφόρμα του Viber επικοινωνείτε μαζί μας. Αν είστε στο Facebook για τις κοινωνικές σας εργασίες και διεργασίες, για να μην αλλάζετε πλατφόρμες και σας κουράζουμε, μπορείτε με το Messenger να στείλετε τα μηνύματά σας. Η σελίδα μας είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Πολύ γρήγορα βλέπω ότι σαν σήμερα το 1723 γεννήθηκε ο Άνταμ Σμιθ, ο Σκοτσέζος φιλόσοφος και οικονομολόγος. Είναι αυτός που έχει γράψει το περίφημο «Ο πλούτος των εθνών». Θεωρείται ότι έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας. Το 1890, 16 Ιουνίου, γεννήθηκε ο περίφημος Σταν Λόρελ. Αυτός ήταν, παιδιά, ο χοντρός ή ο λιγνός? Για βοηθήστε λιγάκι, γιατί κάπως τώρα το μπερδεύω. Α, σήμερα έχει γενέθλια, ναι, ο Γιώργος Παπανδρέου. Το έχει διατελέσει πρόεδρος του Πασόκ, ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέου. Χρόνια πολλά στον κύριο Παπανδρέου. Και βλέπω ότι σαν σήμερα 16 Ιουνίου του 45, αφού την ίδια μέρα τον αποκήρυξε το κόμμα του με δημοσίευμα και τον διέγραψε με δημοσίευμα του ριζοσπάστη, αυτοκτονεί κατά την κρατούσα τουλάχιστον άποψη ο Θανάσης Κλάρας. Αυτός είναι ο Άρης Βελουχιώτης. Άλλοι λένε ότι αυτό έγινε απόγευμα 15 Ιουνίου, άλλοι ότι έγινε το πρωί της 16ης. Οι διώκτες του τότε, που ήταν τάγματα και του στρατού και κάποιων παραστρατιωτικών ομάδων, έλεγαν ότι τον σκότωσαν αυτοί. Πάντως η 16η Ιουνίου θεωρείται η πιθανότερη ημέρα, ότι επειδή τους είχαν αποκλείσει, πρώτα αυτοκτόνησε και μετά ο σύντροφός του, ο Τζαβέλας, τον πήρε αγκαλιά και με μια χειροβομβίδα ανατινάχτηκε και αυτός μαζί με τον Άρη Βελουχιώτη. Τα ανατριχιαστικά μετά τι έκαναν οι διώκτες του με τα κεφάλια τους και τα λοιπά, δεν τα πολύ λέω. Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση από τη βιογραφία του, ο Κλάρας που είχε αδερφό τον Μπάμπη Κλάρα, τον πολύ γνωστό συγγραφέα και δημοσιογράφο, και ο ίδιος ο Θανάσης Κλάρας, ο Άρης Βελουχιώτης, είχε δημοσιογραφήσει στον ριζοσπάστη. Αυτό όμως είναι τρομερό, ρε παιδιά. Δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο γυμνάσιο, τον είχαν αποβάλει λόγω διαγωγής. Σπούδασε οικότροφο στην Αβερόφιο Μέση Γεωργική Σχολή της Λάρισας και μετά την αποφύτισή το 1922 επέστρεψε στη Λαμία. Δεν ήθελε να ασχοληθεί με τα κτήματα του πατέρα του. Ο πατέρας του ήταν από πλούσια μεγαλοαστική οικογένεια, η μητέρα του συμβολιογράφος, δεν ήταν δηλαδή από τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Επέλεξε λοιπόν ο Άρης Βελουχιώτης να δουλέψει. Άρης Βελουχιώτης ονομάστηκε μετά. Έτσι, αυτό ήταν το ψευδώνυμό του στην αντιστασιακή του δράση. Λοιπόν, επέλεξε να δουλέψει δημόσιος υπάλληλος που στη γεωργική υπηρεσία. Θα μου πεις και, ακούστε το καταπληκτικό, υπηρέτησε στη Δράμα, αλλά επειδή, όπως λένε διάφορες πηγές και γνωστοί, αρνήθηκε να συμμετάσχει στα ρουσφέτια της εποχής, στη γεωργική υπηρεσία, που θα έλεγα μου και πέ σήμερα, ο Βελουχιώτης πήρε μετάθεση και τον πήγαν στα Τρίκαλα.

αυτό ίσως το έχετε ακούσει και είναι πολύ ωραίο, από τους Beatles. Το τραγούδι όμως, Twist and Shout, κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1962 από τους Isley Brothers. Αργότερα το είπαν και οι Beatles, οι The Mamas and the Papas. Ήταν από τα σουξέ της εποχής. Τέτοια μέρα η πρώτο κυκλοφόρησε. Ρωτούσατε σε κάποια μηνύματα στο Facebook για την επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στη φυλακή. Τα είπαμε χθες. Κρίθηκε από αρμόδιο συμβούλιο μετά από θετική εισήγηση του εισαγγελέα ότι δεν έπρεπε να ισχύσει η απόφαση του Συμβουλίου των Εφετών, νομίζω. Το εντυπωσιακό όμως αυτή την ιστορία είναι ότι αφού βγήκε η απόφαση και αφού αποφάσισαν να τον συλλάβουν, να τον πάνε ξανά στη φυλακή, χθες που πήγαν να τον επιστρέψουν στη φυλακή δεν γινότανε, γιατί είχαν ξεχάσει, λέει, τα διαδικαστικά. Πρέπει να βγει ειδικό φυλακιστήριο και τα λοιπά, και μίλαγε ο εισαγγελέας εφετών με τον εισαγγελέα της φυλακής. Ποια είναι η σωστή διαδικασία, μα δεν έχετε εκείνο το χαρτί. Εντάξει ρε παιδιά, δηλαδή έχω ακούσει πολλά και πολλές προσεγγίσεις για το αν αυτή ήταν μια εκδικητική πράξη προς το Γιωτόπουλο, πολλά. Αλλά να μην μπορείτε να κάνετε τα στοιχειώδη, είναι τρία χαρτιά. Αφού πάρθηκε αυτή η απόφαση, βγάλε τα χαρτιά, με αποτέλεσμα να διανυκτερεύσει το βράδυ στη Γαδά, για να μπορέσει μετά η φυλακή να το... Αυτό δεν ξέρω τι δείχνει. Δηλαδή τα άλλα καταλαβαίνω την προσέγγισή σας, μπορείτε να μου πείτε και πώς το βλέπετε αυτό, αν είναι εκδικητική πράξη, αν δεν έπρεπε να αποφυλακιστεί εξ αρχής, αν έπρεπε και δεν το κράτος, αλλά να μην μπορείς τρία κολυβόχαρτα να τα έχεις στην ώρα τους και στη θέση τους, δηλαδή αυτό είναι χειρότερο από ερασιτεχνικό τώρα μεταξύ μας, έτσι. Βλέπω και την πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη δημοσκόπηση αυτή της ΑΛΚΟ που δίνει διαφορά μικρότερη από 10 μονάδες ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς. Όχι την Ελλάς που είχε πιάσει τον κύριο Γιωτόπουλο, την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, έτσι μην μπερδευόμαστε. Ενδιαφέρον, παγιώνεται το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, πιο πίσω η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Ναι, αυτή νομίζω εγώ ότι είναι η πρώτη δημοσκόπηση που κατεβάζει τη διαφορά κάτω από τις 10 μονάδες. Γι' αυτό χθες στην Νίκαια, μάλλον αυτό θα ξέρει ο κύριος Τσίπρας, ίσως και κάποια άλλη δημοσκόπηση, που έλεγε δεν πάμε για να κερδίσουμε τη δεύτερη Κυριακή, ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε από την πρώτη. Και λες τώρα, με 13-14 μονάδες, γιατί δημιουργεί αυτή τη συσπήρωση αλλά και προσμονή, που άμα δεν πιάσει θα πει ο άλλος όπ, δεν πήγαμε. Κάτι φαίνεται, κάτι είχαν ως πληροφορία εκεί πέρα. Καθίστε να λαδώσω λίγο το μαλλί μου, γιατί έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων και θέλω να είμαι προσεγμένος.

είναι πρεμιέρα για το Γκρις. Στην μεγάλη οθόνη βέβαια, έτσι, ήταν θεατρικό το Greece και η μεταφορά του musical στη μεγάλη οθόνη κάνει πρεμιέρα στην Αμερική 16 Ιουνίου του 1978 με John Travolta και Olivia Newton-John.

ξέρεις, είναι γενικότερα το λιπαντικό και νομίζω κυρίως το μηχανικό λιπαντικό. Αλλά τότε greasers λέγανε τους νεαρούς που έβαζαν μπριγιαντίνες, αυτά τα Abril Cream και τα τέτοια, και λαδώναν πολύ το μαλλί. Και έτσι είχε πάρει τον τίτλο το musical, που σαν σήμερα μεταφέρθηκε, μάλλον έκανε πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Λοιπόν, πάμε όπως σας είπα στους τίτλους των ειδήσεων, να δείτε γιατί πρέπει και εμείς και εσείς να παίρνουμε ένα επίδομα ανθυγιεινό όταν ερχόμαστε σε επαφή με την επικαιρότητα, και αμέσως μετά θα τα πούμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία, στο Birkenstock, ανέφερε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από την επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Τάχτ Ραβανσί. Το στενό του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σημαντικές αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στην Βουλή, μεταξύ άλλων παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο και αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Εσωκομματικές εξέλιξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει την θέση του εκπροσώπου τύπου με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν οι βουλευτές Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κωνσταντίνος Μπάρκας. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισελ Ασημακοπούλου ζήτησε ο εισαγγελέας για την υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Από αύριο μέχρι και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται οι υποψήφοι των Πανελλαδικών να απευθυνθούν στο λύκειό τους για να αποκτήσουν τον προσωπικό κώδικο ασφαλείας. Καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Μπράβο βρε Άγγελε από Γιάννα. Αυτό είναι άμεση αντίδραση. Ο Σταν Λόρεν είναι, λέει, ο λιγνός, ε? Για να δω που το, που το είχα δει αυτό κάπου το, α ναι ναι, το είχα δει στο, ο Σταν Λόρελ σωστά είναι ο λιγνός και ο Όλι Χάρντ είναι ο χοντρός. Μπράβο. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ θλιβερό στη βάση της δημιουργίας του, γιατί σαν σήμερα το 1982, μόλις 25 χρόνων, φεύγει από τη ζωή ο Βρετανός κιθαρίστας και τραγουδοποιός ο James Honeyman Scott. Ήταν μέλος των The Pretenders, ήταν πολύ σημαντικό μέλος, σημαντική η παρουσία του. Δύο μέρες πριν πεθάνει, είχε αποχωρήσει από το συγκρότημα, μάλλον η καρδιακή ανεπάρκεια που τον οδήγησε στο θάνατο προκλήθηκε, λέει, από υπερβολική χρήση ναρκωτικών ουσιών, και αυτό το τραγούδι, το Back on the Chain Gang, δηλαδή πίσω στο μαγκανοπήγαδο της καθημερινότητας, για να σας το πω σε ελληνική απόδοση, το έγραψαν στη μνήμη του. Ήταν ο δίσκος που κυκλοφόρησε αμέσως μετά. Λοιπόν, εγώ από την επικαιρότητα είχα πολλά ακόμα να σας πω, αλλά προτιμώ να πω τα δικά σας, γιατί είναι και απολύτως σχετικά. Ο Παναγιώτης από Κομωτινή: αγαπάμε αυτό που επιλέγουμε εμείς για τον εαυτό μας. Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι συμφέρον. Άρα υπάρχει ανιδιοτελής αγάπη. Εγώ θα έλεγα το ανιδιοτελής να μην το βάζουμε μπροστά από την αγάπη. Η αγάπη έχει ενσωματωμένη την ανιδιοτέλη. Άμα πεις ανιδιοτελής, θα υπάρχει και ιδιοτελής αγάπη. Δεν είναι. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζω εγώ, έτσι, δεν είμαι ο ειδικός. Εν κατακλείδη, λέει ο Παναγιώτης, υπάρχει αγάπη ως έννοια? Εγώ νομίζω πως ναι, Παναγιώτη μου. Ο Μπάμπης από Τρίκαλα είπε ότι θα γίνει ψηφιακή, κάθε μέρα αυτό το μήνυμα στέλνει. Έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό, όχι στους μετρητές, αλλά έχει στη σελίδα και σε άλλες υπηρεσίες, νομίζω έχει γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Στην αγαπητή Νατάσα που το έστειλε νωρίτερα στο Facebook το μήνυμα, το οποίο είναι τεράστιο, αλλά είναι και εξαιρετικά ενδιαφέρον και έχει κάτι απορίες για την Ισπανία, γιατί εκεί, λέει, στο ηλιοβασίλεμα είναι πιο ξενέρωτος, πιο κίτρινοπος ο ήλιος, αλλά η βενζίνη έχει ένα 35, οπότε να πας, λέει, να μην πας Ισπανία. Και κάποια άλλα που ρωτάει, θα ρωτήσω τη Μαρία Σφυρόερα που είναι εξειδικευμένη στην Ισπανία, έχει και 3-4-8 διδακτορικά, και μόλις βρω απαντήσεις σε αυτά που ρωτάς, Νατάσα μου, θα κάνω μια προσπάθεια να στα κοινοποιήσω. Πρόσεξε, όχι να στα επικοινωνήσω, να στα κοινοποιήσω, έτσι Νατάσα? Όχι, η Νατάσα δεν κάνει τέτοια λάθη, δεν το είπα για την Νατάσα, εγώ με ευκαιρία για άλλα. Ο Κώστας τι λέει? Α, με τον κύριο Βορύδη, με την αλλαγή του συντάγματος, έχεις μια μανία με τα τσεκούρια εσύ, Κώστα, να το προσέξεις αυτό. Ο Κωνσταντίνος, όχι πάνω από μένα. Α, για την, σε παρακαλώ μην μπλέκεις, λέει, το επάγγελμα του αστυνομικού με αυτό που συνέβη στη Δράμα. Δεν μπλέκω το επάγγελμα, και θα μπορούσε, λέει, να συμβεί σε οποιοδήποτε, σωστά, αλλά οποιοδήποτε, εγώ ας πούμε, θα σας έλεγα πέντε ποιος ξέρει τι στο μικρόφωνο, δεν έγινε. Όταν όμως η δουλειά σου είναι να προλαμβάνεις εγκλήματα και φτάνεις σε μια τέτοια κατάσταση ψυχικής ανισορροπίας, είναι διαφορετικός ο κίνδυνος, Κωνσταντίνε μου, αυτό είπα. Δεν είπα ότι οι αστυνομικοί είναι αυτοί που χτυπάνε. Δεν το κατάλαβες. Α, ψάχνουν πάτημα να κατηγορήσουν. Εμείς δεν δίνουμε αυτό το πάτημα. Λέμε όμως ότι αυτή η ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος ή λειτουργήματος του αστυνομικού θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή στο ψυχολογικό κομμάτι. Δεν είπαμε ότι... Μην το συνδέεις έτσι. Όχι πάνω από μένα, λέει, για την αγάπη, το ίδιο με μένα. Από μένα, όχι πάνω. Αυτή πρέπει να είναι η αγάπη για να είναι υγιής. Πιο πολύ είναι θέμα δύναμης και όχι θέμα φύλου. Ναι, για την κακοποίηση εννοείς. Ναι, αλλά έλα όμως που τη δύναμη συνήθως τη σωματική την έχει το δικό μας φύλο, και αυτό είναι που κάνει την κατάχρηση. Γιατί υπάρχουν και γυναίκες που έχουν σκοτώσει τους άντρες τους, αλλά είναι τρομακτικά τα ποσοστά. Δεν λέω υπέρ μας των ανδρών, κατά μας, να σου το πω έτσι, για να υπέπει. Καλό απόγευμα, Ανδρέα. ΑΕΚ forever. Σε λίγο θα πάμε αθλητικά, Πέπη μου. Καλησπέρα, λέει ο Γιώργος. Ο Λιγνός ήταν εξού και το Στάνλιπ τον έλεγαν στις ταινίες. Α, αλλά τα άκουσα το πρωί στο Διονύση και την Κατερίνα. Ορίστε. Εγώ δεν μπόρεσα να ξυπνήσω τόσο πρωί. Θα το ήξερα και δεν θα ρώταγα να εκτεθώ. Αλλά έχω εσάς που βοηθάτε. Ο Λιγνός ήταν, μου λέει η Λεωνόρα. Πολύ σωστά. Στη Γενέβη δεν φαίνεται, λέει, να χαίρονται πολύ για τις μαζόξεις των G7 στο γαλλικό Evian. Τουλάχιστον εκεί τη G7 ψεκάζονται με Evian, μεταλλικό νερό και πίνουν. Και οι άνθρωποι λίγο δροσίζονται, παιδί μου. Δεν είναι σαν και εμάς τώρα, τις λαϊκούρες, πάμε στις βρύσες και πετάμε νερά στη μούρκε. Η αγάπη είναι προσφορά, όχι διεκδίκηση. Ωραίος ο Παναγιώτης. Αγάπη, άγω το παν. Σηκώνω στους ώμους μου τα πάντα. Ωραίος ο Παναγιώτης. Ευχαριστώ εσένα και τη Σφυρόερα προκαταβολικά, λέει η Νατάσα. Ξέρω καθυστερούμε τα αθλητικά μας, αλλά δεν γίνεται. Το Παναγιώτη, το Διά, ναι, Άγγελος, Μπάμπης, ωραία. Πάω στα γρήγορα στο Γιάννη. Δεν θα διαβάσω τις πολύ ωραίες πληροφορίες σου. Το Like a Rolling Stone νομίζω είναι χθεσινή η ημερομηνία που το ηχογράφησε, Γιάννη, ο Ντίλαν. Δεν είμαι σίγουρος, το έχω βρει και 15 Ιουνίου και 16 Ιουνίου. Ο David Bowie κυκλοφόρησε το 72 το άλμπουμ του The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Ναι, αυτός δεν ήταν τίτλος, ήταν οτομοτρής. Σαν σήμερα το The Rise and Fall of Ziggy, μου το έστειλε και ένας φίλος, ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Ήθελες να ακούσει David Bowie. Δεν μας χώρεσε, λυπάμαι ρε παιδιά. Ναι ρε φίλε, λέει ο Φράντς, αυτές οι μεταφράσεις των τίτλων των ταινιών χρήζουν μελέτης. Να ξεκινάς, λέει, την εκπομπή σου ένα τέταρτο νωρίτερα, γιατί 6 και 45 πάω την κόρη μου για προπόνηση, χάνω το υπόλοιπο της εκπομπής σου και δεν κάνει και κοιλιά η άτιμη. Θα μεταφέρω στη διεύθυνση το αίτημά σου, πρώτον. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε και το Ερτέκο, αγαπητέ Φράντς. Έχουμε το Ερτέκο. Μπαίνεις ό,τι ώρα θέλεις και απολαμβάνεις, ο Θεός, τέλος πάντων. Ακούς λοιπόν την εκπομπή και ακούς και το κομμάτι που χάνεις και δεν μπορεί να σου πει και κανείς τίποτα. Το ξέρω, μας περιμένουν, Μαρία μου, στη Βαρσοβία, μας περιμένει και ο κόσμος εδώ. Δίκιο έχει, Σφυρόερα. Καλησπέρα από Κόρινθο, ο Λιγνός. Πάω γρήγορα, Μίτσος. Στους ατσίδες με τα μπλε ήταν και ο Καπ Κάλαγοϊ. Ναι, είπε το The Mini The Mutcher, καταπληκτικά. Μόνο τη Φραντζέσκα που έστειλε μια καρδιά και δίνουμε τώρα την αθλητική μας καρδιά στο Δημήτρη Καϊμά Μαρίλια.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Αλλά το εντυπωσιακό είναι όταν περιμένεις να μπουν γκολ και δεν μπουν και λες, ρε παιδί μου, ποιο είναι αυτό το ηρωικό πράσινο ακροτήρι, το Κάπο Βέρντε. Αφορμή βρήκαμε, βέβαια είναι μεγάλη επιτυχία να παίζει με την Ισπανία σε Μουντιάλ και να μην μπορεί να σου βάλει γκολ, αλλά να ακούσουμε και λίγο Σεζάρια Εβόρα μαζί με τον Δημήτρη Καϊμά, που ξέρω ότι του αρέσει, γιατί η Σεζάρια Εβόρα ήταν η μεγάλη ντίβα από το πράσινο ακροτήρι, η ξυπόλητη ντίβα, γιατί τραγουδούσε χωρίς να φορά τα παπούτσια της, θέλοντας να δείξει τη φτώχεια που περνάει ο λαός της. Φτώχεια, φτώχεια, αλλά την μπαλάρα την παίξανε. Γεια σου, Δημήτρη Καϊμά.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Δεν ήταν, ήτανε πουλμάν ή όχι, απλώς στάθηκαν καλά.
2: Εγώ αυτά τα κουβερεσέ για πουλμάν. Και ο Ελαφραδίνε, όπου παίζει ο άλλος αμυντικά, έτσι ξέρει να παίζει.
0: Δικαίωμά του, ναι. Πράσινο ακροτήρι, είμαστε, ό,τι θέλουμε κάνουμε, δεν θα μας πει κανείς.
2: Όταν η Ελλάδα πήρε το Euro, ναι, δεν έπαιζε και σούπερ ντουπερ επίθεση.
0: Έλα τώρα, μη μας μαρτυράς. Εντάξει, έχεις δίκιο. Μα πάντα δίκιο έχεις, ρε Δημήτρη.
2: Αυτά είναι αστιότητες. Και το υπογράφω αυτό που λέω.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ και στα εγχώρια. Δηλαδή, παλιότερο ο Παναθηναϊκός έπαιζε όχι αμυντικά, αλλά.
0: Τσούκου-τσούκου μπολ που λέγανε.
2: Αυτό είναι, είναι για κόκκινη κάρτα, όποιος το ισχυρίζεται. Ναι.
0: Δικαίωμά του. Δικαίωμά του να παίξει όπως θέλει.
2: Όχι, τι για πες μου. Τσούκου-τσούκου μπολ.
0: Επειδή θα πεταχτούμε λοιπόν, Βαρσοβία.
2: Ναι, για πες. Παναθηναϊκό πραγματοποιεί την πρώτη μεταγραφή.
0: Στο ποδόσφαιρο,
2: Στο ποδόσφαιρο, ναι, ο Καμάρα από τη Σαλερουά.
0: Άλλος Καμάρα, δεν είναι.
2: Άλλος, καμία σχέση, καμία σχέση με όσους έχουν παίξει εδώ.
0: Μάλιστα.
2: 5 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει στην Ρουά. Και Τετάρτη, αύριο δηλαδή, έρχεται στη χώρα μας.
0: Πολύ
2: και
0: νομίζω ωραία.
2: Ότι μια που λέμε για μεταγραφή για Παναθηναϊκό, νομίζω ότι κάποια στιγμή, μέσα σε επόμενες ημέρες, θα μιλήσουμε ορθάνικτα για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Μάλιστα.
2: Που είναι σε προχωρημένες επαφές.
0: Σε πολύ με
2: ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Αταμάν έφυγε, να πούμε. Οπότε...
2: Ναι, από χτες είναι. Ναι, συμμετέχει. Ταξίδεψε για την χώρα. Την ευχαριστώ, ωραίο ευχαριστώ προς τον Παναθηναϊκό και τους Έλληνες.
0: Ο Λουτσέσκου έφυγε, ρε εσύ, Δημήτρη.
2: Θα φύγει. Είναι και αυτός ευγάτος. Θα έλεγα περιμένω.
0: Εγώ διαβάζω ότι έρχεται ο καινούριος, κάτι ήδη.
2: Ξέρεις τι είναι με τον Πάο και τον Λουτσέσκου. Τι. Δεν είναι ότι φεύγει ένας προπονητής και θα έρθει επόμενος.
0: Ναι.
2: Ο Λουτσέσκου ήταν ένα... ο προπονητής, ο ψυχολόγος,
0: ναι.
2: ο
0: προβοκάτορας.
2: Το άτυπο γραφείο τύπου.
0: Μάλιστα.
2: Που έλεγε αυτά που έπρεπε να πει την κατάλληλη στιγμή και προς τους
0: mind games προπονητές.
2: Και προς την ομάδα του.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε και σε πολλά χρόνια τα πάντα καθόριζε. Νομίζω έβγαλε χρήματα με τον Λουτσέσκου. Νέα παιδιά, ο ίδιος ανέβαζε, τα πήρε από το χεράκι και λέει παίξτε μπαλίτσα. Mm-hmm. Και όχι απλά έπαιξαν. Έπαιξε μπαλάρα και με
0: κατέρα στο εξωτερικό. Έχεις άλλη είδηση να μου πεις?
2: Αυτά.
0: Όχι.
2: Σε χαιρετώ.
0: Και σε χαιρετώ και εγώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, γιατί ακόμα και στο στριμωξίδι που σου κάνω εγώ το ασφυκτικό pressing, δεν χάνεις τον έλεγχο της μπάλας ούτε στιγμή. Και αυτό μου αρέσει πολύ, Δημήτρη.
2: Μπαλαδόρος.
0: Ντρέπομαι που το λέω στον αέρα. Μπράβο και εσύ και ο Επιτρόπου. Είστε όντως μπαλαδόροι. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια.
1: Περπάτησα όλη τη γη με ένα τραγούδι στην καρδιά.

0: Με μια ξεχωριστή συγκίνηση θα μιλήσουμε τώρα για μια ιστορική απόφαση που ελήφθη στην Πολωνία. Οι Έλληνες αναγνωρίζονται ως εθνική μειονότητα. Τι είναι αυτό? Είναι πολύ σημαντική κίνηση, είναι μια δικαίωση δεκαετιών για την ελληνική κοινότητα στην Πολωνία. Και επειδή είχα την τύχη να έχω ένα δάσκαλο στη μουσική εξαιρετικό, τον Νίκο το Φυλακτό, γεννημένο στο Βρότσλαβ της Πολωνίας, εκεί στο Βρότσλαβ ο σύλλογος των Ελλήνων έχει το εξαιρετικό επίσης όνομα «Ο Οδυσσέας». Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Ηλία Φιλιππίδη. Είναι ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων στην Πολωνία, ο Οδυσσέας, στο Βρότσλαβ. Για αυτή την απόφαση και γιατί είναι σημαντική πέρα από τη σημειολογική της αξία. Είχαν και ένα ραντεβού νομίζω οι εκπρόσωποι του Συλλόγου νωρίτερα. Καλύτερα μας τα πει ο κύριος Φιλιππίδης, που σίγουρα τα ξέρει από πρώτα χέρι. Γεια σας κύριε Φιλιππίδη, καλώς ήρθατε.
1: Ναι, γεια σας, καλησπέρα. Σας χαιρετώ.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Είμαστε καλά. Είχαμε το πρωί 12 η ώρα μια συνάντηση με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εξωτερικών και...
0: της Πολωνίας.
1: Ναι, στην Πολωνία, ναι.
0: Ναι, ναι. Και
1: τελειώσαμε, τώρα διπνήσαμε σε ένα μαγαζί Πάρο. Ήταν και η πρέσβης, ήταν και η πρόξενος.
0: Ελληνικό μαγαζί, ελληνικό εστιατόριο.
1: Ναι, στο Πάρο, στη Βαρσοβία.
0: Α, Βαρσοβία, μάλιστα. Ναι. Ο σύλλογός σας, ο Οδυσσέας, είναι από το Βρότσλαβ, έτσι δεν είναι?
1: Ο σύλλογός είναι από το Βρότσλαβ, ναι.
0: Εσείς έχετε γεννηθεί εκεί?
1: Εγώ έχω γεννηθεί, ναι, στο Βρότσλαβ το 1955. Τέλειωσα σπουδές στην Πολωνία, στην Ήδρος. Είχα επιστρέψει στην Ελλάδα το 81 μετά τις σπουδές. Ασχοληθήκαμε στην Ελλάδα με την κτηνιατρική, μετά με κάποια εμπόρια.
0: Μάλιστα.
1: Και τελικά επιστρέψαμε στην Πολωνία. Η γυναίκα μου είναι Ελληνίδα, έχω δύο παιδιά. Την κόρη μου που είναι στην Αθήνα. Τη ζωή, τη Φιλιππίδου και τον Φίλιππο που είναι εδώ πέρα μαζί μας στην Πολωνία.
0: Ο δάσκαλός μου στη μουσική, ο μαέστρος μου, ο Νίκος ο Φυλακτός, είχε γεννηθεί στο Βρότσλαβ και έκανε και αυτός τις σπουδές του. Έφτασε μέχρι μάστερ τεχνών στην Πολωνία. Πολύ σημαντικός μουσικός και μαέστρος. Και έτσι στα μαθήματα είχε παντρευτεί η Πολωνέζα κιόλας. Είχα επαφή εγώ και με την Πολωνική, και την Πολωνική, αλλά φυσικά και την ελληνική κουλτούρα των Ελλήνων της Πολωνίας. Αυτή τώρα η απόφαση, κύριε Φιλιππίδη, έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία πέρα από το είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται, ρε παιδί μου, ως μειονότητα της χώρας η ελληνική κοινότητα? Έχει και κάποια άλλη σημασία?
1: Έχει μεγάλη σημασία, γιατί μέχρι στιγμής, επειδή εγώ τώρα ασχολούμαι, είμαι επιχειρηματίας εδώ και 30 χρόνια στην Πολωνία όταν έχω επιστρέψει, και όλες τις εκδηλώσεις που τις είχαμε κάνει, τις κάναμε με κάποια βοήθεια του Δημάρχου, διαφορετικά έπρεπε να βρούμε κάποια δικά μας θυματικά ποσά για να μπορούμε να οργανώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Από τώρα έτσι και λοιπά. Οργανώσαμε και τα 200 χρόνια την επέτειο, είχαμε φέρει το Δαλαλάρα εδώ πέρα στο Βρότσλαβ, που ήταν πολύ μεγάλη εκδήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Στο Φιλαρμονικό Κέντρο 1200 άτομα. Και αυτό που μας αναγνωρίσαν τώρα και έχει υπογράψει 11 Απριλίου ο πρόεδρος της Πολωνίας, ο κύριος Ναυρότσκι. Mm-hmm.
0: Και θα ισχύσει σε 6 μήνες νομίζω από την υπογραφή.
1: Ναι, αλλά όχι, υπογράφηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα θα είναι διαδικασίες και μετά θα έχουμε πρόσβαση σε επιχορηγήσεις από το κράτος της Πολωνίας που ήμασταν μειονότητα.
0: Mm-hmm.
1: Θα μπορούμε να κάνουμε και αιτήσεις να παίρνουμε κάποια προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα.
1: Στο σύλλογό μας έχουμε παιδιά που δεν μιλάνε ελληνικά ή μιλάνε όχι αρκετά καλά.
0: Mm-hmm. Και θα μπορεί να οργανώνεται και στα δημόσια σχολεία μαθήματα ελληνικής γλώσσας.
1: Έχουμε ξεχωριστά 2 αίθουσες.
0: Μάλιστα.
1: Τις οποίες κάνουμε την γλώσσα, διδάσκουμε την ελληνική γλώσσα και αυτά, διαφορετικά έχουμε, διαφορετικά.
0: Είναι άλλη αντιμετώπιση. Νομίζω και σε κάποια δημόσια έγγραφα τα προσωπικά στοιχεία θα μπορούν να γράφονται και στα ελληνικά. Δηλαδή ονοματεπώνυμο και αυτά στα πολωνικά έγγραφα θα μπορούν να γράφονται τα προσωπικά στοιχεία με ελληνική γραφή. Αλλά κάτι διάβαζα ότι και σε πολιτικό επίπεδο ότι θα εξαιρούνται οι εκλογικές επιτροπές που εκπροσωπούν, λέει, την ελληνική κοινότητα από το εκλογικό όριο του 5% στις εκλογές για τη Βουλή της Πολωνίας. Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
1: Να σας πω ειλικρινά, δεν το είχα ακούσει, γιατί τώρα είμαστε στο στάδιο, θα μάθουμε και θα δούμε.
0: Μάλιστα. Να το κοιτάξετε αυτό, γιατί θα ευνοεί και κάποιες υποψηφιότητες αυτό ελληνικές, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Θα το κοιτάξουμε αυτό σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το βασικό είναι που θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, θα έχουμε μεγαλύτερο στήριγμα οικονομικό. Κατά κάποιο τρόπο θα λυθούν κάποια προβλήματα όσον αφορά τα παιδιά, τη μάθηση της ελληνικής γλώσσας, γεωγραφίας, ιστορίας κλπ. Έχουμε συγκροτήματα ελληνικού χορού.
0: Θα μπορούν να χρηματοδοτούνται επίσημα από το πολωνικό κράτος, γιατί είναι συγκροτήματα αναγνωρισμένης μειονότητας. Είναι μεγάλη. Πώς έγινε αυτό, το είχατε παλέψει εσείς οι σύλλογοι, πώς έφτασε σε αυτό το σημείο να πάρθει μια τέτοια απόφαση?
1: Αυτό το παλεύουμε εδώ και ξεκινήσαμε πριν 12-13 χρόνια.
0: Α, είναι.
1: Και τώρα. Τώρα τελικά μας αναγνώρισαν, άλλαξαν λίγα και κάποιες τάσεις πολιτικές, αλλά μας ψηφίσαν με πολύ μεγάλο ποσοστό. Τα 460 άτομα τα οποία είναι στην Πολωνική Βουλή, τα 419 ήταν υπέρ. Για να αναγνωριστούμε σαν ελληνική μειονότητα.
0: Ήθελε μεγάλη προσπάθεια. Δεν ήταν κάτι που άντε είπαμε φέτος να το κάνουμε. Έχει πέραν της δεκαετίας. Και στην ουσία είναι πάρα πολλοί είναι απόγονοι πολιτικών προσφύγων στην Πολωνία, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχουν αρκετοί απόγονοι πολιτικών προσφύγων, εγγόνια.
0: Ναι.
1: Είχα παιδιά, για τα παιδιά των προσφύγων τώρα σε ηλικία 60 και. Δηλαδή παραπάνω είναι εγγόνια, δυσέγγωνα.
0: Σωστά, σωστά. Είναι δεύτερη, τρίτη γενιά πια.
1: Τρίτη γενιά.
0: Ενσωματωμένη στην Πολωνία.
1: Έρχονται τα παιδιά, λένε έχω υπήρχε το ελληνικό, έχουμε κάποιο αρχείο, τα ψάχνουμε, βλέπουμε. Ο παππούς μου, ο προπαππούς μου ήταν Έλληνας. Τους γράφουμε στο σύλλογο, τους γράφουμε στο σχολείο και ακολουθούμε τη διαδικασία.
0: Μάλιστα. Ωραία, εύχομαι όλα να πάνε ακόμα καλύτερα, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό ελληνικό στοιχείο και αυτό της Πολωνίας. Νομίζω ότι είναι και μια, πώς να το πω, ηθική δικαίωση για σας, έτσι δεν είναι, αφού ζείτε εκεί και θέλετε να κρατάτε όμως και την επαφή με τις ρίζες. Αυτή η αναγνώριση του πολωνικού κράτους έχει και μια τέτοια αξία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πολύ μεγάλη αξία έχει. Είναι και για μας, όπως το είπατε, μια ηθική αναγνώριση της δικιάς μας της προσπάθειας και αυτά που θα αφήσουμε στα παιδιά μας.
0: Σωστά.
1: Να έχουν την κουλτούρα, να έχουν επαφή. Έχουμε και καλή επαφή με το προξενείο και την πρεσβεία την ελληνική στην Βαρσοβία. Συναντιόμαστε, συζητάμε, λύνουμε τα προβλήματα.
0: Και προχωράτε. Αυτό αποδεικνύει αυτή η απόφαση, κύριε Φιλιππίδη. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή που θα αρχίσει αυτό πια να λειτουργεί και στην πράξη, να τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία. Μ' αρέσει και πολύ το όνομα του συλλόγου σας, ο Οδυσσέας. Είναι και ο αγαπημένος μου ήρωας εμένα. Ναι. Ο πρόεδρος, ο κύριος Χρυσουλίδης, ναι, ήθελε...
1: Ο Χρυσουλίδης.
0: Αυτός το...
1: Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο και στον πρόεδρο. Μπράβο και σε εσάς, κύριε Φιλιππίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους χαιρετισμούς μας. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ήταν εκεί και ο πρόεδρος, από ό,τι κατάλαβα. Θα μου πεις ναι, μετά την... συνάντηση και μαζί με τις προξενικές αρχές έφαγαν και στο ελληνικό εστιατόριο. Είναι μεγάλο βήμα αυτό. Επειδή έχει τύχει να γνωρίσω και άλλους δικούς μας από την Πολωνία, αλλά και Πολωνούς που έχουν πολύ καλή σχέση με μας και υπάρχει και έντονη εδώ πολωνική κοινότητα, να ξέρετε, στην Ελλάδα. Πολύ αξιόλογοι και με πολύ ωραίες εκδηλώσεις, ιδιαίτερα σε επίπεδο τέχνης και πολιτισμού. Νομίζω ότι αυτό δεν βρήκε αυτή η είδηση την έκταση που της τέριαζε και είπαμε κάτι να κάνουμε εμείς. Αυτό που θα κάνουμε αμέσως θα είναι να σηκωθούμε να φύγουμε, βέβαια, γιατί εδώ είναι ραδιόφωνο με ένα ωραίο πλούσιο πρόγραμμα και έχει και άλλες δουλειές. Λοιπόν, σαν σήμερα το 97 κυκλοφόρησε το OK Computer από τους Radiohead. Θεωρείται από τα πολύ σημαντικά rock album της δεκαετίας του 90. Το Karma Police ακούμε και με αυτό πηγαίνουμε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Η αστυνομία του Karma δηλαδή. Βαρθαλάκη, Ιωάννη και κάποια άλλα μηνύματα που μου ήρθαν τώρα. Χίλια συγγνώμη, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το νέο κανάλι της ΕΡΤ είναι το πρώτο αποκλειστικά ενημερωτικό κανάλι στην Ελλάδα. Με ειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Με σφαιρική ενημέρωση για την πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Στην καρδιά της είδησης, με απευθείας συνδέσεις από κάθε σημείο της Ελλάδας και του κόσμου. Με άμεσα αντανακλαστικά από το μεγαλύτερο επιτελείο δημοσιογράφων και ανταποκριτών. Επιτέλους, ένα κανάλι μόνο για ενημέρωση. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ News Radio. 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 7.
5: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 16 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤ ΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ το Σαββατοκύριακο απέτρεψε το FBI σύμφωνα με το Fox News. 5 άτομα κρατούνται. Στο τραπέζι λεπτομέρειες του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι ηγέτες της G7 συζητούν για το σχέδιο εκεχηρίας στο Εβιάν της Γαλλίας. Την Παρασκευή ανοίγει πλήρως το στενό του Ορμούς, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ και δηλώνει ότι δεν βιάζεται να καταστρέψει το ουράνιο. Παρ' όλα αυτά προειδοποιεί θα τεινάξουμε το Ιράν στον αέρα αν αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Νετανιάχου πρέπει να είναι τώρα πιο υπεύθυνος με τον Λίβανο, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο δήλωσε ότι δεν είναι εκνευρισμένος μαζί του, αλλά εξήγησε πως χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα υπήρχε Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Η συμφωνία του Ομπάμα με το Ιράν ήταν η πιο χαζή συμφωνία που έχω δει ποτέ, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Κάτω από τα $80 το Brent για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου. Στο επίκεντρο της G7 και η Ουκρανία. Η Ρωσία πρέπει να υπογράψει ειρήνη το συντομότερο δυνατό, είπε ο Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ. Εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Νίκος Παπάς. Με συνενετικές διαδικασίες πάβει να είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης. Τη θέση του καταλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης. Η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί, ανέφερε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο για τη στήριξη του εισοδήματος. Οι νέες διατάξεις για υβριδικά γιοταχή, προσωπική διαφορά, δάνειο σε ελβετικό φράγκο, στέγη και ξοδικαστικό. Με 7 μαχαιριές και μία στην καρδιά σκότωσε την 45χρονη αστυνομικό σύζυγός της στη Δράμα. Τραγωδία στο νοσοκομείο Ναυπλίου, 55χρονη νοσηλεύτρια έπεθε ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας. Και τέλος, ποιος είναι ο γερόλικος, goalkeeper Βοζίνια, ο οποίος σταμάτησε τους Ταύρους. Οι μεγάλες στιγμές για το πράσινο ακροτήρι και τα δάκρυα στα μάτια. Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, θα περάσουμε ευθύς αμέσως, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η συμφωνία του με το Ιράν διευκρινίζει πως η χώρα δεν έχει και δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Το μόνο πράγμα που έχει πραγματικά σημασία για μένα είναι η Τεχεράνη να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό το δηλώνει δυνατά και ξεκάθαρα η χώρα, δήλωσε ο ίδιος σε δημοσιογράφους στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Όμως πριν περάσουμε εκεί, να πάμε σε αυτή την είδηση που μας μετέδωσε το Fox News περί απόπειρας δολοφονίας το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ, και μάλιστα μια δολοφονία που απέτρεψε το FBI. Σύμφωνα με το Fox News.
0: Ακριβώς, Τάνο, ήταν ένα πολύ πανούργο σχέδιο. Θα σου πω και θα σας πω τι ακριβώς συνέβη. Το FBI λοιπόν και αρχές επιβολής του νόμου απέτρεψαν. Ακριβώς, Τάνο, ήταν ένα πολύ πανούργο σχέδιο. Θα σου πω και θα σας πω τι ακριβώς συνέβη. Το FBI λοιπόν και αρχές επιβολής του νόμου απέτρεψαν ένα φερόμενο σχέδιο που στόχευε.

0: δεύτερων σκοπευτών. Ένα δεύτερο κύμα φέρεται να σχεδιάστηκε στη συνέχεια για να εισβάλλει στην πύλη του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με αξιωματούχους. Το FBI έμαθε για πρώτη φορά για την απειλή στις 10 Ιουνίου και συνεργάστηκε με πάρα πολλές υπηρεσίες για να εξασφαλίσει την σύλληψη στο Σινσινάτι ενός υπόπτου. Δικαστικά έγγραφα αναγνώρισαν τον ύποπτο στον 19χρονο Tyson Proper Θάνο.
1: Γνωρίζουμε από πού προέρχεται η απειλή. Γίνεται λόγος για συνωμοσία, για συνωμότες. Ποιοι είναι αυτοί οι συνωμότες, ποια είναι η ταυτότητά τους, δίνει κάποια στοιχεία παραπάνω το Fox News?
0: Απολύτως τίποτα, αλλά είναι γνωστό ότι ο Τραμπ έχει ξεφύγει από αρκετές απόπειρες δολοφονίας. Ας μην ξεχνάμε και αυτή που πέρασε η σφαίρα και του χτύπησε ελάχιστα το αυτί.
1: Και με το χέρι που σήκωσε,
0: στη συνέχεια. Όχι, δεν έχει γίνει γνωστό, αλλά είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι θέλουν να δολοφονήσουν τον Τραμπ. Άλλοι έχουν σωά στα σφρένα και άλλοι είναι ψυχικά διαταραγμένοι.
1: Είναι σημαντική εξέλιξη ούτως ή άλλως, και μιλάμε για μια εξέλιξη η οποία έρχεται να δέσει πάνω στην συμφωνία με το Ιράν, έτσι, το μνημόνιο εν πάση περιπτώσει, να το πούμε έτσι.
0: Κατανόηση.
1: Και τα γενέθλια του βέβαια, αλλά όλο αυτό δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά και τεράστιο προβληματισμό. Να δούμε αν το Fox θα δώσει
0: περισσότερες πληροφορίες,
1: παραπάνω
0: ίσως και τα πρακτορία αργότερα.
1: Στο ζήτημα αυτό, ναι. Μέχρι στιγμής η είδηση την μεταδίδει το Fox News. Λοιπόν, πάμε τώρα στη G7, στο Evian, στη Γαλλία, να δούμε τις εξελίξεις που μας έρχονται από εκεί, γιατί και εκεί οι εξελίξεις είναι πολλές και σημαντικές.
0: Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε από τον επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος επέμεινε σήμερα στη σημασία του να δοθεί τέλος στον πόλεμο στο Λίβανο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για το πλέον σημαντικό ζήτημα του πρωτοκόλλου, η ανακοίνωση της άμεσης και διαρκούς πάυσης του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Το τέλος του Λιβάνου δεν μπορεί να διαχωριστεί από το οριστικό τέλος της σύγκρουσης, δήλωσε ο Υπουργός σε συνάντηση με ξένους διπλωμάτες. Θα ξεσπάσει κόλαση στο Ιράν αν η Ιρανική κυβέρνηση έχει την πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους στη σύνοδο της G8 στη γαλλική Λουτρόπολη. Πάντως, όπως δείχνουν και εκτός απρόοπτου όλα, την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Γενέβη η πολυαναμενόμενη τελετή για την υπογραφή του πρωτοκόλλου συμφωνίας. Πάντα σύμφωνα με τον Τσίθανο, την ίδια μέρα είναι πιθανό να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.
1: Ουσιαστικής διαπραγμάτευσης.
0: Ουσιαστικής, και έτσι είπε ο Τραμπ χτες ότι θα είναι μάλλον πιο εύκολη αυτή η διαπραγμάτευση σε σχέση με το μνημόνιο κατανόησης. Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι το πλήρες περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί. Αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι θα υπάρξει παράταση εκεχηρίας για άλλες 60 μέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι πλευρές θα διαπραγματευτούν τις λεπτομέρειες μιας τελικής συμφωνίας. Τώρα, αναφορικά με τα στενά του Ορμούζ, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα ανοίξουν πλήρως μόλις οι αντίπαλοι υπογράψουν τη συμφωνία τους, δηλαδή την Παρασκευή. Ακόμη υποστήριξε ότι χωρίς τις ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα χωρίς τον ίδιο δεν θα υπήρχε Ισραήλ, και ότι το Ισραήλ θα είχε εξαφανιστεί από προσώπου γης αν το Ιράν είχε αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Πάντως, ο κ. Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Λίβανο, στη Συρία και τη Γάζα για όσο είναι απαραίτητο. Θάνο.
1: Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Τα υπενήχθηκες κάποια, τα έθεσες κάποια άλλα. Αν θα αντέξει αυτή η συμφωνία στο χρόνο, κάποιοι αναλυτές λένε ενδεχομένως να έχουμε πόλεμο σε δόσεις, αν υπάρξουν προβλήματα ή το Ισραήλ θελήσει να δημιουργήσει κάποιο έτσι επιπρόσθετο πρόβλημα σε σχέση με το Λίβανο. Και βεβαίως ένα ερώτημα είναι αν τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας δικαιώνουν αυτές τις 107-108 μέρες κόλασης που έζησε και πλήρωσε ο κόσμος ολόκληρος, έτσι.
0: Ναι. Κοίτα, η συμφωνία σε κάθε περίπτωση προσφέρει ένα αφήγημα και στην Τεχεράνη και στην Ουάσιγκτον. Δηλαδή, μάλιστα ο κύριος Ρούμπιο χθες έκανε για συμφωνία win-win. Δεν ξέρω αν είναι απολύτως win-win, είναι όμως μια συμφωνία, προσφέρει αφήγημα και στις δύο πλευρές. Είναι χαρακτηριστικό, το Ιράν λέει ότι νικήσαμε και ο κύριος Τραμπ λέει ότι αποφύγαμε την καταστροφή του Ισραήλ από πυρηνικά. Να κλείσω λέγοντάς σου ότι σε δηλώσεις του πριν από τις συνομιλίες με τον Αμίρη του Κατάρ, Αλθάνη, στο περιθώριο της Συνόδου G7, ο κύριος Τραμπ υπερασπίστηκε το 14 σημείο μνημόνιο συνεννόησης με το Ιράν, το οποίο, όπως είπαμε, ακόμη δεν έχει δημοσιοποιηθεί πλήρως.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, μένεις κοντά μας, να δούμε τώρα τι συμβαίνει και στο μέτωπο των τιμών των καυσίμων. Η αμόλυ...

0: κλειδί βρίσκεται κάτω από τα 2 ευρώ, ενώ οι εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας βλέπουν περαιτέρω μειώσεις στις τιμές όλων των καυσίμων, οι οποίες θα περάσουν και στην Αδλία μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Θα το δούμε αυτό. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας, θα μας βοηθήσει να δούμε πώς βρισκόμαστε μετά και την αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου. Καλησπέρα, Πινελόπη.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Θάνο, να ξεκινήσουμε ότι τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες δείχνουν να μειώνονται περαιτέρω. Δηλαδή, αυτή την ώρα το Brent κινείται στα 78,9 δολάρια το βαρέλι με πτώση κάτω από 5%, ενώ το αργό πετρέλαιο είναι στα 76 δολάρια το βαρέλι με πτώση σχεδόν 6%. Πτώση έχουμε και στο φυσικό αέριο, στο TTF, το οποίο είναι στα 41,75 με πτώση 1,78%. Αυτές λοιπόν οι μειώσεις, οι οποίες συνεχίζονται στην διεθνή αγορά, αναμένεται να περάσουν σύντομα και στην εγχώρια, όπου, όπως είπες, η μέση τιμή έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ.
0: Είναι μια σημαντική αποκλιμάκωση, Πινελόπη. Φαντάζομαι ότι το ίδιο σημαντική θα είναι και η αποκλιμάκωση στην Αδλία με την ίδια ταχύτητα. Τουλάχιστον αυτό το είπε καθαρά νωρίτερα το μεσημέρι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Δεν είναι βέβαιο ότι θα περάσουν Αγγλία με την ίδια ταχύτητα, καθώς ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, μιλάει για μία μείωση έως το τέλος της εβδομάδας της τάξης των 3 με 4 λεπτών στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο. Ωστόσο, ο κύριος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών της Αττικής, παρά το γεγονός ότι εμφανίστηκε αισιόδοξος, είπε ότι εφόσον λειτουργήσει η συμφωνία, ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και ομαλοποιηθεί η τροφοδοσία της αγοράς, τότε θα έχουμε την επάνωδο των τιμών που είχαμε στις αρχές του έτους, δηλαδή πριν από τον πόλεμο, περί τα τέλη του καλοκαιριού.
0: Ναι, είχε δώσει και άλλη ημερομηνία, είχε πει και κοντά στα Χριστούγεννα.
1: Νωρίτερα είχε πει κοντά στα Χριστούγεννα, μετά την συμφωνία φαίνεται ότι αναθεωρεί την άποψη αυτή και τη συνδέει άμεσα με την ομαλή επαναλειτουργία της αγοράς. Να πούμε όμως ότι ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την εξέλιξη στο τομέα των καυσίμων, περιμένει να περάσουν γρήγορα οι μειώσεις των διεθνών τιμών και στην εγχώρια αγορά και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά περιμένουμε την αγορά στη γωνία. Ήταν πολύ ενδεικτική η φράση του πάνω σε αυτό.
0: Ναι, τους περιμένουμε στη γωνία. Για να δούμε λοιπόν πόσο γρήγορα θα περάσουν αυτές οι τιμές, η αποκλιμάκωση αυτή και στην Αδλία. Να σε ευχαριστήσουμε, Πινελόπη, και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη.
2: Ήδη βλέπουμε αποκλιμάκωση στην τιμή στο βαρέλι και αναμένουμε, χωρίς απλά να είμαστε παρακολουθητές, δεν παρακολουθούμε απλά, να δουν οι καταναλωτές, οι πολίτες, ο κόσμος, τις αντίστοιχες μειώσεις στις τιμές. Και ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες και περιμένουμε, πραγματικά σας το λέω, στη γωνία. Γιατί αντιλαμβανόμαστε την άνοδο των τιμών λόγω εξωγενών παραγόντων και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά θέλουμε να δούμε με την ίδια ακριβώς ταχύτητα αυτή την οποία προβλέπουν οι συνθήκες, έτσι. Την αντίστοιχη μείωση όταν μειώνονται οι παράγοντες.
0: Τώρα, ο πρόεδρος της αντίστοιχης ένωσης, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News, προβλέπει μείωση στις τιμές των καυσίμων, εκτιμώντας νέα μείωση στην βενζίνη και μεγαλύτερη στο πετρέλαιο κίνησης έως το τέλος της εβδομάδας.
3: Είναι η πρώτη φορά όμως που το πετρέλαιο κρατιέται για αρκετά μεγάλη διάρκεια κοντά στα 80 δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας λοιπόν? Για τη χώρα μας σημαίνει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, ήδη έχουμε καταγράψει μια μεγάλη πτώση. Θυμάστε ότι, συγγνώμη, το πετρέλαιο ήταν στα 2,16, είχε φτάσει ως μέση τιμή το προηγούμενο διάστημα, πριν από 15-20 μέρες. Έχασε τα 16 λεφτά, αυτά 17. Ήμασταν προχτές στο 1,99. Σήμερα είμαστε στο 1,98 μέση τιμή για όλη τη χώρα. Και το πετρέλαιο κίνησης αντίστοιχα είναι στο 1,70. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μία μικρή πτώση περαιτέρω για τις βενζίνες και αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια. Δηλαδή η βενζίνη μέχρι τέλος εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεφτά περίπου και το πετρέλαιο κίνησης θα χάσει λίγο περισσότερο, κοντά στα 10 λεπτά.
0: Τώρα, οι ηγέτες της G7 επικεντρώνονται μεν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τη συμφωνία, αλλά και στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος μένεται. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη για τις εξελίξεις με άξονα την Ουκρανία. Δημήτρη.
4: Φθάνω, κυρίες και κύριοι, είναι 4 και πλέον χρόνια που μένεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, ένας πόλεμος φθοράς, και έτσι στο περιθώριο του συνόδου των G7, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συναντάται με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι αλλά και τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, ενώ ήδη είχε συνομιλίες με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Λίγο πριν την έναρξη των εργασιών της Συνόδου, ο Βρετανός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το 22ο παρακαλώ, με στόχο να περιοριστούν τα έσοδα που χρηματοδοτούν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τα μέτρα τώρα, Θάνο, στρέφονται κατά του λεγόμενου σκιώδου στόλου, δηλαδή των πλοίων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις, καθώς και κατά δικτύων που βοηθούν τη Μόσχα να αποκτά τεχνολογία και χρηματοδότηση για τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις. Να κλείσω λέγοντας ότι η Βρετανία ανακοίνωσε οικονομική βοήθεια ύψους 210 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση των πυρηνικών ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας για την επόμενη διετία.
0: Δημήτρη, υπάρχουν αναλυτές που αναφέρονται στις δύο σειράξεις, στους δύο πολέμους Ουκρανίας και με το Ιράν, και ότι ούτως ή άλλως αυτές αποδυνάμωσαν περαιτέρω τους διεθνείς θεσμούς και πρόσθεσαν πόντους γεωπολιτικής επισφάλειας και διαστάσεις που υπερβαίνουν τις συγκεκριμένες αναμετρήσεις. Το δέχεσαι αυτό?
4: Ναι, το δέχομαι, και επίσης να σου πω ότι μέχρι στιγμής που έχουμε 107 μέρες πολέμου, δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική παρέμβαση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον ύψιστο θεσμό ο οποίος θα μπορούσε να εξετάσει αυτό το ζήτημα. Επίσης, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά στις προσπάθειες ανοικοδόμησης του Ιράν, έχουν πει οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα δώσουν 300 δις για αυτό το λόγο. Να σου πω ότι το περίφημο, το διαβόητο ταμείο για τη Γάζα, όπου θα μαζευόντουσαν πολλά δισεκατομμύρια για να μετατραπεί, να ανοικοδομηθεί η Γάζα και να γίνει η Ριβιέρα, μέχρι στιγμής δεν έχει μπει ούτε ένα δολάριο.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Και εγώ.
0: Επιστροφή στα δικά μας και την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα μετά από τη Ρόδο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα τον κύκλο των επαφών του στην Ανατολική Αττική με επίσκεψη στο Δήμο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης και πρώτο σταθμό τα αντιπλημμυρικά έργα που υλοποιούνται για τη θωράκιση της ευρύτερης περιοχής. Ενώ στη συνέχεια μετέβη και στο κέντρο υγείας της Βάρης. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
5: Καλησπέρα για μένα, και βλέπουμε ουσιαστικά ένα μοτίβο, ένα πολιτικό μοτίβο των επισκέψεων του Πρωθυπουργού, το οποίο το δούμε να επαναλαμβάνεται πολλές φορές το επόμενο διάστημα, δηλαδή επισκέψεις σε έργα τα οποία, όπως έχει πει και ο ίδιος, είναι ολοκληρωμένα και θα πρέπει να τα γνωρίσει ο κόσμος, όπως είναι αυτά που γίνονται στο ρέμα Κόρπη. Έργα και παρεμβάσεις που αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την προστασία κατοικημένων περιοχών από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία τα τελευταία χρόνια τα βλέπουμε να εμφανίζονται με αυξημένη συχνότητα. Ο Πρωθυπουργός, αφού επιθεώρησε τα έργα, και μάλιστα έργα για τα οποία, όπως είπε και ο Δήμαρχος Βάρης Βούλιος Βουλιαγμένης, ο κ. Πουσταντέλος, είναι έργα που φτιάχνουν στην περιοχή αποτέλεσμα των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης, ουσιαστικά μετέβη μετά στο κέντρο υγείας Βάρης, και το οποίο έχει ανακαινιστεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Εκεί ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως πρόκειται για μια συνολική παρέμβαση για την υγεία, που σημαντοδοτεί πως πέρα από την αντιπαράθεση και τους καυγάδες, το μεγάλο ζήτημα είναι για το αν υπάρχει κυβέρνηση εκείνη που μπορεί να κάνει τη ζωή του πολίτη λίγο καλύτερα, ενώ αυτή την ώρα μιλάει σε καφετέρια της περιοχής. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε σύμφωνα.
0: Ένα λεπτό, Άγη. Μείναμε στο ότι βρίσκεται σε κάποιο καφέ και μιλάει με πολίτες ο Πρωθυπουργός. Ναι, δεν ακούστηκες.
5: Με πολίτες, βεβαίως. Κάποιες αναφορές στα όσα εκεί επαναφέρει τα διλήμματα των εκλογών. Εμείς δεν τάξαμε υπερχαρακτηριστικά λαγούς με πετραχίλια. Και να σημειώσουμε εδώ πως ο Μαραθώνης, όπως έχει χαρακτηριστεί από πλευράς και του Πρωθυπουργού, της πορείας προς τις κάλπες, θα δούμε να επαναλαμβάνεται συνεχώς, συνεχίζεται και σήμερα, όπως είπαμε, στην περιοχή της Ανατολικής Αυριχής, με στόχευση να δώσει και ο ίδιος ο στίγμα στα κυβερνητικά στελέχη εν ώψη καλοκαιριού, ώστε η παράταξη, αν χρειαστεί, να είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Ανάλογος θα πρέπει να σημειώσουμε πως είναι και ο επικαιροποιημένος προγραμματισμός του κόμματος, με εξορμήσεις στελεχών στην περιφέρεια, κυρίως στις πολιτικές ακαδημίες, η Αρχή Γίνεται Θεσσαλονίκη, αυτή την πέμπτη δεύτερη πολιτική ακαδημία θα γίνει στην Δολοκανανία, παρουσία και του κόμματος, του γραμματέα του κόμματος του κ. Κυρανάκη, ενώ έπονται τα Ιωάννα και η Λάρισα.
0: Σε κατάσταση λοιπόν ετοιμότητας ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης για τις εκλογές που θα είναι ένας μαραθώνιος, όπως έχει εξηγήσει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Άγι, να σε ευχαριστήσουμε και από το κυβερνητικό στρατόπεδο να πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση, τις προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ για τη βιομηχανία, ανέπτυξε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην ετήσια συνέλευση του ΣΕΒ. Εκεί άσκησε κριτική στα πεπραγμένα της ΚΣΕ πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι μια Ελλάδα με καλύτερους μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου μας ενημερώνει. Ευγενία, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Για την οικονομία, όπως είπες και εσύ, και την επιχειρηματικότητα, μίλησε το μεσημέρι στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου των Ελλήνων Βιομηχανιών ο Νίκος Ανδρουλάκης, δράττοντας την ευκαιρία παράλληλα να εξαπολύσει νέα επίθεση στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για ένα κράτος φέουδο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Θάνο, κατηγόρησε για μία ακόμη φορά την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, θέτοντας μια σειρά από αμήλικτα, όπως τα χαρακτήρισε, ερωτήματα. Συγκεκριμένα είπε ότι τι θα αφήσουν πίσω τους τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου, ποιες είναι οι μεγάλες επενδύσεις που έγιναν στην Ελλάδα και με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν αυτές, συνέβαλαν στην αύξηση της παραγωγικότητας, φτιάξαμε κοινωνικές κατοικίες, κάναμε καλύτερη δημόσια υγεία, καλύτερους σιδηροδρόμους. Η απάντηση είναι αρνητική, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεσμεύτηκε το μεταξύ, Θάνο, για μια σημαντική αύξηση του μεριδίου των μισθών στο ΑΕΠ τα επόμενα 5 χρόνια, καθώς, όπως είπε, τα τελευταία 7 χρόνια επί Νέας Δημοκρατίας το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι το δεύτερο χαμηλότερο στην Ευρώπη, ενώ το μερίδιο των κερδών για κάποιους είναι το τρίτο υψηλότερο. Να προσθέσω ακόμη, Θάνο, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, παραθέτοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το παραγωγικό μέλλον της χώρας, είπε μεταξύ άλλων ότι η Golden Visa έχει ολοκληρώσει πλέον τον κύκλο της στην Ελλάδα και θα πρέπει να καταργηθεί. Τέλος, εγγύηθηκε πως μία αυριανή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει νέους δρόμους για την παραγωγή, την καινοτομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και ένα κράτος με ισχυρούς θεσμούς.
0: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη από την συνέλευση του ΣΕΒ.
7: Διψά η οικονομία για επενδύσεις, αλλά εμείς δεν δίνουμε κίνητρα επανεπένδυσης, αλλά κίνητρα μερισμάτων του 5% για να φεύγουν στο εξωτερικό, όπως συμβαίνει με πολλούς τομείς της οικονομίας και ιδιαίτερα με τις τράπεζες. Γι' αυτό δεσμευόμαστε για ένα σύγχρονο καθεστώς επιταχυνόμενων αποσβέσεων για παραγωγικά πάρκα, διευκολύνοντας έτσι τις βιομηχανικές επενδύσεις. Η Ελλάδα λοιπόν χρειάζεται τώρα πολιτική αλλαγή. Και εγγυώμαι προσωπικά ότι μια αυριανή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει νέους δρόμους για την παραγωγή, την καινοτομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ισχυρούς θεσμούς. Μόνο έτσι θα κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική για να την κάνουμε πιο δίκαιη, πιο ανταγωνιστική για να την κάνουμε πιο ανθεκτική, πιο σύγχρονη για να την κάνουμε πιο ανθρώπινη.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας τώρα από την πρώτη εκδήλωση του νέου κόμματος στη Νίκαια σχολίασε ότι σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και θα γίνει κυβέρνηση σε λίγους μήνες. Παράλληλα επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τα ζητήματα της οικονομίας και έθεσε το διακύβευμα των εκλογών.
8: Είναι σταθερότητα ο μισθός να τελειώνει στις 15 πρώτες μέρες, είναι σταθερότητα να έχουμε τις πιο ακριβές τιμές στο σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη, τις ακριβότερες από τις ακριβότερες τιμές στο ρεύμα και να έχουμε τους πιο χαμηλούς μισθούς. Είναι σταθερότητα να έχουμε γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το δίλημα των επόμενων εκλογών Είναι στασιμότητα ή πρόοδος. Είναι διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουν.
0: Τώρα, οι προεκλογικές προτάσεις των κομμάτων προκαλούν έντονες αντιπαραθέσεις, με την κυβέρνηση να τονίζει ότι δεν πρέπει να επιστρέψουμε στην εποχή των ακοστολόγητων προτάσεων και των πυροτεχνημάτων. Με τη βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Τόσο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσαν πειρά με αφορμή τις εξαγγελίες για δωρεάν μετακινήσεις. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Η κυβέρνηση κατηγορεί ουσιαστικά, Θάνο, κυρίες και κύριοι, την αντιπολίτευση, βασικά τους δύο ανταγωνιστές για τη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης με βάση τη δημοσκοπήση, δηλαδή τον κ. Τσεπεντελό Ανουλάκη, την Ελλάς και το Πασόκ, ότι μοιράζουν υποσχέσεις που δεν μπορούν να υλοποιήσουν ή εν πάση περιπτώσει που δεν είναι κοστολογημένο, για να το πούμε κανονικά. Για την πολίτευση μιλάει, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βαρανάκης, μιλώντας σήμερα μάλλον χθες το βράδυ στο Open, ότι μιλάει περισσότερο για το πού θα δοθούν λεφτά, πώς θα δοθούν λεφτά, χωρίς να περιγράφει πώς θα δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε σε αυτή τη χώρα να μεγαλώσει η πίτα. Και εδώ εστιάζει και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, και ο κ. Βαρανάκης, γενικός, η κυβέρνηση, το αφήγημά της είναι ότι έχει καταφέρει η κυβέρνηση να μην μειώνει φόρους, να μην επιβάλλει φόρους, αντίθετα να μειώνει φόρους, πώς? Μέσω της ανάπτυξης. Μεγαλύτερη ανάπτυξη, περισσότερα χρήματα που μπορούν να διατεθούν. Μεγαλύτερη μισθή και έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί σε ένα βαθμό που μπορεί να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια την οποία παραδέχεται η κυβέρνηση ότι υπάρχει. Υπάρχουν και συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά ας μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Θυμίζει πάντως η κυβέρνηση ότι παρέλαβε το εισιτήριο στο 1,40, το πήγε στο, ενώ ήταν 1,20 και το ξανά έκανε 1,20. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μειώνεται το εισιτήριο των μέσων μαζικής μεταφοράς και να μην υποχρεούται κανείς να εξαγγείλει τρόπους που μείωσης που δεν είναι κοστολογημένοι, γιατί αυτή είναι η κατηγορία που απευθύνεται την κυβέρνηση κυρίως προς τον κύριο Τσίπρα και δευτερευόντως προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Εδώ να θυμίσουμε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις στους κάτω 24 ετών είναι πολύ μικρότερου δημοσιονομικού βάρους από την πρόταση του
0: ο Τσίπρας είπε για όλους. Έβγαλε εκτός τους τουρίστες. Έτσι. Okay. Νότι, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
9: Θα έλεγα ότι σε σχέση με τη διαχείριση των κρίσεων είναι μία ακόμη αναφορά της κυβέρνησης, η οποία κατηγορεί την αντιπολίτευση, βασικά κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα για το γεγονός ότι για 5 χρόνια δεν έκανε ουσιαστικά τίποτα, δεν διαχειρίστηκε την ΑΟΣ που με την Ιταλία, έτσι όπως την οριοθέτησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, την ΑΟΣ με την Αίγυπτο, δεν έκανε 12 ναυτικά μιλία στο Αιγαίο, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, δεν αντέδρασε στο Κάζου Μπέλη. Αυτό είναι και μια απάντηση στην κριτική που δέχεται συνολικότερα για τα εθνικά θέματα και είναι μια, θα έλεγα, προθέρμανση για το έργο που θα δούμε εντός
0: σε σχέση με το νέο κόμμα, αν και αυτό έρθει, του κυρίου Σαμαράλες.
9: Ακριβώς.
0: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τους κυρίους Χατζηδάκη και Μαρινάκη.
10: Σε σχέση με την αντιπολίτευση, αυτό το οποίο βλέπει κανείς είναι είτε τοξικότητα και εχθροπάθεια, είτε ψεκασμένες θεωρίες σε κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε ένα λαϊκισμό ο οποίος είναι πραγματικά ξεπερνάει κάθε περιθώριο, κάθε όριο. Ναι. Χαρακτηριστικό ήταν αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα με τα εισιτήρια. Βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε δωρεάν εισιτήρια μέχρι 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και βγαίνει ο κύριος Τσίπρας αμέσως και λέει η πλειοδοσία, εγώ θα τα έχω δωρεάν όλα. Αυτά δεν τα θεωρώ και πολύ σοβαρά πράγματα.
2: Το ΠΑΣΟΚ έρχεται και λέει ότι είναι μια δύναμη που θέλει να κυβερνήσει τον τόπο. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό πράγμα μεμονωμένα να λες τη μία φορά πυροτεχνήματα λένε, τη μία φορά λένε τετραήμερη εργασία. Και μάλιστα αξίζει τον κόπο να δείτε την πρώτη πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, που ούτε φίλτρα βάζει, ούτε ειδικές περιπτώσεις λέει. Έτσι δημιουργήθηκαν 600.000 περίπου δουλειές, για την ακρίβεια 570.000 νέες δουλειές. Οι άνθρωποι αυτοί που δεν είχαν δουλειά και πληρώνονταν με το επίδομα ανεργίας από το κράτος, τώρα πληρώνουν στο κράτος φόρους και εισφορές. Με την πολιτική μας δηλαδή δημιουργήσαμε δουλειές. Και έτσι το κράτος, ενώ μειώνει φόρους, αυξάνει τα έσοδά του και δίνει πίσω όσα παραπάνω μπορεί. Αυτό λέγεται πολιτική. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι μια πολιτική. Πρέπει να βελτιωθεί, ναι. Έχει ακόμα κόσμος παράπονα δικαιολογημένα, όπως το στεγαστικό ή οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. Βεβαίως. Αλλά αυτό λέγεται πολιτική και αυτό που κάνει αντιπολίτευση, είτε λέγεται Τσίπρας, είτε λέγεται Ανδρουλάκης, είναι πυροτεχνήματα. Ο κύριος Τσίπρας, όπως είπε και ο ίδιος μετά σε άλλη αποστροφή, εξελέγει και πρωθυπουργός. Για 5 χρόνια μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί.
0: Έντονη ήταν η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη στην κριτική του κυβερνητικού εκπροσώπου και εμείς ακούμε τη Λίνα Μπεθάνη.
11: Το ΠΑΣΟΚ ανταποδίδει τα πυρά στην κυβέρνηση. Απαντάει η Χαριλάου Τρικούπη πως είναι πυροτεχνήματα οι πολιτικές της κυβέρνησης, οι οποίες όπως τονίζουν αποτυγχάνουν και δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των πολιτών, αλλά και δυσκολεύουν την προοπτική της νέας γενιάς. Είναι υποκριτικό μια κυβέρνηση, λέει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλά, που μοιράζει δεκάδες εκατομμύρια σε ένα πάρτι απευθείας αναθέσεων και συμβουλοκρατίας, να χαρακτηρίζει δημοσιονομικό λαϊκισμό μια δίκαιη και ρεαλιστική πρόταση κόστους 35 εκατομμυρίων ευρώ. Ο καθένας βέβαια με τις προτεραιότητάς του, είναι το σχόλιο του κυρίου Τσουκαλά.
0: Η Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην υπουργός και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ρωτήθηκε και για την εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα στις δημοσκοπήσεις.
12: Δεν θα μιλήσω, ούτε θα σχολιάσω τα του κυρίου Τσίπρα και τον τρόπο με τον οποίο πάλι πετάει φωτοβολίδες. Εξάλλου, ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα που ούτε ότι είπε ότι θα αλλάξει με ένα νόμο και με ένα άρθρο το μνημόνιο. Δεν είναι ένα κόμμα που έκανε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και έταξε λαγούς με τα χίλια.
13: Φαίνεται σε όλες πια τις δημοσκοπήσεις ότι το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα σας έχει ξεπεράσει και μάλιστα με διακριτή διαφορά. Αυτό δεν χρήζει μιας πολιτικής ερμηνείας.
12: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι όλα τα κόμματα που προέκυψαν στην πρώτη τους φάση είχαν όλα ένα κύμα, ένα πολύ μεγάλο κύμα ανόδου. Θέλει μια ψυχραιμία και να δούμε τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν μέχρι το Σεπτέμβρη. Και ο καθένας και τα όπλα του, έτσι το κάθε κόμμα.
0: Η κυρία Διαμαντοπούλου τόνισε ότι μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει λόγος στο ΠΑΣΟΚ να μπει σε συζητήσεις για συνεργασίες.
12: Εάν σήμερα είχαμε εκλογές και είχαμε το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων, θα συνεδριάζαμε και θα σας λέγαμε την απάντηση. Δεν είναι όμως αυτή η στιγμή και μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει κανένας λόγος το ΠΑΣΟΚ να μπει σε αυτή τη διαδικασία των συζητήσεων.
13: Γιατί?
12: Μέχρι τις εκλογές εμείς θα έχουμε το στόχο μας. Δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ξέρετε, όταν αρχίζεις προεκλογικά και λες θα συνεργαστώ με τον ένα, θα συνεργαστώ με τον άλλον, ουσιαστικά είναι σαν να μην φυλάς τα νότα σου.
14: Εδώ μας μπερδεύει η απόφαση του συνεδρίου σας, που λέτε δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα δημιουργείται μια πρώτη εικόνα διεξόδου με βάση αυτή την απόφαση.
12: Μα δεν είναι φυσιολογικό, είμαστε εξωματική αντιπολίτευση. Εάν η εξωματική αντιπολίτευση, η οποία έχει ως έναν από τους δύο βασικούς της στόχους την κριτική και την ανατροπή της κυβέρνησης, να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση την οποία πολεμά αυτή τη στιγμή, νομίζω πολιτικά είναι απολύτως και λογικό και δεκτό.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ θα πάμε τώρα, όπου στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής του ομάδας ο Σωκράτης Φάμελος ανακοίνωσε αλλαγές στις θέσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και των εκπροσώπων τύπου του κόμματος. Και ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Νίκος Τσιμπίδας, θα μας ενημερώσει σχετικά. Η στήριξη στην Ελλάς έφερε ανασχηματισμό στην Κουμουνδούρου Νίκου. Νίκο, και βασικά έβλεπα σε ένα site τώρα ότι ο κύριος Φάμελος λέει πήρε τη σκούπα του. Έχουν έτσι τα πράγματα.
15: Εντάξει, δεν ξέρω, καλησπέρα Θάνο καταρχάς και στους ακροατές. Δεν ξέρω αν πρόκειται για σκούπα ή πρόκειται για κινήσεις οι οποίες είναι πολύ στοχευμένες και φυσικά έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις τις οποίες συντελούνται στον χώρο της κεντροαριστεράς, με το δώρο της εξελίξης που φέρνει, όπως είπε και εσύ, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Παπάς, που ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος μέχρι και σήμερα, δεν είναι πλέον. Στέλνει στον κ. Κανθόπουλο και ο κ. Μπάρκας. Μέχρι στιγμής ο κ. Ζαμπάρας παραμένει αναπληρωματικός. Αύριο μαθαίνουμε θα υπάρξουν αλλαγές και στους τομεάρχες. Ο κύριος Παπάς ήταν τομεάρχης οικονομίας και οικονομικών. Και μετά την παρέτηση του κυρίου Ζαχαριάδη από την θέση του προσώπου τύπου του κόμματος, αναλαμβάνει ο κύριος Γιαννούλης, ο οποίος ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος μέχρι τώρα. Ο κύριος Ζαχαριάδης κιόλας, με την ανάρτησή του, κάνει για νέες συνθήκες, οι οποίες συντελούνται από την πρωτοβουλία του κύριου Τσίπρα. Οπότε, όπως είπε και εσύ, είναι σαφές και έχει προκαλέσει όλα αυτά. Εξάλλου, ο κύριος Παπάς, θα λέγαμε, ήταν και από τους ανθρώπους που έσκησαν κριτική και βρέθηκαν απέναντι στην πρόσφατη Κεντρική Επιτροπή στον κύριο Φάμελο, θεωρώντας ότι δεν θα πρέπει να ληφθεί αυτή η απόφαση που ελήφθη την τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Και φυσικά θα πρέπει να αναμένουμε και τις εσωκομματικές εξελίξεις από εδώ και το εξής. Αναμένουμε να είναι ραγδαίες, πολύ γρήγορες, πολύ πυκνές στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και με ό,τι αυτό σημαίνει για τους διαφωνούντες και για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν στηρίξει σε μεγάλη πλειοψηφία, θα λέγαμε, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα της Σχετικής Επιτροπής, την απόφαση του κ. Φάμελου.
0: Σίγουρα δεν θα μείνουμε εδώ στις εξελίξεις. Πάντως, ας πούμε, επειδή μίλησες για τον κύριο Ζαχαριάδη, ο ένας μοιάζει, όχι μοιάζει, είναι πασιφανές ότι στηρίζει την Ελλάς και γι' αυτό ουσιαστικά φεύγει. Και ο άλλος, ο κύριος Παπάς, επειδή δεν στήριξε την απόφαση σύμπλευσης με τους υπόλοιπους, με την πλειοψηφία, έτσι δεν είναι?
15: Ναι, βρέθηκε απέναντι από τον κύριο Φάμελο και την εισήγηση που έκανε στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή. Μια εισήγηση που ουσιαστικά οι επικριτές λένε ότι ανοίγει το δρόμο για τη εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Οι άνθρωποι που έκαναν αυτή την πρόταση, προεξάρχοντα φυσικά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρούν ότι συμβάλλουν έτσι στη συγκρότηση ενός ευρύτερου μετόπου στην κεντροαριστερά, με ευρύτερες συνενέσεις και συνεργασίες. Ο ίδιος ο κύριος Φάμελος λέει ότι αυτό ούτως ή άλλως ο ίδιος υποστηρίζει και με συνεχόμενες αποφάσεις των οργάνων εδώ και 1,5 χρόνο. Και είναι μια στρατηγική η οποία πρέπει να υπηρετηθεί. Όπως ήταν αναμενόμενο, κάποια στιγμή θα γινόταν και αυτό. Στις φοβικές θέσεις θα βρισκόντουσαν άνθρωποι οι οποίοι συμπλέουν τουλάχιστον με αυτή την πλειοψηφούσα άποψη, όπως αυτή διαμορφώνεται το δεύτερο διάστημα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση. Στο μέτωπο της οικονομίας θα μεταφερθούμε. Οι αυστηροί δημοσιονομικοί περιορισμοί που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τις καθαρές πρωτογενείς δαπάνες καθορίζουν τις νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά για την τετραετία έως και το 2030. Σε αυτό το περιβάλλον, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται κοντά στο 1 δις ευρώ. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κωστή, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στο κρατές μας. Έτσι είναι, μέσα στα στενά δημοσιονομικά περιθώρια που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης, όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά για ολόκληρη την τετραετία έως το 2030. Ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, Θάνο, για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται για την ώρα γύρω στο 1 δισεκατομμύριο και θα διερευνηθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Θα μεγαλώσει να δούμε αν και πόσο. Το πλαίσιο τώρα μέσα στο οποίο θα κινηθούν τα Υπουργεία για την κατάρτιση του νέου μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής για την επόμενη τετραετία αποτυπώνεται στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, καλώντας τους να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές των επόμενων ετών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, κάθε νέα μόνιμη δαπάνη θα πρέπει να εντάσσεται εντός των ανώτατων ορίων που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας Δαπανών, ενώ τα αιτήματα για νέες παροχές, επιδοτήσεις ή άλλες ενισχύσεις θα αξιολογούνται με βάση, με γνώμονα, πάντα τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Και βέβαια αν αυτά είναι συμβατά με αυτόν τον χώρο. Υπό το πρίσμα αυτό, η μάχη των Υπουργείων για την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς κάθε έτοιμα για νέες δαπάνες θα αξιολογείται αυστηρά θάνο. Και να πω ότι με βάση τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες, οι συνολικές καθαρές πρωτογενείς δαπάνες θα αυξάνονται με αιτήσιους ρυθμούς γύρω στο 3, άντε 3,6% για τα επόμενα χρόνια. Αλλά επειδή η ονομαστική αύξηση είναι σε αρκετές περιπτώσεις χαμηλότερη από τις τρέχουσες πληθωριστικές πιέσεις, μην ξεχνάμε ότι ο πληθωρισμός ανεβαίνει και συνολικά το 26 θα είναι κοντά στο 4%, οι κοινωνικές ενισχύσεις θα παρουσιάσουν οριακή ή και αρνητική μεταβολή σε πραγματικούς όρους. Σε απόλυτους αριθμούς στην τετραετία θα είναι 648 εκατομμύρια λιγότερες οι ενισχύσεις, και μάλιστα ως προς το ποσοστό το 2030 θα υπάρξει και θα είναι και αρνητικό το πρόσημο, ενώ θετικό οριακά θα είναι τα προηγούμενα χρόνια. Θάνο.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Εμείς να μείνουμε στο οικονομικό ρεπορτάζ και να πάμε σε ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει αλλαγές στις συμβάσεις πιστώσεων και στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, και η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη.
1: Θάνο, πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο επιχειρεί να ενισχύσει την προστασία των πολιτών έναντι των καταχρηστικών συμπεριφορών από την πλευρά των τραπεζών. Το κυριότερο σημείο του νομοσχεδίου αφορά τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, δάνεια δηλαδή τα οποία δεν είναι εξασφαλισμένα με υποθήκη ακινήτου, και προβλέπει το νομοσχέδιο συγκεκριμένα ποσά μέχρι τα οποία μπορεί επιπλέον του κεφαλαίου να πληρώσει ο καταναλωτής. Συγκεκριμένα το τελικό ποσό που θα πληρώνει ο δανειολήπτης πέραν των πιστωτικών καρτών, βεβαίως, έτσι μιλάμε μόνο για καταναλωτικά δάνεια, δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 60% της αξίας του δανείου όταν πρόκειται για ένα δάνειο διάρκειας 4 ετών, το 70% της αξίας του δανείου αν πρόκειται για ένα δάνειο πάνω από 4 έτη και μέχρι 8 έτη, και το 75% του δανείου για δάνεια άνω των 8 ετών. Επίσης υπάρχουν προβλέψεις για τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες θα περιγράφουν την σύμβαση, τη δανειακή σύμβαση των καταναλωτή, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ψηλά γράμματα και να μπορεί να είναι κατανοητή και σαφής η σύμβαση σε έναν απλό πολίτη ο οποίος δεν έχει γνώσεις νομικές. Και όπως έχει επισημάνει κατ' επανάληψη ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτελεί μια πολιτική που υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία των καταναλωτών έναντι των καταχρηστικών συμπεριφορών των τραπεζών.
0: Πινελόπη, στο μέτωπο της ενέργειας να πάμε, να μεταφερθούμε, καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΙΕ, με το ζητούμενο ποσό να είναι 530 εκατομμύρια. Τι υπάρχει πάνω σε αυτό, ποιες είναι οι λεπτομέρειες του ρεπορτάζ?
1: Καταρχήν να πούμε ότι σήμερα δόθηκε μια συνέντευξη τύπου από τον Μάνο Μανουσάκη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΑΔΜΙΕ, ο οποίος και ανακοίνωσε ότι στην πραγματικότητα το βιβλίο προσφορών, δηλαδή η δημόσια προσφορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ξεκίνησε σήμερα και θα λήξει την 5η 18 του μήνα, ενώ στις 24 Ιουνίου θα έχουμε την διαπραγμάτευση των νέων μετοχών του ΑΔΜΙΕ. Όπως είπες και εσύ, είναι πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον που έχει προσελκύσει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Το ύψος, το συνολικό της ύψος είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ, εκ των οποίων τα 530 εκατομμύρια αφορούν την ΑΔΜΙΕ συμμετοχών, την εταιρεία δηλαδή η οποία ελέγχει το 51% του ΑΔΜΙΕ για λογαριασμό του δημοσίου. Mm-hmm. Να πούμε ότι το δημόσιο λοιπόν και όλοι οι ιδιώτες επενδυτές θα διατηρήσουν τα κεφάλαια που ήδη έχουν, μάλλον την συμμετοχή τους, το ποσοστό τους στο μετοχικό κεφάλαιο του ΑΔΜΙΕ, που αυτό σημαίνει ότι το δημόσιο θα διατηρήσει το 51%, όπως επίσης το 24% που κατέχει ήδη η κινέζικη State Grid, και αυτή θα συνεργάσει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και θα διατηρήσει το κεφάλαιό της. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι το αμερικάνικο Fund Capital Group ανακοίνωσε σήμερα ότι συμμετέχει στην αύξηση με ποσοστό 70 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν ξέρουμε μέχρι στιγμής πόσες φορές έχει υπερκαλυφθεί η αύξηση, αλλά ήταν, πρέπει να πω ότι ήταν όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι.
0: Πολύ σημαντική εξέλιξη. Να κλείσουμε, Πινελόπη, δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει, να κλείσουμε με τις γεωτρήσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για τις αρχές του 2027, οι πρώτες δοκιμαστικές γεωτρήσεις.
1: Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση που θα αφορά το οικόπεδο που εκμεταλλεύονται η Exxon Mobil, η Energy και η Hellenic Energy έχουν την παραχώρηση και βρίσκεται νοτιοδυτικά της Κέρκυρας στο Βόρειο Ιόνιο, αναμένεται να γίνει κάποια στιγμή το πρώτο τρίμηνο του 2027. Και μάλιστα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, είπε σήμερα μιλώντας στην ΕΡΤ ότι εφόσον είναι θετικά τα αποτελέσματα της γεώτρησης, σε βάθος χρόνου το δημόσιο μπορεί να έχει έσοδα της τάξης των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Να πούμε ότι και σε τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία για την απόκτηση από την Chevron, την άλλη μεγάλη Αμερικάνικη εταιρεία, και τα ελληνικά πετρέλαια, τη Hellenic Energy, του οικοπαίδου στον κυπαρισιακό κόλπο. Με αυτό το οικόπεδο, οι δύο εταιρείες οι οποίες κατέχουν ήδη άλλα 4 οικόπεδα στις θαλάσσιες περιοχές του Ιωνίου και βορείως της Κρήτης, έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση για να κάνουν τις ερευνές τους και να αποφασίσουν πού θα πρέπει να κάνουν ερευνητική γεώτρηση.
0: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου.
17: Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση παραμένει στο σημείο Ασοπός. Θα χρησιμοποιούμε και εμείς τα ονόματα, χρησιμοποιεί εκεί προσωστά Κρόνος, Αφροδίτη. Ναι. Μας είναι το σημείο Ασοπός το Φεβρουάριο του 2027.
18: Δηλαδή αυτό είναι στην Κέρκυρα.
17: Είναι στην Κέρκυρα.
18: Ναι.
17: Εδώ αυτό το σημείο, το μπλοκ 10, mm-hmm. είναι το δεύτερο πιο όριμο. Θα είναι μετά τον ναι. Ασοπό. Έχουν γίνει εδώ τα δυσδιάστατα και τα δυσδιάστατα. Προφανώς η εταιρεία που μπήκε πρέπει να δει, να τα αξιολογήσει και ίδια και να αποφασίσει πώς θα προχωρήσει τη γεώτρηση.
0: Αλλάζουμε θέμα. Νέα στοιχεία στην υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης αστυνομικού από τον ενδιαστάσει σύζυγό της, επίσης αστυνομικό, στη Δράμα. Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι η 45χρονη δέχθηκε 7 μαχαιριές από τον σύζυγό της, οι οποίες προκάλεσαν θανάσιμα τραύματα στην καρδιά και τους πνεύμονες. Στη συνέχεια, ο δράστης έβαλε τέλος στη ζωή του. Ο Κώστας Λουκούμης θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα. Στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση, όπως είπες, που ήταν το φως της δημοσιότητας, αναφέρουν ότι η γυναίκα δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη και στα πλευρά. Από τις 7 μαχαιριές, τη μία τρύπησε την καρδιά της, ενώ τα υπόλοιπα χτυπήματα τρύπησαν τους πνεύμονες και οι γειτονικούς ηχθούς, και το μαχαίρι ήταν άνω των 10 εκατοστών. Ο 50χρονος, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του, φέρει τραύματα από όπλο στον αριστερό κρόταφο. Νωρίτερα, το απόγευμα, σε δήλωση καταγγελία που προχώρησε ο θείος της 45χρονης αστυνομικού, αποκαλύπτει ότι ο σύζυγός της την κάρφωσε με μαχαίρι ενώ κοιμόταν. Προσέδεσε δε ότι πριν από 2 εβδομάδες την είχε απειλήσει ξανά με πιστόλι. Συγκλονισμένος, απευθύνει η έκκληση στις γυναίκες να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά και να μην τα αφήνουν, διότι η 45χρονη δεν προχώρησε σε κάποια καταγγελία για το γεγονός. Στο μικροσκόπιο τώρα μπαίνουν τα ψυχολογικά τεστ της αστυνομίας και το γεγονός ότι ο δράστης είχε επισκεφτεί ιδιώτη ψυχολόγο. Τώρα, τα δύο παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 16 και 20 ετών, υποστηρίζονται από ομάδα ψυχολόγων. Οι άνθρωποι στη γειτονιά είναι παγωμένοι. Λένε ότι κανένας δεν πίστευε πως θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο στην περιοχή τους. Ενώ η ασφάλεια Δράμας Θάνος συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια που ο 50χρονος προχώρησε σε αυτή την πράξη.
0: Να δούμε πότε, Κώστα, θα είναι το τελευταίο ρεπορτάζ με άξονα μια γυναικοκτονία. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και θα πάμε στο Αίγιο. Συνεχώς έρχονται στο φως νέα στοιχεία για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγκο Αιγίου, υπόθεση για την οποία έχει συλληφθεί ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης. Ρόλο κλειδί στην εξιχνίαση της υπόθεσης φαίνεται να έχει ο Έλληνας φίλος του 65χρονου, ο οποίος είναι και το πρώτο άτομο που έφτασε στο σημείο του εγκλήματος. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία και θα μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλησπέρα. Μας ακούει η Αθανασία Σταμοπούλου?
20: Σας ακούω.
0: Ναι, καλησπέρα.
20: Μα,
0: Αθανασία.
20: Ναι,
0: ναι, ναι.
20: Λοιπόν, τα κλιμάκια της αστυνομίας που έχουν έρθει από την Αθήνα
18: κοιτάζουν τα πάντα. Κοιτάζουν αρχικά το σπίτι με ειδικά φώτα, προκειμένου να εντοπίσουν σβησμένα στοιχεία, ίσως κοιλίδες αίματος. Αλλά και στα κτήματα και στη γύρω περιοχή, στα χωράφια, ακόμα και σε κάδους απορριμμάτων, για το κινητό τηλέφωνο της 54χρονης, αλλά και όποιο αντικείμενο βοηθήσει στο να δεθεί ακόμη περισσότερο η υπόθεση. Τώρα να σου πω ότι η υπεράσπιση λέει ότι η 54χρονη αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Προβλήματα τα οποία δεν ήταν μόνο ψυχολογικά, αλλά τα συνδύαζε και με αλκοόλ, και στέκεται πάνω σε αυτό ότι είχε εισαχθεί και σε νοσοκομείο, ψυχιατρική κλινική. Και επίσης ζητά να ανοιχτούν οι ιατρικοί φάκελοι και των τριών εμπλεκομένων στην υπόθεση. Το άλλο φάνω ότι έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο για ο 65χρονος, ο οποίος όταν διοριστεί επίσημα θα μπορεί να παρακολουθεί από κοντά τις αναλύσεις και τις εξετάσεις.
0: Αθανασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση πάντα με την υπογραφή της συμφωνίας.
4: Ακριβώς, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πριν από αυτό να σας πω ότι πριν από λίγο το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε ρουκέτες από τη Χεζμπολάχ και ως αποτέλεσμα είχε να ξεκινήσει η επιδρομή του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο. Το λέγαμε και πριν, Θάνο, το μέτωπο του Λιβάνου πρέπει να επικρατήσει η ειρήνη, αλλιώς θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα. Τώρα, έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πού θα υπογραφεί η συμφωνία. Θα υπογραφεί σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Βρίσκεται στο μικρό καντόνι Νίντβαλτ, στο κέντρο της Ελβετίας. Είναι το ξενοδοχειακό συγκρότημα του Μπιούργενστοκ. Είναι χτισμένο σε μια κορυφογραμμή που βλέπει τη Λουκέρνη και τη λίμνη των τεσσάρων καντονίων και έχει ήδη φιλοξενήσει τον Ιούνιο του 2024 διάσκεψη υψηλού επίπεδου για την Ουκρανία, Θάνο. Να πούμε ότι σύμφωνα επίσης με τις τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters, ενδεχομένως, όπως είπε ο κύριος J.D. Vance, να πάει και ο πρόεδρος Τραμπ στην υπογραφή, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά, είναι στη Λιτρόπολη Εβιάν στη Γαλλία για τη σύνοδο της G7, Θάνο.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ρυθμούς λοιπόν Μουντιάλ, πάμε ευθύς αμέσως στον Δημήτρη Καϊμά, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για την αθλητική επικαιρότητα. Δημήτρη, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, να σε ρωτήσω ποια ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ του 2026. Νομίζω την είδαμε, την παρακολουθήσαμε, έχει όνομα Πράσινο Ακροτήρι.
20: Ναι, μάλιστα, και ένας ποδοσφαιριστής ακόμα δεν έχει βγει.
0: Ο Βοζίνια.
20: Όχι,
0: ο Βοζίνια.
20: Κάποιος που πόνταρε 900.000 ευρώ στον Άσο, δηλαδή στην νύχη της Ισπανίας, που έδινε πάρα πολύ λίγο, ένα ακόμα κάτι. Δηλαδή, όσοι παίζουν στοίχημα, αυτά τα, όταν δίνει ένα ποσοστό, ένα ακόμα κάτι, 1,1, δεν το παίζουνε. Mm-hmm. Γιατί βγάζεις λίγα χρήματα μόνο αν ποντάρεις πάρα πολλά. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, ποδοσφαιριστής, χωρίς να έχει βγει προς τα έξω αν είναι διεθνής ή όχι, πόνταρε 900.000 ευρώ για να έβγαζε περίπου 100.000, πολλά λεφτά για μας, έτσι. Αλλά το βασικότερο είναι κάτι που ήταν κάτι παραπάνω από σίγουρο, ότι έχασε, αν άλλο θέλει αυτό το γεγονός, αλλά έχει γραφτεί στην Ισπανία, 900.000 ευρώ. Τώρα πάμε στον αντίπαλο, στην αιτία που έχασε ο άλλος 900.000 ευρώ. Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής μέχρι την ώρα του αγώνα είχε 50.000 ακόλουθους στο Instagram. Mm-hmm. Και σε κάθε καλή του απόκρουση κέρδιζε και ακόλουθους. Μετά τον αγώνα είχε 1.700.000 σήμερα. Τώρα δεν κοίταξα,
0: ξέφυγε.
20: Αλλά το μεσημέρι είχε 5 εκατομμύρια πλάς.
0: Να πούμε,
20: για μια καλή εμφάνιση.
0: Μιλάμε για έναν γερόλικο goalkeeper.
20: Σαραντάρης.
0: Που σταμάτησε τους Ισπανούς, Σαραντάρης, ο οποίος Βοζίνια παίζει στην πορτογαλική ομάδα δεύτερης κατηγορίας
20: Τσάβες.
0: Έτσι. Και είναι, μαθαίνω, Δημήτρη, ο γυρεότερος τερματοφύλακας που κρατά το 0 στην πρώτη του συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο.
20: Ναι, έχουν παίξει πολλοί πρωτοφύλακες έχουν παίξει σε αυτήν την ηλικία. στο Μουντιάλ, αλλά συνήθως ήταν ή στα τελευταία τους, είτε είχαν όπως ο Ντίνο Τζοφ, έτσι, για τους παλιότερους Ιταλούς.
0: Ναι,
20: είχε παίξει πολλές φορές. Θυμάμαι έναν Άγγλο, πάλι είχε παίξει πολλά παιχνίδια, αλλά με πουνάκι στην πλάτη πολλές συμμετοχές σε Μουντιάλ. Αφού πρωτάρης, σαραντάρης, κατάφερε και το πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Και όχι μόνο αυτό, δάκρυσε μετά. Δηλαδή δεν άντεξε τη συγκίνηση.
20: Είναι ωραίο βιντεάκι στα social που τη δείχνει μια δημοσιογράφος το κινητό της και του δείχνει τα δικό του social και εκεί ξεκαμπίζει στα γέλια που βλέπει ότι εκτινάχθηκαν οι φίλοι του στο Instagram.
0: Ναι, πάντως είχε φανταστική απόδοση. Δεν ξέρω οι Ισπανοί τι λένε για τον goalkeeper Βοζίνια.
20: Περισσότερο εγκρίνια υπάρχει από εμάς, ενώ από τους Ισπανούς συντάκτες, ότι ο αντίπαλος, εσείς δεν καταφέρετε να σκοράρετε. Εδώ που τα λέμε, έκανε 2-3 καλές επεμβάσεις, αλλά πολλές ήταν πάνω του μπάλα, χωρίς να μειώσει αυτό που έκανε ο άνθρωπος, έτσι. Αλλά και οι Ισπανοί, εκεί που έπρεπε να βάλουν την μπάλα στο πλεκτό, κάτι κάνανε λάθος και δεν μπόρεσαν να το κάνουν.
0: Σημασία είναι ότι ο Βοζίνια έχει αναδειχθεί ο ήρωας του αγώνα και τώρα, το πρόσωπο της ημέρας μέχρι στιγμής. Τώρα, να πάμε στο άρωμα το ελληνικό και στην ισοπαλία της Σαουδικής Αραβίας με την Ουρουγουάη. Ο Γιώργος Δόνης είναι ο πρώτος προπονητής, διαβάζω και εγώ, δεν τα ξέρω όλα, Δημήτρη, που παίρνει βαθμό σε Μουντιάλ, έτσι.
20: Πρώτος Έλληνας προπονητής, ήταν ο Παναγούλιας, που ήταν με την εθνική μας ομάδα, και τώρα ο Δόνης με την Σαουδική Αραβία. Πρέπει να πούμε ότι ο Δόνης είναι εδώ και μια δεκαετία πλάς στην Αραβία, σε ομάδες ήταν, σε συλλόγους, και πριν από 2 μήνες και λιγότερο ανέλαβε την εθνική Σαουδικής Αραβίας. Του ξέρει πάρα πολύ καλά, έχει μαζί του το team του, είναι Έλληνες, δηλαδή ο βοηθός του είναι ο Γεωργιάδης. Ο Γουσού, λέγαμε για τους παλαιότερους, θα λένε, κατάλαβα τι όλες τώρα, και παίξει Παναθηναϊκό και δόξα δράμας. Είναι χρόνια εκεί με το ίδιο team. Ό,τι είχε στους συλλόγους, τώρα το έχει και στην εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Και νομίζω έτσι η απόφασή του να μετακομίσει και σχεδόν μόνιμα εκεί, πάλι του βγήκε θετικά και πολλά χρήματα ως τώρα και στους συλλόγους αλλά και στην εθνική, και καλά αποτελέσματα κάνει το όνομά του περισσότερο γνωστό στον ποδοσφαιρικό κόσμο.
0: Τώρα, Δημήτρη, τι περιμένουμε από το σημερινό πρόγραμμα, τι αγώνες θα δούμε?
20: Ναι, λοιπόν, ξεκινάμε. Λοιπόν, παίρνουν σήμερα και η Γαλλία και είναι η πρώτη...
0: Γαλλία σε Νεγάλη, νομίζω, στις 10.
20: Γαλλία σε Νεγάλη, είναι γενικότερα. Βλέπουμε πολλές διαφορές στις ώρες. Προσπαθούν οι διοργανωτές να έχουν τα παιχνίδια τα καλά ευρωπαϊκά σχετικά νωρίς, ώστε να μπορούν να το δουν και οι ίδιοι, έτσι, οι Γάλλοι. Στην περίπτωση μας, η Γαλλία σε Νεγάλη είναι στις 10 το παιχνίδι. 4 ώρα τα ξημερώματα είναι ίσως σπουδαιότερη αναμέτρηση, καθώς παίζει η Αργεντινή κόντρα στην Αλγερία. Εύκολος αντίπαλος η Αλγερινή, αλλά η Αργεντινή έχει φίλους σε όλο τον κόσμο, οπότε και εδώ πολλοί Έλληνες νομίζω θα βάλουν ξενιτήρι 4 η ώρα για να δούνε το παιχνίδι. Και τώρα δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Τόση ώρα είναι
0: το νομίζω Αυστρία η Ορδανία το πρωί. Το πρωί.
20: Ναι.
0: 7 η ώρα
20: είναι
0: το πρωί.
20: Ιράκ και Νορβηγία στη μία η ώρα. Και το τελευταίο παιχνίδι για απόψε. Αυτά είναι τα παιχνίδια που
0: Δημήτρη,
20: θα παρακολουθήσετε.
0: Πάλι λοιπόν θα το διακινδυνεύω και με διορθώνεις αν κάνω λάθος. Είναι το Μουντιάλ αυτό που θα παίξει και ο Μέση σήμερα και ο Ρονάλντο, έτσι, έχει παίξει νομίζω ο Ρονάλντο. Και...
20: Ο Ρονάλντο όχι, παίζει μεθαύριο. Παίζει
0: μεθαύριο. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για δύο παίκτες, μιλάμε για θρύλους, και αν δεν κάνω λάθος είναι η έκτη φορά που αγωνίζονται και οι δύο σε παγκόσμιο.
20: Η έκτη φορά, και όπως και λογικά κάπου θα συναντηθούν, και εκεί θα είναι το... Να το πούμε και μπασκετικά, όπου ήταν και ταινία, το Last Dance για έναν από τους δύο.
0: Ναι.
20: Ο ένας, ο Μέση, από τη μία θέλει να επιστρέψει, να κάνει δύο φορές, σε δύο συνεχόμενες φορές το Μουντιάλ. Ο Ρονάλντο, χωρίς να είναι αυτό που λέμε, γιατί έχει η Πορτογαλία έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και νομίζω.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολλα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα. Ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Jones Heart. Αυτή είναι η Olive Jones. Πρέπει να ξεκινήσουμε μελωδικά και όμορφα, γιατί είναι νομίζω και η ώρα και η μέρα τέτοια που... A Woman's Heart. Αυτή είναι η Olive Jones. Πρέπει να ξεκινήσουμε μελωδικά και όμορφα, γιατί είναι νομίζω και η ώρα και η μέρα τέτοια που σηκώνει να ακούσουμε έτσι κάτι όμορφο

Λοιπόν, ούτε λίγο ούτε πολύ αυτό το τραγούδι έχει γραφτεί κοντά πριν από 90 και πλέον χρόνια, 92 χρόνια. Τελευταία φορά, την πρώτη φορά που το έγραψαν και ακούστηκε από τον Cole Porter ήταν το 34. Ήταν το 1934, φίλες και φίλοι, στο Broadway Show, στο Anything Goes. Τώρα, το ότι το πήρανε όλοι και το τραγούδισαν και το ερμήνευσαν όλοι, την version, την τηλεοπτική, το 36. Το πήραν όλοι και το έκαναν όχι επιτυχία. Νομίζω ότι είναι ένα. Δεν υπάρχει jazz standard. Είναι signature song, όπως το λένε. Είτε όπως το τραγούδισε η Dolly Parton, είτε όπως το τραγούδισε η Ella Fitzgerald, ο Τορμέ που πήρε και Grammy με αυτήν την εκτέλεση. Και φυσικά ο All Blue Eye, ο Frank Sinatra. Είναι το I Get a Kick Out of You. Τι ωραία. Όπως ακριβώς και αυτό το αφιέρωμα που έχει κάνει στο Good Vibe το live. Ο Rufus Wainwright.

Όσες φορές και να ακούς αυτό το τραγούδι, το I'm a Stranger with Myself, από τον τελικά το κομμάτι του Kurt Weill, όταν το ακούς από το Rufus Wainwright, θες να το βάζεις μια φορά την ημέρα για να πηγαίνουν όλα όπως πρέπει. Rufus Wainwright, όταν μπήκε και ανέβηκε πάνω σε αυτόν τον ήχο, ασχολήθηκε με αυτόν τον ήχο ανεξάρτητα αν είχε ηχογραφήσει 10-11 στουδιακά άλμπουμ, συλλογές, soundtrack, τα πάντα, με δύο κλασικές όπερες, και έχει μελοποιήσει και μια σονάτα του Shakespeare και ένα θεατρικό έργο του Robert Wilson. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς που κάνει του ταιριάζει περισσότερο από όλα, αν και οι μελωδίες του Rufus Wainwright είναι πραγματικά εντυπωσιακές, αλλά μπράβο του σε αυτό που κάνει και σε αυτόν τον ήχο που μελοποιεί. 2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο μας εδώ στο στούντιο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Και από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz. Και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ της δημόσιας ραδιοφωνίας. Αυτή είναι η Tinder Sticks. Μας θυμίζουν το καλοκαίρι είναι εδώ.

This Fire of Autumn, αυτή είναι η Tinder Sticks. Tinder Sticks τους είχαμε δει και στην Αθήνα. Έχουν έρθει αρκετές φορές, αλλά αγαπάνε ιδιαίτερα την χώρα μας. Είχαν δώσει και ένα πολύ ωραίο live για τα 30 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, 30 νομίζω, για την παρουσία της στα δισκογραφικά κοινά. Τους είχαμε δει και στο Μέγαρο, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε δει όμως και σαν πάρα πολύ ωραίο live που είχαν δώσει στο Christmas Theater. Έχουμε φίλες και φίλοι διαγωνισμούς μέσω social media. Έχουμε στο Instagram διπλές προσκλήσεις για την επανακυκλοφορία της Αμελή της ταινίας μετά από 25 χρόνια. Έχουν περάσει 25 χρόνια από την Αμελή μετά την πρώτη φορά που την είδαμε στη μεγάλη οθόνη στο Cineflare, έτσι, την Παρασκευή 19 Ιουλίου. Έχουμε διαγωνισμός Ιουνίου, έτσι, εγώ πάω στον Ιούλιο από τώρα. Διαγωνισμός λήγει την Πέμπτη. Να έχετε το νου σας, μπαίνετε μέσα στα social media, στο Instagram. Στο Facebook έχουμε διπλές προσκλήσεις για το General του Buster Keaton. Buster Keaton, φίλες και φίλοι, ο βουβός κινηματογράφος, όλο το μεγαλείο. Και βέβαια live soundtrack από τον πιανίστα, από το Στάθη Άνινο, την Παρασκευή 19 Ιουνίου στον κήπο του Μεγάρου. Διαγωνισμός λύγει και αυτός την Πέμπτη το μεσημέρι. Έχουμε πολλά και ωραία πράγματα. Και Indra Kane live με τον τίτλο Blue. Indra Kane και Θοδωρής Κονόμου στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Instagram. Καλό είναι λοιπόν, για να μην τα λέμε όλα αυτά, γιατί έχουμε προσφορές, έχουμε προσκλήσεις για τα πάντα. Μπαίνετε λοιπόν μέσα στο Facebook, στο Instagram. Βλέπετε που είναι τα Reels, κάνετε αυτόματα, γράφετε το σχόλιο σας, γράφετε το μήνυμά σας. Αν κερδίσετε, ενημερώνεστε πάντα με προσωπικό μήνυμα και έρχεται προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio, δύο λέξεις.

Αυτό λοιπόν είναι το Μπόνια. Αυτή είναι η Φαντουμάτα Ντιαρά. Φαντουμάτα Ντιαρά έχει κυκλοφορήσει και καινούριο εξαιρετικό άλμπουμ. Το ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Όπως καινούριο άλμπουμ, πάρα πολύ καλό στο σύνολό του, έβγαλε και ο Ντεζιεζή. Είπαμε αυτό το intro μου θυμίζει πάρα πολύ Supremes. Έχουμε να πούμε και την επόμενη ώρα και μετά και για το Lamont Dozier, που είναι η τιμητική του σήμερα, γιατί σαν σήμερα το 41 γεννήθηκε ο άνθρωπος που άλλαξε τη soul, τη funk και τον ήχο της Motown. Και αυτός λοιπόν είναι ο Ντεζιεζή από την Γαλλική Πολυνησία με καταγωγή, αλλά μένει, έχει μεγαλώσει στη Γαλλία, στην πόλη του Φωτός, στο Παρίσι. Και στείλει και παλιά εδώ πέρα στο κόσμος και mix it εξαιρετικά.

Αυτός λοιπόν είναι ο DZZ από το νέο του άλμπουμ So Good. Βάζοντας το trip hop, βάζοντας τη hip hop πολλές φορές μέσα στον ήχο του και βέβαια όλες αυτές τις μουσικές που μας φέρνει από τη Γαλλία.

0: Κόσμος 93,6.
1: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ινδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα

Calypso Blues από την Nene Vasquez και Mo Horizon στο Remix. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,635 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τρίτη σήμερα 16 Ιουνίου. Πάντα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται εδώ μαζί σας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ακούω τώρα τη διαφήμιση εδώ που την ακούγαμε όλοι στον αέρα για το Bollywood Festival, για τα 12 χρόνια που βρίσκεται το Bollywood Festival και έρχεται για άλλη μία χρονιά στην Αθήνα και βέβαια διοργανώνεται στο θέατρο Δώρα Στράτου. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ. Εγώ βρέθηκα εκεί και πέρυσι και πρόπερσι. Φίλες και φίλοι, είναι εντυπωσιακό. Καταρχήν είναι εντυπωσιακό γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεμένο όχι μόνο με την ινδική κουλτούρα, αλλά με τον ινδικό πολιτισμό, με αυτό που ονομάζουμε εμείς στην κυριολεξία Bollywood, και με το φαγητό και με τις γεύσεις και με το άρωμα. Είναι multicultural με competition highlights, με εξαιρετικά shows, με εξαιρετικά live, με workshops και με δύο μεγάλα show όπως διαβάζω αυτή τη στιγμή και στο δελτίο τύπου. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει να πάρει κανείς τα παιδιά του, τους φίλους του, τις φίλες του, την οικογένειά του και να πάει μια βόλτα από τη Δώρα Στράτου. Εδώ βλέπω και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή με αυτό το μεγάλο show που γίνεται. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει μέσα στο καλοκαίρι σε έναν ωραιότατο χώρο, γιατί το θέατρο που γίνεται και το F-Hill Session στην Δώρα Στράτου, στο λόφο του Φιλοπάπου, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει πραγματικά να πάτε να το δείτε. Έχει απ' έξω περίπτερα, έχει απ' έξω γεύσεις, έχει ένα άρωμα που σε παραπέμπει και σε πάει κάπου αλλού. Όλα αυτά για το θέατρο Δώρα Στράτου που φιλοξενεί το 12ο Bollywood Festival. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, λοιπόν, όπου και αν βρίσκεστε. Και αυτή είναι η Έλα Λάγκλεϊ.

Τι ωραία που είναι εδώ live η Μόλα Φέρντε παρέα με την Gloria Trevi. Είχαν βγει και σε περιοδεία πριν από μερικά χρόνια και διάβασα σήμερα γενικά πάρα πολλούς καλλιτέχνες από την Latin μουσική σκηνή και τον Καμίλιο και τον Φονσέκα και τον Χουάνες και τον Κάρλος Βίβες βέβαια να μιλούν για, για το ποδόσφαιρο, για αυτήν την ομογενοποίηση των λαών και πολύ περισσότερο για αυτό το spirit, επειδή βρίσκεται μετά από πολλά χρόνια το World Cup και μέσα στο Mexico City και φυσικά όλοι αυτοί φωνάζουν πάρα πολύ δυνατά «Vamos Colombia». Όλα αυτά για το Mundial που μπορεί να είναι αργά το βράδυ, ξημερώματα πολλές φορές, αλλά όταν αρχίσουν τα παιχνίδια όμως, φίλες και φίλοι, και γίνονται πιο ζεστά και αρχίζει το πράγμα να ζωηρεύει, γιατί έχει φέτος και φάση το 32 και το 16, γιατί έχουν πολύ περισσότερες ομάδες, να είστε σίγουροι ότι αν έχει πιάσει ζέστη δυνατά το βράδυ θα ακούσετε τηλεοράσεις αν έχει κανένα καλό παιχνίδι. Σε αυτό να είμαστε σίγουροι. Και αυτό είναι το νέο κομμάτι της Taylor Swift. Μ' αρέσει πάρα πολύ από το Toy Story 5. I knew it, I knew you. Μου θυμίζει την παλιά καλή Taylor Swift όταν ξεκίνησα να τραγουδάει country. Και ωραίο τραγούδι. Και ωραίο φυσικά το Toy Story.

Αυτή λοιπόν είναι η Taylor Swift, I knew you. Αυτό είναι το καινούργιο τραγούδι που έχει ανέβει στην κορυφή στο Billboard. Είναι πολύ ωραίο, γιατί έλεγα νωρίτερα για την Taylor Swift. Taylor Swift την παρακολουθώ από το 2005, όταν πρωτοεκτοξεύτηκε και έγινε γνωστή σαν newcomer καλλιτέχνη στην country μουσική σκηνή. Θεωρώ λοιπόν ότι το μόνιμό της το 6, το Fearless το 8 και το Speak Now του 10, το 2010 τα άλμπουμ, ήταν τα άλμπουμ τα οποία την καθιέρωσαν και την έκαναν πάρα πολύ μεγάλη τραγουδίστρια, για να μεταπηδήσει αργότερα στην, να το πούμε, στην pop μουσική, στην pop μουσική σκηνή. Είναι pop icon, pop idol, είναι και η στάντη αυτή τη στιγμή, γιατί είναι δισεκατομμυριούχος η Taylor Swift. Απλά στέκομαι σε αυτό για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, γιατί μου θυμίζει Back to the Basics, πώς ξεκίνησε το 2006-2007. Κρατάω το ότι είναι το 15ο τραγούδι, κορυφαίο τραγούδι της Taylor Swift στην καριέρα της. Έχει περάσει τον Drake, έχει περάσει την Rihanna με τα νούμερο 1 και βρίσκεται πίσω, φίλες και φίλοι, από τους Beatles που έχουν 20 και τη Mariah Carey που έχουν 19. Αυτό μπορεί στα νούμερα να μην λέει κάτι περισσότερο. Σίγουρα θα λέει ότι είναι το ένα από τα τρία κομμάτια από τα κινούμενα σχέδια της Disney και το πρώτο από την Pixar Studios που ανεβαίνει στην κορφή. Αν θυμάστε το Encanto, την ταινία, το We Talk About Bruno το 2022 και το Whole New World του Pippo Brisson και της Regina Bell από το Aladdin του 1993. Από τότε είχε να ανέβει κομμάτι της Disney και να πάει στην κορυφή στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Billboard Chart. Και πολύ περισσότερο βέβαια πήγε και στο νούμερο 1 στο Hot Country Songs. Γιατί μην νομίζετε, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που να λένε, όπως για παράδειγμα για την Casey Musgraves ή αργότερα για την Taylor Swift, ότι δεν ανήκουν στο κομμάτι της country, ότι ανήκουν μόνο στο κομμάτι της pop. Κάποιοι την αποδέχονται σαν pop woman icon, idol, και κάποιοι δεν την αποδέχονται σαν country τραγουδίστρια. Ωστόσο, οι ρίζες της είναι από εκεί. Και αν θέλει να τραγουδήσει κάτι τέτοιο η Taylor Swift, μπορεί άνετα να το κάνει και λόγω ηλικίας και λόγω εμπειρίας. Μου λέγε λίγο ο Χρήστος Βουγιουκλάκης τώρα που ήμασταν εκτός αέρα, τι ωραία αυτά μου λέει, τα βράδια, τα όμορφα ωραία βράδια του καλοκαιριού, όταν έχει ξαστεριά ή έχει ησυχία και δεν έχει ούτε πολύ κρύο ούτε πολύ ζέστη, κάτσε στη βεράντα να έχεις και τα τζιτζίκια για πολλά, δεν είναι ακριβώς. Και δεν είναι θέμα το ότι είμαστε ρομαντικοί φίλες και φίλοι, μένουμε στην Ελλάδα. Σας πω εγώ, αν μένετε σε καμιά Γερμανία, σε κανένα Καναδά, άμα ακούγατε τέτοια ώρα τζιτζίκια. Γι' αυτό λέει αγαπούν τη χώρα μας, να το ξέρετε αυτό. Προλέτερ και Mac the Knife.

Αυτό λοιπόν είναι το Downbound Train. Αυτός είναι ο Springsteen, το μεγάλο αφεντικό της rock. Και να στείλουμε χαιρετισμούς πολλούς στην όμορφη Σκιάθο, να στείλουμε χαιρετισμούς στη Σκόπελο, στο φίλο του Στέφανο που μας γράφει και μας λέει ότι η καλύτερη περίοδος για έναν Έλληνα είναι όντως μέχρι τα τέλη Ιουνίου, διότι μετά οι θερμοκρασίες ξεφεύγουν, χτυπάνε τα σαραντάρια πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Είναι αλήθεια αυτό. Αυτό είναι πραγματικότητα. Τώρα για το φίλο το Φώτη που μας λέει, που έμενε χρόνια στον Καναδά, λέει: Φατράχια έχουμε ακούσει. Δεν έχουμε ακούσει τζιτζίκια. Εκεί στο Winnipeg και στην British Columbia, ναι, είναι λίγο δύσκολο. Εδώ στην Αθήνα, εδώ στην Ελλάδα, είτε στη Σκόπελο, είτε σε νησί, ακόμα και στα βουνά, όπου και να είσαι, τζιτζίκια το σίγουρο είναι θα ακούσεις. Και έλεγα για το Springsteen, για αυτό το Downbound Train, το οποίο ήταν και η μόνη φορά που το ανέβασε ο Springsteen σε ηχογράφηση live, πριν από κάνα χρόνο περίπου, βγάζοντας αυτό το εφταπλό, το άλμπουμ με τα διαμάντια και με τα τραγούδια που έχει μέσα στο σιρτάρι του αφεντικό. Ήταν η εποχή, αυτή η εκτέλεση είναι από την Στοχόλμη, από το Stockholm Olympic Stadium που είχε δώσει το 1988 στα πλαίσια του Tunnel of Love Express Tour. Ήταν αυτό το tour που είχε κάνει ο Springsteen πρώτη φορά αφότου είχε φύγει ο Little Steve, ο Steve Van Zandt, και είχε ανέβει επάνω ο Roy Beaton και έπαιξε κιθάρα. Το ωραίο ήταν ότι σε αυτό το μεγάλο tour άκουγα πριν από πάρα πολλά χρόνια ραδιόφωνο, δεν θυμάμαι πού, και έπεσα επάνω στο live του Springsteen τότε στο Ούλεβι, παίζοντας αυτό σε ένα ραδιόφωνο παγκόσμιας λήψης. Και μετά μάθαμε όλοι από μερικές εβδομάδες, αυτό το live του στο Springsteen στο Stockholm είχε γίνει 2 Ιουλίου, τέτοιες μέρες σαν σήμερα 16 έπεσε ο Springsteen στη Ρώμη, στο Φλαμίνιο, είχε 40-50 χιλιάδες κόσμο μέσα, είχε μαζέψει 100 χιλιάδες ανθρώπους, και στο Ρότερνταμ 120 χιλιάδες ανθρώπους, και στο Βερολίνο μισό εκατομμύριο ανθρώπους. Ήταν μια από τα μεγαλύτερα και τα καλύτερα tour που είχε κάνει ο Springsteen εκείνη την εποχή, αλλά έλειπε ο φίλος του. Ήταν η εποχή που 2 Οκτωβρίου πέρασε ο Springsteen με τον Gabriel, τον Yusuno Tour, την Tracy Chapman με το Amnesty International Tour, τη μόνη και μοναδική φορά μέχρι σήμερα που πέρασε από το Ολυμπιακό Στάδιο. Θέλω να πιστεύω ότι ο Springsteen δεν θα μείνει μόνο τότε και ότι κάποια στιγμή θα δεήσει και ο Θεός και θα περάσει και από την Ελλάδα. Γιατί όχι. Με την Αστρούτζη Λιμπέρτο, γιατί μας έπιασε κουβέντα και βλέπω το ρολόι πάει 9, το μου κάνει και νόημα. Ο Χρήστος μου λέει πρέπει κάποια στιγμή να βάλουμε και διαφημίσεις. Λοιπόν, με την Αστρούτζη Λιμπέρτο θα πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε. Μην φύγετε, έχουμε άλλη μια ώρα. Και τον Παπιδούκαρο στον Νίκο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Η ζωή μας
2: φυλάει ωραία. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Marie Froese, όπως τη λένε στην Βραζιλία, και ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ. Ένα τραγούδι που μου αρέσει και εμένα πολύ, σας είπα, γιατί βάζει τη βραζιλιάνικη μουσική μέσα, αλλά βάζει πολύ τον ήχο στο κόμορο, βάζει μέχρι και την deep house. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή στο νέο ήχο της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής και γενικά στο νέο ήχο, αν θέλετε, τον παγκόσμιο ήχο, γιατί το κάνουν πάρα πολύ καλλιτέχνες αυτό. Εδώ είμαστε λοιπόν κι εμείς στον κόσμο, στο δικό μας κόσμο, στον κόσμο σας, στους 93,6. Παρέα πάντα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, τον καλησπέριζουμε. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε και μας κάνετε ακρόαση. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς και σε όλους τους ακροατές που μας ακούτε και εκτός Ελλάδος. Μα, με πήρε τηλέφωνο ο φίλος στρατής από τον Όσλο. Μου λέει ακόμα δεν έχει βραδιάσει, βραδιάζει αργά εκεί πάνω, φυσικά στην Νορβηγία. Αλλά μου λέει εκεί δεν είναι το θέμα με τα τζιτζίκια, είναι να μην σε πετύχουν οι γλάροι. Γιατί οι γλάροι και κάνουν θόρυβο και οι γλάροι τρώνε και διάφορα. Και μάλιστα μην βρεθείς, λέει, ποτέ στο κεντρικό σταθμό του Όσλο καλοκαίρι με κάνα σάντουιτς ή με κάτι μεγάλο, γιατί θα περάσει, πραγματικά μπορεί να περάσει κανένας γλάρος, να στο πάρει και να μην πάρεις χαμπάρι πότε έφυγε το σάντουιτς ή πότε έφυγε ο καφές επάνω σου. Αυτό είναι αλήθεια. Και πού να δείτε το γλάρο τώρα να σε έρχεται κοντά. Είναι και μεγάλο το πουλί. Edwin Collins.

Και λοιπόν αυτός είναι, αυτή είναι η παλιά ομάδα των Traveling Wilburys. Εδώ πια την ακούσαμε στο live όταν είχε φύγει πια από την ζωή ο Roy Orbison και είχε αναλάβει τα ηνία. Δεν ήταν ακριβώς live tour, γιατί ξέρετε στο τέλος όταν βγήκανε την δεύτερη και την τρίτη φορά σε ένα μικρό tour στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Traveling Wilburys ακόμα και στο The End of the Line, αν θυμάστε και δείτε το βίντεο με το τρένο, με το βαγόνι, υπάρχει μόνο μια φωτογραφία, μια κουνιστή πολυθρόνα και η κιθάρα του Roy επάνω στο βαγόνι. Είχαν βγάλει ήδη το τραγούδι, είχαν κάνει το βίντεο κλιπ, αλλά είχε φύγει από τη ζωή ο Roy Orbison. Όλα αυτά για τους Traveling Wilburys, που είναι το ίσως το σημαντικότερο, ήταν το πρώτο μεγάλο super group που ηχογράφησε και έκανε τόσο μεγάλη αίσθηση. Μιλάμε για τέλη της δεκαετίας του 80 από την άποψη της rock, γιατί στην country υπήρχε το 85 που θεωρήθηκαν ως super group οι Highwaymen. Να στείλουμε και πολύ πολύ μεγάλο χαιρετισμό και καλησπέρες εκεί πάνω ψηλά στα βουνά στο Άργος. Μας λέτε ότι έχει πολύ πολύ ωραία βραδιά. Η Carmen McRae.

Γκον, γκον, γκον, Δαβίδ Γκετά παρέα με τον Teddy Swims. Teddy Swims σε περιοδία. Δαβίδ Γκετά έδωσε τρία live sold out. Νομίζω ότι του μένει άλλο ένα. Κάτι άκουσα ότι θέλει να βγάλει κι άλλο ένα στην Γαλλία, στο Σεν Ντενί, στο Stade de France. 250.000 εισιτήρια, φίλες και φίλοι, σε λιγότερο από 7 ώρες εξαντλήθηκαν για να δουν τον Δαβίδ Γκετά να γιορτάζει όλα αυτά τα χρόνια. Και προχθές, μάλιστα, στο εναρκτήριο Λάκ, την ημέρα που ξεκίνησε το World Cup στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέβηκε η Jennifer Lopez στο Σεν Ντενί, στο Stade de France, στο Παρίσι, και έπαιξε παρέα με τον Δαβίδ Γκετά 2-3 τραγούδια και ανέβηκε, ήταν από κάτω περίπου 80 με 85.000 άνθρωποι. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο στους 93,6. Σήμερα, φίλες και φίλοι, σας σήμερα, το λέγαμε και την πρώτη ώρα, γεννιέται ο Λαμόν Ντοζίερ. Ο Λαμόν Ντοζίερ δεν ήταν απλά ένας άνθρωπος της μουσικής βιομηχανίας, ένας άνθρωπος που έγραψε τραγούδια ή ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε με την μουσική. Ήταν ο άνθρωπος που άλλαξε τα δεδομένα στην soul μουσική τουλάχιστον για 50 χρόνια και βάλε. Ο Λαμόν Ντοζίερ, φίλες και φίλοι, ξεκίνησε από την εποχή που μπόρεσε να αναδειχθεί η soul μουσική στις Ηνωμένες Πολιτείες, από το Detroit και αργότερα μέχρι την Αριζόνα, βάζοντας την R&B, τη soul, τη funk και πολύ περισσότερο μέσα στην δεκαετία του 60, με Φρίντα Πέιν, με την Μάρθα Ρίβς εν δε Βαντέλας, με ονόματα τεράστια της εποχής, με τους Άσλι Μπράδες, φυσικά με τις Απρίνες και τους Φορτόπς. Κοινώς, τι έκανε αυτό που ονομάστηκε Holland, ο Ζιερ Holland, μέσα στην δεκαετία του 60, ήταν καθεστώς. Ήταν ότι ήταν στο Κάιτιν Waterman μέσα στη δεκαετία του 80. Και βέβαια ο Λαμόν Ντοζίερ δεν έμεινε μόνο στα 70's με τη Wax Records που την είχε δημιουργήσει. Μπορεί κανείς να τον βρει και μέσα στη δεκαετία του 80 και μέσα στη δεκαετία του 90. Μπορεί να τον βρει μέσα από τα soundtrack, μέσα από το soundtrack του Cocktail. Μπορεί να τον βρει μέσα από το Buster, το soundtrack με τον Phil Collins, μέχρι και το 2005 σε αυτό εδώ το τραγούδι, το Spoil, το τραγούδι που έγραψε και έκανε παραγωγή για την Joe Stone, ο μεγάλος Λαμόν Ντοζίερ.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Αυτό είναι το Λεβάν. Εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 9 πάντα, με τον Μπαμπιδούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. The In Crowd. Αυτός είναι ο Gregory Porter, με την αγγελική φωνή.

I shoot you dead. Αυτή είναι η Λουσέν. Είναι το πιο groove τραγούδι της Λουσέν που έχει ηχογραφήσει μέχρι σήμερα από το Αποθήκαρη Part 1 και Part 2, τα δύο extended play από 6 τραγούδια. Περιμένουμε μέσα στο 2026 και την πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά της Λουσέν. Και αυτός είναι ο John Legend, φίλες και φίλοι. Wake up everybody.

Αυτός είναι ο John Legend. Λοιπόν, John Legend live στην Ακρόπολη, live στο Ηρώδιο 30 Ιουνίου. Είναι η τελευταία μέρα που είναι ανοιχτό το Ηρώδιο. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται ο John Legend, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής του 21ου αιώνα. Έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας για μία και μοναδική εμφάνιση. 30 Ιουνίου παίζει ο John Legend, την επόμενη κλείνει το Ηρώδιο. Να δούμε για πόσα χρόνια θα κλείσει ένας καλλιτέχνης που, φίλες και φίλοι, έχει συνεργαστεί με ένα γαλαξία από μουσικούς διαφόρων ειδών, ανάμεσα από την Ariana Grande δηλαδή και τη Rolling Hill μέχρι τον Kenny West και μέχρι τον Herbie Hancock, τον Sergio Mendes, τον Μακαρίτη και τον Sam Smith, τους πάντες. Και βέβαια είναι γνωστός για το τηλεοπτικό The Voice στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είναι vocal coach 11 ή 12 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Όλα αυτά για τον John Legend που θα βρεθεί στις 30 Ιουνίου την Τρίτη στην Αθήνα, κάτω από το βράχο της Ακρόπολης.

UB40 και I Saw the Sheriff. Μεγάλος φόρος τιμής για τον Bob Marley. Νομίζω ότι όλοι οι καλλιτέχνες σε αυτόν τον πλανήτη έχουν τιμήσει έστω και μία φορά με ένα τραγούδι τον Bob Marley. Και αυτός είναι ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Σεμπαστιάν Τελιέ θα ανοίξει το live. Θα παίξει supporting acting group. Το θεωρεί έτσι κι αλλιώς και μέντορα και δάσκαλο. Το μεγάλο Ζα Μισελ Ζαρ στο ξέφωτο του Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και την ακρόαση. Όπως και τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο, έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12, να σας πάει μέχρι τα μεσάνυχτα. Σας αφήνω με τους Sophie Tucker και τους Knox και μια βραζιλιάνικη ψυχή. Καλό βράδυ, πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλά να περάσετε το υπόλοιπο της βραδιάς σας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Love, Tupac Shakur. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τρίτης 16 Ιουνίου. Άδης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπένες Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι

to do your best. Αυτό θα μας τραγουδήσει αμέσως μετά ο Mos Def μαζί με τον Φέλη Κούτη, που κλείνει σήμερα τα 63, ο μεγαλύτερος γιος του Φέλα, ο οποίος ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα παίζοντας στην μπάντα του Φέλα Egypt 80, και το 1986 ξεκίνησε την κινητική του μπάντα Positive Force. Και με αυτή τη θετική ενέργεια εννοείται έγραψε τη δική του πορεία στη μουσική.

Θέμη Κούτη το 1989, No Cause for Alarm. Η τελευταία του δουλειά, μόλις πέρυσι, John

Μπαίνετε στα social media, δίνουμε προσκλήσεις. Επανακυκλοφορία της ταινίας Αμελή. Πέρασαν 25 χρόνια. Στο Σινέ Φλέρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου, διαγωνισμός λίγη την Πέμπτη. Έχουμε άλλη μια ταινία, The General, του Buster Keaton, αλλά και live soundtrack από τον πιανίστα Στάθη Άνινο την Παρασκευή στον κήπο του Μεγάρου. Και αυτός ο διαγωνισμός λέγεται την Πέμπτη. Stand-up comedy, Kevin Bridges, Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Και ένα καταπληκτικό live αυτό το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με τίτλο Blue, Ιντρα Κέιν. Και ο συνθέτης και πιανίστας Θοδωρής Κονόμου. Στον κήπο του Μεγάρου. Μια μουσική παράσταση όπου ο Λέοναρντ Κόεν, η Μαριάννα Φέιθφουλ, ο Τζόνι Κάσο, ο Τζέιμς Μπράουν, ο Νικ Κέιβ, ο Άντονι Άντε Τζόνσον, ο Πίτερ Γκάμπριελ και Άντζελο Μπανταλαμέντι συνομιλούν με Τόρι Άμους, Ρομπέρτα Φλάγκ, Ουίτνι Χιούστον, Πρίνς, Ραχμάνινοφ, Μπρεχτ, Χατζηδάκη, Τσιτσάνι, να πω και άλλα ονόματα. Λοιπόν, ένα ταξίδι μουσικό γεμάτο εκπλήξεις με αναφορά στα μεγάλα τραγούδια που λίγο πολύ όλοι έχουμε αγαπήσει και έχουμε σίγουρα τραγουδήσει. Μπαίνετε λοιπόν σε social media, Facebook και Instagram. Βρίσκεται τους διαγωνισμούς, δηλώνετε συμμετοχή. Οι νικητές ενημερώνουν με προσωπικό μήνυμα.

0: Κόσμος 93,6. The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος και World Human Forum.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Ακούτε Κόσμος.

Λοιπόν, ένας καταπληκτικός Chris Isaac ήταν αυτός το Σάββατο στο Λυκαβητό. Με τους σταθερούς συνεργάτες του. Κατέβηκε από το stage, πήγε πάνω στο κοινό, περπάτησε μέσα στον κόσμο. Η φωνή καταπληκτική. Μας έκανε όλους εντύπωση το πόσο η φωνή του είναι τόσο φρέσκια. Αλλά και χθες το release, μια θελοντική μπάντα, βασικός πυλώνας του new metal, η Limp Bizkit. Μαζί με Viagra Boy,

0: push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head.
1: Πρώτη θέλεση το 1982, εδώ βεβαίως σε ένα rework από Τάκη Ματζέρ, το μήνυμα του Grandmaster Flash. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Και εδώ είναι η Νιόλα από την Ιγυρία, παρέα μου στο σαξόφωνο Φέμι Κούτι εδώ, στο καταπληκτικό Fantasy.

0: hide my depression. I'ma be straight with you now. I'ma go straight for the heart. People die late in the dark. People die late in the dark. Never was late for the art.
1: Σαν σήμερα γεννιέται ο Λάμοντ Χέρμπερτ Ντοζιέρ, μέλος των Holland Dozier Holland, υπεύθυνοι για τον ήχο της Motown. Στιχουργός, τραγουδιστής και παραγωγός από τον Detroit, η καταγωγή του. Συνεργασίες με Marathon, The Vandellas, The Supremes, Four Tops, Isley Brothers. Θα ακούσουμε κάποιες επιτυχίες, όπως και αυτό το καταπληκτικό You Keep Me Hanging On. Άλλος ο τραγούδης Kim Wilde, άλλος ο τραγούδης αν κάποιοι άλλοι. Εδώ από Ken Booth.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κοντσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εγκληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

καλώς ορίσατε στον κόσμο. Ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Τρίτης 16 Ιουνίου. Going back to my roots. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Λαμόν Ντοζιέρ, ένας άνθρωπος που καθόρισε τον ηχοτισμό Town. Έχει κυκλοφορήσει το 1977 ένα LP με τίτλο Plenty Peddling Music on the Side. Με τη βοήθεια του Χιούμα Σεκέλα στην παραγωγή από πίσω. Το τραγούδι βεβαίως αυτό, παρότι το τραγούδι ο ίδιος, έγινε πολύ γνωστό, πασίγνωστο από τους Odyssey. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρομπέλη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τη μουσική. Stylistics can't give you anything but my love. Καλή ακρόαση.

Η Four Tops στη μεγάλη επιτυχία Gotta Feeling, βεβαίως σύνθεση Χολανδουζίερ και αυτή. Και να πάμε μια βόλτα στη Γαλλία, στο γιο της Φρανσουάζ Αρντί και του Ζακ Ντιτρόν, τον Τόμας Ντιτρόν, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 52, αλλά θα θυμηθούμε τη μεγάλη επιτυχία του πατέρα του. Καλά, Φρανσουάζ Αρντί γνωρίζετε όλοι πολύ καλά.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Που κυκλοφόρησε το 2023, Moonwater Cinnamon Gum από την Πολωνία, και εδώ ο Duran Jones and the Indications από το καταπληκτικό τους άλμπουμ με τίτλο Flowers.

Club, Laurent Bardenne με Tigre de Douce, σε ένα πολύ ωραίο Dancing and Singing. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Ο Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Ikos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

μας αποκαλύπτει αυτό που ανακάλυψε και βγάζει το άλμπουμ του με τίτλο Revelation. Μιλάμε για το Dems Fia ή αλλιώς Aka DeMar Gale, ο οποίος έχει το δώρο της μουσικής.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς με αυτή την περίφημη εταιρεία που σκάει μύτη ως Name You Can Trust. Η έδρα της στο Brooklyn και εμείς έτσι ξεκινάμε. Μέσω από την Τζαμέικα και ηχογραφώντας στη Νέα Υόρκη. Ακριβώς εκεί φτάνουμε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στους 93 και 6 και θα παραμείνουμε εδώ μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2.

Δίσκος αντοχής ανοιχτός, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει τις μουσικές και ο Sugar Minot έρχεται μαζί με τον Victor Axelrod, ο οποίος κάνει την παραγωγή και όχι μόνο. Το κομμάτι ηχογραφείται πάλι στο Brooklyn, αυτή τη φορά στην Dubtone Records. I'm still here.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κρύβεστε κάπου αλλού. Και βεβαίως προσγειωθήκαμε στην Κολομβία. Όχι πως μας ήταν δύσκολο. La Jungla de Borondo και το κομμάτι έρχεται με τίτλο Somos los Hidos del Sol.

ακριβώς τα ίδια μονοπάτια. Μόνο που εδώ ο Καρυπόμπο δηλώνει την τρέλα του και έρχεται από τη Βενεζουέλα. Ελόκο είναι το κομμάτι που φτιάχνει από το χαμαλέοντά του.

να φτάσουμε, γιατί να μην φτάσουμε σε αυτούς τους τύπους που είναι έτοιμοι για πόλεμο. Ο Αντούς αλλά και ο Κουασμόνδο, οι οποίοι πίσω στο 2021 φτιάξαν αυτή την άβρα στην Irma Records. Εκεί κρύβεται

Στο σήμερα, στο τώρα, η Ezra Collective συναντούν τον Πα Σελιέ και φτιάχνουν την αγάπη. Μόνο την αγάπη. Only love, μας λένε.

Πρόκειται περί συμπάθειας, πρόκειται περί λατρείας. Αλμπαρή Καστόρ και εδώ τα αρχεία στο Volume 1. Ego Ibo είναι το κομμάτι που ακούμε και ξανακούμε.

Βεβαιότατα είναι 7 άτομα επισκηνής και το ζούνε όσο δεν πάει. Οι Ikebe Shakedown που αφιερώθηκαν στην Afrobeat αλλά ηχογραφούν στη Νέα Υόρκη. Εδώ ρεμιξάρουν κιόλας με καλή παρέα. Ο Brennan Green βρίσκεται σε ένα δίσκο ασίδο του Zunga. Οι Ikebe Shakedown.

πολύ ωραία. Είναι και αυτή η ανεξάρτητη εταιρεία με το όνομα Palenque Records και έδρα την Μποκοτά. Η Palenque Records που λες δεν είναι ένα απλό label. Φέρνει την κολουμπιάνικη μουσική, αλλά φέρνει και μουσικές από την Αφρική. Πίσω στο 1996 εμπνέεται όλη αυτή τη φάση ο DJ Λούκα Σίλβα μαζί με μια μεγάλη παρέα και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η Palenque ιστορία. Ράδιο Μαλέμπε, Ρημιξάρη και το Λαπίνα Μαδούρα εδώ, Αφροκολόμπια.

τη Γουαδελούπη συναντάει πριν από χρόνια τον David Walters, ο οποίος εκτός από μουσικός είναι και σπουδαίος παραγωγός. Εδώ ο David Walters με την κυρία του.

Γάμο συναγερμό που λέει και το άσμα. Sound the alarm, Kid Kido. Και φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Περνάμε στη δεύτερη. Είμαστε όλοι εδώ. Στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μια παλιά ιστορία ήταν αυτό εδώ το κομμάτι, όταν πρωτακούστηκε στην Κούβα. Εδώ ο Peter Power το φέρνει στο σήμερα και το Σαν Σαν Ντάμπα ανοίγει τη δεύτερη ωρίτσα εδώ στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις διαδρομές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου και τα του οίκου. Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές. Η Ρόζα Χούλια που ξέρει να μεγαλώνει παιδιά και να παραστέκεται στα δύσκολα, έρχεται εδώ με την Ανταρέλε. Στα ψηλά βουνά συμβαίνουν αυτά.

κύρια περσόνα, ο CW Stone King ήρθε, είπε τις μουσικάρες του και έφυγε. Για κάποιο λόγο εξαφανίστηκε. Ο CW Stone King έχει μείνει εδώ με το Love Me or Die.

0: Y'all know the doctor? Dr. John, Mac Rebenack. Come on, Mac. Synthian and all the fellas. 2, 3, 4, 1.
1: Ο Dr. John είναι μεγάλη ιστορία και μια τέτοια νύχτα εννοείται ότι πρέπει να ακούσουμε εσύ.

Doctor. Il team say dance it then. I see.

ξύπια. Original, uptown ghoul, watch out for tool.

ληστεία του προηγούμενου, δεν λέω, αλλά σαν τον Τρίκι δεν είναι. Εδώ ο Τρίκι επιστρέφει στη δισκογραφία, επιστρέφει στις μουσικές και δηλώνει ανήξερος όπως πρέπει.

0: Ρώση.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Κόσμος Radio.gr.